0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούλης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Ζωής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey! Disc jockey! Disc jockey!

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Αλέκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Mix. Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα και καλό μήνα. Μάχη FM 99,8 είναι η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη από το Army Voice. Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρπαρής. Ελπίζω βέβαια να βρίσκεστε κάπου έτσι με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, κάπου μακριά, να έχετε ξεφύγει λίγο από εδώ από την Αθήνα. Καλό θα ήταν αν και η κίνηση άλλα προδίδει, δεν είδα έτσι, έχουν φύγει κάποιοι, αλλά η κίνηση στους δρόμους υπάρχει. Να δώσουμε το τηλέφωνό μας, σήμερα θα βγάλουμε και ακροατές στον αέρα για στρατιωτικά θέματα. Να πούμε το τηλέφωνό μας 210-71-08 και 3-0-ικά, 71-08 και 3-0-ικά για όσους θέλουν να μας βγουν στον αέρα και για όσους θέλουν να μας στείλουν μήνυμα στο Viper 6943-63-54-51. Εμείς έχουμε να θέσουμε κάποια θέματα. Ένα θέμα που έχουμε δημοσιεύσει σήμερα στο Army Voice, για παράδειγμα, είναι το θέμα της ψυχικής υγείας και είναι ένα ιστορικό θέμα. Το πώς δηλαδή, τι ίσχυε το 2012 που καθιερώθηκε αυτή η γραμμή SOS που αφορούσε και στρατευμένους και στελέχη και που μπορούσαν να μιλήσουν με όρους εμπιστευτικότητας και το τι ισχύει πλέον σήμερα με τον νόμο Δένδια.

Γιατί από τη φροντίδα έχουμε περάσει στο κάρφωμα, ότι είναι και καλά κοπάνε από το στρατό. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σε αυτό. Δεν ξέρω αν προσέξατε τη δήλωση του πρέσβη επιτιμή, του Γιώργου Αϊφαντή, για έναν Ισραηλινό απόστρατο που κρατά στο χέρι τον Έλληνα πρωθυπουργό. Θα τα πούμε και αυτά. Θα πούμε και για τις μεταθέσεις στην Κύπρο και γενικότερα για τις μεταθέσεις οι οποίες ο μεγάλος του όγκος τελείωσε στο στρατό Ξηράς. Πράγματι, προσωπικά και σε μένα ο αρχηγός Γεθά είχε πει ότι 30 Απριλίου θα τελειώσουν όλες οι μεταθέσεις. Βλέπουμε ότι πράγματι έχει υλοποιηθεί. Βέβαια, υπάρχουν και μερικές ατασταλίες. Υπάρχουν και μερικά. Θα τα πούμε. Ως προς, για παράδειγμα, αυτή η μετάθεση στην Κύπρο ενός εργοδοτικού συνδικαλιστή. Προφανώς ήταν το ευχαριστώ για τις υπηρεσίες που προσέφερε στο γραφείο του Υπουργού. Θα τα πούμε.

Δεν ξέρω αν προσέξατε εκεί στο Army Voice, έχουμε ανεβάσει ένα θέμα τις τελευταίες μέρες. Στις 29 Απριλίου το ανεβάσαμε. Για έναν συνδικαλιστή που υπηρετούσε στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα επειδή είχε αποκαλυφθεί κομματική του ιδιότητα. Προσέξτε, είναι στρατιωτικός και ήταν γραμμένος ακόμα, όχι απλά γραμμένος, εκλεγμένος ακόμα. Έτσι, αυτό είναι αντισυνταγματικό. Αυτό αντίκειται στην ουδετερότητα των ενόπλων δυνάμεων. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, αντί να οδηγηθεί όπως ένα σωρό άλλα στελέχη, ας πούμε, για παράπτωμα, αντί να εξεταστεί για παράπτωμα, αντί να γίνει ΕΔΕ για παράπτωμα, ο υπουργός τον βράβευσε. Γιατί τον βράβευσε? Τον έστειλε στην Κύπρο. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα σοβαρό θέμα εδώ, έτσι. Με τιμόρια. Γιατί ως γνωστόν, στην Αθήνα, όταν υπηρετείς εκεί στα γραφεία, παίρνεις τέτοια μόρια. Με τιμόρια πήγε στην Κύπρο, κύριε Υπουργέ? Πώς πήγε στην Κύπρο, κύριε Υπουργέ, ο συνδικαλιστής που υπηρετούσε στο γραφείο σας? Και μάλιστα είναι μια μετάθεση τριετίας. Γιατί πλέον η μεταθέση στην Κύπρο είναι τριετία. Δηλαδή για τρία χρόνια θα παίρνει αποζημίωση, εξωτερικού ο εργοδοτικός συνδικαλιστής. Είναι απίστευτα πράγματα όσα συμβαίνουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τα τελευταία χρόνια. Και ελάχιστα ακούγονται στον τύπο. Εμείς τα γράφουμε, έτσι. Γράψαμε ότι δεν υπήρξε καμία πειθαρχική διερεύνηση όταν ο ίδιος είπε ότι είναι εκλεγμένος σε όργανα κόμματος. Και προσέξτε, δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Λοιπόν, κανένας δεν ίδρυσε το αυτή. Και μετά βλέπουν κανένα κακομύρι, βλέπουν κανένα φαντάρο από εδώ και από εκεί, πάει σε καμιά συγκέντρωση και φωνάζουν. Πραγματικά και τιμωρούν κυρίως. Δηλαδή τον συνδικαλιστή που υπηρετεί στο γραφείο του Υπουργού, τον περιθάλτης, τον παίρνει σαν αγκαλιά, τον στέλνει στην Κύπρο, παίρνει ένα καλό μισθό και οι υπόλοιποι στον Κιάδα.

Να μην ξεχάσουμε δηλαδή και το λαμετάκλητα καταδικασμένο συνδικαλιστή που το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, που υπηρετεί στο γραφείο του Υπουργού και που γι' αυτόν επίσης δεν ιδρώνει το αυτί του. Βέβαια, η εξήγηση είναι αρκετά γνωστή, έτσι. Έχει και πολιτική διάσταση. Έχει να κάνει με τη στάση που κράτησαν όλοι αυτοί οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές απέναντι στον Υπουργό. Ιδιαίτερα με την πλάτη που έβαλαν για να περάσει το νομοσχέδιο. Δημιούργησαν έτσι διάφορα θέματα εκεί. Δημιούργησαν θέματα σε όσους αντιδρούσαν. Έκαναν αντισυγκεντρώσεις, έβγαλαν διάφορα να το συζητήσουμε και διάφορα άλλα τέτοια. Και τελικά τι απέγινε, να το, μετάθεση στην Κύπρο. Χρησιμοποιούνται τα πρόσωπα αυτά και προφανώς μετά ανταμείβονται. Έτσι τουλάχιστον το βλέπουμε εμείς. Ας βγει να μας πει ο Υπουργός ότι ο άνθρωπος είχε μόρια. Να δούμε κι εμείς από πού είχε μόρια. Υπάρχει διαφάνεια σε αυτό? Πού είχε τα μόρια? Και αν είχε μόρια, να πάμε και στο άλλο. Υπάρχει ή δεν υπάρχει αμετάθητο το για τους συνδικαλιστές? Ή το κόβουμε όταν μας συμφέρει? Υποτίθεται πως είναι συνδικαλιστές για να προστατεύονται, έτσι. Δεν λέω για να μην υπάρχει. Το ακριβώς αντίθετο. Πρέπει να υπάρχει. Αλλά αν υπάρχει αμετάθητο, γιατί τον άλλο το στέλνει στην Κύπρο?

Έχουμε θέσει λοιπόν τα ερωτήματα που θα θέλαμε να τα απαντήσει ο Υπουργός, αλλά δεν νομίζω πως πρόκειται να τα απαντήσει. Πώς μεταντήθηκε λοιπόν ένας συνδικαλιστής του γραφείου του για 3 χρόνια στην Κύπρο? Με ποια ακριβώς κριτήρια εγκρίθηκε η μετάθεση? Πώς συμβιβάζεται αυτή η μετακίνηση με το αμετάθητο των συνδικαλιστών? Και τέλος, γιατί σε άλλες περιπτώσεις οι μεταθέσεις στην Κύπρο εμφανίζονται να μπλοκάρουν με αυστηρές ερμηνείες των διατάξεων, ενώ όταν πρόκειται για πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του Υπουργού, όλα κυλούν ομαλά? Έτσι. Έχουμε ξανασυζητήσει για τις μεταθέσεις στην Κύπρο και έχουμε συζητήσει για τα προβλήματα που δημιουργούνται και πώς περνάνε οι μέτεροι με ήττα. Έτσι. Δεν ξέρω, ελπίζετε κι εσείς ότι θα φτιάξει κάποια μέρα αυτό το θεσπέσιο κράτος μας? Θα υπάρχει δικαιοσύνη, θα υπάρχει διαφάνεια? Πείτε μας στα τηλέφωνα 210-71-08-000, δηλαδή 210-71-08 και 3 μηδενικά, και στο Viber στείλτε μηνύματα 6943-63-54-51. Θοδωρή, τραγούδι.

μιας και μιλάμε για τις μεταθέσεις, λοιπόν, να μιλήσουμε και για όσους είναι υπηρετούν στα Patriot στη Σαουδική Αραβία. Η περίφημη ΕΛΔΙΣ, Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, αυτούς που ο υπουργός έλεγε μπράβο για το πύραυλο που εξαπέλυσε, για τους πυράβλους που εξαπέλυσαν και τις αναχαιτήσεις. Αυτοί λοιπόν είναι απλήρωτοι. Είναι απλήρωτοι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι απλή, η δύναμη των... αυτοί πηγαίνουν ένα τρίμηνο, έτσι. Η δύναμη, η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας με τον αριθμό 17, δηλαδή η αποστολή 17, έχει πάει στις 11 Φεβρουαρίου στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, ορισμένα στελέχη από την προηγούμενη, από την ελληνική δύναμη 16 που έχουν παραμείνει για τις πλήρους εξαμήνου, πληρώθηκαν για ολόκληρο το μήνα, άλλοι πληρώθηκαν, άλλοι δεν πληρώθηκαν, τι έχει γίνει. Για το Φεβρουάριο λοιπόν, η ημερήσια αποζημίωση καταβλήθηκε με βάση το ποσό των 69, των σχεδόν 70 ευρώ που παίρνανε ημέρα. Άλλοι πληρώθηκαν, όσοι είχαν πάει δηλαδή παλαιότερα πληρώθηκαν, και άλλα στελέχη πληρώθηκαν για 18 ή για 11 μέρες ανάλογα με το group στο οποίο ανήκαν. Μετά όμως, αυτή ήταν και η τελευταία πληρωμή, έτσι. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αφορά την αποζημίωση του Μαρτίου. Η εξόφληση της μηνιαίας αποζημίωσης γίνεται συνήθως έως τις 20 του επόμενου μήνα. Δηλαδή, τον Μάρτιο έπρεπε να τον πληρωθούν μέχρι τις 20 Απριλίου. Και θα αφορούσε 31 ημέρες υπηρεσίας στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, αυτή την αποζημίωση δεν την έχουν πληρωθεί. Ή τουλάχιστον δεν την είχαν πληρωθεί μέχρι τις 30 του μήνα που γράψαμε το θέμα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν είναι μόνο ότι δεν την έχουν πληρωθεί. Δεν ξέρουν και τι θα γίνει. Βεβαίως υπάρχει μια συζήτηση, αλλά είναι συζήτηση ακόμα, να μπορέσει να αυξηθεί το ποσό της αποζημίωσης και στη Σαουδική Αραβία και στο Κόσοβο, μαθαίνουμε. Αλλά ακόμα τίποτα δεν είναι σίγουρο και αυτό δεν δικαιολογεί την καθυστέρηση. Δυστυχώς, τα στελέχη που πηγαίνουν στη Σαουδική Αραβία πολύ συχνά διαμαρτύρονται για τέτοια περιστατικά. Δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν πάει τώρα η αποστολή υπαριθμών 17, είναι και οι προηγούμενες αποστολές. Πάντα, μα πάντα υπάρχει, δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, πάντα τους καθυστερούν κρίματα και βρίσκονται και στην άλλη άκρη του κόσμου, έτσι. Για σκεφτείτε τώρα να είναι χωρίς χρήματα, είναι δυνατόν? Τέλος πάντων.

Ο κύριος Κώστας μας λέει ότι είναι πιο κατανοητό και εύκολα προσλήψιμο να λέμε το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε αν θέλετε να βγείτε στον αέρα. 210-710-8000. Έχει δίκιο ο κύριος Κώστας. Ευχαριστούμε. Να το ξαναπώ. 210-710-8000. Και τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που έχουμε, μπορείτε να το διαβάσετε στο Army Voice και που για μένα έσκασε σαν βόμβα, έτσι. Γιατί δεν μπορεί ένας Έλληνας πρέσβης επιτιμής, ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, συνέδεσε την ελληνική στάση απέναντι στην Ισραηλινή επέμβαση εντός του της περιοχής ευθύνης της Αθήνας στην Freedom Flotilla, το γνωρίζετε το περιστατικό. Συνέδεσε λοιπόν τον Πρωθυπουργό με απόστολο το Ισραηλινό Συνταγματάρχη και είπε σε παρέμβασή του λοιπόν στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Ο κύριος Αϊφαντής υποστήριξε ότι η επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων έγινε σε διεθνή ύδατα, αυτό είναι γνωστό, αλλά εντός της περιοχής ευθύνης για έρευνα και διάσωση ανάμεσα σε Κύθυρα και Κρήτη.

Κατά την εκτίμησή του, η στάση της Αθήνας εκπέμπει εικόνα χώρας που δεν ασκεί πλήρως τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βέβαια, να το πούμε, αν δεν ήταν Ισραηλινοί και ήταν Τούρκοι, τι θα κάναμε? Αλλά εγώ θα σταθώ σε ένα άλλο σημείο. Ο πρέσβης επιτιμεί, επωνύμως. Συνέδεσε, είπε κάτι το οποίο είναι, για μένα είναι εξωφρενικό. Προφανώς όμως για να το λέει, κάτι ξέρει και θα πρέπει να απαντηθεί. Αναφέρθηκε λοιπόν σε έναν απόστρατο Ισραηλινό συνταγματάρχη, τον οποίο συνέδεσε ευθέως με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την ελληνική ανοχή απέναντι στις κινήσεις του Ισραήλ. Είπε λοιπόν για έναν, το όνομα που ανέφερε είναι ο κύριος Γκυγιάν, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος απόστρατος αξιωματικός κρατάει τον Έλληνα Πρωθυπουργό από το λαιμό. Κρατάει τον Έλληνα Πρωθυπουργό από το λαιμό. Η φράση είναι απίστευτα βαριά καταγγελία, έτσι. Ο πρώην διπλωμάτης δεν περιορίστηκε στην κριτική για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα χειρίστηκε το περιστατικό με τους διαδηλωτές. Συνέδεσε την ελληνική στάση με υπαινιγμό προσωπικής και εξάρτησης του Πρωθυπουργού από Ισραηλινό παράγοντα. Σύμφωνα με όσα λέει ο ίδιος, η Αθήνα ανέχεται τέτοιες ενέργειες επειδή ο συγκεκριμένος απόστρατος Ισραηλινός συνταγματάρχης διατηρεί προς το παρόν τη σιωπή του. Πρόκειται για διατύπωση που μεταφέρει την υπόθεση από το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής στο πεδίο της πολιτικής λογοδοσίας. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι θα απαντήσει η κυβέρνηση, αλλά εγώ όταν το άκουσα δεν μπορούσα να το πιστέψω.

μέσα η συνέντευξη είναι 15 λεπτά. Μπορείτε να μπείτε, την έχουμε βάλει και στο Αρμιβόης, μπορείτε να μπείτε στην Ναυτιμπορική, στο YouTube της Ναυτιμπορικής, να τη διαβάσετε, να την ακούσετε. Ο διπλωμάτης θέτει ζήτημα κατεύθυνσης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και αφήνει να εννοηθεί ότι πίσω από την ελληνική στάση υπάρχουν παράγοντες που δεν εξηγούνται μόνο με όρους διπλωματικούς. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να απαντηθεί. Αφορά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας και τη δυνατότητα της χώρας να χαράσει αυτόνομη ή εξαρτώμενη εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει καθαρά. Αν υπήρξε ελληνική ενημέρωση, αν υπήρξε συνένεση, ελληνική αντίδραση για την Ισραηλινή επιχείρηση. Πρέπει να τοποθετηθεί και απέναντι σε αυτό που είπε ο διπλωμάτης για τον απόστρατο Ισραηλινό συνταγματάρχη. Η καταγγελία δεν αφορά ένα δευτερεύον πρόσωπο, αλλά αφορά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε και ένα έτσι, θέμα που μας συγκλώνησε επίσης αυτή την εβδομάδα. Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεως Στρατιωτικών Υποές λοιπόν έβγαλε την ημέρα που ήταν αφιερωμένη στην υγιεινή και ασφάλεια, έβγαλε μία ανακοίνωση και μία μέτρηση που είχε κάνει η ίδια, επισημένοντας βέβαια ότι δεν μπορεί να είναι ακριβή τα στοιχεία και θα εξηγήσει τους λόγους. Μιλάει για 411 θανάτους στρατιωτικών και 163 τραυματισμούς στρατιωτικών και στρατιωτών και 163 τραυματισμούς στρατιωτικών και στρατιωτών στις ένοπλες δυνάμεις από το 1990. Το ακούσατε. 411 θάνατοι. Η ανακοίνωση έγινε στις 28 Απριλίου, Παγκόσμια ημέρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, για να πει ότι οι στρατιωτικοί δεν αντιμετωπίζονται, δεν έχουν υγεία και ασφάλεια στην εργασία τους. Ιδιαίτερα στάθηκε στο θέμα των αυτοκτονιών. Η αυτοκτονία αναφέρει ότι κατέγραψε 60 αυτοκτονίες από το 1990 έως τον Απρίλιο του 2026, αλλά επικαλείται πρόσθετα στοιχεία που φαίνεται πως ανεβάζουν τον αριθμό σε τουλάχιστον 120 από το 2000 μέχρι σήμερα. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, ας πούμε, επειδή τα στοιχεία δεν ανακοινώνονται όλα. Και εκεί δεν μπορεί να έχει. Έχει καταγράψει, έχει διασταυρώσει στοιχεία από διάφορους φορείς και έχει προσπαθήσει να μας δώσει μια εικόνα περισσότερο για να μας αφυπνήσει. Έχει συγκρίνει λοιπόν στοιχεία με παλιότερα δημοσιεύματα και αναφορές για αυτοκτονίες στρατιωτών και οπλητών θητείας, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα 120 άτομα που είπαμε για απόκληση είναι προβληματικά και κυρίως δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή. Προσωπικά και εγώ έχω ζητήσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στοιχεία για τις αυτοκτονίες σε ένοπλες δυνάμεις και για τα ναρκωτικά σε ένοπλες δυνάμεις και δεν έχω πάρει απάντηση ποτέ. Ποτέ. Το Υπουργείο θεωρεί ότι δεν πρέπει να απαντήσει. Έχει κάτι να κρύψει, μάλλον. Μάλλον έχει κάτι να κρύψει. Στην ανακοίνωση της ΠΟΕΣ γίνεται και μια άλλη ιδιαίτερη μνήμα. Στις κυβερνητικές δυνάμεις λέει 0 τραυματισμοί στα στοιχεία. 0 τραυματισμοί. Η ΠΟΕΣ χαρακτηρίζει αδύνατη μια τέτοια εικόνα, ειδικά για ένα χώρο με αυξημένη επικινδυνότητα στην εκπαίδευση και στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Είναι προφανές ότι τα κρύβουν. Επίσης, ιδιαίτερο βάρος δίνει και στις επαγγελματικές ασθένειες. Αναφέρει ότι μέσα σε 35 χρόνια εντόπισε μόλις μία περίπτωση θανάτου που αναγνωρίστηκε τελεσίδικα από τη δικαιοσύνη ως επαγγελματική ασθένεια λόγω έκθεση αμίαντου. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι επαγγελματικές ασθένειες. Έχουμε ακροατή. Καλημέρα σας. Για πείτε μας.
1: Μέρα κυρία Ηλιάδη.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Χριστός Ανέστη και...
0: Αληθώς και καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Σε όλο τον κόσμο. Στέφανα, συλλογωμέ. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το θέμα με τους δύο Έλληνες που κρατούνται στη Κωνσταντινούπολη. Δεν ασχολείται κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Ποια θα είναι η τύχη τους. Είναι το ένα.
0: Έχει ασχοληθεί φαντάζομαι το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Και το άλλο που θέλω να σας πω. Οι δύο στρατιωτικοί μας που είχαν συλληφθεί και φυλακιστεί στις τουρκικές φυλακές.
0: Μάλιστα.
1: Κουκλαζής και Μητρετώδης. Γνωρίζουμε σήμερα τι κάνουν.
0: Υπηρετούν, συνεχίζουν. Το ρώτησα πρόσφατα.
1: Ορίστε, δεν κατάλαβα.
0: Το ρώτησα την περασμένη εβδομάδα. Υπηρετούν κανονικά.
1: Ωραιότατα. Λοιπόν.
0: Το ρώτησα την προηγούμενη εβδομάδα. Συμπτωματικά είδατε, είχαμε την ίδια σκέψη.
1: Εντάξει, κυρία Λιάδη μου, πρέπει να ασχοληθούμε όμως με τους δύο.
0: Ναι. Το ρώτησα, σας λέω, επειδή το σκεφτόμουν. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έκανα αυτή την ερώτηση για το πού βρίσκονται. Δεν υπηρετούν μαζί σε διαφορετικές περιοχές, αλλά υπηρετούν. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Επόμενος ακροατής, καλή σας ημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, σας ακούω.
1: Ναι, ναι. Εγώ έχω τερετήσει παραμεθόριο, εντάξει, μεγάλος. Και ο γιος μου υπηρέτησε και αυτός παραμεθόριο σε φυλάκιο κλπ. Δύσκολα. Όταν υπηρέτησα εγώ την δεκαετία του γύρω στο 89, μπορώ να πω ότι οι συνθήκες διαβίωσης, δεν μιλάω για
0: ήταν
1: την...
0: Ήταν πιο δύσκολες τότε.
1: Όχι, θα σας πω. Δεν μιλάω τώρα για την... για τις συνθήκες ετοιμότητας του στρατεύματος, δεν είμαι αυτός που θα το κρίνει με ειδικός εγώ να το κρίνω αυτό. Λοιπόν, αλλά για τις συνθήκες διαβίωσης μπορεί να έχω άποψη. Λοιπόν, οι συνθήκες διαβίωσης λοιπόν ήταν πολύ καλύτερες από ό,τι είναι τώρα. Δηλαδή, τα κτηριακά, η κατάσταση στο στρατόπεδο, ακόμα και πώς διαβιούν δηλαδή οι στρατιώτες, είχαν με πλυντήρια, είχαν πράγματα.
0: Πού υπηρετήσατε τώρα... στο λαγό?
1: Πώς?
0: Υπηρετήσατε στο λαγό?
1: Υπηρέτησα στη Λίμνο.
0: Στη Λίμνο, λοιπόν, μάλιστα.
1: Και μάλιστα στα τεθωρακισμένα.
0: Ωραία η Λίμνος.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και ο γιος μου εκεί υπηρέτησε.
0: Το ρώτησα το λαγό, έτσι, γιατί ουσιαστικά ο λαγός ξεκίνησε να χτίζεται εκείνη την περίοδο. Αμέσως μετά την κρίση του 87. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Ο λαγός είναι στον Εύρο, έτσι. Δεν το ρώτησα τυχαία.
1: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, εκείνο που είδα είναι ότι τότε δίνονταν χρήματα για το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετούσε εκεί πέρα και πρέπει να είναι σε κατάσταση αλλά και σε υψηλό ηθικό. Όταν κάποιος είναι νηστικός, ας πούμε, και κρυώνει, συγγνώμη, μα και μάλιστα... με τα δεδομένα τα σημερινά, όπως είναι, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και οι τελευταίες γενιές, γιατί εμείς είχαμε περάσει λίγο δύσκολα, λογικό είναι το ηθικό του να μην είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, όταν λοιπόν σε βγάζουν με ένα βραδινό ζελέ, ας πούμε, για να είναι το φαγητό σου είναι ένα βραδινό ζελέ και δύο κομματάκια... κατεψυγμένες ψαροκροκέτες και πάει ο υπεύθυνος εξωματικός, ας πούμε, στο φυλάκιο και κλείνει τη θέρμανση μια σόμπα της κακιάς ώρας, ας πούμε, που είναι εκεί πέρα, ακόμα και αυτοί δεν τους αφήνανε και προσπαθούν να φορέσουν, ας πούμε, παλτά, ρούχα, μπέρτες, ιστορίες για να κοιμηθούν, έτσι. Και στη Σκοπιά δεν τους αφήνουν να βάζουν κάτι ανομαλίες, δηλαδή κάτι πράγματα τρελά. Δεν τους αφήνουν να βάζουν αυτά τα παλτά τα ειδικά που είχαμε εμείς, τις χλένες κλπ. Λοιπόν, δεν είναι... κάποια στιγμή θα δικαιωθούν και αυτοί που είναι φυγόστρατοι.
0: Είπα πείτε τα, γιατί έχουμε δημοσιεύσει πολλές φορές.
1: Εμένα ο γιος μου γύρισε άρρωστος.
0: Τέτοιο φαγητό, ας πούμε, και μας λένε δεν υπάρχει. Και, μα ήδη φαντάρηματα στέλνουν.
1: Εγώ είχα στείλει και επιστολή γιατί αρρώστησε. Ήταν ανίκανοι να τον
0: περιπάσουν. Να τα στέλνετε στο Army Voice, εμείς τα δημοσιεύουμε.
1: Έχει επιστολή στο Δένδια. Στο Υπουργείο...
0: Αρχιοθετήθηκε.
1: Όχι, μου απαντήσανε.
0: Τι σας απαντήσανε?
1: Και έγινε. Έγινε κάποιος σχετικός ξεσηκωμός και πήρα και τηλέφωνα εκεί εγώ και λοιπά και αναγκάστηκα να τους πω να τον πάρουν, να τον πάνε σε ιδιωτικό γιατρό, ας πούμε, γιατί είχε αρρωστήσει και με το άφησε και ένα ψηλό κουσούρι στο αναπνευστικό σύστημα. Λοιπόν,
0: αυτό αναγνωρίζετε?
1: Αυτό δεν αναγνωρίζεται, φυσικά δεν αναγνωρίζεται και τον ακούω μερικές φορές και... Γιατί εμένα μου την πέσανε όταν παρουσιάστηκε στο κέντρο, μου την πέσανε κάτι εκεί παράγοντες και λοιπά, που θέλει να πάει και λοιπά και ιστορίες, λέω δεν θέλω. Λοιπόν, θα πάει εκεί που πρέπει. Λοιπόν, εκ των υστέρων όμως, λέω, καλά κάνουν τώρα και βάζουν τα βίσματα, ας πούμε, για ποιο λόγο, ας πούμε, να το υποστεί αυτό το πράγμα, για να γίνει άντρας. Εντάξει, okay, να γίνει άντρας. Αλλά να μην έρθει και σακάτης.
0: Μα μην νομίσετε. Και εμείς, τα βίσματα είναι περισσότερα στην Αθήνα παρά στα σύνορα.
1: Μα γι' αυτό σου το λέω. Λοιπόν, εγώ όταν
0: κονταροχτυπιούνται τα βίσματα στην Αθήνα, ποιος έχει μεγαλύτερο βίσμα. Οπότε είναι καλύτερα στην παραμεθόριο παρά στα...
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Εγώ λοιπόν όταν υπηρέτησα εκεί, σας πληροφορώ ότι και ζεστό νερό είχαμε που δεν το είχαν αυτοί. Αναγκαζόταν, έβγαινε έξω, πλήρωνε.
0: Πού υπηρέτησε ο γιος?
1: Στο Λιβαδοχώρι. Στο Λιβαδοχώρι, εκεί, το οποίο είναι ένα απαράδεκτο στρατόπεδο. Απαράδεκτο. Μου έστειλε φωτογραφίες από ένα εκεί ατρίο που είχαν, εν πάση περιπτώσει, που τον είχαν πάει. Να σας πω, δηλαδή, ούτε στην Γκάνα δεν είναι έτσι, ας πούμε, τα δεδομένα. Και τους τα έγραψα.
0: Να μας στέλνετε φωτογραφίες. Εγώ καλώ και τους ακροατές.
1: Κινητοποιήθηκε το άλλο, το τραγικό.
0: Καλώ και τους ακροατές που μας ακούνε να μας στέλνουν στο Army Voice και φωτογραφίες και τις διαμαρτυρίες σας.
1: Να σας πω και το άλλο το τραγικό. Εκεί να δείτε το μεγάλο το γέλιο, η κατάντια είναι ότι όταν έφυγε από τη Σπάρτη με φίλο πορείας να πάει στη Λίμνο, έτσι. Όταν έχεις φίλο πορείας σημαίνει ότι παίρνεις το καράβι, μπαίνεις μέσα, είτε έχεις φίλο πορείας. Μπορεί να είναι επιστράτευση, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Έχεις φίλο πορείας και έχεις προηγήσει. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάει, παίρνει λοιπόν το καράβι, παίρνει τα πράγματά του, φορτώνεται σάκους, λουκάνικα, ιστορίες, να πάει για μετάδοση με το... με το πλοίο της γραμμής ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω αυτά τα, το αγούδι μου, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία το πλοίο που
1: όχι,
0: υπάρχει,
1: έχει σημασία,
0: δεν γίνεται πολλά.
1: Ναι, ακριβώς, λοιπόν, έχει σημασία, γιατί με το που πάει εκεί πέρα, του λένε υπεράριθμο, του λένε δεν μπορείς να μπεις μέσα. Ρε παιδιά, τους λέει, έχω τέτοιο, έχω φιλοπορίας, θα να παρουσιαστώ. Θα με περιμένουν το πρωί η στρατονομία, είναι δυνατόν? Δεν γίνεται. Του λέει ο αρχιλογιστής εκεί πέρα του πλοίου, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πει μέσα, είναι υπεράριθμο. Παίρνει τηλέφωνο, του λέει, του λέω, πήγαινε στην αστυνομία και πες τους ότι δεν σε αφήνουν για να είσαι κατοχυρωμένος. Ή μάλλον του λέω, περίμενε, έρχομαι εκεί. Λοιπόν, τρέχω γρήγορα, παρατάω τη δουλειά μου, πάω εκεί. Ήτανε τέσσερις διμενικοί, την είσοδο. Μου λένε, πού πας? Του λέω, πάνω από μέσα. Γιατί δεν αφήνουν κάποιοι, του λέω, να περάσει να ταξιδέψει ο γιος μου που είναι φαντάζομαι. Μα μου, τι μα μου, και μπαίνω μέσα και κυνηγάνε αυτοί από πίσω. Λοιπόν, πάω στον, του λέω, τι έγινε, του λέω, μεγάλη. Μου λέει, δεν γίνεται, είναι υπεράριθμο. Εγώ ψηλιάστηκα ότι αυτός ήθελε λεφτά. Του μυρίστηκα. Λοιπόν, λέει, έρχεται μια κυρία και λέει, δεν θα ταξιδέψω εγώ, λέει, ματαιώνω, αν θέλει το παιδί μπορεί να πάρει το εισιτήριο το δικό μου. Του λέω, δώσ' το. Δώσ' το εισιτήριο, ταξιδέψει ο φαντάρος, του λέω. Πάει στα παραμεθόριο, του λέω, πάει στα σύνορα. Λέει, δεν μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή. Λογιστικά, λέει, δεν μπορεί να γίνει. Δεν πειράζει, μην γίνει λογιστικά, του λέω, ας γίνει πραγματικά. Η λιμενική είναι απίσω μου, τάνε σαν χάνει και δεν λένε κουβέντα. Ρε, τους λέω, ποιος κάνει κουμάντο εδώ πέρα? Ποιος κάνει, ρε, τους λέω, μιλήστε, ρε, τους λέω, ποιος κάνει κουμάντο εδώ πέρα, λέω. Κάνετε εσείς, κάνει λιμενικό ή κάνουν οι εφοπλιστές? Άχνα, τιμουδιά. Μου λέει αυτός, έλα από εκεί, μου λέει, στο ένα κουβούκλιο που είχαν. Ο λογιστής της εταιρείας, της φυλακής. Πάω εκεί, μου λέει, κοίταξε να δεις, άμα πληρώσει έστω το φοιτητικό, πρέπει να ταξιδέψει. Πίσω του ήταν άλλα 5 παιδιά που ήταν να ταξιδέψουν. Του λέει, και πόσο είναι το φοιτητικό? Μου λέει, 45 ευρώ, έχω κρατήσει το ειστήρι, θα κρατήσει. Ή 45 ή 42. Του λέω, είσαστε ξεφτύλες. Και γυρίζω στους λιμενικούς και λέω, πιο ξεφτύλες όμως είστε εσείς. Που καθόσαστε με κοιτάτε, τον κοιτάτε και δεν τον βουτάτε να τον πάτε αυτόφορο, γιατί αυτή τη στιγμή παραβιάζει βασικούς κανόνες του συντάγματος και της πατριωτικής συνείδησης. Τίποτα, άχνα, τσιμουδιά. Τους κατάστασα τα 42 ευρώ για να πάει ταξιδέψει το παιδί μου, να μην ταλαιπωρηθεί, γυρίσει πίσω με τα φάρα πράγματα φορτωμένος κλπ. Και την άλλη μέρα που κατέβηκε στη Λίμνο τον περίμενε η στρατονομία.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή θα είχα περιπέτειες. Το καταλάβατε τι έγινε? Και τα είπανε ότι υπάρχει περίπτωση τώρα που ξεκινούσε ο πόλεμος εκεί, έγινε η φασαρία με την Κύπρο και λοιπά, τώρα πρόσφατα ας πούμε, λέει ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει επιστράτευση. Και είχα ξαναπάρει στους σταθμούς και λέω, παιδιά, πείτε τους αυτούς που πάνε για επιστράτευση να έχουν και λεφτά μαζί. Γιατί δεν θα τους πάρουν τα πλοία, αν πάνε να τα συνδέσουν.
0: Το καταλάβατε? Όταν γίνεται επιστράτευση ισχύουν. Φαντάζομαι.
1: Γιατί το φιλοπορίας τι είναι? Όταν πας επιστράτευση φιλοπορίας δεν έχεις. Εγώ θυμάμαι τότε που
0: ενώ βάζουν πλοία, φαντάζομαι, περισσότερα.
1: Ναι, δεν τα ξέρω αυτά τα θέματα. Εγώ πήρα τηλέφωνο βέβαια και στο Υπουργείο, πήρα και τηλέφωνο και το διοικητή του στη Σπάρτη. Του λέω, πού τον στέλνετε να πάει? Λέει, του κάνανε τέτοιο πράγμα? Του λέω, απορρίσαι. Πήρα τηλέφωνο και στο Υπουργείο, λέει: θέλω να την καταγγελία σα.
0: Άρα έγινε στο Υπουργείο, τι σα είπαν, τώρα σοβαρά.
1: Τίποτα. Τον Κινέζο. Σε αυτό το θέμα τον Κινέζο. Στο άλλο θέμα που σας είπα, γιατί ήταν θέμα υγείας, μου απαντήσανε, μου είπαν, με πήραν τηλέφωνα από την ο διοικητής του νησιού. Με πήρε τηλέφωνο, μην ανησυχείτε, θα το κοιτάξουν το θέμα του παιδιού. Αλλά είχα φροντίσει εγώ, είχα πληρώσει και το είχα πάει σε εξωτερικό γιατρό. Λοιπόν, μα τους είχαν τώρα στη Σκοπιά με μείον 12 και δεν τους αφήσανε, δεν ξέρω γιατί, τι ανομαλία ήταν αυτό. Να βάζουν τα παλτά, τις μπέρτες.
0: Τι χλένει αυτή, τέλος πάντων.
1: Τι αυτή είναι, αυτά τα πράγματα. Τα είχαμε κι εμείς και τα βάζαμε. Λοιπόν, και κοιτάξτε τώρα, όταν φυσάει ο
0: βοριάς. Μήπως δεν υπήρχε απόθεμα.
1: Δεν ξέρω. Τι να σας πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αλλά.
0: Διόλου απίθανο, έτσι.
1: Ναι, καθόλου απίθανο. Λοιπόν, αλλά σας λέω τότε που υπηρέτησα εγώ, μας δίνανε ένα φύλλο πορείας και ερχόμασταν με σε 130. Ταξιδεύαμε σε 130 ή ταξιδεύαμε ακόμα και με σε 130 με δωρεάν να πάρουμε να γυρίσουμε πίσω στα σπίτια μας για να μην...
0: Το όνομά σας δεν συγκράτησα.
1: Ηλίας.
0: Κύριε Ηλία, έχει επικοινωνήσει ο κύριος Τέλιος Φωτόπουλος και λέει θέλω τα στοιχεία του για να κάνω καταγγελία στη Βουλή, αν θέλετε βέβαια, μην τα πείτε στον αέρα. Μόλις τελειώσει.
1: Το τηλέφωνο μου,
0: ας μην το πούμε στον αέρα, έτσι.
1: Έχω κρατήσει και την απόδειξη.
0: Ναι.
1: Έχω κρατήσει την απόδειξη του εισιτηρίου.
0: Θα σας παρακαλούσα.
1: την έστειλα την απόδειξη, την έστειλα νομίζω και σε κάποιον βουλευτή, δεν θυμάμαι.
0: Μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, θα σας πάρουμε τηλέφωνο για να μας δώσετε τις
1: λεπτομέρειες. Αλλά σας λέω ότι τότε που ήμουν εγώ, δεν θυμάμαι τότε τι ήταν, Πασόκ ήταν, δεν θυμάμαι τι ήταν.
0: Δεν έχει σημασία. Το 89 ήταν μεικτό. Το 89 είχαμε από όλα.
1: Ναι, ήταν.
0: Το αμαρτωλό 89, ανάλογα με την περίοδο λοιπόν.
1: Ήταν, πώς τον λένε αυτόν τον τραπεζίτη, πες το.
0: Είχαμε διάφορα. Εκεί ήταν μια ταραγμένη περίοδος.
1: Είχαμε τα Pampers τότε και μπορεί να υπήρχαν λεφτά. Ναι. Λοιπόν, σας λέω ότι εγώ έτρωγα καλύτερα το σπίτι μου. Ναι. Και δεν έχω τέτοια αξίωση, εμπασπιτώσει, στο στρατό είσαι. Αλλά προσέξτε τους ανθρώπους. Εφόσον βλέπετε ότι υπάρχει, δεν υπάρχει διάθεση να πηγαίνουν τα παιδιά, κοιτάνε να αποφύγουν τη διαδικασία αυτή, προσέξτε λίγο. Προσέξτε τους. Θα μου πείτε, ναι, αλλά πρέπει να συνηθίσουν, άμα γίνει κάτι πρέπει να κοιμηθούν έξω κλπ. Όταν θα γίνει κάτι, αξίζει τον κόπο να αρρωστήσεις. Ακόμα να γίνει και το πιο απίθανο.
0: Ακριβώς, άμα γίνει κάτι δεν το συζητάμε. Αλλά στην περίοδο ειρήνης...
1: Βασανισμός θα γίνεται. Δεν κατάλαβα, ας πούμε.
0: Είμαστε σε περίοδο ειρήνης, έτσι. Άλλο να προετοιμάζουμε.
1: Δηλαδή, να έχουν μια κολόσομπα τώρα εκεί πέρα, ας πούμε, και να μην τους αφήνει ο άλλος ο ανώμαλος να την ανάβουνε. Είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα.
1: Από χωριά είμαστε. Ξέρουμε τι γίνεται όταν κοιμάσαι και κάνει κρύο και υγρασία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα είσαι παρύπνος μία ώρα και είσαι, πώς το λένε, υπό αυτές τις συνθήκες, θα αρρωστήσεις. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρρωστήσεις. Όλοι κουβαλάμε κουσούρια από τέτοιες ιστορίες.
0: Βέβαια.
1: Στην Αμερική και στο Ισραήλ για παράδειγμα, ας πούμε, τους κάνουν τέτοια. Δεν νομίζω. Αντιθέτως είναι προστατευμένοι κλπ. Άλλο όταν υπάρχει περίπτωση τότε, εκεί πλέον πρέπει να σώσεις το τομάρι σου. Δεν κοιτάς μην τυχόν και ανεβάσεις πυρετό.
0: Καλά, αυτά είναι βλακίες που λένε, έτσι, ότι και καλά, ας πούμε, τι θα κάνεις σε περίοδο κρίσης. Γιατί δεν είσαι σε περίοδο κρίσης.
1: Μα ούτε καν μπορεί να τα επικαλεστεί ένα σοβαρός άνθρωπος αυτά τα πράγματα. Ούτε καν μπορεί να τα επικαλεστεί. Αλλά εκείνο που μου την έδωσε.
0: Η προσομοίωση, γιατί όταν γίνεται προσομοίωση, γίνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Έτσι. Δεν γίνεται έτσι σχήμα. Να μιλάμε βλακίες τώρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εκείνο που μου την έδωσε περισσότερο ήταν ότι δεν έμαθε τίποτα απολύτως στο στρατό. Τίποτα! Εγώ το δίπλωμά μου το έχω πάρει από το στρατό. Και μάλιστα επαγγελματικό.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς το θέμα. Αυτό ακριβώς το θέμα.
1: Τι κάνετε, ρε παιδιά, φυλάμε.
0: Αυτό το θέμα θα το έχουμε.
1: Έκανε και κάνα δύο βολές και τελείωσε το παραμύθι.
0: Θα το έχουμε την. Κάνουμε έρευνα για αυτό το θέμα. Έτσι, μέσα από τα στρατιωτικά περιοδικά, από το Στρατός και Ενημέρωση που εκδίδεται από την δεκαετία του 90. Έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία και θα τα παρουσιάσουμε. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα που λέτε.
1: Ο μάγειρας που είχαμε εμείς, κυρία Ηλιάδη, ο μάγειρας που είχαμε εμείς και μαγείρευε στον στρατόπεδο, μάγειρας που είχαμε και μαγείρευε στον στρατόπεδο, έχει γίνει καταξιωμένος σεφ.
0: Έτσι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κύριε Ηλία, να σας ευχαριστήσω. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο μόλις τελειώσει η εκπομπή για να ζητήσουμε τα... Να ζητήσουμε τα στοιχεία.
1: Σας λέω, επίτηδες το εισιτήριο το έχω κρατήσει, το έχω κρατήσει. Γιατί πλήρωσα και με κάρτα και έχω και την απόδειξη, επίτηδες.
0: Ωραία, ωραία. Μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, γιατί φτάσαμε σχεδόν και στο τέλος, έχουμε να πούμε δύο λόγια ακόμα.
1: Παρεμπιπτόντως να δώσω και συγχαρητήρια στον... δεν ξέρω πού, το λιμενικό, πού εμπίπτει, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Στο Υπουργείο Ναυτιλίας.
1: Μπράβο, στο Υπουργείο Ναυτιλίας να δώσω και συγχαρητήρια για τον έλεγχο που έχει στο λιμάνι, ας πούμε, και κάνει και κουμάντο.
0: Τα ακούει εκεί, δηλαδή υπάρχει και ο πρώην στρατιωτικός εκεί, υφυπουργός είναι, ο κύριος Γκίκας. Τα ακούει εκεί ο κύριος Γκίκας αυτά. Για να δούμε.
1: Γιατί πριν ήταν και ο άλλος πρώην που τον είχαν φέρει από την Κύπρο, εκείνος και ο περίεργος.
0: Ο κύριος Γκίκας είναι αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Απόστρατος και είναι υφυπουργός, μεταπολιτεύτηκε.
1: Άρα
0: θα πρέπει
1: χώρα
0: να έχει περισσότερες. Γι' αυτό δεν λέω για τον υπουργό, έτσι.
1: Όταν
0: γιατί ως στρατιωτικός θα πρέπει να έχει άλλες ευαισθησίες για αυτά τα θέματα.
1: Όταν βλέπεις σε μια χώρα τέσσερις λιμενικοί και μάλιστα ο ένας βαθμοφόρος, δεν ξέρω τι βαθμό είχε, αλλά ήταν λοιπόν να κάθονται να κοιτάνε σαν χάνι τον λογιστή μιας εταιρείας, σημαίνει ότι το επόμενο βήμα είναι η μουριά. Τράκα με τη μουριά. Και ξέρετε, η μουριά, άμα πέσεις πάνω σε μουριά, έχει ένα φλοιό, θα σε κάνει αγνώριστο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ηλία, σας ευχαριστούμε, τα λέμε σε λίγο. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί εντάξει, δεν προστάσαμε να πούμε, αλλά έχουμε ένα αφιέρωμα στην ψυχική υγεία. Όλα αυτά που ακούσατε έχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των στρατευμένων και των στελεχών και των οικογενειών τους. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι στρατιώτες, δεν είναι μόνο ότι το 2012 υπήρχε μια μέρημνα, βγήκε αυτή η γραμμή SOS, είχε αναγνωριστεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Και το 2026 και μετά από την κρίση του κορονοϊού να βγαίνει ο υπουργός και να λέει ότι είναι κοπανατζίδες. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, δεν είναι σοβαρό κράτος αυτό. Θα τα πούμε, αυτό το θέμα θα το επαναφέρουμε, θα το συζητήσουμε. Να ευχηθώ καλή σας ημέρα, θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου για την οικονομία. Από την Ιωάννα Ηλιάδη που ήταν στο μικρόφωνο και το Θοδωρή Μπαρμπρή που ήταν στον ήχο, στην ποιότητα του ήχου αλλά και στη μουσική, καλή σας ημέρα. Θα πάρουμε τον κύριο Ηλία. Κύριε Ηλία, περιμένετε τηλεφώνημά μας τώρα. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

Καλημέρα, καλημέρα. 6 λεπτά μετά τις 7. Πρωινή. 3 Μαΐου του 2026. Έχουμε την τιμή να είμαστε φιλοξενούμενοι στην πάντα των FM του 99,8 και των Μάχη FM. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής και θα είμαστε μαζί για 3 περίπου ώρες παρά 7 λεπτά. Με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Σήμερα θα κριτικάρουμε θέματα που ασχοληθήκαμε χθες, θα κριτικάρουμε την επικαιρότητα, θα ενημερωθούμε για το τι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, τι έχει συμβεί τις προηγούμενες ημέρες, θέματα που απασχολούν όλους εμάς τους κοινούς θνητούς. Σας θέλουμε συμμέτοχους στο έγκλημα 6943-6354-51, το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, μόνο μηνύματα μέσω του Viber. Μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας email στο studio mahi998@gmail.com. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και στο 210-718-000. Μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές μας και μέσω του YouTube, της εφαρμογής του YouTube, όπου εκεί ανεβαίνουν νομίζω όλες οι εκπομπές, έτσι Θοδωρή, νομίζω, ναι. Όλες οι εκπομπές και όλα τα προγράμματα του σταθμού, μόνο οι μουσικές μου με ενημερώνει ο Θοδωρής. Οι μουσικές εκπομπές που έχουμε είναι λίγες βέβαια, δεν ανεβαίνουν στην πλατφόρμα του YouTube. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εκτός από το ραδιοφωνάκι σας που έχετε δίπλα στη δουλειά σας, εκεί στο σπίτι, είτε στο αυτοκίνητο. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του σταθμού, που είναι και ενημερωτική σελίδα, έχει και ειδήσεις μέσα, είναι μέσα στην επικαιρότητα, υπάρχει σχετικό παράθυρο που μας ακούτε και διαδικτυακά, και έτσι έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνούμε και να στέλνουμε τις καλημέρες μας, τις καλησπέρες μας, τη θετική μας ενέργεια σε όλο τον κόσμο, παντού σε όλο τον πλανήτη, Γερμανία, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Αμερική, πάρα πολλοί φίλοι Έλληνες που μας κάνουν ακρόαση και μέσα από το διαδίκτυο. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα με τη σειρά. Πάμε.

0: Τι ωραίες επιλογές. Θοδωρής Μπαρμπαρίς υπέτειος για αυτές τις θαυμάσιες επιλογές. Κυριακή 3 Μαΐου του 2026 του παραλίτου της Αγίας Μαύρας Μάρτυρος και Αγίου Ροδοπιανού γιορτάζει ο Μαύρος, η Μαύρα, η Μαυρούλα, η Μαυρίτσα, η Ροδόπη και η Βυθεσδά. Καλημέρα στην κυρία Μαύρα, να της πούμε ένα μεγάλο χρόνια πολλά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας, είναι η Παγκόσμια ημέρα άσθματος, όπως επίσης έχει και άλλη. Ναι, και η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας. Παγκόσμια ημέρα γέλιου λέει. Και χθες δεν ήτανε, νομίζω Θοδωρή. Ήταν και χθες νομίζω Παγκόσμια ημέρα. Τα μπερδέψανε εδώ στις ιστοσελίδες. Το θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, γιορτάζει, είπαμε, η Μαύρα, γιορτάζει ο Διόδωρος, ο Ξένιος, η Ξένια, ο Μαυρουδής, αλλά είναι και Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας. Λοιπόν, τα μηνύματα ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται και είναι πολλά. Με ξαφνιάζει Κυριακή τόσο νωρίς να μας κάνουν να κουράσει πολλοί φίλοι. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Χρήστο από τη Μυτιλίνη, καλημέρα στον Ιωάννη. Μας στέλνει μια μεγάλη, λέει, καλημέρα, δεν μας λέει από ποια περιοχή είναι. Καλημέρα στο Θανάση από το Περιστέρι, μας λέει καλημέρα, καλή εκπομπή αγαπητέ Γιώργο Γαριφάλου, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό δευτεροχειμώνα. Ναι, καλά, μη βιάζεσαι Θανάση, μη βιάζεσαι, έρχονται κάτι τριαντάρια, την Πέμπτη λέει θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για μπανάκια. Και μάλλον δεν θα έχει γυρισμό αυτό, μετά θα πάμε. Μετά το Οκτώβρη, Νοέμβρη θα πιάσουν πάλι οι ψύχρες. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο από τη Σάμο, καλημέρα στον Παναγιώτη από την Γκο, καλημέρα στο Σάκη από το Μπίλεφερν της Γερμανίας, μας λέει καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, κύριε Επίκουρε, περιμένουμε να σε ακούσουμε και σένα, είστε ένα πολύ καλό δίδυμο με τον κύριο Γαριφάλου. Να τα, τα βλέπεις το Δωρή, εσύ που λες ότι δεν κάνετε εσείς οι δύο. Ξέρεις, σου τα λέει και σένα. Μου λέει να ξεκινάω στις 6, λέει είναι καλύτερα. Αυτός δεν κοιμάται όλη τη νύχτα και θέλει να του κρατάμε συντροφιά. Άμα αρχίσουμε να κάνουμε εκπομπή στις 6, μετά δεν θα μας ακούει, θα πέφτει για ύπνο αυτός. Είμαι σίγουρος, επειδή τον ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γεγονότα, τι λέει. Ναι, καλά, ναι. Ναι, καλά, Επίκουρε. Λοιπόν, καλημέρα να πούμε στον φίλο τον Ρίτσι. Ρίτσι λέει. Καλημέρα. Εντάξει, τι όνομα είναι αυτό. Παρατσούκλι πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, καλημέρα, δεν μας λέει περιοχή. Να πούμε λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1808 οι Ισπανοί πατριώτες εκτελούνται στη Μαδρίτη από τις δυνάμεις του Ναπολέοντα που έχουν εισβάλει στην Ιβηρική. Με αφορμή το γεγονός ο Γκόγια ζωγραφίζει το περίφημο πίνακά του οι εκτελέσεις της 3ης Μαΐου. Σαν σήμερα το 1837 εγκαινιάζεται το Οθόνιον Πανεπιστήμιο, νυν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που στεγάζεται προσωρινά στην Πλάκα και είναι η πρώτη ανώτατη σχολή σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Εξάρχεια που μας ακούει. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Λοιπόν, 1890 πεθαίνει στις φυλακές Χαλκίδας ο βουλευτής πρώινα της Αγγελέας Εφετών Ρόκος Χοϊδάς, ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση για άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα Ραμπαγάς και θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Διακήρυται ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από τον βασιλιά. 1941. Οι Βούλγαροι συστήνουν τη διοίκηση του Αιγαίου στα κατακτηθέντα ελληνικά εδάφη με πρωτεύουσα την Ξάνθη. 1946. Λίγες μέρες μετά το θρίαμβό του στο Μαραθώνιο της Βοστόνης, ο Στέλιος Κυριακίδης γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρι Τρούμαν στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και $250,000 για τον ελληνικό αθλητισμό που δοκιμάζεται από τον εμφύλιο πόλεμο. $250,000. Το 1946 ήταν τρελά λεφτά. Είδες μια επίδοση ενός Έλληνα αθλητή για την εποχή εκείνη που ήταν ο εμφύλιος, πεθαίναν άνθρωποι από ασυτεία. Ήταν τεράστια βοήθεια αυτή. Τεράστια βοήθεια. 2009, ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται σαν σήμερα πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ για πέμπτη φορά στην ιστορία του. Στο τελικό του Βερολίνου νικά 82-78 τη ΤΣΕΚΑ Μόσχας. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς γίνεται ο πιο πολύ νίκης προπονητής στην ιστορία του θεσμού με 7 τίτλους, τους οποίους 4 τους πήρε με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης ανακηρύσσεται πολυτιμότερος παίχτης. Σε πολύ λίγες μέρες, σε περίπου 20 μέρες, κάπου εκεί είναι, νέος πρωταθλητής Ευρώπης για 8η φορά, φαντάζομαι θα είναι ο Παναθηναϊκός. Μη γελάς το Δωρή καθόλου. Βέβαια, ευχόμαστε το τελικό του Final Four να είναι από δύο ελληνικές ομάδες, και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό. Και ας κερδίσει ο καλύτερος, ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Λοιπόν, πάμε. Γεννήσεις. 1469. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικολό Μακιαβέλη, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, που δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. 1887 γεννιέται η Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 1919 γεννιέται ο Πιτ Σίγκερ, Αμερικανός τραγουδιστής της folk και ακτιβιστής που συνεισέφερε στη διαμόρφωση του τραγουδιού για μαρτυρία στις ΗΠΑ. 1833 πεθαίνει ο Δημήτριος Γαλανός, διαπρεπής Έλληνας Ινδολόγος, ενώ το 1987 μας αποχαιρετά η Δαλιδά με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γιολάντε Κριστίνα Τζιλιώτη, Ιταλογαλοεγύπτια τραγουδίστρια. Τέλος, το 2011, πριν από 15 περίπου χρόνια, πέρασαν και όμως 15 χρόνια, φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός Θανάσης Βέγκος. Ίσως από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς, ένας ηθοποιός που άφησε μεγάλη παρακαταθήκη, που μέσα από το γέλιο του πρόσφερε πολιτισμό πραγματικά, και βρήκα ένα απόσπασμα από την, ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή, την βράβευσή του σε κάποια βραβεία που έγιναν προς τιμή Ελλήνων ηθοποιών, στη βράβευση του Θανάση Βέγκου. Πάμε να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα, έτσι να θυμηθούμε αυτόν τον μεγάλο Έλληνα ηθοποιό, τον μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη.
1: Για το έργο μιας ολόκληρης ζωής βραβεύουμε σήμερα και ευχαριστούμε από καρδιάς το Θανάση Βέγκο.

Καλοί μου άνθρωποι! Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ χίλιες φορές για την αγάπη σας, για τη φιλοξενία, την απόψινή και για... να σας πω για παρακάτω. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Έτσι λες. Ο φίλος είναι δύο από τους, εκτός από τον Νίκο τον Κούνδρο, είναι δύο από αυτούς, πως το λένε, που σημάδεψαν τη ζωή μου και θα κάνω ό,τι μπορώ στην υπόλοιπη ζωή μου, εάν χρειαστεί να βάλω ένα χεράκι, εάν με φωνάξουν.

0: Δεν ξέρω γιατί κάθε χρονιά συγκινούμαστε πιο πολύ, ίσως γιατί μας λείπουν περισσότερο άνθρωποι που έχουν αυτό το μέγεθος, σαν το μέγεθος που έχει ο κύριος Βέγκος, ο κύριος Θεοδωράκης. Κάθε χρονιά μάλλον είναι καλύτερα.
1: Βέβαια κάθε χρονιά είναι λίγο καλύτερα. Κάθε χρονιά είναι λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ο Θανάσης ο Βέγκος, αφήσαμε επίτηδες στο χειροκρότημα. Γιατί αυτό είναι πολύ λίγο στο μέγεθος αυτού του ανθρώπου. Και πολύ σωστά παρατήρησε ο Θοδωρής όση ώρα ακούγαμε το ηχητικό, ότι ήταν πραγματικά ο πρώτος Έλληνας κασκαντέρ. Και, εδώ οι ηθοποιοί αυτής της γενιάς παίρνουν εξειδικευμένους ανθρώπους που κάνουν τους κασκαντέρ. Ο Θανάσης ο Βέγκος το έκανε ο ίδιος. Έχει περάσει μέσα από τζαμαρίες, έχει πέσει μέσα σε ασβέστες. Ο άνθρωπος έκανε τα πάντα. Έχει κρεμαστεί καλά, λέει ο Θοδωρής, από τον πέμπτο όροφο. Πραγματικά, δεν ξαναβγαίνουν τέτοιοι Έλληνες ηθοποιοί. Σε καμία περίπτωση. Ο Θανάσης ο Βέγκος, ένας από τους πιο δημοφιλείς κωμικούς του ελληνικού κινηματογράφου, ταυτίστηκε με την εικόνα του αϊκίνητου ανθρώπου. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και μέχρι τώρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τη φράση «τρέχω σαν το Βέγκο», ενώ χρησιμοποιούν και την ατάκα που έλεγε «το καλέ μου άνθρωπε». Το καλέ μου άνθρωπε που τον χαρακτήρισε προσωπικά, καθώς ξεχώρισε και για το ήθος αλλά και για τη σεμνότητα που είχε, γιατί ήταν και πάρα πολύ έως υπερβολής σεμνός. Γεννήθηκε, να πούμε λοιπόν μερικά στοιχεία, γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε, στο Νέο Φάληρο στις 29 Μαΐου του 1927. Ήταν ένα μοναχοπέδι του Βασίλη και της Ευδοκίας Βέγκου. Ο πατέρας του ήταν υπάλληλος στην εταιρεία ηλεκτρισμού και ήρωας της αντίστασης. Μετά τον πόλεμο εκδιώχθηκε από τη δουλειά του εξαιτίας των πολιτικών του φρονημάτων και έτσι ο Θανάσης ο Βέγκος άρχισε να εργάζεται από μικρός για να βοηθήσει την οικογένειά του. Για πολλά χρόνια ασχολήθηκε με την επεξεργασία δερμάτων, ενώ παράλληλα έκανε διάφορα μικροθελήματα στη γειτονιά. Στα ταραγμένα χρόνια του εμφύλιου εξορίστηκε στη Μακρόνισσο. Εκεί γνώρισε και τον άνθρωπο που έμελε να αλλάξει τη ζωή του, τον Νίκο τον Κούνδουρο. Το 1954 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο, στην ταινία του σκηνοθέτη «Μαγική Πόλης», και για τα επόμενα 5 χρόνια έπαιξε μικρούς ρόλους σε ταινίες που άφησαν εποχή, δείχνοντας το μεγάλο και έμφυτο ταλέντο του. Ο Θανάσης ο Βέγκος, να ξέρετε, δεν σπούδασε υποκριτική. Το 1959 πήρε άδεια ασκήσεως επαγγελμάτου ηθοποιού, όχι από σχολή, αλλά ως εξαιρετικό ταλέντο με εξετάσεις σε ειδική επιτροπή. Την ίδια χρονιά, το 1959, έκανε και το θεατρικό του ντεμπούτο στην επιθεώρηση «Ομόνια Πλάτς Πλούτς», δίπλα στον Νίκο Ρίσο και τον Γιάννη Γκιονάκη. Εκείνη την περίοδο εμφανίστηκε σε μερικές από τις πιο ιστορικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, όπως «Ο Δράκος», «Διακοπές στην Αίγινα», «Μανταλένα», «Ο Ηλίας του 16ου», «Ποτέ την Κυριακή», και ο πρώτος του μεγάλος ρόλος είναι μαζί με τον Νίκο Σταυρίδη στην ταινία «Οι Δοσατζίδες» του 1960. Τα χρόνια που ακολούθησαν συνεργάστηκε κυρίως με τον σκηνοθέτη Πάνο Γλυκοφρίδη και ανέπτυξε τον τύπο του νευρικού, του αϊκίνητου ανθρώπου που τον καθιέρωσε. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό με ταινίες όπως «Ψηλά τα χέρια», «Χίτλερ», «Μην είδατε τον Παναή», «Ζήτω η τρέλα», «Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης». Το 1964 ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής «Θουβού Ταινίες Γέλιου». Μέχρι το 1969 συνεργαζόμενος με τον Πάνο Γλυκοφρίδη και τον Ερίκο Θαλασσινό, αλλά και σκηνοθετώντας ο ίδιος κάποιες φορές, γύρισε τις καλύτερες κατά γενική ομολογία ταινίες τους, όπως τις «Φανερός Πράκτορ 000», «Τρελός», «Παλαβός και Βέγκος», «Ποιος Θανάσης», οι οποίες πρόσφεραν άφθονο γέλιο με το σουρεαλισμό τους και τις τρελές ατάκες του πρωταγωνιστή. Ωστόσο, παρά την εμπορική και καλλιτεχνική τους επιτυχία, οι ταινίες αυτές οδηγούν την εταιρεία του Βέγκου σε κλείσιμο και τον ίδιο σε οικονομική καταστροφή.

Το 1971 η στενή σχέση του με τον σκηνοθέτη Ντίνο Κατσουρίδη τον οδηγεί σε θρίαβο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με την ταινία «Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση». Κοινό και κριτική τον αποθεώνουν και αποσπά το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου. Ένα χρόνο μετά, το 1972, ο ρόλος του στην ταινία «Θανάση πάρε το όπλο σου» του χαρίζει ένα ακόμη βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. Τη δεκαετία του 80 αποσύρεται από το σινεμά και κάνει λίγες βιντεοτενίες. Θα επιστρέψει στον κινηματογράφο το 1991 με την ταινία «Ήσυχες μέρες του Αυγούστου» του Παντελή Βούλγαρη. Η ερμηνεία του έχει πια διαφοροποιηθεί, είναι χαμηλών τόνων αλλά μεγάλης εκφραστικότητας. Το 1995 συμμετείχε στην ταινία «Το βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ενώ κορυφαία στιγμή υπήρξε ο ρόλος του στο «Όλα είναι δρόμος» του 1998. Τελευταία εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Ψυχή βαθιά» του 2009 και το 1997 εμφανίστηκε επίσης στην επίδραυση στο ρόλο του Δικαιόπολη στους Αχαρνείς και το 2001 στην Ειρήνη του Αριστοφάνη με μεγάλη επιτυχία. Στην τηλεόραση ο Θανάσης Βέγκος εμφανίστηκε στις σειρές «Βεγγαλικά», «Αστυνόμος Θανάση Παπαθανάσης», «Περί ανέμων και υδάτων», «Έρωτας όπως έρημος», «Καθρέφτη καθρεφτάκι μου» και «Η Θεσσαλονίκη της νοσταλγίας μας». Ο Θανάσης Βέγκος ήταν παντρεμένος με την Ασημίνα Βέγκου, με την οποία απέκτησε 2 γιους και έζησε μαζί της μέχρι το τέλος της ζωής του στις 3 Μαΐου του 2011. Αυτός ήταν ο Θανάσης Βέγκος. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, εδώ γυρίσαμε 37 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στο Πολίτη», στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Πολλές καλημέρες. Ο φίλος ο Κώστας Σαμπάνης από το Σικάμινο του Οροπού μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, λέει, καλή Κυριακή, καλή συνέχεια εκπομπής. Καλημέρα στον κύριο Επίκουρο και όλους τους τακτικούς ακροατές, σχολιαστές, τον κύριο Στέφανο, την κυρία Δέσποινα Κιαγιά. Υγεία στη σπάση, μας λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Θανάσης μου στέλνει εδώ μια φωτογραφία. Ευτυχώς, λέει, εγώ είμαι στο γραφείο της δουλειάς μου, έχω καλό κλιματιστικό και δεν χαμπαριάζω από καιρό. Ναι, εγώ ξέρω σε ποια δουλειά είσαι και βέβαια το επιβεβαίνεται και από τη φωτογραφία. Το χορτάρι που φαίνεται στη φωτογραφία. Λοιπόν, ο Γιώργος μας λέει, έβγαλαν, λέει, σήμερα την Παγώνη να μας πει για τα πατίνια. Έλατε, καταπαντός επιστητού η κυρία Παγώνη. Τώρα μου δίνει μια... Έχω αποθηκεύσει ένα post που έκανε ο γνωστός για τις παραγωγές της τηλεοπτικές που κάνει μια ταξιδιωτική εκπομπή, ο Τάσος Οδούσης, που ανέβασε στο προσωπικό του προφίλ για τα πατίνια, που στο μεγαλύτερο μέρος της άποψης που έβγαλε με βρίσκει σύμφωνο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Θα το διαβάσουμε σε λίγο το post του Τάσου του Δούση. Δεν μ' αρέσει και ιδιαίτερα σαν εκπομπή, σαν παραγωγή, αλλά τέλος πάντων κακά τα ψέματα, πρέπει κάποια πράγματα όταν συμφωνούμε, άσχετα αν μας αρέσει αυτός που τα λέει, να τα προβάλλουμε. Προσωπική μου πάντα άποψη. Πάμε να δούμε τώρα τη Ρένα τι λέει. Μια γλυκιά καλημέρα, λέει, από τις πανέμορφες Πέτσες. Καλή εκπομπή και καλό μήνα, Ρένα. Ρένα από τις Πέτσες. Η Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα. Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση, το έβλεπα στην πατρίδα μου. Τι μου θυμήσατε τώρα την... Δεν τη βγάζω τη λέξη αυτή. Τι μου θυμήσατε τώρα. Βέβαια. Ο Θανάσης ο Βέγκος ήταν και υπερατλαντικός, γιατί τον βλέπανε όσοι είχαν διαδίκτυο ή πολλές ταινίες τους πήγανε στο ταινίες του πήγανε σε κινηματογράφους του εξωτερικού, για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ο Θανάσης ο Βέγκος άφησε μεγάλο στίγμα. Ο Σταύρος, καλημέρα Γιώργο, μάχη για να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Για να δούμε, στο χέρι μας είναι. Το χειροκρότημα, το Σάκης λέει, κάθε μέρα είναι παγκόσμια μέρα γέλιο με αυτά που γίνονται και ακούγονται σε αυτή τη χώρα, δεν μας μένει και κάτι άλλο. Έχουμε και το κλάμα, αλλά αυτό θα έρθει με τις επόμενες εκλογές. Το χειροκρότημα είναι όλη του η ζωή, αυτό το ηχητικό που βάλουμε για το Θανάση το Βέγκο. Την καλημέρα μας Αλεξάνδρα, την καλημέρα. Η Βέρα, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, η πρώτη άδεια για την πώληση πατινιών ήταν στην Κρήτη σε κολλητό του Μητσοτάκη. Ναι, το θυμάμαι, έχεις δίκιο Βέρα. Λοιπόν, θα το βρω εγώ αυτό το post του Τάσου του Δούση. Βέβαια, εντάξει, δεν συμφωνώ στην αρχή, θα μου πεις τώρα. Άλλοι λένε έχει δίκιο και άλλοι λένε έχει άδικο. Τέλος πάντων, λέει κάποια πράγματα για τους γονείς του παιδιού που χάθηκε πρόσφατα, το 13χρονο παιδί, και βέβαια, εντάξει, χτυπάει λίγο στην καρδιά. Θα το διαβάσω όπως είναι, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με αυτά που λέει ή στο μεγαλύτερο μέρος από αυτά που λέει. Εμένα τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος συμφωνώ με αυτά που λέει ο Τάσος Οδούσης. Λέει λοιπόν, όταν κάνεις δώρο πατίνι στο παιδί σου, ετοιμάσου να το νεκροφιλήσεις. Αυτό, λέει, ακριβώς μου μετέφερε συντονιστής διευθυντής του ΚΑΤ. Έχει άδικο, ρωτάει ο Τάσος Οδούσης. Φτάνει πια με τα πατίνια. Απαγορεύστε τα τώρα και στις εταιρείες που τα νοικιάζουν και στις εταιρείες που τα πουλάνε και θα σας εξηγήσω το σκεπτικό μου. Σας γράφω αυτό το άρθρο με αφορμή τον τραγικό θάνατο ενός παιδιού 13 ετών. Ο Κωνσταντίνος από την Ηλία χάθηκε εντελώς άδικα, όπως ακριβώς χάνονται και σακατεύονται δεκάδες νέοι από τα πατίνια. 400 άτομα μόνο τη φετινή χρονιά. Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι πως το πατίνι το έκαναν δώρο μέλη της οικογένειας στον Κωνσταντίνο και τουλάχιστον αυτό είπε η γιαγιά του παιδιού. Το να κάνεις δώρο πατίνι στο παιδί σου και να το αφήνεις να κυκλοφορεί στην Ελλάδα χωρίς κράνος, αυτό αποτελεί εγκληματική αμέλεια. Δεν μιλώ αποκλειστικά για τους γονείς του Κωνσταντίνου. Μιλώ για όλους τους γονείς που συμπεριφέρονται με τέτοιο ασυνείδητο τρόπο στα ανήλικα παιδιά τους. Αυτά για τους γονείς. Οι νεαροί και οι νεαρές που κυκλοφορούν με πατίνια σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, ανάποδα σε μονόδρομους, που παραβιάζουν στόπ κλπ. Να ετοιμάζονται να πιάσουν θέση στο ΚΑΤ στην καλύτερη περίπτωση. Πάμε τώρα στην πολιτεία. Δήμους, κυβέρνηση και αστυνομία. Τα έχετε κάνει κυριολεκτικά σκατά. Έξω στους δρόμους, ιδιαιτέρως στα αστικά κέντρα, έχει χαθεί εντελώς ο έλεγχος. Ιδιαιτέρως στα αστικά κέντρα γίνεται ζούγκλα. Φέρατε μια επανάσταση μετά από 30 χρόνια στον έλεγχο με τα κράνη και τους μεθυσμένους οδηγούς και τα κάνατε σαν τα μούτρα σας με τα πατίνια. Μεγάλη αλήθεια. Τα πατίνια κυκλοφορούν ανεξέλεκτα. Βλέπουμε πατίνια στη Συγκρού, στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας, ακόμη και με δύο άτομα. Έχω δει πατίνι και στον Κηφισό να πηγαίνει με 60 χιλιόμετρα. Στην Ελλάδα που δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δρόμοι, πολυδηλατόδρομοι, αποφασίσαμε να αφήσουμε ελεύθερα να κυκλοφορούν τα πατίνια χωρίς κανένα κανονισμό. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Χάος. Δεν τηρούν τα πατίνια τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν μπορείς να τους κάνεις και τίποτα. Σταματάς ένα παιδί 14 ετών χωρίς κράνος. Άντε να του κόψεις πρόστιμο. Πάρτε το χαμπάρι, στην πατρίδα μας δεν υπάρχουν υποδομές για πατίνια. Όσο οι Δήμοι και το κράτος αφήνουν τις εταιρείες να δραστηριοποιούνται, ουσιαστικά οδηγούν στο θάνατο παιδιά που δεν φταίνε σε τίποτα. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τα πατίνια στην Ελλάδα. Δεν είμαστε Ευρώπη σε ό,τι αφορά δρόμους και ποδηλατόδρομους. Πάρτε το χαμπάρι, είμαστε χειρότερα από την Αφρική στους δρόμους των αστικών κέντρων. Η άποψή μου είναι, αν θέλετε να γλιτώσουμε τα παιδιά μας από το θάνατο ή το νοσοκομείο, τώρα γενική απαγόρευση στα πατίνια και από τις εταιρείες που τα νοικιάζουν, αλλά και από την ελεύθερη πώλησή τους. Αλλιώς το αίμα αθώων παιδιών θα είναι στα χέρια σας. Για τους γονείς, αν δεν θέλετε να δείτε το παιδί σας με σπασμένο πόδι, χέρι και κεφάλι, αν δεν θέλετε να δείτε το βλαστάρι σας στην εντατική, πάρτε το πατίνι και πετάξτε το. Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα. Αφήσατε την κατάσταση με τα πατίνια να ξεφύγει και γι' αυτό η μόνη λύση είναι η γενική απαγόρευσή τους. Πόσα παιδιά σαν τον Κωνσταντίνο πρέπει να χαθούν στο άνθος της ηλικίας τους και να τους πούμε καλό παράδεισο, μέχρι η πολιτεία σε όλα τα επίπεδα να ξυπνήσει και να κάνει το... Δεν διαβάζεται αυτό. Αυτονόητο. Το αυτονόητο. Τι να πεις. Ναι Κώστα μου, πάρε γιατί σε αφορά το θέμα, πάρε να το συζητήσουμε αυτό. Καλημέρα στη Δέσποινα Ταξί, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, στον κύριο Επίκουρο και σε όλους τους ακροατές. Ο κύριος Δούσης έχει δίκιο σε όλα όσα έγραψε, το τι βλέπουν τα μάτια μου καθημερινά δεν περιγράφεται. Και πραγματικά οι οδηγοί ταξί θα βλέπουν και τι δεν θα βλέπουν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Τον καιρό δεν τον έχουμε δει ακόμα. Να σας πω τα νέα λοιπόν. Πάμε για καλό καιράκι σιγά σιγά. Σήμερα υπάρχει προειδοποίηση για βόρειους ανέμους στο Αιγαίο τοπικά 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς μέχρι και 9 μποφόρ. Γενικότερα στα ανατολικά, επιρροτικά και το Αιγαίο θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια, παραθαλάσσια και καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα επιρροτικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμιά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι, το απόγευμα στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν. Τοπικές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς μέχρι και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα φτάσει στα δυτικά του 19 με 20 και στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17 βαθμούς. Από αύριο αρχίζει να σημειώνεται βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και στα νησιά του Αιγαίου αύριο και τη Βόρεια Κρήτη θα φτάσει στους 18 βαθμούς. Στα υπηρετικά το Ιόνιο τα 12 ίσα του ίσους 20 με 22. Θα έχει κάποιες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη, και θα υπάρχει βαθμία βελτίωση, ενώ θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων. Την Τρίτη επίσης θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, την Τετάρτη ακόμα μεγαλύτερη άνοδο, ενώ την Πέμπτη δεν θα υπάρχει αξιόλογη μεταβολή και η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να συζητήσουμε με τον Κώστα τον Σαμπάνη, που τον κάλεσα να συζητήσουμε αυτό το θέμα με τα πατίνια. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας να μας πει τα φώτα του, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχει διατελέσει διευθυντής σε τροχεία, συνταξιούχος αστυνομικός, είναι συγγραφέας ενός βιβλίου για παιδιά που πώς πρέπει να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και για μεγάλους φυσικά, γιατί εμείς είμαστε ακόμα σε επίπεδο νηπιακό στο πώς τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα Κώστα. Κώστα Σαμπάνης.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Γαριφάλου μάλλον. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που αναγνώσατε για τον κύριο Δούση. Ναι. Το ζητούμενο είναι το εξής. Ο κώδικας είναι σαφέστατος. Όταν λέω σαφέστατος, χρησιμοποιώ υπερθετικό βαθμό. Λέει ότι τα παιδιά για να κυκλοφορήσουν με πατίνι πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 12 χρόνια. Τι πατίνι όμως? Με αυτό που αναπτύσσει ταχύτητα μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Τι 6?
1: Η δεύτερη κατηγορία, που είναι από 6 μέχρι 25, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας. Συμπληρωμένο. Όχι το παιδί μου λέει πατάει στα 15, μπήκε στα 15. Όχι. Τα έχει συμπληρώσει. Το ίδιο λέει και για τα ποδήλατα. Έτσι. Μέχρι τα 12 χρόνια απαγορεύεται να κυκλοφορεί στον δρόμο, στο οδικό δίκτυο, που κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Όπως επίσης οι οδηγοί ποδηλάτων και ΕΠΟ στις περιοχές που επιτρέπεται και κυκλοφορούν πεζοί, θα πρέπει να κυκλοφορούν με ταχύτητα πεζού. Η ταχύτητα πεζού γνωρίζει κάποιος, μάλλον δεν γνωρίζουν όλοι πόσο είναι η ταχύτητα του πεζού. Η ταχύτητα του πεζού είναι 5 χιλιόμετρα. Επομένως, ναι. Ένα παιδί 15 χρονών που νομίμως οδηγεί ένα πατίνι ηλεκτρικό, που πρέπει να έχει πέρα από το κράνος να έχει τους δείκτες κατεύθυνσης, τα φλάς που λέμε, τα κοινώς ονομαζόμενα φλάς. Λοιπόν, και πρέπει να κινείται με 5 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν, οι γονείς που πάνε και παίρνουν στα παιδιά τους, και το έχουμε
0: μισό λεπτό, δει και μισό λεπτό Κωνσταντίνε, ναι, επειδή ναι, ίσως, ναι. Δεν το κατάλαβα, ίσως δεν το κατάλαβα καλά. Το πατίνι είναι υποχρεωτικό να έχει φλάς?
1: Το ηλεκτρικό από τα 6
0: χιλιόμετρα και πάνω.
1: Ταχύτητα 6 χιλιόμετρα και πάνω μέχρι τα 25 πρέπει να έχει φλάς.
0: Α, γιατί εγώ μην πω ότι δεν έχω δει ούτε μια φορά μπροστά μου πατίνι να έχει φλάς. Άρα οι εταιρείες τα πουλάνε χωρίς φλάς, ενώ είναι υποχρεωτικό.
1: Νομίζω ότι έχουν φλάς.
0: Έχω την εντύπωση, δεν έχω δει. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν έχω δει πάντως πατίνια με φλάς. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε. Θα το δούμε.
1: Ναι. Λέει ο κώδικας ότι εφόσον διαθέτει δείκτες κατεύθυνσης, αδιαφορετικά θα δίνουν τα σήματα με το χέρι.
0: Ναι.
1: Ότι θα στρίψουν αριστερά και δεξιά. Ό,τι ισχύει και για τα ποδήλατα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή. Και για τα μηχανάκια, όταν το φλάς, ας πούμε, τα φλάς δεν λειτουργούν. Θα πρέπει λοιπόν οι γονείς να καταλάβουν ότι να μην αφήσουν τα παιδιά να οδηγούν, αν δεν συμπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους, πατίνια. Ναι. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Έτσι. Κατά τη στοιχεία βέβαια, όλος ο κώδικας είναι σαφέστατος. Και για εμάς τους οδηγούς τους μεγάλους. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Επομένως, γιατί να ζητούμε? Δηλαδή τι να λέμε τώρα, ότι να σταματήσει με το ίδιο σκεπτικό, να σταματήσει η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Δηλαδή να σταματήσει η κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών.
0: Ναι.
1: Τι θα πρέπει δηλαδή, να σταματήσει και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για να μην γίνονται ατυχήματα? Όχι. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την κουλτούρα μας, να γίνουμε πιο σωστοί οδηγοί, με σωστή οδική συμπεριφορά, και για να γίνουμε σωστοί, να αποκτήσουμε σωστή οδική συμπεριφορά, να πάρουμε να διαβάσουμε αυτό που λέγεται για μένα σε εισαγωγικά Ευαγγέλιο κυκλοφορίας. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι το Ευαγγέλιο της κυκλοφορίας.
0: Εγώ, εγώ πιστεύω, Κωνσταντίνε, ότι όταν ένας αστυνομικός βρίσκει στο δρόμο ένα παιδί, μιλάμε με τις τρυφερής ηλικίας του 10, 11, 12 ετών, να κυκλοφορεί χωρίς απαραίτητο εξοπλισμό, χωρίς κράνος, δηλαδή, και κυκλοφορεί παράδειγμα με ένα πατίνι που ξεπερνάει τα 30, 40, 50 χιλιόμετρα, εκεί πρέπει να πηγαίνει όπως συλλαμβάνουν το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε αυτή η παραβατικότητα με τους ανήλικους, τις συμμορίες, το ξύλο που πέφτει, που σε πολλές περιπτώσεις πάνε κατηγορούμενοι και οι γονείς. Εδώ και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πηγαίνουν κατηγορούμενοι οι γονείς. Δεν είναι δυνατόν να του δίνεις του παιδιού να του αγοράζεις το καλύτερο πατίνι, το ακριβότερο πατίνι που περνάει ακόμα και αυτοκίνητο σε προσπέραση και να το αφήνεις 12 χρονών παιδί να κυκλοφορεί στον δρόμο. Πρέπει να πηγαίνει κατηγορούμενος και ο γονέας. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ο νόμος είναι σαφής. Όταν υπάρχει παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όταν λοιπόν εγνώσει του ο πατέρας, γνωρίζει ότι το παιδί του είναι 12 χρόνια, 10 χρονών και του δίνει ένα πατίνι που αναπτύσσει ταχύτητα 6 χιλιόμετρα και πάνω μέχρι τα 25 και περνάει σφεντόνα δίπλα από τα αυτοκίνητα, είναι επόμενο και δηλαδή αν δεν συμβεί σήμερα θα συμβεί αύριο.
0: Πέρα του γεγονότος ότι είναι και ένα εργαλείο που είναι τελώς αθόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις δηλαδή μπορεί να περνάει ένας άνθρωπος με πράσινο φανάρι με το αυτοκίνητό του και επειδή το πατίνι βλέπουμε πως περνάνε μέσα από τα πεζοδρόμια, μέσα από τους δρόμους, ανάμεσα από αυτοκίνητα, πολλές φορές έχουν γίνει ατυχήματα όταν ένας οδηγός γεωταχή αυτοκίνητου, οποιοδήποτε αυτοκίνητου, περνάει κανονικά το πράσινο και εκεί γίνονται πάρα πολλές φορές συγκρούσεις, σε πολλές διασταυρώσεις. Γιατί το πατίνι νομίζει ότι έχει κατακτήσει τον κόσμο όλο και κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα.
1: Έχουν κάνει μια λάθος εκτίμηση του θέματος της μικροκινητικότητας με τα πατίνια και τα άλλα σκούτεράκια που υπάρχουν. Τα οχήματα τέλος πάντων που ανήκουν στη μικροκινητικότητα. Το σκεπτικό ήταν για να γίνει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας για τη μετακίνηση. Τώρα, όταν το παίρνουν 15-άριδες και ανεβαίνουν οι 12-άριδες, τα παιδιά που 12 χρόνια και 13 χρόνια και ανεβαίνουν και 2-2 απάνω στο πατίνι. Μα έλεος, Γιώργο μου. Έλεος.
0: Ναι. Για να συζητήσουμε λίγο. Βλέπω μηνύματα που έρχονται τώρα. Λέει ο Σάκης από Γερμανία, τα ηλεκτρικά πατίνια είναι μια τεράστια πάτη και τεράστια μπίζνα. Είναι μια μπίζνα πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη μπίζνα, πραγματικά. Ο Δημήτρης, καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Επίσης την καλημέρα μου σε όλο το προσωπικό και το ευγενές ακροατήριο του σταθμού. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη. Η Βέρα λέει, εκτός από τα πατίνια, επίσης μεγάλη σκοτώστρα, και έχει δίκιο εδώ, γιατί το διάβασα πριν το μήνυμα, είναι και η γουρούνα που κυκλοφορεί κυρίως στα νησιά. Ένα όχημα που έχει σχεδιαστεί μόνο για άμμο, κυκλοφορεί ανεξέλεκτα. Ήμουνα, λέει, πολλά χρόνια στις Κυκλάδες, είχα δουλειές εκεί και έχω δει πολλά δυστυχήματα με πολλούς νεκρούς, αλλά δεν λέγονται και ούτε φτάνει η είδηση εδώ. Αν δείτε πόσοι νεκροί υπάρχουν κάθε σεζόν με τη γουρούνα, δεν θα το πιστεύετε. Φταίνε οι Δήμοι, οι οποίοι δίνουν τις άδειες, και αναρωτιέμαι γιατί άραγε με τέτοια λυπηρά αποτελέσματα δίνονται άδειες να κυκλοφορούν γουρούνες στην άσφαλτο. Τα συμπεράσματα, λέει, δικά σας σήμερα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Σαμπάνη.
1: Συμφωνώ απόλυτα και είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο και οι γουρούνες, έτσι. Είναι εντελώς διαφορετικό και ιδιαίτερο κεφάλαιο και κάποια στιγμή μπορούμε να το συζητήσουμε και να πούμε ορισμένα πραγματάκια. Γιατί όπως πολύ σωστά παρατήρησε, εκεί είναι η business. Εκεί είναι business για τα νησιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι τώρα μια επιχείρηση που νοικιάζει μηχανάκια, νοικιάζει αυτοκίνητα, νοικιάζει και γουρούνες, δίνει μια άδεια ο Δήμος. Όταν παραβιάζεται αυτή η άδεια και πιάνεται από την αστυνομία, από την τροχιά, ένας να έχει νοικιάσει γουρούνα και να βρίσκεται στην άσφαλτο σε μεγάλους δρόμους, σε μεγάλα νησιά, εκεί δεν πρέπει να παίρνουν την άδεια πίσω του επιχειρηματία. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, αφού οι προϋποθέσεις είναι η γουρούνα να είναι σε άμμο, να κυκλοφορεί σε άμμο, σε χώμα.
1: Όχι, επιτρέπεται και η κυκλοφορία και στην άσφαλτο, δηλαδή στους δημόσιους δρόμους, επιτρέπεται. Κάποτε είχε απαγορευτεί.
0: Ναι, αλλά κατασκευαστικά...
1: Κατασκευαστικά δεν είναι για τον δρόμο. Γιατί,
0: αυτό λέω.
1: Επιγραμματικά θα σας πω ότι ο τρόπος οδήγησης της γουρούνας, το όλο το τερέν Βέσικ, όπως είναι η επίσημη ονομασία του, είναι κατασκευασμένες για άμμο και δύσκολες, δηλαδή εκτός δρόμου, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Οχήματα εκτός δρόμου λέγονται αυτά. Off-road. Λοιπόν, τώρα...
0: Και έχουν και ένα ιδιαίτερο τρόπο οδήγησης σίγουρα.
1: Δεν οδηγούνται ούτε όπως τα μηχανάκια, τα βίτσικλα δηλαδή,
0: ούτε
1: όπως τα αυτοκίνητα.
0: Σωστό.
1: Και φυσικά... Τα βλέπουμε χωρίς κράνος και δύο και τρία άτομα πάνω στις γουρούνες, είτε με δύο, με τέσσερις τροχούς, είτε με τρεις. Και τα, μετά αυτά. Και μου έλεγε κάποιος πατέρας εδώ, έτσι παρεπιπτόντως για να το κλείσω το θεματάκι, που τον ρώτησε και του λέω: ξέρω ότι το παιδί του είναι 12 χρονών. Και μου λέει: έκλαιγε συνέχεια, μου λέει: ήθελε πατίνι. Mm. Εντάξει, έχει μια οικονομική έτσι, ευχέρεια για το παιδί και πήγε και του πήρε 550 ευρώ. Μου λέει: έκλαιγε συνέχεια. Και ξέρετε τι του είπα, κύριε Γαριφάλου. Ήταν προτιμότερο να αφήσετε να κλάψει το παιδί παρά να κλάψετε εσείς. Το είπα.
0: Ένας λογικός άνθρωπος έτσι θα απαντούσε. Τι να πεις.
1: Είναι καλύτερο. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πάει και παίρνει το παιδί του τώρα και το αφήνει και κυκλοφορεί στον δρόμο.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον το θέμα που συζητάμε. Φαίνεται από τα μηνύματα που έρχονται. Έρχονται συνεχώς μηνύματα. Ο Γιώργος λέει στην Ευρώπη τα φώτα στα μάξια ανάβουν ημέρα νύχτα ή αυτόματα. Όταν οι τουρίστες νοικιάζουν τα αυτοκίνητα, κυκλοφορούν με σβηστά τα φώτα, λέει το βράδυ. Ο φίλος εδώ. Η Δέσποινα λέει: θα ήθελα να πω την άποψή μου για τα πατίνια μόλις δοθούν τηλεφωνικές γραμμές. Φυσικά, ναι, θα την ακούσουμε και τη Δέσποινα αργότερα. Με ενδιαφέρει να δω πώς ζουν την περίπτωση αυτή με τα πατίνια οι οδηγοί ταξί. Ο Θανάσης, καλημέρα, αυτό με τα πατίνια έχει καταντήσει ανεξέλεκτο, τα παρατάνε όπου βρουν, ενώ δεν είναι τα φλάς που δεν έχουν και μερικά είναι μόνο μια ρόδα ανάμεσα στα πόδια. Έχω δει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κατεβαίνει με ταχύτητα ένας με μια ρόδα ανάμεσα στα πόδια, προφανώς ηλεκτρικό, ούτε τιμόνι δεν είχε, ποια φώτα, ανάμεσα στα αυτοκίνητα να κάνει ζιγ-ζακ. Ναι, είναι αυτό το, ο Θοδωρής μου το είπε, πώς λέγεται αυτό με τιμή, κάπως hover, ναι. Τέλος πάντων, είναι πάνω σε μια ρόδα πάντως.
1: Ναι, είναι αυτά που λέει αμφίδρομες κίνησης.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο. Τι να πεις. Λοιπόν.
1: Είναι αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, εγώ κύριε Καρυφάλη είμαι στη διάθεση σας ό,τι έχει σχέση με αυτά. Έτσι δεν σχολιάζω ούτε πολιτικές επικυρότητες ούτε τίποτα. Απλά θα ήθελα, αν δεν σας κάνει κόπο να μου μεταφέρετε, αν και θα το δω στην εκπομπή, τι θα πούν οι υπόλοιποι ακροατές σχετικά με το. Με τα πατίνια και την μικροκινητικότητα, γιατί κάτι σε 9 και 4 θα πρέπει να αποχωρήσω για μια κοινωνική υποχρέωση και θα είμαι εκτός ακρόασης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είμαι στη διάθεση σας πάντα. Με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, κύριε Σαμπάνη.
1: Καλημέρα μου σε όλους.
0: Θοδωρή, ο κύριος Σαμπάνης είναι από τους πιστότερους ακροατές της εκπομπής και του Μάχη FM. Από τους πιο πιστούς ακροατές. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα μηνύματα θα διαβάσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα που είναι να κάνουμε. Επανερχόμαστε με μηνύματα, επανερχόμαστε με επίκουρο Ικαριώτη να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Πάμε στο διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το ευεργετικό σου σάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
7: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Δύναμη, δύναμη, μάχη, FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο και την επιλογή των τραγουδιών είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. 6943-63-54-51. Τα μηνύματα μέσω του Viber που μπορείτε να στέλνετε. Στούντιο μάχη 998-papaki-gmail.com. Τα email που μπορείτε να στέλνετε. Την καλημέρα σας, οτιδήποτε είναι αυτό που σας απασχολεί. 2-10-7-18-000 οι τηλεφωνικές γραμμές που θα ανοίξουν σε λίγο. Θα σας δώσουμε το έναυσμα εμείς. Να πούμε καλημέρα και άλλα μηνύματα σχετικά με το θέμα που συζητούσαμε με τον Κώστα του Σαμπάνη. Καλημέρα μας λέει ο Κώστας, η αστυνομία είναι αδιάφορη σε αυτά και άλλα με ανήλικους. Κάποτε το 70 με έπιασε πεζός αστυνομικός με το μηχανάκι του πατέρα μου, με πήγε στο τμήμα με τα παιδιά και περιμέναμε τον πατέρα μου να έρθει να με πάρει αφού τον προσέβαλαν χωρίς να φταίει. Ο Θανάσης, ναι, το διαβάσαμε αυτό. Ο Σάκης, καλύτερα να κλαίει αυτό παρά εγώ, σχετικά με το περιστατικό που ανέφερε ο Κώστας ο Σαμπάνης. Ο Γιώργος λέει, μου στέλνει τις τιμές, διάφορες τιμές σε πατίνια. Είδες, ακόμα 3.690 ευρώ υπάρχει πατίνι που κάνει 3.690 ευρώ, μου στέλνει εδώ. 1.399. Μα αναρτήσεις, ναι. Full extra. Λοιπόν, τι να πεις, πραγματικά τι να πεις, τέλος πάντων. Ναι. Να πούμε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου για τους 260 ελεσέντες της Κεσαριανής. Σε εξέλιξη είναι από σήμερα το πρωί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχέας λόγω αυτού του αγώνα. Όπως ανακοινώθηκε από την ελληνική αστυνομία, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7 μέχρι και τις 11 το πρωί σε πολλές περιοχές της Αθήνας και των όμορων δήμων, από τους οποίους θα διέρχονται οι συμμετέχοντες που θα ξεκινήσουν από το Χαϊδάρι και θα τερματίσουν στην Κεσαριανή. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7 μέχρι και τις 11 στις περιοχές των Δήμων Εγάλεο και Χαϊδαρίου, στην οδό αγωνιστών στρατοπέδου στο τμήμα μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Ιεράς Οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιερά Οδό, στην Ιερά Οδό στο τμήμα μεταξύ των οδών αγωνιστών στρατοπέδου και Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Λεωφόρο Αθηνών, επίσης στην Εράδο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας μεταξύ της οδού Καραϊσκάκη και Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Αθήνα, Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος διασταύρωσης με τις οδούς Φλουτζή και αγωνιστών στρατοπέδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην οδό Φλουτζή στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ρίμινη και της Λεωφόρο Αθηνών. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης για τις στάθμευσης από τις 8 μέχρι και τις 11 σε οδικούς άξονες του Δήμου Αθηναίων, Ιερά Οδό, Πειραιός, Αμαλίας, Βασιλείος Όλγας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Μερκούρη, Μιχαλακοπούλου, Αλεξάνδρου, Θεολόγου, Εθνικής Αντιστάσεως, Πανιωνίου, Πέλοπος και Σκοπευτηρίου, η Πανιωνίου, η Πέλοπος και η Σκοπευτηρίου σε όλο το μήκος των οδών. Επαναλαμβάνω, από τις 8 μέχρι και τις 11 το πρωί. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στους παραπάνω δρόμους, λεωφόρους και πλατείες στα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα. Πάμε να καλημερίσουμε τον επίκουρο Ικαριώτη που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα ήθελα την άποψή του για τα πατίνια που συζητούσαμε με τον Κώστα του Σαμπάνη. Ο Σάκης λέει αυτά των 3.000 ευρώ λέει περνάνε αυτόματα πάνω από τις λακκούβες και τις τεράστιες τρύπες που υπάρχουν στους δρόμους. Φαντάσου. Καλημέρα και στην κυρία Άννα Αντωνίου. Καλημέρα μας λέει κύριε Γαριφάλου από τη Σάμο. Σε εσάς και στους ακροατές σας καλή εκπομπή. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Επίκουρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα σε όλους όσους μας κάνουν ακρόαση, καλημέρα στον κύριο Στέφανο, στον κύριο Σαμπάνη, στην κυρία Δέσποινα, την οδηγό του ταξί. Και να ξέρει κυρία Δέσποινα ότι κάθε φορά που κατεβαίνω Αθήνα, όποιος ταξιδής με παίρνει κούρσα, ρωτάω, την ξέρετε, λέω, την κυρία Δέσποινα? Λοιπόν, την ξέρουνε.
0: Την ξέρουν φυσικά, και επειδή έχουμε δημοσιογραφικό δαιμόνιο, θα ξαβιαστεί τώρα. Τέλος πάντων, υπήρχε ακροατής που συνάδελφος που μπήκε σε ταξί και άκουγε ο οδηγός ταξί Μάχη FM, και μάλιστα άνοιχτη και κουβέντα για την κυρία Δέσποινα. Είναι ένα μαχητικό στέλεχος εκεί των οδηγών ταξί και έχει δώσει μεγάλο αγώνα για τους συναδέλφους της και για το συνδικάτο εκεί πέρα. Τέλος πάντων, καλά να είναι η γυναίκα. Ένα πουλάκι μου λέει ότι κυκλοφορείς με πατίνι.
1: Εγώ να ανέβω πάνω από πατίνι?
0: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν θα αντέξει το πατίνι.
1: Χοντρό. Με έχετε βγάλει κύριε Γαριφάλου. Καράφλα, με έχετε βγάλει κύριε Γαριφάλου. Τι, δηλαδή, καθώς προχωρούν οι εκπομπές σας, βλέπω ότι τα κοπλιμέντα σας δεν σταματάνε.
0: Αυξάνονται.
1: Ναι, αυξάνονται. Λοιπόν, εγώ για τα πατίνια
0: δεν το έχεις δοκιμάσει. Δεν το έχεις δοκιμάσει να ανέβεις, να δεις πως είναι η αίσθηση αυτή να οδηγάς ένα πατίνι.
1: Τον άνθρωπο. Φυσικά και εγώ οδηγείς και πατινί, έχω κιόλας.
0: Νάτα. Είδες που κάτι ξέρω. Είδες που κάτι ξέρω.
1: Λοιπόν, εγώ για τα πατίνια ενημερώθηκα από την κυρία Παγώνη.
0: Νάτα.
1: Σήμερα το πρωί την άκουσα στην τηλεόραση, όπως την είχα ακούσει και για τα βορίζια, όπως την είχα ακούσει και για τα εμβόλια. Αυτός ο άνθρωπος, ο παντογνώστης, που κάθε φορά καλείται στην τηλεόραση και προβάλλεται ώστε να μας ενημερώσει, που δεν ξέρει την τύφλα της για όλα από τα τρία, και από τα τρία πράγματα που είπα. Λοιπόν, κάποια στιγμή, να ξέρετε, θα τη δούμε και υποψήφια, κάπου θα τη βάλουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Να ξέρεις πάντως ότι έχω πληροφορίες ότι η κυρία Παγώνη στην εκπομπή που συμμετείχε, δεν ξέρω αν ισχύει η πληροφορία, εσύ την άκουσες όλη την συνέντευξή της?
1: Όχι, γιατί με νευριάζει η κυρία Παγώνη.
0: Δεν ξέρω, ανεμβολία στη λέει δεν μπορούμε να ανεβαίνουμε στα πατίνια, το είπε αυτό?
1: Μπορούμε με rapid test.
0: Άρα με rapid test.
1: Όποιος έχει rapid test μπορεί να παίρνει το πατίνι και να πηγαίνει όπου θέλει.
0: Λοιπόν, η Δέσποινα μας ευχαριστεί για τα καλά μας λόγια. Δεν είναι καλά λόγια, είναι η αλήθεια αυτή. Ο Σάκης λέει, για να μαθαίνεις, αυτά που σου λέω είναι αγάπη. Λέγεται αγάπη, κύριε Πικουρέ. Έτσι, το μήνυμα του Σάκη. Λοιπόν, αγάπη είναι.
1: Ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται με τα πατίνια. Εγώ θα σας τα πω τα πράγματα τελείως διαφορετικά.
0: Για πες.
1: Υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στους γονείς, το ποιος θα πάρει καλύτερο πατίνι στο παιδί του.
0: Όχι μόνο στο
1: αν
0: θέμα
1: δεν το πάρει ο γονιός, θα το πάρει ο παππούς, θα το πάρει η θεία, και αν δεν πάρει στο παιδί κανένας από όλους αυτούς, θα του δώσει πατίνι βόλτα ο φίλος του.
0: Βέβαια.
1: Και αν δεν του δώσει ο φίλος του, θα πάει το παιδί και θα το κλέψει το πατίνι. Όπως είχαμε περιστατικό εδώ στη Σάμο, που μπήκε ανήλικος μέσα σε σπίτι, αφαίρεσε PlayStation συσκευή και κάτι άλλα μικροπράγματα, τα οποία τα αντάλλαξε με πατίνι.
0: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, αφού βρήκαν το κόλπο πως θα δώσουν στους ανήλικους ένα όχημα που θα αντικαταστήσει τα μηχανάκια στα δικά μας τα χρόνια, που το οποίο θα πιάνει και χιλιόμετρα περισσότερα από αυτά που πιάνει ένα δίκυκλο, από εκεί και πέρα φταίνε οι ίδιες οι εταιρείες που τα διαθέτουν. Από εκεί και πέρα, αφού το διαθέτει η εταιρεία, το παιδί θα το βρει. Αυτό δεν δικαιολογεί και τον πατέρα ή τη μάνα που θα του δώσει απλόχερα. Τώρα, επειδή σας άκουσα να λέτε για πατίνια, για γουρούνες, για αυτοκίνητα και αυτά, όλα αυτά, παιδιά, έχουν να κάνουν με την οδηγική συμπεριφορά που καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Και όταν βλέπουμε στο εξωτερικό παιδιά σε νεαρή ηλικία από νηπιαγωγείο, δημοτικό, λύκειο, να πηγαίνουν και να αποκτούν οδηγική συμπεριφορά ακόμη και με τον ποδήλατό τους, με τους ποδηλατόδρομους, με τον να σέβεσαι τον άλλον οδηγό, Τώρα έχουμε τα πατίνια. Βγήκε ένας και είπε και έχασε τη ζωή του ένα παιδί. Ασχολούμαστε τώρα με τα πατίνια. Σε λίγο τώρα θα το ξεχάσουμε. Πάλι μέχρι να χάσει το επόμενο παιδί ή κάποιος ενήλικας τη ζωή του. Εξυπακούεται ότι είναι επικίνδυνα και μάλιστα τροποποιούνται και πάρα πολύ εύκολα. Στην ηλικία τη δικιά μας, όταν ήθελες να φτιάξεις το μηχανάκι σου, έπρεπε να πας στο μηχανικό ή να έχει κάποιος δικό σου γνώρις, να του αλλάξεις πιστόνι, κινητήρα, να του βγάλεις τα γρανάζια για να πάει πιο γρήγορα. Με μια απλή εφαρμογή από το κινητό σου, κάνεις το πατίνι σου από 20 χιλιόμετρα να πηγαίνει με 60. Και τι γίνεται, η διαφορά που έχεις είναι ότι μικραίνει ο χρόνος αποθήκευσης ενέργειας της μπαταρίας. Δηλαδή εκεί που θα σου κρατήσει το πατίνι μία ώρα, θα σου κρατήσει 30 λεπτά, λέω εγώ, και θα πηγαίνει αντί με 20-60. Αυτό είναι το λεγόμενο χακάρισμα που γίνεται στο πατίνι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες μετατροπές. Συμπαγή ελαστικά για να σηκώνει διπλό άτομο πάνω, δισκόφρενα που βάζουν μπρος πίσω, έξτρα φώτα τα οποία τα αποφεύγουν να τα βάζουν γιατί μικραίνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας μέχρι να εξαντληθεί. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε όχι μόνο ένα παιδί να πηγαίνει να κάνει πατίνι, αλλά βλέπουμε δεκάδες παιδιά να κατεβαίνουν σε παραλίες, να βγαίνουν σε δρόμους, σε κεντρικούς δρόμους. Το πατίνι είναι ένα είδος μεταφοράς, αλλά είναι και ένα είδος διασκέδασης, το οποίο θα έπρεπε να πηγαίνει και να υπάρχει σε συγκεκριμένους χώρους.
0: Σωστό.
1: Όχι να κυκλοφορεί ανάμεσα στα αυτοκίνητα και ανάμεσα στους πεζούς. Και μάλιστα από άτομα τα οποία είναι νέαρες ηλικίες και δεν έχουν και οδηγική συμπεριφορά, γιατί υπάρχουν και μεγάλοι οι οποίοι είναι χειρότεροι από τα παιδιά. Και άντε το παιδί θα το ελέγξεις. Έστω με τον πατέρα, ξέρω εγώ, με βάζοντας το όριο ηλικίας, γιατί ξέρετε ότι για να νοικιάσετε ένα πατίνι από αυτά τα οποία έχουν αφημένα στους δρόμους της Αθήνας, θα πρέπει να μπει στην εφαρμογή, να πιστοποιήσει ότι είσαι άνω των 18 και να το πάρεις.
0: Τώρα βλέπω στο, λοιπόν, βλέπω στο Mega Channel τίτλος, έχουν ανοίξει μια κουβέντα, χάος με τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους. Έχει γίνει ένα αντικείμενο.
1: Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο τα ηλεκτρικά πατίνια. Είναι και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία κάνουν μετατροπή, αλλάζοντας είτε έναν ηλεκτρικό κινητήρα κάτω από την πεταλιέρα ή βάζοντας τον μπροστινό τροχό ή τον πίσω ηλεκτρικό, και αυτό γίνεται εξίσου σαν να έχεις μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι η ρίζα του κακού πρέπει να αντιμετωπιστεί στην οδηγική συμπεριφορά των ανθρώπων.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι μικρός, παίρναμε ένα λάστιχο, παίρναμε και μία μπετόβεργα και...
1: Δεν μας ενδιαφέρουν το πώς, κύριε Γαρυπάζο, τα παιδιά της κατοχής διασκέδαζαν. Τώρα ζούμε στο 2026.
0: Όχι, εντάξει, το παράκαλες τώρα, μην είπες στην κατοχή, με πήγε στην κατοχή εσύ τώρα.
1: Τώρα τι, άμα μου λέτε ότι βάζετε τη ζάντα κάτω και τη σέρνατε με το ξύλο και παίζατε...
0: Αυτό ήταν το παιχνίδι μας. Ή ανεβαίναμε
1: σε μια... Wi-Fi είχε να συνδεθεί η ζάντα αυτή με τη βέργα.
0: Ό,τι είχε διαθέσιμο το ψυγείο παίρναμε. Λοιπόν, ο Σάκης λέει καλύτερα... Λέει ο Σάκης καλύτερα ακούω, λέει, μια καρακάξα παρά την παγόνη. Η Δέσποινα λέει μόλις σκέντησες, κύριε Πίκουρε. Ο Θοδωρής, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα υποδομές, τα πατίνια, λέει, μας μάραναν.
1: Μα έχει βγει πατίνι το οποίο μπαίνει σε λακκούβα του δρόμου και βγαίνει από την άλλη. Και λέει, και με νερό να είναι γεμάτη η λακκούβα, τώρα διάβροχο πατίνι. Εδώ δεν είδατε ότι θα μας περνάνε τα αυτοκίνητα κάθε χρόνο κταίω.
0: Α, ναι, το ξέρω.
1: Γιατί γίνεται
0: το διαβάσαμε για το καλό μας. Την περασμένη εβδομάδα νομίζω το είπαμε.
1: Για το καλό μας γίνεται αυτό, όχι, για να εισπράξουν. Λέγανε τώρα. Θα μαθαίνει τις τσάντες, ξέρω εγώ, θα λόγω του περιβάλλοντος για να μην μολύνεται, να μειώσουμε τη χρήση τους και αυτά. Ξέρετε τι άλλαξε. Απλά πληρώνουμε την τσάντα. Αυτό άλλαξε.
0: Ναι.
1: Δεν περιορίστηκε πλαστικό πουθενά. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι πληρώνεις την τσάντα. Όσο κάνει ένας πύραυλος να σηκωθεί και να πάει να πέσει εκεί στο Ισραήλ που ρίχνουν, το καυσαέριό του αυτό είναι όλες οι τσάντες της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Ναι,
1: γιατί όλα είναι για το χρήμα, κύριε Γαρυπάλου, και για να καταστραφεί ο απλός εργαζόμενος, ο μεσαίος. Θέλουν να έχουν φτωχούς και πλούσιους, κεφάλαιο, πολυεθνικές. καμία από τις μεταρρυθμίσεις ή τις ρυθμίσεις που βλέπουμε στην τηλεόραση δεν επηρεάζουν.

0: που παρόλο που ό,τι έχει κάνει το κόμμα αυτό βρίσκεται στην πρώτη θέση, είναι ευχαριστημένοι. Η συνείδησή τους τι τους λέει?
1: Έλατε.
0: Και εντωμεταξύ κάθονται τώρα και τρώγονται για το αν θα βγάλουμε Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Και βγαίνει το ίδιο το Πασόκ, το οποίο έχει στείλει πόσους βουλευτές και έχουν γίνει υπουργούς στη Νέα Δημοκρατία και τους έχουμε τώρα πάνω από το κεφάλι μας, και βγαίνει ξεδιάντροπα, και ενώ πλέον όλοι κοιτάνε, ενώ όλοι βλέπουν ότι έχουν μπει η πολιτική αρχή σε μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία, να βγαίνει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, σας έχω στείλει και το βιντεάκι αν θέλετε, σας παρακαλώ πολύ να το βάλετε να το ακούσουμε, και βγαίνει και δικαιολογεί από το χώρο του Πασόκ του Μητσοτάκη πριν ακόμα γίνουν οι εκλογές.
1: Αυτό να είχε, το είχε...
0: Το Voice News το ανέβασε.
1: Ναι, ναι, η Άννα Διαμαντοπούλου το είχε αναφέρει αυτό το 2020, κάπου εκεί.
0: Ποιο 2020, κύριε Γαριφαλ, τώρα λέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει, και για τη σταθερότητα.
1: Εγώ λέω για το περιστατικό με το Πρέταντορ τότε. Γι' αυτό λέω, έχει κάνει νέες, δηλώσεις.
0: Βάλτε το Voice που σας έστειλα
1: για να πάμε να τα ακούσουμε, Θοδωρή, σε παρακαλώ.
2: Γίνεται μια επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού της χώρας χωρίς να καταλαβαίνουν ή καταλαβαίνοντας και κάνοντάς το επίτηδες πόσο σημαντικό είναι να κατηγορούν τον Πρωθυπουργό της χώρας χωρίς στοιχεία και αποδείξεις σε μια περίοδο που πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως με τα ελληνοτουρκικά. Και δεύτερον, βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Θα ήθελα να επιστρέψω σε αυτό που σας είπα, ότι όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Πρωθυπουργό. Για τον Πρωθυπουργό δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και επαναλαμβάνω, δεν έχει σημασία.
3: Μαρτυρίες προφορικές επικαλείται ο δημοσιογράφος.
2: Και είχαμε και τους κρυφούς μάρτυρες στην Νοβάρτης, το θυμάστε. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει σημασία αν είναι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας ή ο Παπανδρέου. Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και πρέπει κανείς να κατανοεί ότι για να. Βεβαίως και ένας Πρωθυπουργός και στο δικαστήριο μπορεί να πάει και στη φυλακή μπορεί να πάει όπως έχει γίνει σε πολλές χώρες. Αλλά δεν είναι δυνατόν τον Πρωθυπουργό της χώρας έτσι τόσο εύκολα να τον κατηγορεί κανείς. Και έρχομαι τώρα σε αυτό που είπατε για το Predator. Είναι μια συζήτηση που αφορά όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει χώρα στην οποία να μην γίνεται συζήτηση και ξέρετε ότι σήμερα αυτού του είδους τα λογιστικά μπορούν να εγκατασταθούν πιο εύκολα από το να ανοίξει μια καφετερία. Αυτό που θα περίμενα από την αξιωματική αντιπολίτευση είναι να και να το σηκώσει το θέμα και να κάνει τις διαδικασίες που κάνει με την Βουλή κλπ. Αλλά να μην αποδεχθεί ούτε να ταυτιστεί με κατηγορίες εναντίον του Πρωθυπουργού όταν δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία, ούτε ενδείξεις.
1: Ναι. Είδες που, να και μια φορά που έχω και εγώ δίκιο, ήταν οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου στην Αυτεμπορική, στο κανάλι της Αυτεμπορικής, το Νοέμβριο του 2022 και αφορούσε το Predator. Τότε
0: λοιπόν, υπάρχει και άλλο βίντεο, αλλά επειδή το έχω αποθηκευμένο από λήψη από το TikTok, δεν μπορώ να σας το στείλω για να το παίξετε, γιατί χρειάζεται μόνο να είναι από το YouTube.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί να υπάρχει.
0: Αλλιώς θα σου λέει εγώ η Διαμαντοπούλου, ότι πλέον δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Σου λέει ή εσείς θα είστε, ή εμείς, ή και οι δυο μαζί. Εντάξει τώρα, και άμα δεν γουστάρουμε κιόλας, κάνουμε και μια μεταγραφή. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει νόμος του κράτους. Και να απαγορεύεται κάποιος ο οποίος έχει εκλεγεί με το ΚΚΕ ή με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει τους ψήφους από τον ανθρώπων που το εμπιστεύτηκαν και να πηγαίνει σε άλλη κομματική παράταξη.
1: Ναι.
0: Αυτό θα έπρεπε να απαγορεύεται. Εγώ σε ψήφισα, κύριε, για την ιδεολογία και τα πιστεύω της αριστεράς. Πώς μου φεύγεις και πας και ταυτίζεσαι από μόνος σου παίρνοντας και τη δική μου στήριξη αφαίρετα και την πηγαίνει στον χώρο παράδειγμα της δεξιάς ή αντίστοιχα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αντιδημοκρατικό αυτό?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, μετά δεν σταματάνε οι αποκαλύψεις στο Υπουργείο Υγείας. Κύριε Γαριβάλου, αυτά τα οποία άκουσα χθες από τον κύριο Φιλιππή και αυτά είναι άνω ποταμών πλέον. Έχουμε φτάσει σε σημείο, και δεν είναι υπερβολή αυτό που θα πω, το τσαντάκι που μας επιβάλλουν να έχουμε μαζί μας τώρα τις πρώτες βοήθειες στο αυτοκίνητο, να έχει πιο πολλές παροχές και υπηρεσίες από το ίδιο το νοσοκομείο εδώ της Σάμου.
1: Το περιγράφεις απόλυτα.
0: Λοιπόν, και το νοσοκομείο της Σάμου είναι μια μικρογραφία ενός ολόκληρου συστήματος υγείας που λέγεται εσύ στην Ελλάδα.
1: Εγώ αυτά γιατί... που άκουσα χθες από τον κύριο Φιλιππή πραγματικά μου βγάζουν μια εικόνα ότι το νοσοκομείο μάλλον είναι κλειστό και δεν το ξέρουμε.
0: Να πηγαίνεις στα επίγοντα και να σε περιμένει κατευθείαν ο ιατροδικαστής. Ή να μένει μια νεαρή κοπέλα έγκυος σε ένα κριτικό νησί το οποίο έχει πρόβλημα με την υπογεννητικότητα και το ίδιο το νοσοκομείο να μην μπορεί να της παρέχει ό,τι πιο απλό, έναν υπέρηχο για να δει το παιδί της που κυοφορεί σε τι κατάσταση βρίσκεται ή εξετάσεις οι οποίες θα μπορούσε η γυναίκα αυτή να κάνει ώστε να αποκτήσει παιδί, τότε κύριε Γαρυπάλο, με συγχωρείτε που σας το λέω, αλλά έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία στο σύνολό της.
1: Δυστυχώς.
0: Και προσέξτε να δείτε και έχουμε και έναν βουλευτή ο οποίος προέρχεται από το χώρο της υγείας και θα έπρεπε να δείχνει κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί όταν εκλέχθηκε στο νησί είπε ότι χρειαζόμαστε έναν τέτοιον άνθρωπο ο οποίος θα είναι κοντά στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Μας έκαψε αυτό το κέντρο λήψης των αποφάσεων. Μας έκαψε. Έχουμε φτάσει σε σημείο πια στο σύστημα της υγείας να μην υπάρχουν δεξιοί, να μην υπάρχουν αριστεροί, να μην υπάρχουν τίποτα, να υπάρχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη και πεθαίνουν. Φανταστείτε τι θα γίνει τώρα, να το συνδυάσουμε με τα πατίνια, να χτυπήσει ένα παιδάκι και να πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έτσι, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Θα το μεταφέρεις εσύ, κάνοντας το ΕΚΑΒ, και θα έχεις μαζί σου το βαλιτσάκι αυτών των πρώτων βοηθειών, που όταν θα πας στο νοσοκομείο, το οποίο πια στερείται και από γάζες, θα έχεις εσύ μαζί σου ακόμη κεράματα και δεν θα υπάρχει χειρούργος να ράψει το παιδί. Οπότε το επόμενο βήμα το οποίο μένει είναι το βαλιτσάκι αυτό το οποίο μας αναγκάζουν να έχουμε μαζί μας με το αυτοκίνητο, στο αυτοκίνητο, να μας κάνουν και κάποια σεμινάρια που θα δώσουμε εξετάσεις να το χρησιμοποιούμε και δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουμε καθόλου στο νοσοκομείο. Και εντωμεταξύ μας κοροϊδεύουν κιόλας στο νοσοκομείο που μας έχουν βάλει τις οθόνες με τα ταμπελάκια.
1: Εισιτήριο ακόμα έχει, έχει
0: για
1: ακόμα,
0: τον άλλο κόσμο.
1: Έχει ακόμα νούμερο όντως.
0: Φυσικά. Όταν μπεις είτε στα επίγοντα, είτε στην παθολογική, είτε στη χειρουργική, έχει μεγάλες οθόνες. Πας, πατάς κουμπάκι για να βγει η σειρά σου και το νούμερο να σε εξετάσουν. Κάποια στιγμή θα μάθουμε και τι λεφτά πέσανε για τα συστήματα αυτά. Όπου βλέπω εγώ τέτοιο σύστημα, από πίσω καταλαβαίνω λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, και ο Έλληνας δεν θέλει να καταλάβει. Δεν γράφουν στο Facebook, είναι τα ψεύτικα τα προφίλ. Τι κακό είναι αυτό. Τι κακό έχουν αναστήσει πεθαμένες πορνοστάρ. Έχουν αναστήσει πεθαμένους στάρ Κασκαντέρ. Έχουν βγάλει μοντέλα της Secret εκεί με φωτογραφία και γράφουν κάτι. Σάκης Λευκάδα. Και είναι μοντέλο της Victoria's Secret και λέει και βρίζει το Βελόπουλο. Του απαντάς από κάτω, δεν έχω τίποτα να απαντήσω μαζί σου και του κάνεις στιγμιότυπο οθόνης από που έχει κλέψει τη φωτογραφία. Και μετά σε μπλοκάρει κιόλας. Δηλαδή αντί να γίνουμε καλύτεροι εμείς, είμαι εγώ τώρα λέω Νέα Δημοκρατία, αντί να γίνουμε καλύτεροι εμείς, κοιτάμε πώς θα λασπολογήσουμε τον αντίπαλο. Εάν ήταν έτσι λοιπόν, να μην παίζουμε μπάλα στο ποδόσφαιρο, απλά να κοιτάμε το πώς θα πάρει κόκκινη κάρτα ο αντίπαλος να παίζουμε χωρίς θεματοφύλακα. Και όποτε και αν το βάλουμε γκολ.
1: Λοιπόν.
0: Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη μας κοροϊδεύει. Πείτε μου εσείς, ποια εταιρεία, ποιος οργανισμός θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, βλέποντας μια κυβέρνηση να δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Κανένας.
1: Δεν διαφωνώ. Άκου τώρα να σου φτιάξω λίγο τη μέρα. Ένας ανώτερος ομιλητής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ παραδέχτηκε ανοιχτά ότι οι πολίτες σύντομα θα αναγκαστούν να πληρώνουν για τον αέρα που αναπνέουν, καθώς το οξυγόνο πρόκειται να γίνει ο επόμενος σε μεγάλο βαθμό χρηματικοποιημένος και ελεγχόμενος πόρος στο πλαίσιο του προγράμματος φυσικού κεφαλαίου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Η Λίτσεϊ Χούπερ, διευθύνουσα σύμβουλος του Ινστιτούτου Υγεσίας για τη Βιωσιμότητα του Κέμπριτζ, έκανε τη σοκαριστική αυτή δήλωση κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης παρουσίασης που προωθούσε τη χρηματιστικοποίηση της φύσης. Με απλά λόγια, η Χούπερ δήλωσε ότι το νερό, το έδαφος και ιδιαίτερα το οξυγόνο δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται ελεύθερα διαθέσιμα στην ανθρωπότητα. Αντίθετα, αυτά τα βασικά στοιχεία της ζωής πρέπει να αποτιμώνται επίσημα, να παρακολουθούνται και να τοποθετούνται στους παγκόσμιους ισολογισμούς ως οικονομικά περιουσιακά στοιχεία που θα διακινούνται, θα φορολογούνται και θα κατανέμονται με δελτίο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, αφού αναφέρει ότι ο καθαρός αέρας δεν είναι πλέον ανθρώπινο δικαίωμα, είναι μια πολυτέλεια που θα έχει ένα κόστος και μόνο όσοι συμμορφώνονται θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να την αντέξουν οικονομικά. Δεν κοιμάσαι, είναι αλήθεια αυτό που σου διάβασα.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θυμάστε που λέγαμε παλιά ότι αυτοί θα μας βάλουν μέχρι και τον αέρα που αναπνέουμε να πληρώσουμε.
1: Να το.
0: Λοιπόν, ήρθε και μέσα από τις καινούργιες ταυτότητες. Θα σας πω, κύριε Γαρυφάλο, ότι θα υπάρχει, όπως υπάρχει σύστημα στην Κίνα ή στην Ιαπωνία, μην κάνω λάθος, αξιολόγησης του πολίτη, ο οποίος ανάλογα με τους βαθμούς που θα έχει, από τον προσωπικό του αριθμό θα προκύπτει αυτό, αν είναι δηλαδή, αν δεν έχει παραβάσεις του ΚΟΚ, αν έχει πληρωμένη την εφορία του, θα του δίνουν το δικαίωμα να πηγαίνει διακοπές, θα του δίνουν το δικαίωμα να ενοικιάζει αυτοκίνητο, θα του δίνουν το δικαίωμα να είναι δανειολήπτης. Οποιοσδήποτε συμμετέχει σε πορείες, συγκεντρώσεις ή με φέρνει σχόλια τα οποία είναι ή κάνει σχόλια τα οποία στο διαδίκτυο δεν είναι αριστά στους κυβερνώντες, πάλι θα βαθμολογείται αρνητικά και γενικώς, παιδιά, βαδίζουμε όλοι προς την πλήρη υποδούλωση. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Τα ακούμε σαν είδηση και πιστεύουμε ότι ή ότι δεν θα συμβούν σε εμάς ή ότι αυτός ο οποίος πιστεύουμε, γλύφουμε και στηρίζουμε ότι θα βάλει μέσον ώστε να μην μας επηρεάσει εμάς, βάζοντας έτσι τη θηλιά στο λαιμό των παιδιών μας οι ίδιοι.
1: Μάλιστα.
0: Ποιοι διαφήμιζαν τα πατίνια και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα ηλεκτρικά μηχανάκια? Όταν θα αρχίσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τώρα να ανατινάζονται, θα φταίνε οι οδηγοί που τα αγόρασαν ή θα φταίνε αυτοί οι οποίοι μας τα επέβαλαν? Όταν θα αρχίσουν να βλέπουν να βγαίνουν τα πραγματικά ποσοστά από τους ρυπογόνους, από τους ρυπογόνους, ναι, που υπάρχουν, από τους ρύπους που δημιουργούνται από τη δημιουργία της μπαταρίας και που θα διατίθονται όλες αυτές οι μπαταρίες, ή πόσο ρυπαίνεται η ατμόσφαιρα για να παραχθεί η ηλεκτρική ενέργεια που θα φορτίζει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πάλι ποιος θα φταίει? Οι ίδιοι θα φταίμε εμείς.
1: Το πιο ωραίο σχόλιο το κάνει η Δέσποινα. Τη Χούμπερ, λέει, εγώ προσωπικά θα την πληρώσω με μπόλικο μεθάνιο. Δεν έχει άδικο. Αυτό το λέω, λέει ο Σάκης, εδώ και 20 χρόνια ότι θα έρθει καιρός που θα πληρώνουμε για το οξυγόνο που αναπνέουμε και με έλεγαν υπερβολικό και συνωμοσιολόγο. Τελικά η συνωμοσιολογία έχει φτάσει να είναι να δείχνει πιο πολύ κοντά στην πραγματικότητα παρά σε αυτό που έχει έννοια αυτή τη λέξη.
0: Κύριε Γαρυφάλο, δύο λέξεις χρησιμοποιούν αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν και βρίσκονται στα πράγματα ώστε να σε αποστομώσουν. Η μία είναι να σε πούνε συνωμοσιολόγο, ψεκασμένο σε παρένθεση.
1: Ναι.
0: Όταν δουν ότι αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα σωστά και προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή την οποία θέλουν να σε καθοδηγήσουν, θα σε πούνε ψεκασμένο συνωμοσιολόγο. Και αν πας να μιλήσεις υπέρ του λαού, θα σε πούνε λαϊκιστή.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ό,τι ακούγεται ευχάριστο.
0: Είδατε και στο τελευταίο βίντεο ότι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, λαϊκιστής. Mm. Άμα θα έρθει να μου ζητήσει ψήφο, θα του πω δεν σου τη δίνω την ψήφο μου, γιατί δεν λαϊκίζεις και δεν μιλάς λαϊκίστικα. Και επειδή εγώ είμαι ο λαός αυτός τον οποίο χαρακτηρίζεις λαϊκιστή όποιον έρθει να μιλήσει υπέρ σε μένα, δεν σε θέλω. Εκεί τους πονάει, εκεί τους πονάει προεκλογικά. Εκεί τις τελευταίες δύο μέρες που χτυπάνε πόρτα-πόρτα και μοιράζουν ψηφοδέλτια, εκεί ο κομματικός στρατός. Και καθόμαστε, μισό λεπτό, και καθόμαστε και κουμπάζουμε ότι μαθέ ήρθε ο τάδε και μου έφερε ψηφοδέλτιο. Κάπου θα τον χρειαστούμε. Βρε βλάκα, τώρα σε χρειάζεται για να τον ψηφίσεις μετά ότι θα σου ξαναμιλήσει. Χρόνια τα κάνει έτσι και μετά, τι κάνει μετά ο έξυπνος ο Έλληνας ο ψηφοφόρος? Για να μην παραδεχτεί το ότι έχει κάνει, λέει, δεν τον ψήφισα εγώ το Μητσοτάκη. Και μετά λέει και το κορυφαίο. Όλοι οι ίδιοι είναι.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω, έχουν περάσει περίπου 20 χρόνια Όταν ήταν υπουργός ναυτιλίας ένα φεγγάρι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, που και αντιμετώπιζε σάμου τεράστια προβλήματα με την ακτοπλοϊκή τη σύνδεση με τον Πειραιά, δεν υπήρχαν καράβια και φώναζε ο κόσμος, είχε φτάσει να έχει ένα καράβι την εβδομάδα. Και τον είχαμε βγάλει στον αέρα τότε, θυμάμαι, και στο τέλος η απάντησή του, ξέρεις ποια ήτανε, θυμάμαι τότε, άμα δεν σας αρέσει, ελάτε, λέει, με κολυμπώντας στην Αθήνα, στον Πειραιά. Αυτός ήταν ο κ. Γεωργιάδης.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι οπωσδήποτε, όπως αντιδρά αυτός ο άνθρωπος και συμπεριφέρεται, του βγαίνει σε καλό του. Γιατί εκλέγεται. Επίσης ένα άλλο κακό είναι ότι επειδή έβριζε τη Νέα Δημοκρατία, τον έβαλαν εκπρόσωπο του κόμματος και τον έδωσαν και υπουργείο. Εγώ δηλαδή που τους βρίζω παντού μέρα νύχτα, κινδυνεύω τι, να με προσεγγίσει η Νέα Δημοκρατία και να με κάνει να με εντάξει στο κομματικό στρατό του.
1: Ναι,
0: φοβάμαι.
1: Ναι.
0: Φοβάμαι να μην απαχθώ ιδεολογικά από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δονίζονται να τους βρίζουν. Έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, τα λόγια του, δεν λέει δικά μου, όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ νομιμοποιεί το κλέψιμο του δημοσίου χρημάτος. Τον κάναν υπουργό.
1: Ο κύριος Ντίνος από την Άρτα ρωτάει, κύριε Γαριφάλου, κύριε Πίκουρε, πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν εκλογές? Δεν ξέρω τώρα αυτό, λίγο τρολίστηκε ερώτηση, αλλά δεν πειράζει, θα απαντήσουμε.
0: Από σένα περιμένω. Θα γίνουν, οι εκλογές θα γίνουν όταν θα δώσει τα 20 ευρώ και τα 10 ευρώ από το full pass, ανάθεμα pass, πώς τα λένε αυτά,
1: όπου και να πας.
0: Που θα βγάλουν, όπου και να πας, όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα κάνουν τη δουλειά τους, ώστε να αρχίζει ο κόσμος να ασχολείται με τον τουρισμό, με κάποιο θέμα και ξεχαστεί λίγο η κυρία Κοβέση, τα Τέμπη, το Πρέταντορ και οτιδήποτε άλλο, εκεί κοντά που θα είναι ο κομματικός στρατός συσπηρωμένος, γιατί βλέπουμε και στις τοπικές κοινωνίες η Νέα Δημοκρατία να δίνει ειδικότητες στελεχών προσέγγισης παλαιών στελεχών. Έχετε υπόψη σας λέω, κύριε Γαριφάλου.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Μόλις θα προσεγγιστούν τα άτομα αυτά και θα δουν ότι ο κομματικός αυτός αυτός, και πού θα βρουν τρύπα άλλοι, τώρα βρήκαν τρύπα τον οποίο και πένα φάνε λεφτά ώστε να λαδώσουν τους ψηφοφόρους τους. Γιατί υπάρχουν και ψηφοφόροι που το παίρνουν και ψηφίζουν. Υπάρχουν και οι χαζοί που πάνε τσάμπα και τους ψηφίζουν. Για αυτούς δεν έχω να πω κάτι, για αυτούς υπάρχει συγκεκριμένος γιατρός που μπορεί να τους συνταγογραφήσει και φάρμακα. Λοιπόν, τότε λοιπόν θα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουν εκλογές. Ή αν κάποια από τα δικαστήρια τα οποία έχουν, τα έχουν ρυθμίσει έτσι ώστε είτε να έχουν τελεσυδικήσει, είτε οι φάκελοι, είτε το περιεχόμενο των φακέλων των δικογραφιών είναι τέτοιο που δεν θα τους επηρεάσει, τότε θα πάνε για εκλογές. Και φυσικά όχι με τα πραγματικά ποσοστά τα οποία γνωρίζουν ότι έχουν. Αφήστε τώρα τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Εκεί ξέρουν ποια είναι τα πραγματικά ποσοστά τους.
1: Πάντως εγώ έχω, το σκέφτομαι κάπως τελείως διαφορετικά, για να απαντήσουμε και στο ερώτημα του φίλου από την Άρτα, το σκέφτομαι λίγο διαφορετικά. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν γίνει κάποια έκπληξη στις 17 του Μάη, που είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και υπάρξει εκεί κάποια εξέγερση στελεχών εναντίον, μια πρόταση μορφής εναντίον του Πρωθυπουργού, γιατί παραδείγματος χάρη, αν σκάσει μια δικογραφία που έχει, υπάρχει μια έτσι, πληροφορία ότι έρχεται μια βαριά δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που θα αναφέρεται μάλιστα που θα είναι τη χειρότερη δικογραφία από τις άλλες που έχουν προηγηθεί, που θα αναφέρεται σε σύσταση συμμορίας, θα ονοματίζεται ακόμα και ο επικεφαλής της συμμορίας, που θα είναι σημαίνον μεγάλο κομματικό και κυβερνητικό στέλεχος. Εκεί πιστεύω ότι αν πέσει αυτή η δικογραφία, έρθει πολύ κοντά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 17 του Μάη, εκεί πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόταση μορφής προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ίσως εκεί ξαφνικά ακούσουμε και για αναγγελία εκλογών, πρόωρων εκλογών. Αν ξεπεραστεί αυτή η ιστορία με το συνέδριο, δεν έρθει και αυτή η δικογραφία που αναμένεται να έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ πιστεύω ότι το αργότερο, Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα είναι το επόμενο διάστημα που θα γίνουν εκλογές. Δεν νομίζω να αντέχει αυτή η κυβέρνηση να ολοκληρώσει την τετραετία της.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι δικογραφίες δεν επηρεάζουν καθόλου τον κύριο Μητσοτάκη. Ίσα-ίσα επειδή έχει εμπλεκόμενα στελέχη της κυβέρνησής του, ισχυροποιούν τη θέση του επειδή τους καλύπτει. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Δεν έχει βγάλει κανέναν που λέμε στην καθομιλουμένη στη Σέντρα, τους καλύπτει όλους. Λοιπόν, και έτσι ισχυροποιεί τη θέση του. Αν είχε μπει στη διαδικασία ο άνθρωπος αυτός, από τη στιγμή που θα φτάνει η δικογραφία στα χέρια του, να ασκεί ποινικές διώξεις ή να αφαιρεί την ασυλία από τον εκάστοτε βουλευτή υπουργό και να τον δικάζει, θα είχε φύγει μέσα στη βδομάδα.
1: Εγώ είμαι πολύ κοντά στο σχόλιο που μου στέλνει ο φίλος τώρα εδώ ένας ακροατής. Η Κοβέση λέει κρατάει το Μητσοτάκη στην τελευταία δικογραφία που θα στείλει. Είμαι πολύ κοντά σε αυτή την άποψη.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι την κυρία Κοβέση μπορούμε αύριο το πρωί να την καταργήσουμε και να μην ξαναρθεί.
1: Εντάξει τώρα, Γεωργιάδης είναι Γεωργιάδης. Πολύ σημασία δίνουμε στο Γεωργιάδη.
0: Μα συγγνώμη, δεν είναι ότι πρόεδρος του κυβέρνησης.
1: Εντάξει τώρα, δίνουμε πολύ σημασία σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Μα πρέπει να δίνουμε σημασία σε αυτά που λέει, γιατί είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
1: Εγώ βλέπω.
0: Ό,τι λέει το στόμα του είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης.
1: Βλέπω πάντως ότι έχει αρχίσει μία φαγωμάρα πέρα από τα δημοσιεύματα. Εγώ ξέρεις πολύ καλά ότι δραστηριοποιούμε, κινούμε στην περιφέρεια Αττικής τουλάχιστον, στο Εύρος αυτό το μεγάλο που είναι τεράστια η Αττική, με δήμους, πάρα πολλούς δήμους. Η Αττική έχει σημαντικά στελέχη που είναι και κυβερνητικά, έχει μεγάλους και 38 ονόματα της πολιτικής και από την μεριά της Νέας Δημοκρατίας και από το ΠΑΣΟΚ και από άλλα κόμματα. Λοιπόν, υπάρχει εσωκομματικός πόλεμος αυτή τη στιγμή.
0: Όταν βλέπει η Νέα Δημοκρατία ότι πάει να χάσει το πιάτο με το πιλάφι, τότε δια μαγείας συσπυρώνεται απ' άκρης άκρης όλη την Ελλάδα.
1: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Επειδή έχει σημασία αυτό που σου λέω. Στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, το επαναλαμβάνω, υπάρχει μεγάλος εσωκομματικός πόλεμος. Στην περιφέρεια Αττικής ο Βορύδης αυτή τη στιγμή έχει κάνει στην άκρη, δεν βγάζει άχνα, χρησιμοποιεί μια τακτική του «ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός», θα αφήσει να περάσουν, να ξεχαστούν πολλά πράγματα και λίγο πριν τις εκλογές θα εμφανιστεί για να διεκδικήσει πάλι την έδρα. Υπάρχει η Ζαχαράκη, υπάρχει ο Θεμιστοκλέος που έχει μπει σφήνα στην περιφέρεια Αττικής και εκεί τα στελέχη όλα σφάζονται μεταξύ τους. Ποιος θα είναι στο ψηφοδέλτιο μέσα της Νέας Δημοκρατίας, Οικονόμου, πολλά ονόματα. Το ίδιο και στο ΠΑΣΟΚ, σφαγή και εκεί πέρα, σφαγή. Τώρα βλέπω δημοσίευμα με εσωκομματικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει με το αυτό υπέροχο πρόσωπο, τον πρώην υφυπουργό, τον Μακάριο τον Λαζαρίδη από την Καβάλα και τον Δημήτρη τον Κυριαζίδη από τη Δράμα, στελέχη και βουλευτές της ίδιας παράταξης. Ο Κυριαζίδης ενημέρωσε τους ψηφοφόρους του προχθές, ανέβασε, έκανε μια ανάρτηση για μια δήθεν μεγάλη επιτυχία, δήθεν ότι θα κάνει συνάντηση, λέει, με τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, τον Κώστα τον Κατσαφάδο, δήθεν ότι εξασφάλισε επιπλέον 20 εκατομμύρια ευρώ για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με μέρος τους να πηγαίνει στα Τενάγη Φιλίππων. Η ανάρτηση είχε βέβαια όλα τα στοιχεία της κλασικής επικοινωνιακής πολιτικής που έχει η Νέα Δημοκρατία, με φωτογραφίες, χαμόγελα, υποσχέσεις για λεφτά που έρχονται, και τα 20 αυτά εκατομμύρια τελικά δεν είναι νέα χρηματοδότηση για τα Τενάγη των Φιλίππων, αφού ούτε καν για την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, αφού πρόκειται για χρήματα που έχει ήδη εξαγγείλει ο Μητσοτάκης για την πλημμυρικά έργα στον Πολύπαθο Εύρο, γιατί βγήκε μετά από λίγο ο κύριος Κυριαζίδης από τη Δράμα και λέει «όπα, αυτά τα λεφτά είναι δικά μας». Δεν είναι, λέει, λεφτά που θα πάνε εκεί που λέει ο Κυριαζίδης. Σφάζονται στην κυριολεξία μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά δεν είναι τυχαία. Εμένα μου δείχνουν, μυρίζουν εκλογές.
0: Ότι ψάχνουν να βρουν από πού θα πάρουν λεφτά για να πληρώσουν τον κομματικό στρατό. Το είπατε τώρα μόλις.
1: Εμένα μου μυρίζουν εκλογές.
0: και θα ξαναβάλουν για να ψηφίσουμε ποιον, τον κύριο δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, βάλτε να τα ακούσουμε το βιντεάκι, δεν γνωρίζω, λέει, δεν γνωρίζω τίποτα, εγώ δεν ξέρω.
1: Εγώ ξέρω ότι...
0: Δεν γνωρίζω τίποτα.
1: Έρχεται ένα συνέδριο σε πολύ λίγες μέρες, σε 15 μέρες έρχεται ένα συνέδριο που δεν θα έχει, δεν θα είναι αδιάφορο.
0: Δεν θα πάνε, η Νέα Δημοκρατία κύριε Γαριφάλου καταλάβετε το, δεν θα πάει σε εκλογές αυτή τη στιγμή που είναι τόσο ισχυροποιημένος ο Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση. Γιατί δεν μπορεί να τον διαχειριστεί. Ούτε μέσω συγκυβέρνησης, ούτε μέσω απειλών, ούτε τίποτα. Όταν θα του κάτσουν όπως πρέπει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης με κάποιο ποσοστό που θα το συμφέρει, θα πάει. Όσο είναι ισχυροποιημένη η Ελληνική Λύση, δεν κάνει βήμα προς εκλογές. Γιατί είτε θα την έχει, είτε θα τον πάρει ως κυβερνών κόμμα η Ελληνική Λύση, είτε θα έχει μια ισχυρή αντιπολίτευση τόσο μεγάλη που δεν θα μπορεί να κουνηθεί.
1: Αυτό που λες μου βγάζει ένα συμπέρασμα ότι τελικά θεωρεί αυτή η κυβέρνηση ότι έχει μπροστά της κουτούς πολίτες, ψηφοφόρους, γιατί ο Βασίλης λέει η χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε μετά τη Χούντα ήταν αυτή. Ένα στους τρεις πολίτες είναι στα όρια της φτώχειας, οι μισοί Έλληνες χρωστούν στην εφορία. Βασίλη μου, λίγους λες, περισσότεροι είναι.
0: Ακραία φτώχεια λέει πλέον η Ευρώπη. Ναι. Μας χαρακτηρίζει ότι ζούμε σε καθεστώς ακραίας φτώχειας.
1: Πλήρης αφανισμός της πρωτογενού τομέα παραγωγή, μεταποίηση, έχει καταρρεύσει.
0: Σε παρένθεση, συγγνώμη, 11 καρκίνοι καινούργιοι καλπάζουν λόγω της διατροφής των Ελλήνων. Συνεχίστε.
1: Έχει καταρρεύσει και υπάρχει πλήρη ερημοποίηση της επαρχίας. Υπάρχουν συγκλονιστικά στοιχεία γεννήσεων και θανάτων. Που εκεί δεν το συζητάμε, το χάσαμε το παιχνίδι. Και αυτά λέει ο Βασίλης είναι μόνο λίγα από τα έργα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και κάποιοι βγαίνουν και πανηγυρίζουν όταν βγαίνουν οι ψεύτικες οι δημοσκοπήσεις και τους δίνουν προβάδισμα.
1: Ναι, και τα πιστεύει ο κόσμος.
0: Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς τους ανθρώπους τότε. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Έτσι. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Πραγματικά, η Βέρα λέει και τι τον κάνει να πιστεύει επίκουρος ότι ο Βελόπουλος θα σταματήσει να είναι ισχυροποιημένος για να προκηρύξει ο Μητσοτάκης εκλογές.
0: Τι με κάνει, όταν θα βρει κόμμα αντιπολίτευσης σε ποσοστό το οποίο θα μπορέσει να τον κάνει ισχυρή κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ή να ρίξει τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης, τότε θα πάει σε εκλογές. Δεν είδατε κάτι υποκομματίδια τώρα τελευταία που ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και ενώ θα έπρεπε να έχουν πάει και φυλακή ότι τα προβάλλουν στην τηλεόραση σε μεγάλα κανάλια.
1: Είτε ακόμα και να το προσεγγίσει αυτό το κόμμα για να συγκυβερνήσει μαζί του.
0: Εντάξει, αφού έχει δηλώσει ήδη ότι σε περίπτωση μαθαίες ακυβερνησίας τι θα κάνουμε, θα τη σώσουμε την πατρίδα μας. Την αφήσουμε να χαθεί.
1: Ναι,
0: σας
1: ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτά γιατί εδώ μπορεί να κάτσουμε και μέχρι τις 12 το μεσημέρι να συζητάμε. Είναι πολλά.
0: Αφού πάρα μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο κύριε Γαριφάλου και τελειώσει η κουμπί, με παίρνετε και μιλάμε άλλη μια ώρα.
1: Όχι, δεν μίλες ψέματα. Εσύ με παίρνεις και μιλάμε, με κρατάς το τηλέφωνο άλλη μια ώρα. Να με εκδικηθείς επειδή δεν ξεκινάω στις 6. Να τα λες όλα.
0: Θα ξεκινήσεις στις 6 κάποια στιγμή, να το ξέρεις αυτό.
1: Τι να πω. Κύριε
0: Πίκουρε. Θα έχει Κυριακή πρωί, 6 ώρα, και θα σου στέλνει μηνύματα μέσα από το αυτοκίνητο αυτή που θα είναι πιωμένη και θα σου λένε έχει μπλόκο στην Κηφισία. Και θα λες εσύ μόλις με ενημέρωσε ένας φίλος ακροατής, έχει μπλόκο 5 η ώρα το πρωί στο τέτοιο.
1: Το έπαθα μια φορά με το Τσιτούρι. Ήμουνα στο δρόμο και άκουγα το Τσιτούρι και έπεσα πάνω σε ένα τροχαίο. Είχε κλείσει όλο το ποτάμι και βγήκα στον αέρα να ενημερώσω τον κόσμο. Τα παθαίνω αυτά, μην νομίζεις. Τα παθαίνω κι αυτά. Γιατί λοιπόν, εντάξει, έχουμε το μυαλό μας στους ακροατές. Να μείνετε, λέει κύριε Πίκουρα, για την επόμενη ώρα. Εδώ απέτηση των ακροατών.
0: Και κάτι άλλο. Να ξέρετε
1: εμένα, με ρωτάτε αν τον αντέχω.
0: Ο Επίκουρος δεν πολιτεύεται, να το ξέρετε αυτό. Δεν πολιτεύεται ο Επίκουρος.
1: Υπήρχε χθες ένα μήνυμα.
0: Ο Επίκουρος θα είναι εδώ να τους κρίνει όλους και όλα. Όποιος πολιτεύεται, αναγκαστικά θέλοντας και μη, γίνεται συνάδελφος με αυτούς.
1: Υπήρχε ένα μήνυμα πάντως χθες που απαιτούσε να κατέβει στην πολιτική.
0: Φαντάζεστε μέσα στη Βουλή εκπρόσωπος τύπου Επίκουρος Ικαριώτης και να κάθομαι να τα λέω έτσι όπως τα λέω, ε!
1: Και να έχεις απέναντί σου το Μαρινάκι, να έχεις απέναντί σου το Μαρινάκι, φαντάζεσαι!
0: Λοιπόν, τον λυπάμαι
1: από τώρα τον άνθρωπο.
0: Να είστε καλά όλοι, καλή εβδομάδα, και να βγαίνει ο κόσμος στο ραδιόφωνο να μιλάει και να τοποθετείται. Αυτή είναι η δύναμη του, το ραδιόφωνο.
1: Η επόμενη ώρα, το τρίτο μέρος θα είναι με ακροατές. Να είσαι καλά, Επίκουνε, να είσαι καλά.
0: Να είστε κι εσείς καλά, γεια σας, γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ 53 λεπτά μετά τις 8, 7 λεπτά πριν από τις 9, πριν από το Δελτίο Ειδήσεων, 3 Μαΐου του 2026. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», στο μικρό και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Να πούμε ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω Viber στο 6943-635451. Μπορείτε να στέλνετε email στο studio@mach998.gmail.com. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-718-000, το τηλεφωνικό μας κέντρο, μετά τις 9, μετά το δελτίο θα περάσουμε σε γραμμές. Να πούμε γρήγορα κάποιες ειδήσεις που έχουμε. Αντιδρά μετά από 17, επειδή υπήρχε ένα μήνυμα ενός ακροατή σχετικά με την υγεία του κύριου Μιλωνάκη, από ό,τι πληροφορούμαστε υπάρχει πρώτη αντίδραση από τους γιατρούς του ασθενή μετά το ανέβησμα που υπέστη ο κύριος Μιλωνάκης, που βρίσκεται και νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό 17 μέρες. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεράποντες οι γιατροί κατέγραψαν αντιδράσεις όπως οπτικές και κινητικές. Θεωρείται ότι είναι θετικό, αν και πρώιμο σημάδι για την κατάσταση της υγείας του. Η διαδικασία της διακοπής των φαρμάκων έχει ολοκληρωθεί πριν από τις 10 μέρες, αλλά ο ασθενής δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον. Σημειώνεται ότι χθες Σάββατο τον επισκέφθηκε εκ νέου Πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Να πούμε επίσης, είχαμε ένα περιστατικό στη Λαμία, με ένα επεισόδιο που σημειώθηκε χθες από το απόγευμα στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, στην πλατεία Πάρκου, όπου τρεις ανήλικες επιτέθηκαν και τραυμάτισαν μια 13χρονη μαθήτρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γύρω στις 7.30 ώρα χθες, τρεις ανήλικες φίλες αποβιβάστηκαν από ένα αυτοκίνητο της μητέρας της 13χρονης, προκειμένου να πάνε μια βόλτα στο κέντρο. Αργότερα η μητέρα πήγε στην αστυνομία, αφού κατήγγειλε ότι χωρίς πραγματικό λόγο το κορίτσι της στην αρχή της οδού Ρήγα Φεραίου την πλησίασαν τρεις επίσης ανήλικες, και μία από αυτές την έπιασε από τα μαλλιά, την πέταξε στο δρόμο και άρχισε να τη χτυπάει και να την κλωτσάει στο κεφάλι. Ανάστατη η μητέρα της 13χρονης κάλεσε την αστυνομία, στη συνέχεια μετέφερε την κόρη της στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αναζητήσεις για τις τρεις δράστηδες, κατάφεραν και τις εντόπισαν και τις προσήγαγαν στο αστυνομικό τμήμα. Δεν έχουμε πληροφορίες τι ακριβώς έχει συμβεί στη συνέχεια. Είναι η παιδική παραβατικότητα. Γίνεται χαμός σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα από τα χειρότερα φαινόμενα που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στην πατρίδα μας. Μόνο το 2025 χίλια ανήλικα παιδιά νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία από την παιδική παραβατικότητα, από αυτό το όργιο των συμμοριών ανηλίκων που συμβαίνει στην πατρίδα μας. Πραγματικά είναι, δεν ξέρω πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, και να συνεχίσουμε να επιστρέψουμε για το τρίτο μέρος της εκπομπής.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας.
3: Τίποτο, τίποτο.
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς, γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Βαρύ χειμωνιάτικο σκηνικό στην καρδιά της Άνοιξης βιώνει σήμερα ολόκληρη η χώρα, καθώς ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο κατακριμνίζει τον υδράργυρο 8 με 10 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Αυτήν την ώρα σημειώνονται χιονοπτώσεις στα ορεινά πάνω από τα 1.200 μέτρα, ενώ οι ισχυρές βροχές αερώνουν τα ανατολικά υπηρετικά και θυελώδεις άνεμοι πνίγουν το Αιγαίο, φτάνοντας στα 8 μποφόρ και αγγίζουν ακόμη και τα 9 στα νοτιοανατολικά πελάγια από απόψε και όλες το βράδυ. Το παράδοξο αυτό σκηνικό, ωστόσο, μετράει ήδη αντίστροφα. Από το απόγευμα, η κακοκαιρία υποχωρεί ταχύτατα από τα δυτικά και από αύριο Δευτέρα η χώρα περνάει ξανά απότομα από τον χειμώνα στο καλοκαίρι με 27 βαθμούς που θα φτάσει και εντός της εβδομάδας. Έγγραφα συνδέουν τον επικεφαλής των εισαγγελών Κωνσταντίνο Τζαβέλα με την υπογραφή 11 επισυνδέσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για πρόσωπα που παρακολουθούνταν ταυτόχρονα μέσω του λογισμικού Predator. Ανάμεσα στους στόχους βρίσκονται υπουργοί, εισαγγελείς και δημοσιογράφοι, ενώ η παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη τερματίστηκε τη μέρα επικοινωνίας του με την ΑΔΑΕ. Ενώπιον της Βουλής, ο λειτουργός επικαλείται καθήκονα ηχεμήθειας, αποφεύγοντας απαντήσεις, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των δικηγόρων με το αίτημα της παρέτησης του εισαγγελέα. Στο μικροσκόπιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μπαίνουν από σήμερα οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού ατυχήματος που σημειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο του Αράξου. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της τελετής ονοματοδοσίας του αεροσκάφους της εταιρείας TUI, ενώ το περιστατικό αφορά την κατάρρευση σκάλας αεροσκάφους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δημοσιογράφων και τεχνικών, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Σε κυκλοφοριακό Γολγοθά καταδικάζονται από απόψε οι επιβάτες της γραμμής 7 του τραμ, καθώς από τα ασυντόνιστα έργα της ΕΙΔΑΠ και της κατεδαφίσης στο Πειραιά, οι οποίες αναγκάζουν τους σειρμούς να διακόπτουν τη διαδρομή τους και να τερματίζουν στο ΣΕΦ από τις 8 το βράδυ. Η διοίκηση της Στασί ανακοίνωσε ότι η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί μέχρι και με την ολοκλήρωση της εβδομάδας, δηλαδή μέχρι και τις 10 Μαΐου. Και τώρα ο καιρός. Άστατο, συννεφιασμένο και βροχερό αναμένεται ο καιρό για σήμερα στο νομό Αττικής, ενώ υπάρχει και πιθανότητα να εκδηλωθούν και τοπικέ καταιγίδε. Οι χαμηλέ θερμοκρασίε στα ορεινά τη Αττικής έχουν ω αποτέλεσμα τη χιονόστρωση τη Πάρνηθα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στου 9 βαθμού Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγο των Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
8: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Πόσο επίκαιρο τραγούδι, πόσο επίκαιρο. 6-9-43-63-54-51 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω της εφαρμογής Viber, μόνο μέσω του Viber. Δεν δεχόμαστε SMS μηνύματα, δεν δεχόμαστε κλήσεις σε τηλεφωνικές μέσω του Viber. Studio Mahi 998 papakigmail.com 2-10-7-18-000 το τηλέφωνο του σταθμού. Λοιπόν, αυτά. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ποιος κυβερνάει, η αλήθεια είναι, ποιος κυβερνάει. Εγώ θεωρώ ότι κυβερνάει το Πασόκ. Όταν βλέπεις στελέχη, τα περισσότερα στελέχη μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, τι συνέδριο είναι αυτό που θα κάνουν 17 Μαΐου, εγώ θεωρώ ότι είναι συνέδριο του Πασόκ αυτό. Μόνο Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Αλήθεια στο λέω, Θοδωρή, μην γελάς. Θες να σου πω ποιοι είναι μέσα αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Σκέρτσος, παιδί του Πασόκ. Είναι ο Πιερακάκης, από πού προέρχεται, από το Πασόκ. Ποιος άλλος, ο Φλωρίδης. Αξιότατος κύριος, αξιολογότατος. Η Μενδώνη, Χρυσοχοίδης, Λιβάνιος, Θεμιστοκλέους, που τον είπαμε πριν από λίγο, από το Πασόκ προέρχεται ο Θεμιστοκλέους. Και σφάζονται τώρα εκεί στην περιφέρεια Αττικής, γιατί θα μπει υποψήφιος στην περιφέρεια Αττικής και έχει αρχίσει και ανησυχεί ο κύριος Βορύδης. Η Σδούκου, τη βλέπω τώρα τη Σδούκου, είναι στο. Ποιο κανάλι είναι αυτό, στο Open. Πολιτική, λέει, κόντρα για τις ανεξάρτητες αρχές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού. Η Σδούκου, και γράφει Νέα Δημοκρατία δίπλα. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου μιλάει τώρα αυτή τη στιγμή στο Open. Αυτή έχει ανδρωθεί πολιτικά στο Πασόκ. Ποιος δεν το ξέρει αυτό. Γεραπετρίτης, καλά τώρα. Γεραπετρίτης. Πασόκ, Πασοκάρα ήτανε. Θεοδωρικάκος, Πασόκ κι αυτός. Η Ζέφη, η Δημαδάμα. Ο Βασίλης ο οικονόμου, ο φίλος μου. Ο Βασίλης έχει... Ξεκίνησε από το Πασόκ, πήγε στη Δημάρ, έκανε δικό του κόμμα τους Ελεύθερους Πολίτες, κατέληξε στη Νέα Δημοκρατία. Πού αλλού θα συνεχίσει δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι ο Βασίλης Οικονόμου θεωρεί ότι είναι στο Πασόκ, γι' αυτό και πήγε εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί μαζευτήκαν πολλά παιδιά εκεί του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία και θεωρεί ότι είναι στο σπίτι του. Γιατί μόνο Νέα Δημοκρατία δεν γίνει αυτό. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, Θανάσης, να θυμίσουμε στους ακροατές το τηλεοπτικό ραντεβού στο Alert. Α, ναι, θα το πούμε και αυτό. Για όσους δεν το γνωρίζουν, την Πέμπτη κάνουμε πρεμιέρα με την εκπομπή Αυτοδιοίκηση Alert. Την Πέμπτη όμως κάνουμε την πρεμιέρα, ήταν να ξεκινήσουμε την Τετάρτη, όμως θα ξεκινήσουμε την Πέμπτη. Αυτοδιοίκηση Alert, μια εκπομπή που θα προβάλλεται ζωντανά από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 9, μια εκπομπή που θα ασχολείται με θέματα αυτοδιοίκησης. Θα έχουμε καλεσμένους με θεματολογία από όλη την Ελλάδα, από δήμους, περιφέρειες, από δημάρχους, αντιδημάρχους, από αντιπολίτευση, από ανθρώπους που θα απαντάνε σε ερωτήματα, σε θέματα που προκύπτουν για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο υποφαινόμενος θα είναι παρουσιαστής. Η εκπομπή αυτή, να πούμε ότι θα προβάλλεται ζωντανά, επαναλαμβάνω, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 8 με 9 το βράδυ. Απλά αυτή τη βδομάδα θα ξεκινήσουμε την Πέμπτη. Λοιπόν, να σας προαναγγείλω ότι αυτή τη βδομάδα ήδη η πρώτη καλεσμένη είναι από τον Δήμο Ήλιδας, επειδή την Τετάρτη συζητιέται στο Συμβούλιο Επικρατείας η υπόθεση αυτή. Γεραπετρίτης, να το, τέρνα. Η Τέρνα πάει να πάει εκεί σε αρχαιολογικό χώρο στη λίμνη του Πηνιού, πάει να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά. Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα. Θα γίνει εκεί κρανίου τόπος η περιοχή. Λοιπόν, όλοι εκεί του συλλόγου της λίμνης του Πηνιού και όλοι οι κάτοικοι και το σύσσωμο σχεδόν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας, πάρα πολύ περιφερειακοί, πάρα πολύ δημοτικοί σύμβουλοι, πάρα πολλοί πολίτες αντέδρασαν και υπάρχει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Η προσφυγή αυτή συζητιέται στις 9 η ώρα το πρωί, υπάρχει και κάλεσμα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Στις 9 το πρωί θα μαζευτεί πολλής κόσμος, ούτως ώστε να δούμε τι απόφαση θα πάρει το Συμβούλιο Επικρατείας, ούτως ώστε να μπλοκάρει αυτή την ιστορία με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στη λίμνη του Πηνιού. Το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε τηλεοπτικά με καλεσμένους από το Δήμο Ήλιδας και από τον Σύλλογο της λίμνης του Πηνιού. Αυτά όσον αφορά τα τηλεοπτικά. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο για να μην έχουμε και περιμένουν οι καλεσμένοι μας και οι άνθρωποι που έχουν παρέμβει τηλεφωνικά, να τους ακούσουμε έναν έναν από 2-3 λεπτά παράκληση ο καθένας. Ξεκινάμε την πρώτη παρέμβαση τηλεφωνική, την κυρία Βέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Λαϊσβάνου και καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Εγώ πήρα τηλέφωνο γιατί σκέφτηκα, βασικά ορμόμενη από το πότε θα γίνουν οι εκλογές και από την ερώτηση του ακροατή από την Πρέβεζα, νομίζω.
0: Την Άρτα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η δική μου άποψη, εγώ είμαι μεσήτρια, το έχω πει, το γνωρίζετε. Το ότι έκοψε απότομα το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, φανταστείτε ότι πρέπει να έχει υπογραφεί μέχρι τις 15 Μαΐου να έχουν γίνει τα συμβόλαια όποιος συμμετέχει στο Σπίτι μου 2 και μέχρι τις 2 Ιουνίου πρέπει να έχει υπογραφεί η δανειακή σύμβαση. Αυτό το τόσο ξαφνικό, πετώντας πάρα πολύ κόσμο έξω από τη διαδικασία γιατί δεν προλαβαίνουν, εμένα μου βγάζει ότι κάτι
0: μυρίζει.
1: Μπράβο, σταματάει απότομα, ίσως για να εξαγγείλει κάτι νέο. Γιατί από την τράπεζα είπαν ότι μέσα σε 2-3 εβδομάδες θα μπορεί να βγει κάτι καινούργιο. Ένα είναι αυτό.
0: Αυτό μισό λεπτό, Βέρα, για να καταλάβω. Αυτό σταμάτησε, δηλαδή μπλοκαρίστηκε, τελείωσε.
1: Ναι. Τώρα δηλαδή δεν υπάρχει, δεν μπορεί να πάει κάποιος, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι είχαν, πώς το λένε, είχαν τη δυνατότητα, είχαν συμμετοχή, είχαν πάρει
0: ακόμα άδεια. Δηλαδή και αυτοί που είχαν ανοίξει φάκελο και προχωρούσαν.
1: Αυτό λέω, ναι. Όλοι αυτοί δεν μπορούν πλέον γιατί δεν προλαβαίνουν.
0: Μείνανε με το φάκελο στο χέρι.
1: Ναι, για να γίνει ένα συμβόλαιο εδώ στην Ελλάδα θέλει τουλάχιστον 2 μήνες, έτσι, μια φυσιολογική κατάσταση. Και με το Σπίτι μου, επειδή έχει να κάνει και με τις τράπεζες, παίρνει τρεις μήνες. Mm-hmm. Οπότε ακόμα και να είχε συμμετάσχει κάποιος μέσα σε αυτή τη διαδικασία και να είχε βρει και σπίτι και να είχε παραδώσει και το φάκελο στην τράπεζα, δεν προλαβαίνει. Απλά δεν προλαβαίνει. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ναι. Δεύτερον, να ξέρετε, δεν ξέρω αν έχει έρθει σ' άλλον γενικά Κροατή, αλλά έχουν αρχίσει και στέλνουν μηνύματα από πολιτικά γραφεία.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η...
1: Και παίρνουν και τηλέφωνα.
0: Ισχύει. Το έχω ακούσει, το συζητάω με ανθρώπους που μου το λένε. Δηλαδή μου λένε ότι έχουν αρχίσει και μας ενοχλούν από κομματικά γραφεία.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δυνατόν, για τη δική μου λογική τώρα, να περιμένει τώρα αυτός να περάσει και το καλοκαίρι, το οποίο το καλοκαίρι είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος να κάνει εκλογές, γιατί ο κόσμος θα είναι σε Ραστόνη, θα είναι στις παραλίες, θα έχουν πάει άλλοι διακοπές. Αυτό που θέλουν είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποχή.
0: Ποντάρουνε στην αποχή, δεν το συζητάμε.
1: Άρα άμα τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, εμένα μου βγάζει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει κάτι.
0: Δεν ξέρω, εγώ το κεφάλι μου δεν φεύγει από αυτή τη σκέψη. Δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω ότι κάτι θα συμβεί στο συνέδριο. Κάτι θα γίνει.
1: Μπορεί,
0: είτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα προκαλέσει αναταραχή στο συνέδριο, είτε από το ίδιο τους συνέδρους και ανθρώπους. Και αυτή η ιστορία με τους πέντε ήταν κάτι προειδοποιητικό, δεν ξέρω. Ήταν στημένο, εγώ το θεωρώ λίγο προειδοποιητικό. Είτε θα εξαγγελθεί λίγο πριν το συνέδριο και η ίδρυση κόμματος Σαμαρά, δεν ξέρω. Είναι πολλά, πολλά που μπορούν να συμβάλλουν στο να πει τελικά ότι πάμε σε εκλογές.
1: Τι να πω, εγώ πάντως θεωρώ ότι αυτός θα ευνηδιάσει και θα κοιτάξει όσο το δυνατόν όχι να είναι ανεβασμένα τα ποσοστά του, γιατί τα ποσοστά του δεν ανεβαίνουν ούτε με τίποτα σε καμία των περιπτώσεων, έτσι, ούτε αυτούνου, ούτε του Ανδρουλάκη.
0: Ναι,
1: το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Είναι κολλημένα, συμφωνώ.
1: Έτσι.
0: Γιατί
1: εντάξει,
0: μην νομίζουν τώρα ότι είμαστε τίποτα κουτί. Υπάρχουν και κρυφές δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν κόμματα που ξέρουν τη δύναμή τους, την πραγματική τους δύναμη, όχι την πληρωμένη μέσα από πληρωμένες δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δημοσκοπήσεις, πραγματικές δημοσκοπήσεις, που δείχνουν την κυβέρνηση να μην ξεπερνάει το 23%. Δείχνουν τον Ανδρουλάκη ίσα ίσα σε διψήφιο αριθμό. Λοιπόν, αν ιδρυθεί και κόμμα Σαμαρά, θα έχει τεράστιο πρόβλημα ο Μητσοτάκης. Θα έχει πολύ τεράστιο πρόβλημα.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε εγώ το βλέπω μέσα στο καλοκαίρι. Για μένα αυτή είναι η περίοδος και όχι ο Νοέμβριος και Οκτώβριος, γιατί Νοέμβριος και Οκτώβριος όλοι θα έχουν γυρίσει και από διακοπές, αυτοί θα έχουν προλάβει να ανασυνταχθούν, θα έχει περάσει, θα έχουν ιδρυθεί και τα άλλα κόμματα. Έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι περίοδος η οποία τον συμφέρει αυτό.
0: Να δώσουμε κι άλλο ένα στοιχείο ακόμη. Και ένα στοιχείο ακόμη, επειδή λένε ότι πολλοί λένε ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές μόλις τελειώσει τετραετία. Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο, γιατί η τετραετία τελειώνει παραμονές της παράδοσης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο. Δεν είναι έτσι εύκολο να έρχεται η ανάληψη της Προεδρίας από τη χώρα μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουμε και εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υπάρχει μια ασφάλεια, να υπάρχει μια νηνεμία, ούτως ώστε η χώρα που θα προεδρεύει να μην είναι

0: παρακαλάνε μέσα τους να μην γινότανε ποτέ εκλογές, να περνάγανε άλλα 2-3 χρόνια, μεγάλα κόμματα που δεν θέλουν εκλογές, η αλήθεια είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει να ζητήσει εκλογές μήνες τώρα. Έχεις ακούσει να λέει ο Ανδρουλάκης πάμε τώρα σε εκλογές? Εγώ δεν τον έχω ακούσει.
1: Να ζητήσει εκλογές ο Ανδρουλάκης, να κάνει τι?
0: Έλατε. Σωστό.
1: Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά και χαιρετισμού σε όλο το κρατήριο.
0: Να είστε καλά, Βέρε, να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο κύριος Στέφανο. Ο Στέφανος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γεώργιο. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος.
2: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σου.
0: Να είστε καλά.
2: Τη οποία θα είμαι και θεατής.
0: Να είστε καλά.
2: Από σήμερα να πω χρόνια πολλά. Μεθαύριο είναι τη Αγία Ειρήνη. Να πούμε χρόνια πολλά στην. Όσες γιορτάζουν.
0: Μου δίνεις την ευκαιρία να πω χρόνια πολλά και στην.
2: Και στον Εφραίμ.
0: Ναι, σωστά. Και μου δίνεις και την ευκαιρία να πω χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μου κόρη που γιορτάζει στις 5 του μήνα.
2: Πολύχρονο, Γιώργο μου, πολύχρονη κοπέλα. Και να έχει την ευχούλα της Αγίας Ειρήνης.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Λοιπόν, αυτό που είπες ήταν και ευθύβολο για μένα και κυρίως ότι το 2027 δεύτερο εξάμηνο αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η χώρα μας, οπότε πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση σταθερή.
0: Σωστά.
2: Ήταν ευθύβολο αυτό που είπες και οπότε θα γίνουν πιο μπροστά.
0: Είτε έτσι είτε αλλιώς, εγώ θεωρώ, το επαναλαμβάνω, ότι μέχρι τον Νοέμβριο τουλάχιστον θα έχουμε πάει σε εκλογές. Τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο.
2: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Έτσι.
2: Και πολύ καλό αυτό που έκανες με το Θανάση το Βέγκο και θα παρατηρήσεις, οι μεγάλοι μας ηθοποιοί, όχι πως δεν υπάρχουν, ξεκινάνε ή με το γράμμα Β. Είμαι το γράμμα K.
0: Τι πρόσεξες
2: δηλαδή έχουμε
0: τώρα,
2: Βέγκο, ναι. Βασιλιάδου, Βουτσάς, Βουλιουκλάκη, Βέγκος και στο Κάπα Κωνσταντάρας, Καζάκος, Καρέζη, Καλέργης, Κατράκης και άλλοι, άμα θα ψάξεις κι άλλους.
0: Φοβερή παρατήρηση, Θοδωρή, ναι. του Στέφανου.
2: Και το... βέβαια ο Βανέσος ο Βέγκος ήταν αναθοδίδακτος. Δεν είχε τελειώσει κάποια σχολή, αλλά είχε ταλέντο. Και ποιος δεν γελάει με τις ταινίες του και μερικές φορές οι ταινίες μπορεί να έχουν ένα χρώμα χιουμοριστικό, αλλά άμα θα τις μελετήσεις έχουν μέσα τους και...
0: Φοβερά μηνύματα βγαίνανε από αυτές τις
2: ταινίες. Και δραματικά, δραματικές οι εικόνες.
0: Έτσι.
2: Ποιος δεν έχει γελάσει με τον Θανάση τον Βέγκο και αυτές όλες οι ταινίες είναι... καταπληκτικές και είναι θησαυρός. Και θα γελάνε και γενιές επιγενεών και θα τις έχουμε, θα τις βλέπουμε ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, το Β και το Κάπα. Μα θα ψάξεις δηλαδή Καραγιάννη,
0: Καράς,
2: Μαδαβούρτσι, ναι, Καράς, στο Β και στο Κάπα. Είναι πολύ ηθοποιοί. Πολύ ηθοποιοί.
0: Όντως, ισχύει.
2: Αλλά τότε ήταν ταλέντο, Γιώργο μου, δεν ήταν γνωριμία, ούτε... ασχημονούσαν με.
0: Κωνσταντίνου μου λέει ένας Σοκρατής, ο Κωνσταντίνου.
2: Ο Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
2: Κοντού.
0: Η Κοντού. Μπράβο.
2: Έτσι και θα δεις φοβερά μηνύματα. Δηλαδή σε εκείνη την ταινία ο Ασίδας Ηλιόπουλος Βέγκος. Είναι φοβερές οι ατάκες που ακούμε και χωρίς να βομολογούν. Γιατί κάποιοι νομίζουμε ότι με τη βομολογία ότι θα γελάσει ο άλλος. Εδώ δεν υπάρχουν. Τέλεια πράγματα. Θυμάμαι μία ατάκα από το Χρόνη Εξαρχάκο στην ταινία «Η Παριζιάννα» που λέει «Στη Μύκονο δεν πάμε να παραφερίσουμε, αλλά πάμε να φερίσουμε παρά».
0: Σωστό.
2: Εύστοχα ναι, πράγματα ναι. Και φοβερή σεναριογράφη και σκηνοθέτες και λοιπά.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά έχω να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν δεν σε πειράζει σήμερα, θα ήθελα ένα τραγούδι. Είναι Ηλίας Κλωναρίδης, «Αντιδρώ». Και να προσέξεις τους στίχους που είναι πολύ καταπληκτικοί.
0: Ωραία. Πιστεύω
2: Αντιδρώ να... λέγεται Ηλίας Κλωναρίδης. Καλή εβδομάδα.
0: Αν υπάρχει κενό από τα τηλεφωνήματα του ανακροατών,
2: ναι,
0: θα, το βάλουμε.
2: Γιώργο μου,
0: θα το βάλουμε.
2: Αν μπορέσεις.
0: Ωραία.
2: Και επίσης αν θα δεις και τις Κυριακές μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας ακολουθούν το ελληνικό αλφάβητο. Δηλαδή Κυριακή του Θωμά με το Θ, μετά προχωράμε μυροφόρες Μ, παραλίτου το Π, Σαμαρίδη το σίγμα, του τυφλού το τάφ. Έτσι, πάνε με το ελληνικό αλφάβητο η κάθε Κυριακή.
0: Ωραία.
2: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, καλή επιτυχία στην τηλεοπτική σου προσπάθεια Και θα τα ξαναπούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, Στέφανε.
2: Να ευχηθούμε και στις δύο ομάδες, είπαμε, του μπάσκετ, καλή επιτυχία.
0: Φυσικά. Να τις δούμε στο τελικό του Final Four.
2: Να τις... Γιώργο μου, καλή σου μέρα.
0: Αυτό ευχόμαστε όλοι. Λοιπόν, πάμε στην μισό λεπτό να πω κάνα δύο μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Να μην... Δεν θέλω να δικήσω και τους ανθρώπους που κάνουν τον κόπο και μας στέλνουν μήνυμα και το σέβομαι πάρα πολύ αυτό. Ο Θοδωρής λέει: η πατρίδα μας θα φανιστεί διότι δεν παράγει πλέον ήρωες, αλλά πολιτικά. Δεν το διαβάζω αυτό, που είναι ικανά να προδώσουν και την ίδια τους τη μάνα. Ο Σάκης λέει: εγώ λέω ότι κυβερνάνε οι τράπεζες και οι ολιγάρχες με αυτούς ως μαριονέτες που κάνουν τα θέλω τους. Ο Κώστας: για όλους έχει ο Μπαξές μεγάλη κουτάλα. Θα τα δούμε και τα άλλα μηνύματα στη συνέχεια. Α, ο Μιχάλης από Φραγκφούρτη. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλή Κυριακή, καλό μήνα με υγεία από Φραγκφούρτη. Μιχάλης, γεια σε όλη την Ελλάδα. Νέο σκάνδαλο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, φωτογραφικός διαγωνισμός για 1000 γαλάζια παιδιά στη ΔΥΠΑ. Στο δρόμο 727 εργαζόμενοι που εξαπατήθηκαν με ψέματα από τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης. HT, ναι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα κύριε Γαριφάλου.
0: Η Δέσποινα, καλημέρα Δέσποινα.
3: Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές, Επίκουρος, τον κύριο Επίκουρος, ο Στέφανος, τη Βέρα, σε όλους.
0: Είχες την τιμητική τους σου σήμερα, όλο για σένα λέγαμε, χωρίς εσένα.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, για τα πατίνια.
0: Ναι.
3: Δυστυχώς είναι μάστιγα. Είναι μάστιγα για όλους εμάς τους οδηγούς ταξί.
0: Όπως το ζεις εσύ, δηλαδή επαγγελματικά.
3: Όπως το ζω εγώ. Σε βροχερή μέρα, ένας ηλικιωμένος κύριος πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι, επειδή είχε ο δρόμος, όπως καταλαβαίνετε, γλίτσα, δεν πρόσεχε, ήρθε και έσκασε πίσω μου.
0: Να.
3: Την ταραχή μου δεν μπορείτε να τη φανταστείτε, ευτυχώς αυτός δεν έπαθε τίποτα. Μια άλλη μέρα έσκασε μπροστά μου.
0: Μισό λεπτό τώρα, μισό λεπτό. Αυτός ο άνθρωπος φαντάζομαι ότι έκανε και κάποια ζημιά στο αυτοκίνητο.
3: Έκανε, ναι.
0: Η ασφάλεια τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
3: Ναι,
0: πέρα το ότι ευχόμαστε ο άνθρωπος να μην έπαθε τίποτα, δεν το συζητάμε αυτό.
3: Ρωτήστε την ασφάλεια.
0: Από εκεί και πέρα τι γίνεται με την ασφάλεια?
3: Ρωτήστε την ασφάλεια, τίποτα δεν έγινε. Σηκώθηκε, έφυγε κύριος.
0: Ωραία. Αν ένας πολίτης, ένας οδηγός, είτε επαγγελματίας, είτε που έχει ένα γιοταχή, υποστήσει μια πρόσκρουση που η πετιότητα είναι του οδηγού, του χειριστή του πατινιού, δεν καλύπτει η ασφάλεια αυτές τις περιπτώσεις?
3: Όχι, δεν τις καλύπτει.
0: Μόνο άμα πάει, δηλαδή...
3: Από ό,τι ξέρω, όχι.
0: Ναι.
3: Από ό,τι ξέρω. Δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει κάτι, αλλά από ό,τι ξέρω, όχι, δεν τις καλύπτει. Θα σας πω κάτι κύριε Γαριφάλου. Ναι. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε το εξής κακό. Βγαίνει μια μόδα σε άλλα κράτη, όπως παραδείγματος χάρη το ηλεκτρικό πατίνι. Και αμέσως τρέχουμε όλοι να το κάνουμε κι εμείς, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές.
0: Όπως περιμένουμε τα iPhone, όπως περιμένουμε κάθε τι.
3: Μπράβο, ναι. Και δεν έχουμε ιδέα για την τεχνολογία, δεν έχουμε ιδέα πώς να το χειριστούμε, δεν έχουμε ιδέα τι προσωπικά δεδομένα παίρνονται μέσα από το κινητό μας και από τα iPhone. Για να μην πλατιάσω τη συζήτηση, λέγατε για το παιδί των 13 χρονών. Δεν μου λέτε κύριε Γαριφάλου, πότε γίνεται ενήλικος ένας άνθρωπος στα 18. Πότε μπορεί να ψηφίσει στα 17 του? Πότε μπορεί να οδηγήσει μοτοποδήλατο ή κάποιο ηλεκτρικό όχημα στα 16 του? Προσέξτε τώρα με το... Και παίρνει προσωρινή άδεια οδήγησης, αφού βεβαίως πρώτα έχει πάρει κάποια μαθήματα. Έτσι
0: σωστά,
3: δεν είναι?
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, γιατί λοιπόν σε ένα παιδάκι 13 χρονών, 12 χρονών, 14 χρονών, χωρίς να έχει πάρει κάποια ιδιαίτερα μαθήματα, χωρίς να υπάρχει κάποιος δίπλα του, γιατί παρεμπιπτόντως πρέπει να υπάρχει στα 16 χρόνια, πρέπει να υπάρχει και συνοδός για να οδηγήσει, έτσι.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν, χωρίς να υπάρχει κάποιος δίπλα του, του δίδεται ένα ηλεκτρικό πατίνι, πώς το επιτρέπουν καταρχιά στο κράτος, πώς το επιτρέπει? Είναι η κουτάλα, η μίζα με την πολυεθνική που φέρνει ηλεκτρικά πατίνια? Πώς το επιτρέπει ένα παιδί που κανονικά πρέπει να αυτό το πατίνι να τρέχει με 6 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά δυστυχώς τα περισσότερα είναι πειραγμένα και απαγορεύεται να διασχίζουν ελαιοφόρους και κεντρικές οδούς, και όμως τις διασχίζουν. Έχω δει εγώ χιλιάδες φορές μπροστά μου να περνάνε, και μάλιστα το συζητώ και με τους επιβάτες που έχω και λένε με, για όνομα του Θεού, πού τα αφήνουν αυτό το παιδί? 12, 13, 15, πώς? Τώρα πώς βλέπω... έχεις εμπιστοσύνη, κύριε Γαριφάλου, σε αυτό το παιδί? Ξέρετε πολύ καλά ότι λέμε πολλές φορές, έχει το παιδί μας μηχανάκι, είναι 18 χρονών και λέει σε γονιό, γιατί το μηχανάκι είναι σε δύο ρόδες και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι απροστάτευτο τριγύρω και τα λοιπά. Ένα πατίνι, πώς το επιτρέπει το κράτος να το προμηθεύεται ένα παιδί?
0: Είναι 100 φορές χειρότερα.
3: Συγγνώμη, είναι εκτεθειμένο από παντού και πείτε ότι το παιδάκι έχει οδηγική παιδεία, το έχουν μάθει οι γονείς του, είναι μια χαρά το παιδάκι. Οι υπόλοιποι,
0: Σωστά.
3: Γιατί δεν πρέπει μόνο εσύ να ξέρεις να οδηγάς καλά, πρέπει να ξέρουν και οι υπόλοιποι. Πού έχει πάει η οδηγική παιδεία στα σχολεία, κύριε Γαριφάλου?
0: Καταρχήν να πούμε και κάτι, που δεν το έχουμε συζητήσει καθόλου ούτε με τον επίκουρο, ούτε τώρα, ούτε στην αναφορά που έκανα. Και είναι άδικο αυτό και για πάρα πολλούς πεζούς που έχουν τραυματιστεί από πατίνια, που έχουν πέσει πάνω τους, γιατί στα πεζοδρόμια πηγαίνουν με χίλια πολλά πατίνια. Και έχουν χτυπήσει άνθρωποι και έχουν πάει στο νοσοκομείο και δεν έχουν βρει και το δίκαιο τους οι άνθρωποι.
3: Συγγνώμη, πόσες φορές έχετε δει σε πεζόδρομο πατίνι? Εγώ στην παραλιακή έχω δει χιλιάδες φορές.
0: Ναι.
3: Πόσες φορές έχετε δει? Συγγνώμη, δηλαδή, έχουμε καταντήσει να μην μπορούν να περπατήσουν οι πεζοί γιατί περνάνε τα πατίνια από δίπλα τους. Πρέπει να μπουν όροι και κανόνες για τα πάντα. Και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ούτε όροι ούτε κανόνες. Και το ξαναλέω, αρκετά δε θρυνούμε θύματα. Δηλαδή, μια έτσι, επειδή έχω κι εγώ παιδί, θα ήθελα να κάνω μια έκκληση, συμβουλή, δεν ακούγεται και ωραία. Μην τους κάνετε οτιδήποτε. Αυτό που είπε ο κύριος Επίκουρος, που ο ένας γονιός συναγωνίζεται τον άλλον, ποιος θα του πάρει το ακριβότερο πατίνι, ποιος θα του πάρει το ακριβότερο κινητό. Δεν ανταγωνιζόμαστε κανέναν. Ο κάθε γονιός, σύμφωνα με την τσεπούλα του και σύμφωνα με αυτό που του επιβάλλει η λογική και η ηθική του, πρέπει να δίνει αυτά που πρέπει, που είναι κατάλληλα για το κάθε παιδί, στην κάθε ηλικία, στην εκάστοτε ηλικία που βρίσκεται.
0: Δυστυχώς,
3: τα δωδεκάρια δεν γίνεται, κύριε Γαριφάλου, να κυκλοφορούν με
0: πατίνι. Από εκεί ξεκινάει, Δέσποινα.
3: Σταματήστε πλέον, δηλαδή έλεος γονείς, σταματήστε πλέον.
0: Είναι υπαρξιακό, είναι υπαρξιακό το πρόβλημα.
3: Δηλαδή, ξέρετε τι μου θυμίζουν? Βλέπουμε μερικές φορές σε διάφορες ταινίες και κοιτάξτε να δείτε που γίνεται πραγματικότητα. Εγώ θα κάνω το μεγαλύτερο πάρτι, εγώ θα κάνω αυτό, εγώ θα κάνω. Η ευτυχία ενός παιδιού, κύριε Γαριφάλου, δεν βασίζεται σε αυτά. Εμείς ήμασταν τα πιο ευτυχισμένα παιδιά που παίζαμε στις σαλάνες, που παίζαμε ποδόσφαιρο, που παίζαμε παιχνιδάκια, που ήταν οι γειτονιές. Αυτή είναι η ευτυχία.
0: Αυτό έλεγα τώρα το επίκουρο και με έκραξε. Με πήγε στην κατοχή, λέει, το έκαναν στην κατοχή που εμείς είχα ένα λάστιχο, παίρναμε μαζί με ένα σίδερο και το τσουλάγαμε στο δρόμο και αυτό ήταν το παιχνίδι μας. Δεν ήταν κάτι
3: παραπάνω. Τα σπιτάκια στο δέντρο, τα ξεχνάτε, το σκηνάκι που παίζαμε τα κορίτσια. Για όνομα του Θεού, ποιος έχει πείσει αυτούς τους γονείς?
0: Λοιπόν, έχω παίξει σε ένα παιχνίδι. Πώς λεγότανε, σε ηλικία 6-7 χρονών μας πήραν από το σχολείο και παίξαμε, εκπλήξεις λεγότανε, και παρουσιάσαμε τότε το παιχνίδι στην ΕΡΤ, το Ξυλίκι, αν θυμάσαι.
3: Ξυλίκι το θυμάμαι, δεν το έχω, το θυμάμαι σαν όνομα, δεν το έχω παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι, αλλά το θυμάμαι
0: όμως,
3: σαν όνομα.
0: Κι όμως, είχαμε, δηλαδή
3: εγώ
0: ήταν, θυμάμαι
3: το βασιλιά, με τα, κόκκινα σπαθιά,
0: μπράβο,
3: και κάτι τέτοια,
0: μπράβο,
3: τα μήλα που παίζαμε,
0: τα μήλα.
3: Αυτά είναι ωραία.
0: Οι αμάδες που λέγανε.
3: Μπράβο, γιατί δεν αφήνετε τα παιδιά σας να συναναστραφούν το ένα το άλλο, να μάθουν να μοιράζονται τα παιχνίδια τους, να μάθονται να συμπεριφέρονται στο κοινωνικό σύνολο.
0: Πάντως, Δέσποινα, τελικά από ό,τι φαίνεται, βλέπω τώρα ένα μήνυμα εδώ, δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο αυτό το πρόβλημα με τα πατίνια στην Ελλάδα μόνο. Μου στέλνει ο Αντώνης από το Άμστερνταμ της Ολλανδίας, μου λέει καλημέρα, καλή Κυριακή. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και στην Ολλανδία, σχεδόν κάθε μέρα έχουμε νεκρά παιδιά από πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα.
3: Ωραία, μήπως πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε αυτές οι πολυεθνικές, γιατί σίγουρα κάποιες εταιρείες τα φτιάχνουν, τα φέρνουν, δεν τα φέρνω εγώ.
0: Ναι,
3: λοιπόν,
0: ναι.
3: Μήπως αυτές οι πολυεθνικές που τα φέρνουν τα πατίνια, τι συμφωνίες έχουν κάνει με τους εκάστοτε πολιτικούς και δεν υπάρχουν όροι και κανόνες στην απόκτηση και, και στον χειρισμό ενός ηλεκτρικού πατινιού?
0: Και
3: γιατί
0: πόσο,
3: αν υπήρχαν όροι και κανόνες, κύριε Γαριφάλου, δεν θα μπορούσε να το πάρει και η Κουτσιμαρία και να πηγαίνει. Τις προάλλες είδα μια κοπέλα Ο Θεός να τη φυλάει, τη το εύχομαι, με ψιλοντάκουνο, ψιλοντάκουνο, 12 πόντους τακούνι, πάνω σε πατίνι. Μα ένα έτσι να κάνει.
0: Και με ανάλαφρα φορεματάκια πολλές φορές.
3: Εννοείται, εννοείται, αλλά δεν μας πειράζει το φόρεμα. Ο καθένας φοράει ό,τι θέλει, άμα αυτή, άμα η μάνα της την αφήνει. Λοιπόν, με ένα ψιλοντάκουνο 12 πόντο. Ένα έτσι να κάνει. Έπεσες κάτω. Και αυτός που θα έρθει από πίσω θα σε χτυπήσει καημένη. Δεν το σκέφτονται. Και κάτι άλλο να πω, επειδή άκουσα και για τα νοσοκομεία που λέγατε, έτσι θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Άδωνη, που νομίζω ότι ερευνήστε το κι εσείς.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, και να κλείσουμε για να μην περιμένουν ακροατές.
3: Είναι αλήθεια ότι στον Ερυθρό Σταυρό παρετήθηκαν 125 υπάλληλοι μέσα? Είναι αλήθεια ότι έχει πάει στον Ερυθρό Σταυρό οικονομικός εισαγγελέας? Επίσης, είναι αλήθεια, βλέπετε, έχω ταξί και μαθαίνω πολλά τι να κάνουμε. Επίσης, είναι αλήθεια, έτσι μαθαίνετε, εγώ δεν φταίω, είναι αλήθεια ότι στον Ευαγγελισμό που είχε εισηχθεί η κυρία Μαρέβα, χωρίς να συνερεύει βέβαια ο Ευαγγελισμός, γιατί είπαμε, οι πρίγκιπες και οι βασιλείς, έτσι. Λοιπόν, είχαν απομονώσει τα κουδούνια των αρρώστων για να μην ενοχλούν την κυρία Μαρέβα και να μην ασχολείται το νοσηλευτικό προσωπικό μαζί τους, παρά να πέσουν όλοι πάνω στην κυρία Μαρέβα?
0: Είναι όντως αλήθεια?
3: Είναι όντως αλήθεια, για ερευνήστε το κι εσείς. Αλήθεια, ο οικονομικός εισαγγελέας τι μπήκε μέσα να κάνει στον Ερυθρό Σταυρό?
0: Βέβαια, θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε.
3: Ρωτώ.
0: Είναι ωραίο και, το
3: και
0: το
3: επίσης
0: θέμα.
3: Υπάρχουν και πάρα πολλά ράτζα, τα νοσοκομεία υπολειτουργούν και όχι μόνο υπολειτουργούν, μερικά νοσοκομεία δεν έχουν ούτε τώρα έτσι ένα αυτό, ούτε τσιρότο, ούτε γάζα.
0: Ναι.
3: Μήπως γιατί χρωστάνε πάρα πολλά και δεν τους δίνουν οι προμηθευτές? Μήπως γιατί τα λεφτά που ήταν να πληρώσουν τους προμηθευτές πήγανε δεν ξέρω κι εγώ πού? Πού να έχουν πάει, κύριε Γαριφάλου? Σας πηγαίνει το μυαλό σας πουθενά?
0: Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Θα το δούμε, θα το δούμε.
3: Για ψάξτε το έτσι, να μου φύγει και εμένα η απορία, καταλάβατε?
0: Ωραία.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Δέσποινα, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ο Μιχάλης. Α, γεια σου Μιχάλη μου. Καλημέρα στη Φραγκφούρτη.
4: Καλημέρα, τι κάνετε όλοι, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε εδώ. Μας ακούς,
4: λες, κύριε Γαριφάλου?
0: Oh.
4: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Έλα.
4: Σε τι κράτος ζούμε και τι συντύφτε? Εδώ πέρα έχουμε κουραστεί να μπαίνουμε στο διαδίκτυο. Άλλα 400 λέει εκατομμύρια έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν κάνανε άλλα χαρτιά. Τα νοσοκομεία τελειώσανε. Όλα, όλα. Τι θα γίνει αυτή η κατάσταση δηλαδή? Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Ο Φλωρίδης
0: στο
4: μας
0: στο Μητσοτάκι να τα λες.
4: Την καλύτερη αίθουσα στην Ευρώπη για αυτό. 2 εκατομμύρια.
0: Ποια αίθουσα, την καλύτερη αυτή αίθουσα? Η καλύτερη αυτή αίθουσα ήταν τελικά, είχε άδεια καφετέρια εστιατορίου. Δεν ήταν.
4: Μα το διάβασα μέσα, χρυσέ μου άνθρωποι. Άλλος βρήκε και το δήλωσε. Λέει, αυτό ήταν εστιατόριο όταν περιπτώσα φαντάρος και πήγαμε και τρώγαμε. εγώ το μίλησα αυτό το θέμα με τον κύριο Κατσαμπέλη.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και του λέω, 2 εκατομμύρια κύριε Κατσαμπέλη τα δίνουν. Γιατί δεν κάνουν τη δίκη μέσα στη Βουλή? Όπως φέραν τον ναζίστες, ο Τασούλας, όλοι να χειροκροτάν τους ναζίστες, να την κάνει τη δίκη μέσα στη Βουλή, είτε η ΕΡΤ να ανοίξει τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο να το βλέπουμε και εμείς που είμαστε έξω, και να μπουν οι άνθρωποι, οι δικηγόροι, οι εγκληματίες και πρώτον το Μητσοτάκη και το Φλωρίδη, και να αυτό, και να γλιτώναν τα 2 εκατομμύρια. Πόσα θα φάνε ακόμα? Ο Γεραπέτρης πήρε 1,8 εκατομμύρια για υποδομές της Άμμου, τα λεφτά φύγανε. Ο Γεωργιάδης τον καταγγέλνει, ο Σαλμάς, για καταχρέωση 2 δισεκατομμύρια δεν μιλάει κανένας.
0: Ναι.
4: Και το πιο συχαμερό, ξέρεις ποιο είναι?
0: Για πες. Ακούς? Ναι, ναι, ακούω.
4: Το πιο συχαμερό είναι ότι το βράδυ, το μεγάλο Σαββάτο, το μεγάλο Σαββάτο στη Λέσβο, στην Ανάσταση, πει ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ποιος είναι αυτός?
0: Ο πρώην δικαστικός και υπουργός και.
4: Άκου τι λέει, με αυτό και θα κλείσουμε. Καταγγελίες από κτηνοτρόφους της Μυτιλίνης. Μας σκοτώνουν τα ζώα για να μας καταστρέψουν. Ο Αθανασίου μοίραζε στους ψηφοφόρες λαμπάδες την ώρα που χάναμε τις περιουσίες για την Ανάσταση.
0: Φαντάσου. Δεν ξέρω αν είχαν στολίδι λαμπάδες κανένα προβατάκι του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Ναι. Και ύστερα δεν μου λες που κατηγοράει τώρα ο Ανδρουλάκης και το Μητσοτάκη. Αυτή να σου πω ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Αυτοί τσακώνονται τώρα από πίσω από τις κάμαρες. Ποιοι θα αφήσουν οι καρέκλες από τη Νέα Δημοκρατία και ποιοι θα πάρουν από τον Πασόκ και είναι το φαγωγό τώρα. Όταν βγαίνει τώρα Διαμαντοπούλο και λέει δεν είναι σωστό να κατηγοράμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, είναι μαγειρεμένο το πράγμα.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Λοιπόν, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Δικό μου τραγούδι, όχι δικό μου, αυτό που ζήτησε ο Στέφανος.

0: Οφείλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στο Στέφανο. Αυτό το τραγούδι πραγματικά δεν το ξέρα, του Ηλία Κλωναρίδη. Δεν θυμάμαι να το είχα ξανακούσει. Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1991, πριν από 35 χρόνια, και πόσο επίκυρο τραγούδι είναι. Πραγματικά μεγάλη εκτέλεση, σπουδαίοι στίχοι, και είναι νομίζω από τα πλέον επίκαιρα τραγούδια στα τελευταία 50 χρόνια της ελληνικής πολιτικής ζωής. Πραγματικά μπράβο, μπράβο Στέφανε, από τις καλύτερες επιλογές και τις παραγγελίες που έχεις δώσει στην εκπομπή. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γαριβάλλο.
0: Η κυρία Μαρία, καλημέρα κυρία Μαρία.
1: Κύριε Μαρία από τον Πειραιά.
0: Αληθώς,
1: τι κάνετε, κύριος. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
0: Αληθώς, αληθώς.
1: Τι κάνετε, χθες πήγα στη Λαϊκή, είχαμε Λαϊκή και πήγα.
0: Για
1: και
0: πέστε μας τα μαντάτα.
1: Τι να σας πω, μέχρι πότε θα έχουμε παραγωγούς. Είδα τα χεράκια του αυνού του ανθρώπου, ήτανε σκασμένα, ήτανε χάλια και δεν τους δίνουν αυτά που δικαιούνται.
0: Έχετε προσέξει, κυρία Μαρία, ότι οι λαϊκές χρόνο με το χρόνο μικραίνουν. Στο τέλος θα μείνουν κανένα δυο πάγκοι και αυτοί με το ζόρι.
1: Γι' αυτό πήρα να σας πω, μέχρι πότε θα έχουμε τους παραγωγούς που δεν δίνουν αυτά που δικαιούνται ο Μητσοτάκης και η Ντόρα Μπακογιάν. Η Ντόρα Μπακογιάν κυβερνάει εκεί, κύριε Γαριφάλου. Δυστυχώς αυτή κυβερνάει. Αλλά όποιος και να κυβερνάει από το Μαξίμου, δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Δεν έδωσαν στους ταξιτζίδες, δεν έδωσαν στους παραγωγούς, στους αγρότες, τίποτα. Κρίμα, κρίμα. Τι κυβέρνηση είναι αυτή, δεν ξέρω.
0: Μιλάτε, κυρία Μαρία, στους γείτονές σας, στα παιδιά σας, στους διπλανούς σας ανθρώπους.
1: Μιλάω, κύριε Γαριφάλο. Ο κόσμος είναι απελπισμένος. Οι μεγάλοι άνθρωποι είναι απελπισμένοι.
0: Ναι, αλλά να τη δείχνει την απελπισία του, να τη δείχνει στο παραβάν, όταν πηγαίνει πίσω στο παραβάν.
1: Άμα αυτό θέλω κι εγώ, γι' αυτό μιλάω. Αλλά η νεολαία δεν καταλαβαίνει τόσο πολύ, Γαριφάλο.
0: Κοίτα να δεις, κυρία
1: και
0: Μαρία.
1: Είναι πικραμένη.
0: Άκου να δεις, κυρία Μαρία. Εχθές βγάλαμε ένα παιδί εδώ 25 χρονών, το Βασίλη τον Καρυπίδη. Μακάρι να βγαίναν άλλα 4-5 παιδιά, δεν θέλαμε παραπάνω. Άλλα 4-5 παιδιά με αυτές τις ικανότητες.
1: Είναι μετρημένα, κύριε Γαριφάλλο.
0: Θα ξύπναγε η νεολαία. Να είσαι σίγουρη, κυρία Μαρία, θα ξύπναγε η νεολαία. Άλλα 4-5 παιδιά, σαν τον Βασίλη τον Καρυπίδη.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγα τα παιδιά μετρημένα στα δάχτυλα αυτά που σκέφτονται έτσι.
0: Έτσι.
1: Είναι λίγα, κύριε Γαριφάλλο.
0: Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι μας κοροϊδεύουνε, ότι πρέπει όταν φτάσει αυτή η ώρα πρέπει να τους στείλουμε εμείς, μπορούμε να τους στείλουμε στα σπίτια τους εμείς. Θυμάστε την εκπομπή που είχα εδώ, την Ελευθερία και τη φίλη της τη Μαρία, το παιδί αυτό που είχε προβλήματα, έχει χάσει το ένα του μάτι, έχει τυροναφιένα εγχειρήσεις, έχει μισό νεφρό, έχει τέλος πάντων, και ήρθε εδώ πέρα καλεσμένη γεμάτη αγωνία, γιατί έχει μια κληρονομικό από γενιά σε γενιά, τρεις γενιές πίσω, και αγωνιά για την αδελφή της που θα ζήσει το ίδιο γολγοθά που έζησε αυτό το κορίτσι. Λοιπόν, εγώ έφτασα μέχρι το γραφείο του Υφυπουργού Υγείας, του κυρίου Θεμιστοκλέους, και του είπα, κοίτα τι θα γίνει, βάλτε μια υπογραφή να φύγει το παιδί αυτό, 31 χρονών το η ματούλα, πρέπει να πάει στο εξωτερικό. Να χειρουργηθεί.
1: Μπράβο, κύριε Γαριφάλλο.
0: Λοιπόν, δεν ακούνε, κυρία Μαρία. Δεν το λέω για τα συγχαρητήρια. Δεν ακούνε, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι,
0: δεν ακούνε.
1: Ναι, με αυτό θέλω να σας πω. Μιλάω και με μεγάλους και μου λένε ότι δεν θα πάω να ψυχήσω, να ψηφίσω.
0: Να πάνε, να
1: λέω,
0: πάνε.
1: Θα πάει στο πρώτο κόμμα, λέω, θα πάει. Λέω. Θα πάει ξανά σε αυτούς μου ψήφους, σας λέω.
0: Έτσι.
1: Τους είπα. Αυτά που πρέπει να πω τα λέω. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Μερικές φορές σκέφτομαι και απελπίζομαι. Δεν βλέπουν την ακρίβεια, δεν βλέπουν τόσα πράγματα, τους αγρότες στον δρόμο, τους ταξιτζίδες δεν κάναν τίποτα. Δεν βλέπουνε. δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα πέρα. Δεν βλέπουν αυτά.
0: Πάντως, μου κάνει εντύπωση, κυρία Μαρία, δείχνετε σαν άνθρωπος που έχει ασυναίσθηση. Όση ώρα μιλάμε, μου λέτε για τους αγρότες, μου λέτε για τους ταξιτζίδες, μου λέτε για τον εαυτό σας. Δεν κάνετε παράπονο. Δείχνει ότι είστε ένας άνθρωπος που νοιάζεται για τον διπλανό του.
1: Όχι, κύριε Γαριφάλου, σκέφτομαι σύνολα, δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι, έχω δει άνθρωπους στα σκουπίδια και ράγισε η καρδιά μου. Ράγισε η καρδιά μου, δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό. Εγώ δόξα τω Θεώ τα βγάζω πέρα με αυτή τη μικρή τη σύνταξη, τα βγάζω ακόμα, αλλά για μέχρι πότε. Μέχρι πότε θα τα βγάλω μέχρι πέρα.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που πεινάω, σκέφτομαι και τους διπλανούς μου, γιατί βλέπω πράγματα και στενοχωριέμαι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Αυτά είχα να πω, κύριε Γαριφάλου, φυλάκια στο Μανουλάκι.
0: Θα του δώσω. Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Γαριφάλου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Χάρηκα που λέει. Επίσης.
0: Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Λοιπόν, μηνύματα, κάτσε εδώ να δούμε για να μην ξεχάσω κάποιο. Ο Κώστας λέει: ο Κυρανάκης νοιάζεται για την ασφάλειά μας και νομοθετεί φαρμακεία και έξυπνες κάμερες. Τα πατίνια όμως, ποιος κολλητός των γαλάζιων ακρίδων είναι ο εισαγωγέας, ο ΕΟ? Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, λέει ο Κώστας. Καλημέρα στη Βαλεντίνα, μου στέλνει εδώ Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Τα είπα χθες, Βαλεντίνα. Είμαστε πιο κάτω και από τη Μολδαβία, πιο από την Αλβανία. Είμαστε στις ισχυρότερες θέσεις στην ελευθερία του τύπου εδώ στην Ελλάδα. Πάμε πολλές φορές κατηγορούμενοι. Από δικαστήρια, δόξα τω Θεώ, καλά τα πάμε. Το καλό είναι ότι αυθονόμαστε στο σύνολο των περιπτώσεων. Καλημέρα στην καλή μου φίλη την Αγγελική, τη Μιαούλη από την Κάλυμνο. Καλημέρα Γιώργο, μου λέει, όταν γίνει η ελληνική λύση η κυβέρνηση θα τα αλλάξει όλα, πες την κυρία Μαρία. Αυτό θέλουμε να αλλάξουν όλα, να αλλάξουν όλα, Αγγελική μου. Καλημέρα στην Κάλυμνο και στο Μιχάλη το Γερακείο, εκεί πολλοί φίλοι που μας ακούνε από την Κάλυμνο. Ο Σάκης είναι πολύ απλό, ο στόχος τους είναι να εξαφανιστούν οι παραγωγοί για να μπορέσουν να ελέγξουν την τροφή και συνάμα τους λαούς μέσω των πολυεθνικών. Θανάσης, θα γίνεται λέει και ζωντανή μετάδοση στο YouTube στο κανάλι του Alert. Δεν το ξέρω αυτό ακόμη, όμως σίγουρα το κανάλι του Alert παίζει ζωντανά και στο διαδίκτυο. alerttv.gr, αν κάνετε αναζήτηση, θα μας δείτε και διαδικτυακά, πέρα από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Ο Φάνης, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα, με υγεία. Εσείς και ο κύριος Τσιτούρης θα έχετε εκπομπές στο Alert, είναι και κάποιος άλλος από το Μάχη 99,8 που θα έχουν εκπομπές πέραν από εσάς και τον κύριο Χαλικιώτη. Κοίτα, Φάνη μου, από όσο ξέρω ο Γιάννης ο Τσιτούρης, ναι, θα είναι αμέσως μετά τη δική μου εκπομπή, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10, πριν από το ανατρεπτικό δελτίο. Ο κύριος Χαλικιώτης, ναι, για άλλον ακόμα δεν έχω ακούσει, όμως γίνεται μια αναπροσαρμογή στα τηλεοπτικά του Alert. Ο Αντώνης τη λέει εδώ, ναι, το διαβάσαμε αυτό. Βαλεντίνα, Κώστας, Αγγελική, Σάκης, Θοδωρής. Γνωρίζετε, λέει, πως όλα τα σχολεία της Ρωσίας η δεύτερη γλώσσα που διδάσκεται είναι τα ελληνικά, ούτε αγγλικά ούτε τουρκικά. Οι Ρώσοι λατρεύουν την Ελλάδα και την ιστορία της, γιατί από Έλληνες διδάχτηκαν το αλφαβητό τους και την πίστη τους. Παρ' όλα αυτά, εμείς ανήκουμε στη Δύση. Το ελληνικό κράτος τους έχει κάνει εχθρούς. Η δε αγαπημένη μας Δύση προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας εξαφανίσει. Ας είναι καλά οι Ρώσοι. Ο ελληνικός λαός τους σέβεται και τους εκτιμά. Ο Θοδωρής επίσης μας στέλνει: θα δείτε ότι όλα θα έρθουν έτσι όπως τα θέλει ο Θεός. Μη φοβάστε τίποτα, να έχετε μετάνοια, προσευχή και εμπιστοσύνη στο Θεό. Όσο και αν σκοτεινιάσει ο κόσμος, στο τέλος το φως θα νικήσει. Η Βέρα να πείτε στην κυρία Μαρία ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας. Δεν σταματάμε την προσπάθεια. Σίγουρα δεν τη σταματάμε την προσπάθεια. Είμαστε εδώ πρώτα απ' όλα για να τους ρίξουμε. Και το λέω ευθέως. Εμένα ο δικός μου στόχος είναι να φύγουνε και όλα τα άλλα έρχονται μετά. Εμένα προσωπικά ο στόχος μου είναι να φύγει αυτή η χειρότερη κυβέρνηση από τη Χούντα και μετά. Είναι η χειρότερη κυβέρνηση. Αχ, αυτά. Λοιπόν, κλείνουμε, Θοδωρή. Ο Θοδωρής δεν θέλει, θέλει να κάτσουμε 5-6 ώρες ακόμα. Αυτά τα ακούει ο Επίκουρος και χαίρεται. Γι' αυτό λέει να ξεκινάμε από τις 6 το πρωί και από τις 5. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να μας είσαστε στη συντροφιά μας από τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτης», στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της ήταν ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου το τηλεφωνικό κέντρο και το μεγαλύτερο μέρος των μουσικών επιλογών ήταν ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τηλεοπτικά με την πρεμιέρα που κάνουμε την 5η, 8 η ώρα το βράδυ, με την εκπομπή «Αυτοδιοίκηση Alert» στο Alert TV, με θέματα αυτοδιοικητικά. Προς το παρόν είναι κλεισμένη σίγουρα η υπόθεση του Δήμου Ήλιδας και της συζήτησης που έχουμε την Τετάρτη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το να αποτραπεί η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους αρχαιολογικούς χώρους και στη λίμνη του Πίνιου. Θα δούμε, ακόμα εξετάζουμε ποια άλλα θέματα θα έχουμε. Για την ώρα αυτή της εκπομπής αυτοδιοίκηση, επαναλαμβάνω, alert. Για ραδιοφωνικούς φίλους, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 7. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Συνεχίζουμε με την θρησκευτική μας εκπομπή, με τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, με τον Γιάννη τον Τζιτούρη στις 12 και πάρα πολλές ενδιαφέρουσες εκπομπές που ακολουθούν εδώ στον Μάχη FM 99,8. Γεια σας και χαρά σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έγγραφα συνδέουν τον επικεφαλής των εισαγγελών Κωνσταντίνο Τζαβέλα με την υπογραφή 11 επισυνδέσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για πρόσωπα που παρακολουθούνταν ταυτόχρονα μέσω του λογισμικού Predator. Ανάμεσα στους στόχους βρίσκονται οι υπουργοί, εισαγγελείς και δημοσιογράφοι, ενώ η παρακολούθηση του ρεπόρτερ Θανάση Κουκάκη τερματίστηκε τη μέρα επικοινωνίας του με την ΑΒΑΕ. Ενώπιον της Βουλής, ο λειτουργός επικαλείται καθήκον εχεμήθειας, απεφεύγοντας απαντήσεις, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των δικηγόρων με έτοιμα την παραίτησή του. Σύμβουλος της Περιφέρειας κατήγγειλε την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου για μετακινήσεις σε Las Vegas, Σανγκάι, Ινδία και Κάνες με πόρους του κράτους. Η καταγγελία τονίζει πως η εκπρόσωπος του τουρισμού απουσιάζει από μνημεία του τόπου, καθώς η ίδια δεν έχει επισκεφτεί καν το χώρο της Πέλλας. Πολίτες ζητούν πλέον στοιχεία για το κόστος των ταξιδιών και τις αποδείξεις για το όφελος των κινήσεων αυτών στο τουρισμό της Μακεδονίας. Βαρύ χειμωνιάτικο σκηνικό στην καρδιά της άνοιξης βιώνει σήμερα ολόκληρη η χώρα, καθώς ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο κατακριμνίζει τον υδράργυρο 8 με 10 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Αυτή την ώρα σημειώνονται χιονοπτώσεις στα ορεινά πάνω από τα 1200 μέτρα στα ορεινά της χώρας, ενώ ισχυρές βροχές αρρώνουν τα ανατολικά ηπειρωτικά και θυελώδεις άνεμοι πνίγουν το Αιγαίο, φτάνοντας και τα 8 μποφόρ. Το παράδοξο αυτό σκηνικό, ωστόσο, μετράει ήδη αντίστροφα, καθότι από το απόγευμα η κακοκαιρία υποχωρεί ταχύτατα ήδη από τα δυτικά, ενώ από αύριο Δευτέρα η χώρα περνάει απότομα από το χειμώνα στο καλοκαίρι με 27 βαθμούς μέσα στην εβδομάδα. Στο μικροσκόπιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μπαίνουν από σήμερα οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού ατυχήματος που σημειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο του Αράξου. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της τελετής ονοματοδοσίας αεροσκάφος της εταιρείας TUI. Το περιστατικό αφορά την κατάρρευση σκάλας αεροσκάφους με αποτέλεσμα το τραυματισμό δημοσιογράφων και τεχνικών, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρα το ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. 131 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν και 3 διακινητές αλλοδαπείς συνελήφθησαν μέσα σε μόλις ένα 24ωρο σε Σάμο, Ρέθυμνο και Ιεράπετρα. Στη Σάμο οι αρχές ακινητοποίησαν σκάφος με 14 επιβαίνοντες μετά από καταδίωξη, ενώ στο Ρέθυμνο τα πληρώματα περισυνέλεξαν 74 άτομα από τη Λιβύη. Στην Ιεράπετρα αποβιβάστηκαν 43 άνθρωποι, γεγονός που αποδεικνύει πως τα κυκλώματα όχι μόνο θησαυρίζουν εισπάτοντας χιλιάδες ευρώ, αλλά και πως οι αφήξεις στα σύνορα αγγίζουν το κόκκινο. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Άστατος και συννεφιασμένος μαζί με βροχές είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στο νομό Αττικής, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Αττικής έχουν ως αποτέλεσμα την χιονόστρωση της Πάρνηθας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 9 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ορθοδοξία στην Πράξη με τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
5: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας» με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

Είσαι χριστιανός Ορθόδοξος. Ορθοδοξία στην πράξη με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλίου Πόλεως, στον Μάχη 99,8. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή ο Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδομεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον. Υμνούμεν την Ανάσταση αυτού Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς θανάτων θάνατων όλεσεν. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Χριστός Ανέστη, σεβαστοί πατέρες, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της εκπομπής Ορθοδοξίας στην πράξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Μάχη 99,8. Χριστός Ανέστη λέμε και σήμερα και κάθε μέρα έως της αναλήψεως του Χριστού αντί άλλου χαιρετισμού για την επικοινωνία μας. Όχι καλημέρα, όχι καλησπέρα, όχι καληνύχτα, μόνο Χριστός Ανέστη. Και αυτό το Χριστός Ανέστη γεμίζει το στόμα αλλά και την ψυχή, γεμίζει τους εθέρες, γεμίζει τα αυτιά των υπεναντίων. Με τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη θα κάνουμε και την σημερινή εκπομπή, εκείνος διαχειριζόμενος την πρόσληψη του ήχου και έτοιμος να την μεταδώσει σε εσάς αυτήν την πρόσληψη που θα κάνει και ο ήχος να παραμείνει και στο διηνεκές στο διαδίκτυο, έχοντας μέσα από τον τόπο, τον ιστιακό, την ιστοσελίδα δηλαδή του ραδιοφωνικού σταθμού, την δυνατότητα να ακούτε την εκπομπή και σε μεταγενέστερους χρόνους. Αδελφοί μου, σήμερα 3 Μαΐου του 2026, Κυριακή του Παραλίτου, και η Εκκλησία μας, προβάλλοντας την περικοπή του θαύματος της Ιάσεως του Παραλίτικου, μας δίνει αφορμές για πολλές σκέψεις. Όμως, αυτήν την ημέρα, η Εκκλησία μας τιμά Αγίους πολλούς και ποιεί σύναξη για γεγονότα και εικονίσματα. Οι κύριοι της ημέρας Άγιοι είναι οι μάρτυρες Τιμόθεος και Μαύρα, σύζυγοι που γεννήθηκαν στην Παναπέα της Θηβαΐδας στην Αίγυπτο. Ο Τιμόθεος ήταν αναγνώστης, κληρικός της Εκκλησίας εκεί και εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα με ζήλο, και η σύζυγός του, η Μαύρα, επικουρούσε σε αυτό. Όμως, μέσα στους πρώτους αιώνες της χριστιανικής παρουσίας, οι άρχοντες και οι εξουσιαστές της εποχής έκοβαν κεφάλια, σταύρωναν, δίωκαν, θανάτωναν με κάθε τρόπο. Και ο Τιμόθεος βρέθηκε ακριβώς απάνω στον σταυρό, όπως ο Χριστός μας, γιατί αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές της εξουσίας, γιατί δεν δέχτηκε να αρνηθεί τον Χριστό. Και η Μαύρα ακολούθησε στην θυσία, και αυτή έτσι ακριβώς όπως η πίστη τους τους οδηγούσε να ομολογήσουν την προς τον Χριστό αγάπη τους, ακόμα και με την θυσία του σώματός τους, της ζωής τους. Τους τιμούμε λοιπόν σήμερα και ιδιαίτερα το νησί της Λευκάδας που κάποτε είχε το όνομα Μαύρα προς τιμήν της Αγίας Μαύρας, αλλά και σε άλλα μέρη στα Επτάνησα και στην περιοχή την δυτική της Πελοποννήσου και εδώ στην Αττική, στην Ηλιούπολη, όπου υπάρχει ο μεγάλος ενωριακός ναός τους και το απόγευμα θα γίνει η λιτάνευση της εικόνος, και στην περιοχή της βόρειας Αθήνας, στη Νέα Ερυθρέα, όπου και εκεί υπάρχει ναός αφιερωμένος στους Αγίους, και σε πολλά άλλα μέρη. Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι προστάτες των ιερατικών οικογενειών, αφού ήταν ένα ιερατικό ζευγάρι.
και να ευχηθούμε στις ιερατικές οικογένειες να απολαμβάνουν τις ευλογίες των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Σήμερα όμως και σε άλλα μέρη της Ελλάδος έχουμε γιορτή, αφού στο Άργος τιμάται ο επίσκοπος του, ο επίσκοπος Πέτρος, ο Άργους και Ναυπλίου επίσκοπος, ο οποίος έζησε στα μέσα του 9ου αιώνα. Και στα Τρίκαλα και στην περιοχή της Θεσσαλίας τιμούμε τον επίσκοπο Τρίκης Οικουμένιο, ο οποίος μετήχε και εκείνος στην αγάπη του Θεού και ως επίσκοπος και διάκονος του λαού του Θεού έζησε στα τέλη του 10ου αιώνα και οδηγήθηκε στην αγιότητα από την επιλογή της ζωής του. Ακόμα τιμούμε τους Αγίους Ροδοπιανό και Διόδωρο, οι οποίοι μαρτύρησαν στην εποχή του Διοκλητιανού. Τιμούμε τους Αγίους 27 μάρτυρες. Επίσης τιμούμε την Αγία Ξένη, την Μεγαλομάρτυρα και Θαυματουργό, η οποία γεννήθηκε στην Καλαμάτα περίπου το 291 μετά Χριστό. Και αυτή λοιπόν η Καλαμάτα σήμερα τιμά την Αγία της. Τιμούμε τον Άγιο Θεοφάνη Μητροπολίτη Περιθεωρίου, εκεί στα βόρεια, στη Μακεδονία μας, όπου χρημάτισε ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου και έγινε επίσκοπος στην περιοχή που σήμερα ονομάζουμε Ξάνθη, και μάλιστα η τοπική επισκοπή ονομάζεται Ξάνθης και Περιθεωρίου έως και σήμερα. Γιορτάζουμε λοιπόν και στην Ξάνθη σήμερα. Γιορτάζουμε και τον Άγιο Παμβό, καθολικό της Γεωργίας, δηλαδή πατριάρχη στην Γεωργία, και περιμένουμε την εκλογή του διαδόχου του μακαριστού Ηλία, του πατριάρχη της Γεωργίας, μετά την εκλογή του τριπροσώπου προς αυτήν την κατεύθυνση. Και ευχόμεθα ο Θεός να φωτίσει τους εκλέκτορες να επιλέξουν τον καταλληλότερο και αγιότερο προς τούτο. Τιμούμε τον Άγιο Θεοδόσιο, καθηγούμενο της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, να δώσει ο Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου Θεοδοσίου την ειρήνευση στην περιοχή. Τιμούμε τους Οσίους Μιχαήλ και Αρσένιο που κατάγονταν από την Γεωργία και ασκήτεψαν στον Όλυμπο της Βυθενίας. Τιμούμε τον Όσιο Μάμα, πατριάρχη της Γεωργίας. Τιμούμε τον Άγιο Παύλο, μάρτυρα εκροσίας που έζησε τον 17ο αιώνα και μαρτύρησε κατά την εποχή της μοναρχίας των Λιθουανών. Τιμούμε τον Άγιο Γρηγόριο, αρχιεπίσκοπο Ροστόφ, Γιαροσλάβ και Λευκής Λίμνης, που έζησε τον 14ο αιώνα. Τιμούμε τον Όσιο Φίλιππο, τον Εν Βόρμς, και ακόμα τον Άγιο Ιουβενάλιο, επίσκοπο Ναρβή. 6 παρθενομάρτυρες του Γεροπλατάνου τιμώνται σήμερα. Έζησαν το 1854, όπου στην Χαλκιδική εκδηλώθηκε επανάσταση με επικεφαλής τον καπετάν Τσάμι Καρατάσο, και από τυχούσεις της επαναστάσεως σφαγιάστηκαν οι πρόκριτοι του Πολυγύρου. Στο Γεροπλάτανο λοιπόν 7 κοπέλες κλείστηκαν στο μήλο του Τσάμι και εκεί οι Τούρκοι τις περικύκλωσαν, ζήτησαν να αλεξοπιστήσουν, οι 6 έμειναν ακλόνητες και ομολόγησαν την πίστη τους και οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά και τις έκαψαν ζωντανές. Η 7η, σύμφωνα με την παράδοση, αν και παντρεύτηκε τον Τούρκο, έζησε και πέθανε χριστιανή. Και ακόμα την σημερινή ημέρα ποιούμε σύναξη για την ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Θεοδόρου του Βυζαντίου, όπου το 1832 λύτρωσε την Μυτιλίνη από την θανατηφόρα αρρώστια της Πανόλης. Και επίσης τελούμε σύναξη για την Υπεραγία Θεοτόκο την εν τον Σπηλαίο του Κιέβου, που αγιογραφήθηκε από τον Όσιο Αλήπιο τον εικονογράφο και απεικονίζεται ένθρονη κρατώντας τα γόνατά της τον Χριστό και έχοντας στα δεξιά και αριστερά της τους Οσίους Αντώνιο και Θεοδόσιο, τους κτήτορες της Λαύρας του Κιέβου. Επιπλέον σήμερα τελείται σύναξη για πάντα στους ενεβία Αγίους
και καθιερώθηκε αυτή το 1971 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό Νικόλαο και από τον Απόστολο Παύλο έως και τους σύγχρονους Αγίους με τον Άγιο Ιάκωβο ως έσχατο αυτών χρονολογικά, τιμούνται περισσότεροι από τους 26 Αγίους σε αυτήν την σύναξη. Και τέλος, στην ημέρα αυτή τιμούμε και σύναξη πάντων των εν Γορτίνη και Αρκαδία της εν Κρήτη Μητροπόλεως Αγίων που διέλαμψαν στην περιοχή και έτσι η πρώτη Κυριακή κάθε Μαΐου καθορίστηκε να εορτάζονται οι Άγιοι στο τοπικό εκεί εκκλησίασμα με ένα μικρό παρεκκλήσι που αφιερώθηκε σε αυτούς. Ο Θεός λοιπόν διαπρεσβειών όλων αυτών των Αγίων να μας λυτρώνει από την παραλυσία στην οποία έχουμε οδηγηθεί από τις επιλογές μας, τις αμαρτωλές, αλλά και τις επιβολές της εξουσίας στον κόσμο μας. Ο Θεός λοιπόν να μας δίνει με τους Άγιους δύναμη και φώτιση, ώστε να μπορούμε να ανιστάμεθα από τους τόπους της παραλυσίας μας. Αδελφοί μου, θα ήθελα να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό και αυτό είναι το δοξαστικό των ένων της Κυριακής του Παραλίτου, όπως το έχει αποδώσει ο Γεώργιος Φαναράς σε ζωντανή μαγνητοσκόπηση στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άσβεστο Χωρίου την Κυριακή 3 Μαΐου 2015. Συνέπειπτε και τότε η ημέρα του Παραλίτου να είναι όπως η σημερινή.

Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, με την ανάγνωση της αποστολικής περικοπής της Κυριακής του Παραλίτου, όπως αυτή έχει επιλεγεί από την Εκκλησία να καταγράφεται στο ένατο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων μεταξύ των στίχων 32 έως 42. Είναι επίκαιρη και αναφέρεται στην θεραπεία του Ενία από τον Απόστολο Πέτρο. Και λέγουμε επίκαιρη γιατί η Κυριακή αυτή ονομάζεται Κυριακή του Παραλίτου. Ας ακούσουμε λοιπόν την περικοπή. Εκείνες τις μέρες, περνώντας ο Πέτρος από όλες τις εκκλησίες, κατέβηκε και στους χριστιανούς που κατοικούσαν στην Λίδα. Εκεί βρήκε κάποιον άνθρωπο που λεγόταν Ενέας. Αυτός ήταν 8 χρόνια κατάκητος, επειδή ήταν παράλυτος. Ο Πέτρος του είπε, «Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός, σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αυτός αμέσως σηκώθηκε. Όλοι όσοι κατοικούσαν στη Λίδα και στον Σάρωνα, τον είδαν και δέχτηκαν τον Ιησού για Κύριό τους. Στην Ιώπη ήταν μια μαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά, στα ελληνικά σημαίνει Δορκάδα. Αυτή είχε κάνει πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Εκείνες τις μέρες συνέβη να αρρωστήσει και να πεθάνει. Την έλουσαν λοιπόν και την έβαλαν στο ανόγειο. Η Λίδα ήταν κοντά στην Ιώπη και όταν οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος ήταν εκεί, του έστειλαν 2 άνδρες και τον παρακαλούσαν να πάει σε αυτούς όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτός ξεκίνησε και πήγε μαζί τους. Μόλις έφτασε, τον ανέβασαν στο ανόγειο. Αμέσως τον περικύκλωσαν όλες οι χείρες κλαίγοντας και δείχνοντάς του τα ρούχα που τους είχε φτιάξει η Δορκάδα όσο ζούσε. Ο Πέτρος τότε τους έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε. Κατόπιν γύρισε στην νεκρή και της είπε, «Ταβιθά, σήκω πάνω». Αυτή άνοιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρο ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι του και τη σήκωσε. Ύστερα φώναξε τους πιστούς και τις χείρες και τους την παρουσίασε ζωντανή. Αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Η αρρώστια και ο θάνατος, αδελφοί μου, μέσα στη ζωή είναι κάτι το οποίο είναι ανυπέρβλητο για μας τους ανθρώπους. Και μπροστά στο κρεβάτι του πόνου και μπροστά στο φόβο του θανάτου συναντάμε την ελπίδα της αιώνιας ζωής, συναντάμε την ελπίδα της συγχώρεσης και ανεχόμαστε και αντέχουμε τα δύσκολα. Τούτη λοιπόν την ώρα σας, σχόλιο στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, θα ήθελα να ακούσετε ένα κείμενο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, ο οποίος αναφέρεται σχετικά με τίτλο «Για σένα που είσαι στο κρεβάτι του πόνου». Αδελφέ μου, απευθύνομαι με αγάπη και στοργή προσέ που κάποια ασθένεια σε έχει καθυλώσει στο κρεβάτι του πόνου. Γνωρίζω και νιώθω τη δυσκολία που περνάς και τη θλίψη που δοκιμάζεις. Έχω κι εγώ πολλές φορές καθυλωθεί στο κρεβάτι του πόνου. Έχω αντιμετωπίσει αρκετές ασθένειες και έχω και προσωπική πείρα, έστω και μικρή, της δικής σου, στη στιγμή αυτή δοκιμασίας. Το γνωρίζω ότι η υγεία είναι το μέγιστο αγαθό. Όλοι θέλουμε να μην πονάμε ποτέ και να απολαμβάνουμε υγεία και ευεξία σώματος. Να όμως που φέρουμε την φθορά της ανθρώπινης φύσεως. Το σώμα μας δεν είναι από σίδηρο. Είναι μεν σοφά κατασκευασμένο από τον Πανάγαθο Θεό, όμως υπόκειται σε βιολογική φθορά. Μικρόβια μας περιβάλλουν, ασθένειες μας περιτριγυρίζουν. Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα για όλους τους ανθρώπους. Δεν είσαι εσύ τη στιγμή αυτή μόνο στο κρεβάτι του πόνου. Χιλιάδες άνθρωποι γύρω σου υποφέρουν, ίσως περισσότερο από όσο υποφέρεις εσύ τη στιγμή αυτή. Μην χάνεις, σε παρακαλώ, το θάρρος σου. Μην αφήνεις να σε καταβάλει η αρρώστια. Μην αφήνεις να κάμπτεται το ηθικό σου. Όλα περνούν και η ασθένειά σου θα περάσει. Πάλι θα επανακτήσεις την υγεία σου, αρκεί σύ να μην καυθείς ψυχικά. Όπως βεβαιώνει η ιατρική επιστήμη και το δείχνει και η καθημερινή εμπειρική πραγματικότητα, η ασθένεια του σώματος υπερνικά

γίνεται ευκολότερα. Όταν ο άρρωστος έχει υψηλό ηθικό, έχει αισιοδοξία και δεν χάνει το θάρρος του. Πρόσεξε λοιπόν, αδελφέ, σε παρακαλώ. Για ό,τι και αν αντιμετωπίζεις στη στιγμή αυτή, δείξε θάρρος και ηρωισμό. Προσευχή σου δυνατά στο Θεό και ζήτησέ του να σε θεραπεύσει και να σου δώσει την υγεία σου. Η προσευχή, αδελφέ μου, είναι παντοδύναμη. Κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Ο Θεός πάντοτε εισακούει τις προσευχές μας. Είναι στοργικός πατέρας. Βλέπει τα δάκρυά μας και σκύβει με στοργή στον πόνο μας. Η δύναμη της προσευχής σου, αδελφέ, εξαρτάται από τη δύναμη της πίστεώς σου. Όσο πιο δυνατά πιστεύεις, τόσο πιο δυνατά προσεύχεσαι. Και όσο πιο δυνατά και επίπονα προσεύχεσαι, τόσο πιο πλούσια έρχεται η απάντηση της αγάπης του Θεού. Κι αν, αδελφέ, αργεί ο Θεός να απαντήσει στο αίτημά σου, μην αποκάμεις. Κτύπα τη θύρα του ελέους του και μια και δυο και πολλές φορές. Μας είπε ο ίδιος, κρούετε και ανοιγήσετε. Στο κατά Ματθαίον κεφάλαιο Ζήτα, στίχος 7. Παρακαλεί η Χαναναία του Ευαγγελίου τον Κύριο να της θεραπεύσει το παιδί που είναι βαριά άρρωστο. Ο Κύριος, όπως μας διηγείται το Ευαγγέλιο, φαίνεται σαν να μην ακούει τη δέησή της. Εκείνη δεν αποκάμνει, οικετεύει εκτενόεστερα και εντονότερα. Ελέησον με, Κύριε Δαβίδ, θυγάτηρ μου, κακός δαιμονίζεται. Ματθαίου, κεφάλαιο 15, στίχος 22. Και πάλι ο Κύριος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ήταν αυθόρμητος, στοργικός, τώρα δείχνει σαν αδιαφορεί για την παράκληση της πονεσμένης μάνας. Εκείνη δεν κάπτεται, δεν υποχωρεί, φωνάζει περισσότερο, Κύριε βοήθημη, στον στίχο 25. Και ο φαινομενικά δίθεν αδιάφορος μεγάλος ιατρός των ψυχών και των σωμάτων στρέφεται αμέσως με βλέμμα στοργής και αγάπης στην πονεμένη γυναίκα. «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί το σύος θέλεις», στον στίχο 28 διαβάζουμε του αυτού κεφαλαίου. Επιβραβεύει την επιμονή, επιβραβεύει την ηκεσία της πονεμένης γυναίκας και η άθιη θυγάτηρα αυτής από τις ώρας εκείνης. Διαβάζουμε στη συνέχεια του στίχου και αμέσως θεραπεύτηκε το άρρωστο παιδί της. Προσευχή σου λοιπόν με υπομονή, αδελφέ μου, αλλά αν παρατάφτα και πάλι ο Θεός δεν απαντήσει στο αίτημά σου, δείξε σε παρακαλώ υποταγή και υπακοή στο Θείο θέλημα. Εκείνος είναι πανάγαθος και στοργικός πατέρας και γνωρίζει καλύτερα τι μας συμφέρει από ό,τι γνωρίζουμε εμείς. Ίσως η ασθένεια και ο πόνος είναι προς το συμφέρον σου. Ίσως επιτρέπει ο Θεός τον πόνο στο διαμέσου αυτού, δια της υπομονής σου να εξαγοράσεις τη Βασιλεία του Θεού. Ίσως επιτρέπει τον πόνο για να σε εξαγνίσει πνευματικά και να σου ετοιμάσει κάτι πολύ ευχάριστο. Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εισελθύνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια ο Θεός έχει θέσει στη διάθεσή μας και την ιατρική βοήθεια. Στη Σοφία Σιράχ υπάρχει εγκόμιο θεόπνευστο για τον ιατρό και τα φάρμακα. Λέγει εκεί σαφώς το Πνεύμα το Άγιον ότι «Κύριος έκτισεν εκ γης φάρμακα». Σοφία Σιράχ, κεφάλαιο Λάμτα Ήτα, στίχος 4. Προς ανακούφιση του πόνου. Γι' αυτό υπάρχει και η προτρομή να τιμάμε τον ιατρό. Τίμα ιατρών, πάλι στη Σοφία Σιράχ, στο ίδιο κεφάλαιο, στον στίχο 1. Η ιατρική επιστήμη είναι δώρο του Θεού σε εμάς. Φώτισε τον ανθρώπινο νου ο Θεός για να αναπτυχθεί κατά τρόπο θαυμαστό η ιατρική γνώση και να θεραπεύονται πολλές ασθένειες. Θα καταφύγει λοιπόν ο πιστός που είναι άρρωστος στην ιατρική, θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που η ιατρική προσφέρει και θα περιμένει υπομένοντας την απάντηση του Θεού. Είναι ένα είδος μαρτυρίου πάντοτε η ασθένεια και μάλιστα όταν είναι σοβαρή. Συ αδελφέ μου που δοκιμάζεις τώρα αυτό το μαρτύριο, οπλίσου με υπομονή. Επιστράτευσε στο εσωτερικό σου σκέψεις καλές. Αντιμετώπισε με ψυχικό ηρωισμό και γενναιότητα τη μικρή ή μεγάλη ασθένειά σου και θα βγεις από αυτήν ωφελημένος. Να ξέρεις ότι στον πόνο και στην αρρώστια σου δεν είσαι μόνος. Δίπλα σου στέκει ο Θεός, η θεία πρόνοια του δεν σε αφήνει αβοήθητο. Ενδιαφέρεται ακόμη και για τις τρίχες της κεφαλής μας. Θρίξε εκ της κεφαλής ημών, ουμή πεσίτε. Λουκά, κεφάλαιο ΚΑ, στίχος 18. Πολύ περισσότερο για τον πόνο που τη στιγμή αυτή περνάς. Κάμε τον ανθρωπίνος δυνατό. Προσευχή σου πολύ και εμπιστεύσου τον εαυτό σου στην πανάγαθη πρόνοια του Θεού. Ο Θεός μεριμνά για σένα και είναι κοντά σου. Και εμείς, αδελφέ, προσευχόμαστε με ενδιαφέρον από τα βάθη της ψυχής μας ο Θεός να σε επισκεφθεί και να σου δώσει την υγεία σου και ότι δια σε είναι συμφερότερο. Και συνεχίζουμε, αδελφοί μου,
ακούγοντας επίκαιρους ύμνους της Κυριακής του Παραλίτου, όπως έχουν αποδοθεί κατά την κερκυραϊκή ψαλτική τέχνη και έχουν καταγραφεί από τον Παναγιώτη Χασαπιανό, και ακούμε τούτη την ώρα με τη βοήθεια του Εφραίμ αυτούς τους επίκαιρους ύμνους.

Η Ευαγγελική λοιπόν περικοπή, αδελφοί μου, της ημέρας αυτής από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 5 και μεταξύ των στίχων 1 έως 15 αναφέρεται στο θαύμα του παραλύτου. Ακούμε λοιπόν κατά την απόδοση στο εκλογάδιο της Αποστολικής Διακονίας που έχει χρησιμοποιήσει την μετάφραση των τεσσάρων καθηγητών. Εκείνο τον καιρό ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, κοντά στην προβατική πύλη. Στα Ιεροσόλυμα υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κοίτονται πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι και περιμένουν να αναταραχθεί το νερό, γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και αναταράζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γίνονταν καλά, όποια κι αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο, τον ρώτησε: «Θέλεις να γίνεις καλά?» Ήξερε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό. «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανέναν να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά έτσι, ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Ο Ιησούς του λέει: «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα», και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά. Σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η ημέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο, έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες τον θεραπευμένο. «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως τους απάντησε: «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, πάρε το και περπάτα?» Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν, επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν εκεί μαζεμένο. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στο ναό και του είπε: «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως και ανάγγειλε στους Ιουδαίους άρχοντες ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον γιάτρεψε. Και αδελφοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας στο κοντάκιο που ψάλλει στον όρθρο και στην Θεία Λειτουργία ακούει το εξής: «Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξες ειδινώς παραλελειμμένη, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και τον παράλυτον ηγυράς πάλε. Ειν ακράζωσε σωσμένος, ικτήρμον δόξα, Χριστέ το κράτη σου». Ο υμνοδός ταυτίζει τον παράλυτο με τον εαυτό του, με τη διαφορά ότι αυτός δεν είναι παράλυτος στο σώμα, αλλά στην ψυχή όπως όλοι μας. «Και δεν τον παρέλυσε η ασθένεια, αλλά παντούς είδους αμαρτία και οι άτοπες πράξεις. Η μόνη ελπίδα που έχει είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος όπως σήκωσε τον παράλυτο όρθιο, έτσι να σηκώσει και αυτόν από την πτώση της αμαρτίας και έτσι σωσμένος να αναφωνήσει προς τον Κύριο: Χριστέ μου, είσαι πραγματικά φιλέσπλαχνος και δεν έχω παρά να δοξάσω τη δύναμή σου». Θα ακούσουμε, αδελφοί μου, στο τέλος της εκπομπής μας την ομιλία που έκανε ο παρουσιαστής αυτής της εκπομπής στο μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας της νήσου Αίγινας την Κυριακή των Βαΐων. Και αφού ακούσουμε αυτήν την ομιλία θα καταλήξουμε την εκπομπή μας με το απολυτίκιο της ημέρας, το «Εφρενέστο τα ουράνια», όπως το έχει αποδώσει ο μουσικός Πέτρος Γαϊτάνος. Προηγουμένως και εφόσον έχουμε την δυνατότητα θα ακούσουμε το δοξαστικό της Αναστάσεως, Αναστάσεως ημέρα, του Πέτρου Φιλανθίδου σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Το ψάλλει ο ιερομόναχος πατήρ Μάξιμος ο Βατοπεδινός. Έως την άλλη εκπομπή μας, Χριστός Ανέστη.

0: Η μέρα του Κυρίου, ονομαζόμενη των Βαΐων σήμερα, μας συγκέντρωσε στο Ναό του Θεού, στο Καθολικό της Μονής της Αγίας Αναστασίας, της Αιγίνης, για να συναντήσουμε τον Χριστό εισερχόμενο στα Ιεροσόλυμα και να τον προϋπαντήσουμε και εμείς, όπως οι σύγχρονοί του, με τους κλάδους των φινίκων και των δέντρων, και να αναφωνήσουμε το ευλογημένος ο ερχόμενος Οσανά εν της υψίστης. Και για όσους είστε εδώ και τους υπόλοιπους που θα είναι στους ναούς της νήσου και της οικουμένης ολόκληρης, η ημέρα μπορεί να λέγεται Κυριακή. Για τους άλλους όμως που σήμερα χωρίς αιτία δεν είναι στο ναό, είναι ατιμία να ονομάζουν την ημέρα Κυριακή, αφού δεν την αφιερώνουν στον Κύριο, και θα μπορούνε να την λένε με το κανονικό της εβραϊκό όνομα, αφού οι ημέρες μας μετρώνται από το εβραϊκό Σάββατο. Σάββατο στα ελληνικά σημαίνει ανάπαυση, και θα ακούσουμε σε λίγο το Άγιο και Μεγάλο Σάββατο, εκείνο το υπέροχο δοξαστικό που μιλάει για το σαββατισμό του Κυρίου, δηλαδή την ανάπαυσή του στον τάφο. Μπορούν λοιπόν να την λένε την ημέρα αυτή που δεν την αφιερώνουν στον Κύριο πρώτη. Αυτό είναι το όνομά της. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, ετοιμασία για το Σάββατο. Και να μην τολμούν άθεοι, αντίχριστοι, όπως και αν θέλουν να λέγονται οι κάτοικοι τούτης της χώρας, Κυριακή. Γιατί τους εαυτούς τους δείχνουν ως ατίμους και ανεπαρκείς. Σήμερα λοιπόν αυτήν την ευλογημένη Κυριακή των Βαΐων, μαζί με την συμμετοχή μας στην υποδοχή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, μια υποδοχή η οποία έγινε επιθελήση επιβολής της εξουσίας του διδασκάλου Ιησού στην ρωμαϊκή εξουσία. Αυτό ήταν εκείνο που όθησε τους Εβραίους να υποδεχθούν τον Χριστό, τον θαυματοποιό, αφού είχε αναστήσει πριν από λίγο και τον Λάζαρο. Και πιστεύοντας λοιπόν ότι σε αυτήν την δύναμη υπάρχει η προφητευθήσα κυριαρχία του Μεσσία, αλλά ως πολιτικού ηγέτη, υποδέχονται αυτόν με τα βαΐων και κλάδων. Και 4 μέρες μετά, τα ίδια στόματα, οι ίδιοι άνθρωποι, καθοδηγημένοι από την θρησκευτική τους εξουσία, σηκώνουν τις φωνές τους και κράζουν: Άρων, Άρων, Σταύρωσον αυτόν. Τα ίδια στόματα. Και δεν υπήρχαν βέβαια τότε τηλεοράσεις για να καθοδηγούν το λαό στο λάθος. Γιατί σήμερα το είπε η τηλεόραση. Και αφού το είπε η τηλεόραση, το είπε ο Θεός ο ίδιος. Και φυσικά πάντα ό,τι λέει η τηλεόραση, που είναι προϊόν της εξουσίας, έχει ένα σκοπό. Το κέρδος κάποιων και τους φόρους των ίδιων. Γι' αυτό κλείστε τις τηλεοράσεις σας. Σταματήστε να είστε θύματα της εξουσίας, η οποία αν αγαπούσε και υπουργούσε το λαό, δεν θα λεγόταν εξουσία, θα λεγόταν διακονία ή υπηρεσία. Αλλά εξουσία την λέμε, και γι' αυτό την περασμένη Κυριακή ακούσαμε τον Χριστό να λέει ότι οι άρχοντες των εθνών κατεξουσιάζουσιν αυτόν και επιθυμούν οι ευεργέτες να καλούνται ως ευεργέτες εκείνοι που καταδυναστεύουν το λαό. Λόγια του στόματος του Χριστού. Αν είναι κάποιος των εξουσιών σήμερα εδώ, ας τα ακούσει καλά. Σήμερα λοιπόν ο Ιωτάτη, καθηγουμένοι αδελφές και ευλογημένοι προσκυνητές, η Εκκλησία μας επιλέγει να ακούσουμε, σπάνια το κάνει αυτό, ένα τμήμα της επιστολής του Παύλου προς τους Φιλιππησίους. τους κατοίκους δηλαδή των Φιλίππων. Πού είναι οι Φιλίπποι? Στην Καβάλα. Έτσι. Στους Έλληνες το έχει γράψει αυτό το γράμμα ο Παύλος. Και ακούστε λοιπόν τι τους λέει. «Χαίρετε εν Κυρίω και ξανά σας λέω χαίρετε. Να είσαστε επιικείς και αυτό να το γνωρίζουν οι άνθρωποι, γιατί ο Κύριος είναι κοντά. Να μην μεριμνάτε για τίποτα, αλλά να είστε στην προσευχή και στη δέηση μετευχαριστίας. Και τα δικά σας τα αιτήματα τα γνωρίζει ο Θεός. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα κάθε μυαλού, θα φρουρίσει τις καρδιές σας και τα νοήματά σας εν Χριστώ». Αυτός ο Χριστός, όταν θέλησε να διδάξει τους μαθητές του πώς να προσεύχονται, τους είπε να μην λένε πολλά λόγια στις προσευχές, όπως οι εθνικοί. Οι αδελφές ξυπνήσαν από τα χαράματα και λένε λόγια, λόγια, λόγια από το πρωί, λόγια, λόγια, λόγια, ψαλμούς, τροπάρια, ύμνους, κείμενα. Αυτό, αν το δούμε στα αλήθεια, είναι εναντίον του Λόγου του Θεού. Ο Θεός είπε μη λέτε πολλά λόγια. Ο Χριστός το είπε. Και παρέδωσε την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών. Κυριακή, γιατί την παρέδωσε ο Κύριος. Και τι μας λέει λοιπόν εδώ ο Παύλος σήμερα? Αυτό που είπε ο Χριστός. Δώσ' ημίν σήμερον. Μην μεριμνάτε, λέει, για τίποτα. Ποιος βεβαιώνει στον καθένα μας ότι υπάρχει αύριο? Κανένας. Τώρα μιλάμε, αρχίζει η γης και τρέμει, πέφτει ο ναός και μας πλακώνει και είμαστε όλοι για τα κυπαρίσια. Και όλα αυτά τα άγχη τα οποία έχουμε για το αύριο, για το μεθαύριο, πότε να αγοράσουμε τυριά, πότε να αγοράσουμε κρέας, πότε θα κάνουμε εκείνο, πότε θα κάνουμε τ' άλλο, για την άλλη Κυριακή, είναι έργα αντίθεα. Και βέβαια, η υπερβολή της αγάπης των ανθρώπων και ιδιαίτερα των μοναχών αφιερώνει χρόνο πολύ για την προσευχή ως κύριο έργο τους. Γι' αυτό ξυπνήσανε από τα χαράματα και προσεύχονται και λένε και λένε λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, που ναι μεν είναι κατά τις γραφές μη σύμφωνο με το λόγο του Κυρίου, αλλά είναι σύμφωνο με την υπερβολή της αγάπης προς τον Θεό, για τον οποίο εγκατέλειψαν τον κόσμο και τις μεριμνές του και αφιερώθηκαν στην προσευχή για τους εαυτούς τους, όχι μόνο για πάντα τον λαό. Και έτσι δεν μου έχει συμβεί άλλη φορά με ανθρώπους τους οποίους γνώρισα ξαφνικά κλον, ένα μήνυμα, και ρώτησα γλυκερία, κάντε προσευχή, όνομα τάδε, κάνει αυτό, ενηχείρηση εκεί, κάντε προσευχή. Κάθε τρεις και λίγο μηνύματα στέλνει η ηγουμένη στους παπάδες, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί έτσι το στέλνει και σε μένα. Κάντε προσευχή για αυτό, κάντε προσευχή για εκείνο, κάντε προσευχή για τ' άλλο. Η υπερβολή της αγάπης και η μέρινα για τους αδελφούς. Όμως, εμείς πρέπει να ακούσουμε τον Παύλο σήμερα που λέει να μην μεριμνάμε για το αύριο. Μα και η προσευχή για την αρρώστια είναι μέρημνα για το αύριο. Τι λέει λοιπόν ο Χριστός αμέσως μετά, μέσα από το στόμα του Παύλου? Ο Θεός τα αιτήματά σας τα γνωρίζει. Δηλαδή είναι άσκοπη η διαδικασία που κάνει η γερόντισσα για να μας ενημερώσει να προσευχηθούμε και εμείς μαζί τους για ένα θέμα? Όχι, δεν είναι άσκοπη. Γιατί δεν είναι άσκοπη? Γιατί η προσευχή των πολλών γίνεται ήλαιος από τον Θεό για τον ετούντα. Είναι διαφορετικά να προσεύχεται ο ετών και διαφορετικά να προσεύχονται μαζί του οικογενείς, φίλοι, συγγενείς. Η κοινότητα, η εκκλησιαστική, οι μοναστικές κοινότητες για το θέμα το οποίο τον αποσχολεί. Και μετά, τι θα γίνει? Εκεί μας το έχει απαντήσει ο Χριστός λίγο νωρίτερα από το δώσει μην σήμερον. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Πάντα λοιπόν οι προσευχές μας γίνονται με την προϋπόθεση του γεννηθήτω το θέλημα του Θεού. Γιατί, συνεχίζει ο Παύλος, η ειρήνη του Θεού που είναι υπερέχουσα από κάθε μυαλό θα φρουρήσει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας. Δεν μιλάει για τα σώματα, γιατί τις ψυχές μας πρέπει να σώσουμε. Και οι ασθένειες πολλές φορές είναι αιτία σωτηρίας. Γι' αυτό συνεχίζει ο Παύλος σήμερα και μας λέει, αδερφοί μου, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, αγνά, προσφυλή και έφημα, έχουν καλή φήμη δηλαδή, ό,τι είναι αρετή και ό,τι είναι επένος, έπαινος, έχετε ακούσει πολλές φορές να λένε καλούς λόγους ο ένας για τον άλλον. Πάλι. Καμιά φορά λέμε στα παιδιά μας μπράβο και αυτό με το ζόρι το κάνουμε. Για να τους δώσουμε έναυσμα να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Και το μπράβο δεν είναι γαλλική λέξη, είναι ελληνική, βγαίνει από το βραβείο. Λοιπόν, έπαινος, αυτά να σκέφτεστε, λέει ο Παύλος. Και όσα μάθατε και παραλάβατε και ακούσατε και είδατε από εμένα, αυτά να κάνετε και να είναι ο Θεός της ειρήνης μαζί σας. Σε αυτήν λοιπόν την ώρα της συνάντησής μας με τον Απόστολο Παύλο, και λέω τη συνάντησής μας γιατί στους Έλληνες σας είπα έγραψε αυτό το γράμμα, ας καταλάβει ο καθένας μας τι είναι εκείνο το οποίο μας έφερε σήμερα εδώ. Είναι απλά μια γιορτή που ήρθε και ένας παπάς που του αρέσουν τα θέατρα και έβαλε τα παιδάκια να κρατάνε τα κλάδια και να περάσει απάνω από τα ρούχα τους όπως έγινε στην Ιερουσαλήμ, όπου έβγαζαν τα ρούχα τους και τα έστρωναν κάτω για να περάσει ο Χριστός από πάνω τους. Θυμάμαι γερόντισα μια τέτοια μέρα στο παρεκκλήσι της Κιβωτού του κόσμου, εκείνης της μεγάλης προσπάθειας που έγινε και την διέλυσε ο διάβολος διά της εξουσίας. Γιατί δεν θέλανε τα παιδιά να κάνουν το σταυρό τους και να κοινωνάνε. Λειτουργούσα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και δεν ήξερα τι θα γίνει και ξαφνικά βλέπω τα παιδιά την ώρα που περνούσαμε το Ευαγγέλιο στη μικρή είσοδο να βγάζουν τα ρούχα τους και να τα πετάνε μπροστά μου. Και ήταν η πρώτη φορά που περπάτησα πάνω σε ρούχα και δεν είχα βγάλει και τα παπούτσια μου τότε όπως τα έβγαλα σήμερα και αναγκαστικά πέρασα με τα παπούτσια πάνω από τα ρούχα των παιδιών. Αλλά αυτό, εκείνα τα παιδιά το έμαθαν και έπρεπε ο διάβολος να σταματήσει αυτό το έργο. Γι' αυτό έβαλε την εξουσία για συγκεκριμένους λόγους και τη δικαιοσύνη καθοδηγούμενη από την εξουσία, την δεύτερη εξουσία, έτσι την εκτελεστική, να διαλύσει το έργο του Χριστού. Γιατί, πέστε μου, έχετε δει καμία άλλη θρησκεία? Εμείς δεν είμαστε θρησκεία, έτσι. Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Είναι τρόπος ζωής. Είναι πίστη στην αλήθεια. Θρησκεία είναι έργο ανθρώπων. Το έφτιαξαν οι αρχαίοι Έλληνες με τους 12 θεούς, το έφτιαξαν οι Ινδουιστές, οι Βουδιστές, οι Μουσουλμάνοι για συγκεκριμένους λόγους. Εμείς δεν έχουμε θρησκεία από ανθρώπους, αλλά αποκάλυψη Θεού. Και βέβαια έχουμε θρησκευτικά χαρακτηριστικά που είναι τα γήινα, οι ναοί μας, τα κεριά μας, όλα αυτά είναι θρησκευτική έκφραση, αλλά η ουσία δεν είναι θρησκεία. Έτσι, είναι αποκάλυψη της αλήθειας. Και ήρθαμε λοιπόν σήμερα εδώ για να συναντήσουμε τον Χριστό, να τον λάβουμε ως σώμα και αίμα Χριστού μέσα μας, αλλά στα αλήθεια θα πρέπει να αναρωτηθούμε, έχουμε την αίσθηση της ουσίας ή απλά Κυριακή των Βαΐων, έτσι κάνανε οι παλιοί, θα το κάνουμε κι εμείς και αυτή την Κυριακή έχει δωρεάν διανομή. Βλέπετε, οι εκκλησίες όταν μοιράζουν πράγματα δωρεάν, δεντρολίβανα, βασιλικούς, δάφνες, γεμίζουνε. Μήπως αυτό είναι μια υποβόσκουσα κατάσταση του πάμε να πάρουμε το τσάμπα, ευλογία, μια και το είπε και μια βουλευτήνη μας ότι πέθανε το τσάμπα. Ας μην είναι για κανέναν μας έτσι. Η συνάντησή μας με τους σταυρούς από τα φοινίκια και τα κλαδιά των δέντρων. Αλλά να είναι για όλους μας και εδώ και παντού συνάντησή μας ουσιαστική με τον Χριστό. Πώς? Έτσι όπως μας καθοδηγεί στην Κυριακή προσευχή. Άφεση μην τα οφειλήματα ως και εμείς αφίωμεν τους οφειλέτες ημών. Δηλαδή, τι φτιάξαν οι λέξεις, τι λέξη έφτιαξαν οι Έλληνες για να περιγράψουν αυτό? Το ρήμα συγχωρώ. Τι σημαίνει συγχωρώ? Χωράω μαζί. άφεση μην, δώσε μας χώρο μαζί σου. Όπως και εμείς δίνουμε χώρο στους άλλους. Ποιος δίνει χώρο σε ποιον? Οι φύλαθλοι μεταξύ τους σκοτώνονται. Τα πολιτικά κόμματα και οι οπαδοί τους σκοτώνονται μεταξύ τους. Πού είναι ο χώρος? Πού είναι η συγχώρεση? Στα σπίτια μας, οι οικογένειές μας, δεν κάνει η μάνα με την κόρη, δεν κάνει ο σύζυγος με τη σύζυγο. Δεν κάνουμε μεταξύ μας χώρο και ζητάμε να μας δώσει ο Θεός χώρο. Σε αυτήν λοιπόν την ώρα και σε αυτήν την ημέρα του Κυρίου, που είναι η μόνη Κυριακή στον χρόνο που το Ευαγγέλιο είναι γυρισμένο στη Σταύρωση και όχι στην Ανάσταση, και δεν έχουμε προσκύνηση του Ευαγγελίου αυτή την Κυριακή, γιατί είμαστε έτοιμοι να ανεβούμε στο Γολγοθά και μας προτείνει η Εκκλησία μας τον Σταυρό να δούμε σήμερα, παρότι όλες οι άλλες Κυριακές μας δείχνει την ελπίδα της Ανάστασης και την προοπτική της σωτηρίας. Σε αυτήν λοιπόν την Κυριακή βλέπουμε τον Σταυρό στο Ευαγγέλιο, τον εσταυρωμένο Χριστό. Ας σταυρώσει ο καθένας μας τα λάθη του, για να αναστήσουμε τις ψυχές μας την προσεχή ημέρα, την καινούργια, την Κυριακή του Πάσχα, με ουσιαστική συμμετοχή μας στον αγώνα και την αγωνία της ζωής. Μην ξεχνάτε ότι όποιος σταματήσει να κλαίει σε αυτόν τον κόσμο είναι νεκρός. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος είναι κλαίει και σπαράζει, χτυπιέται όταν βγαίνει από τον τάφο του, τάφος η μήτρα της μάνας μας, έτσι, σκοτεινός και ανήλιωγος. Όταν βγαίνει από τον πρώτο του τάφο και μέχρι να πάει στο δεύτερο τάφο του, στη μήτρα της μάνας όλων μας της γης, ο άνθρωπος οδύνες, θλίψεις και στεναγμούς, λέει ο Δαμασκηνός στην κηδεία. Όταν σταματήσουμε να κλαίμε αγώνας και αγωνία, πάμε προς το Σταυρό, τότε έχουμε πεθάνει. Ή είμαστε ψυχικά ασθενείς, τελειωμένοι, ή είμαστε σωματικά νεκροί. Το κλάμα του καθενός μας σταματάει στην ώρα που θα συναντηθούμε με τον τάφο μας.
1: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οι συνομιλίες για καθορισμό ΑΟΣ και οι υφαλοκρηπίδες με τη Λιβύη ξεκινούν επιτροπές τεχνοκρατών έπειτα από παλαιότερη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στη Τρίπολη τους προηγούμενους μήνες. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την εξέλιξη μέσα από το κείμενο της κυριακάτικης ανασκόπησής του στο διαδίκτυο, προτάσσοντας τη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο. Έγγραφα συνδέουν τον επικεφαλής των εισαγγελέων Κωνσταντίνο Τζαβέλα με την υπογραφή 11 επισυνδέσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για πρόσωπα που παρακολουθούνταν ταυτόχρονα μέσω του λογισμικού Predator. Ανάμεσα στους στόχους βρίσκονται υπουργοί, εισαγγελείς και δημοσιογράφοι, ενώ η παρακολούθηση του ρεπόρτερ Θανάση Κουκάκη τερματίστηκε τη μέρα επικοινωνίας του με την ΑΔΑΕ. Ενώπιον της Βουλής, ο λειτουργός επικαλείται καθήκον εχεμήθειας, αποφεύγοντας απαντήσεις, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των δικηγόρων με το αίτημα της παραίτησής του. Ο πρόεδρος Τραμπ κλιμακώνει την αγωνία στην Ευρώπη καθώς ανακοίνωσε την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία σε πλήθη που ξεπερνούν τους 5.000 στρατιώτες. Η εξέλιξη ακυρώνει τη συμφωνία του Biden και του Scholz για την ανάπτυξη πυράβλων στο έδαφος της Γερμανίας και προκαλεί κενό στην άμυνα απέναντι στη Ρωσία σύμφωνα με τους αναλυτές. Η πράξη αφαιρεί δισεκατομμύρια δολάρια από την οικονομία των δήμων που φιλοξενούν τις αμερικανικές βάσεις. Σύμβουλος της Περιφέρειας κατήγγειλε την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου για μετακινήσεις σε Las Vegas, Σανγκάη, Ινδία, Κάνες, Λονδίνο και λοιπούς προορισμούς με πόρους του κράτους. Η καταγγελία τονίζει πως η εκπρόσωπος του τουρισμού απουσιάζει από μνημεία του τόπου καθώς δεν έχει επισκεφθεί καν το χώρο της Πέλας. Πολίτες ζητούν πλέον στοιχεία για το κόστος των ταξιδιών και αποδείξεις για το όφελος των κινήσεων αυτών στον τουρισμό της Μακεδονίας. Φρικιαστικά βίντεο από φεστιβάλ στην Νιγηρία προκάλεσαν τη διεθνή κατακραυγή καθώς καταγράφουν επιθέσεις και κακοποίησεις γυναικών από ομάδες ανδρών μπροστά σε πλήθος κόσμου. Οι αρχές της χώρας προχώρησαν σε συλλήψεις για τα περιστατικά, ενώ ο εκπρόσωποι της περιοχής επιχειρούν την υποβάθμιση του γεγονότος επικαλούμενη παρερμηνία μιας τελετουργίας. Στο μικροσκόπιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μπαίνουν από σήμερα οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού ατυχήματος που σημειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο του Αράξου. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της τελετής ονοματοδοσίας αεροσκάφους της εταιρείας TUI. Το περιστατικό αφορά την κατάρρευση σκάλας αεροσκάφους με αποτέλεσμα το τραυματισμό δημοσιογράφων και τεχνικών. 131 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν και 3 διακινητές αλλοδαπείς συνελήφθησαν μέσα σε μόλις ένα 24ωρο σε Σάμο, Ρέθυμνο και Ιεράπετρα. Στη Σάμο οι αρχές ακινητοποίησαν σκάφος με 14 επιμένοντες μετά από καταδίωξη, ενώ στο Ρέθυμνο τα πληρώματα περισυνέλεξαν 74 άτομα από τη Λιβύη. Στην Ιεράπετρα αποβιβάστηκαν 43 άνθρωποι, γεγονός που αποδεικνύει πως τα κυκλώματα όχι μόνο θησαυρίζουν εισπράττοντας χιλιάδες ευρώ, αλλά και πως οι αφήξεις στα σύνορα αγγίζουν το κόκκινο. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Άστατο, συννεφιασμένος και βροχερός είναι ο καιρός στον νομό Αττικής για σήμερα, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Αττικής έχουν ως αποτέλεσμα την χιονόστρωση της Πάρνηθας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 9 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
3: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα, 2 Μαΐου 2026. Να ευχηθώ και καλό μήνα, καθώς εχθές πρώτο Μαγιά άλλαξε ο μήνας. Για όσους παραμένουν εντός του νομού Αττικής, αλλά και για όσους μας ακούν από το διαδίκτυο, να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον Θοδωρή του Μπαρμπαρή, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Να υπενθυμίσω, γιατί πολλές φορές στις προηγούμενες εκπομπές το ξέχναγα, τα στοιχεία επικοινωνίας του σταθμού, δηλαδή το Viber, το 6943-63-5451, το email studiomachi998@gmail.com και φυσικά το τηλέφωνο για ό,τι εσείς θέλετε να μας καταθέσετε, να μας καταγγείλετε, να μας τονίσετε, να μας διορθώσετε, το 210-710-8000.

Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο λογιστή Στέλιο Φωτοπούλο. Στο τέλος της εκπομπής της Ιωάννας Σιλιάδη ακούσαμε ένα ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον τηλέφωνο από τον κύριο Ηλία, πατέρας και αυτός, συνομήλικος δικός μου, ο οποίος ο άνθρωπος είπε τα αυτονόητα, δηλαδή ότι το παιδί του, ο γιος του ήθελε να πάει να υπηρετήσει τη θητεία του και δυστυχώς αυτά τα οποία κατήγγειλε δεν τιμούν κανέναν. Αναδεικνύουν μία, δεν θέλω να πω σαπίλα, μία αποδιάθωση όχι μόνο των ενόπλων δυνάμεων, όχι μόνο του λιμενικού σώματος, αλλά και γενικότερα της κοινωνίας μας, κατ' εμέ. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία, θα το δούμε στη συνέχεια. Σάββατο σήμερα, 2 Μαΐου 2026, την επομένη της πρώτου Μαγιάς, την επομένη της πρώτης μέρας εφαρμογής της νέας συμφωνίας Mercosur. Αν καταφέρουμε στο υπόλοιπο της μία ώρας που έχουμε να μιλήσουμε με κάποιον ο οποίος ξέρει το θέμα αρκετά καλύτερα από τον ομιλούντα, θα το επιδιώξουμε. Η συνθήκη Mercosur, η σύμβαση Mercosur, για την οποία πολλής λόγος έγινε στο διάστημα που οι αγρότες ήταν στους δρόμους και από εκεί και πέρα σιωπή, να πούμε είναι ότι είναι η συμφωνία την οποία έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Φοντερ Λάιν και συναυτό, και πριν την κυρία Φοντερ Λάιν, έτσι για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, με χώρες της Νότιας Αμερικής για την εισαγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαλύεται ο πρωτογενής τομέας στην Ευρώπη και φέρνουν εισαγόμενα προϊόντα από τη Λατινική Αμερική. Γιατί είναι αυτά τα εισαγόμενα προϊόντα φθηνότερα, αναρωτιέστε. Καταρχήν γιατί δεν έχουν τους ίδιους ποιοτικούς έλεγχους. Γιατί δεν χρησιμοποιούν τα ίδια λιπάσματα, τα ίδια φυτοφάρμακα, τα ίδια εμβόλια στα ζώα με αυτά τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μας λένε λοιπόν, αυστηροί κανόνες για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Ευρώπης. Πάτε σκυλία λέστε για αυτά τα οποία θα έρχονται από τη Λατινική Αμερική. Αποτέλεσμα, 80% μόλυνση στα εισαγόμενα κοτόπουλα από την πρώτη κιόλας ημέρα. Καλώς τα δεχτήκαμε.

Από την άλλη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε αύξηση στους δασμούς των αυτοκινήτων τα οποία εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 25, στο 25 μάλλον, όχι κατά 25, στο 25%. Αν αναρωτιέστε κάποιοι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά θυμήθηκε να επανεξοπλιστεί, θυμήθηκε να μετατρέψει την βιομηχανία της, αλλά κυριότερα την αυτοκινητοβιομηχανία της σε πολεμική, μόλις έχετε την απάντηση. Ένα σκέλος είναι αυτό, το άλλο σκέλος είναι ότι δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες παράγουν αντίστοιχα και καμιά φορά και καλύτερα, δεν είναι ειδικός για να το κρίνω, σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Τις κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίοι εκτός των άλλων εκπαιδεύτηκαν από τους Γερμανούς όταν οι Γερμανοί βιομήχανοι νόμιζαν ότι βρήκαν το Ελντοράντο στην άλλη άκρη της Ασίας, δημιουργώντας εργοστάσια εκεί με χαμηλό εργατικό κόστος, με συνθήκες περιβαλλοντολογικές τις οποίες δεν θα επιτρέπονταν ποτέ σε κάποια χώρα της Ευρώπης, με για να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα ή αυτό που νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα, τη μεγιστοποίηση του κέρδους για να εισπράττουν παχυλούς μισθούς και υψηλά μπόνους τα στελέχη και πολύ υψηλά μερίσματα οι μέτοχοι. Κάποια στιγμή όμως η κοντόφθαλμη αυτή τακτική ήταν σίγουρο ότι θα τους γύριζε μπούμεραν. Οι Κινέζοι εξυπνιών εκπαιδεύτηκαν, αναδιοργανώθηκαν, εκπαίδευσαν τους πολίτες τους, γιατί είναι μια κεντρικά κατευθυνόμενη οικονομία. Δεν ασχολήθηκαν με σπουδές φύλου, δεν ασχολήθηκαν με άλλες θεωρητικές επιστήμες. Τα πανεπιστήμια τους, αφού πρώτα έστειλαν τους καλύτερους φοιτητές τους στα καλύτερα πανεπιστήμια της Δύσης, άρχισαν να βγάζουν και οι ίδιοι εξαιρετικούς μηχανικούς, εξαιρετικούς προγραμματιστές, εξαιρετικούς μηχανολόγους. Και ναι, αυτή τη στιγμή έχουν ξεφύγει.

από την άλλη, οι επενδυτές, οι ηγέτες, οι λαοί σε όλο τον κόσμο προσεύχονται για μια γρήγορη λήξη του πολέμου, για ένα γρήγορο τερματισμό του πολέμου, καθώς η παγκόσμια αγορά πετρελαίου οδεύει προς το σημείο μηδέν. Και ποιο είναι αυτό το σημείο μηδέν? Είναι αυτό στο οποίο όλα τα αποθέματα πετρελαίου τα οποία υπάρχουν θα μηδενιστούν. Ποια θα είναι η επίπτωση? Μιλάνε οι ειδικοί για τιμές έως και 200 δολάρια το βάρελι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Brent παίζει από τα 110 και λίγο κάτω μέχρι τα 126 που έφτασε την εβδομάδα που πέρασε. Εάν αυτό συμβεί και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν απελευθερώνονται οι ποσότητες, θα έχουμε ένα καλοκαίρι υψηλού κινδύνου και ένα τεράστιο κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία, για την οποία το χειρότερο σενάριο αυτό του στάθμισμου πληθωρισμού, δηλαδή υψηλή πληθωρισμή και ταυτόχρονα μηδενική ή αρνητική ανάπτυξη, είναι μπροστά μας.

και αυτά σε μια χώρα της οποίας το βασικό παραγόμενο προϊόν όπως είναι ο τουρισμός, και αναφέρομαι φυσικά στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, το οποίο είναι ένα πολύ πολύ ευαίσθητο προϊόν, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να δημιουργήσει άλλες ιδιωτές αντιδράσεις. Ήδη το σενάριο για ανάπτυξη του προϋπολογισμού, στον προϋπολογισμό μάλλον, έχει μειωθεί κατά μισή μονάδα. Οι κρατήσεις, βέβαια, μιλώντας με ανθρώπους στα νησιά, λένε ότι γίνονται κρατήσεις, υπάρχουν προκρατήσεις, αλλά είναι από τον Ιούνιο και μετά, άρα ο Μάιος είναι ένας θεωρητικά χαμένος μήνας, και αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο προσπαθεί ο ελληνικός τουρισμός και το έχει βάλει όλα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το να αυξήσει τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, με 2 μήνες δεν μπορεί να λειτουργήσει μια οικονομία, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας ολόκληρος τομέας, δεν μπορεί να κρατήσει τους ανθρώπους του εκεί, δεν μπορούν άνθρωποι να επιβιώσουν δουλεύοντας 3 μήνες το χρόνο. Και αυτό θα έχει αρνητικά επακόλουθα για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, η οποία, επαναλαμβάνω, βασίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Οποιαδήποτε λοιπόν τέτοια εξέλιξη για την παγκόσμια οικονομία, η οποία ήδη ταράσσεται, αλλά αν δεν λήξουν σχετικά γρήγορα οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ χειρότερα.

την εβδομάδα που έρχεται μπαίνει στην διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, μπαίνει στην αρμόδια επιτροπή οικονομικών ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για το οποίο έχουμε συζητήσει πολύ, όχι για το ίδιο το νομοσχέδιο αλλά για ένα θέμα το οποίο καίει τους πάντες. Η ταπεινότητά μου από την πρώτη στιγμή στη Βουλή, από την πρώτη ομιλία την οποία έκανα στη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου, αναφερόμουν συνεχώς σε βαθμό αιμονής πιθανόν για κάποιους. Βέβαια δεν τόλμησε κανένας να μου πει ότι έχω άδικο, να μου πει ότι λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει, να μου πει ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρω είναι ψευδή ή ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και το θέμα στο οποίο αναφέρομαι δεν είναι τίποτα άλλο από τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικών διαδικασιών.

0: ανώπλευρη και φυσικά δεν γίνεται από έναν ή δύο ανθρώπους και φυσικά δεν γίνεται από τύχη. Από ό,τι φαίνεται έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει η πληροφορία και στο νομοσχέδιο το οποίο μπαίνει την Δευτέρα στην διαβούλευση, στη συζήτηση, στη διαβούλευση, έχει τελειώσει η δημόσια διαβούλευση και μπαίνει προς συζήτηση στην Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, αφορά τα πρόστιμα του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον φίλο του Δημήτρη Χριστοφοράκη, τον συνάδελφο, τον πρόεδρο της ΠΑΦΕ. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα στους ακροατές σου.
0: Πώς σε βρίσκω?
1: Να δουλεύω. Όσο και να κάνει εντύπωση σε κάποιους.
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο σε κάποιους το γεγονός ότι εμείς έχουμε δουλειά, ότι δουλεύουμε. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζουμε και οι δύο πόσο σημαντικό είναι, όχι μόνο για τον κλάδο, αλλά γενικότερα για την επιχειρηματικότητα και για την ελληνική οικονομία. Δεν έχουμε πάψει ποτέ να μιλάμε για την καταχρηστικότητα όλων αυτών των προστήμων, για τον παραλογισμό και για το γεγονός ότι αντί να εμπεδώνουν την φορολογική συνείδηση στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, έκαναν το αντίθετο και έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές πολλά παραδείγματα.
1: Είναι από το 2014, όπως άκουσα πριν, κάνεις αναφορά. Μόνο από το 2014 οι δημοτικές υποχρεώσεις
0: ήταν
1: πολύ λιγότερες. Από το 2014 και μετά έχουν δημιουργηθεί πλήθος δημοτικών υποχρεώσεων. Είτε αυτές αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις.
0: Υποχρεώσεις με οικονομικό αντικείμενο, είτε όχι.
1: Είναι και κάποια παράλογα, ας πούμε, πράγματα που συμβήκαν. Προσθετικά να περιβαλλοντικά τέλη πλαστική σακούλα, στο λεγόμενο τέλος ανθεκτικότητας τώρα.
0: Τα τρίμηνα έγιναν μηνιαία.
1: Τα τρίμηνα έγιναν μηνιαία, δηλαδή πλέον, και αυτό ίσως είναι και μια κουβέντα που πρέπει να κάνουμε, πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητα ενός λογιστή και πόσες παραπάνω υποχρεώσεις έχουν δημιουργηθεί.
0: Βάλε μια άλλη τελεία. Τώρα πηγαίνω ακριβώς 3 χρόνια πίσω, στην πρώτη ομιλία στη Βουλή, στις προγραμματικές δηλώσεις, αναφέρθηκα και τότε είχα μπροστά μου τον αείμνηστο, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Απόστολο τον Βαζιρόπουλο, και αναφέρθηκαν στην πρώτη μου ομιλία ονομαστικά σε αυτόν, γιατί ένας άνθρωπος που ήξερε ο Βαζιρόπουλος, και του είπα το εξής. Δεν είναι κύριος τώρα, γιατί έχει πεθάνει άνθρωπος. Κύριε Βαζιρόπουλε, του λέω, ως παλιός λογιστής, κάποτε, 15 Μαΐου, είχαμε τελειώσει τις δηλώσεις, είχαμε τελειώσει όλες τις υποχρεώσεις του προηγουμένου έτους και μας έμεναν μόνο οι ισολογισμοί να τους πάμε στις νομαρχίες για τις ανώνυμες εταιρείες. Τώρα φτάνουμε τον Αύγουστο και μας κατηγορείτε, αυτά το 2023, μας κατηγορείτε ότι ζητάμε παρατάσεις για τις δηλώσεις. Δεν αλλάξαμε, δεν γίναμε ξαφνικά όλοι κακοί επαγγελματίες. Δεν παρατήσαμε τα στυλό κάτω και δεν δουλεύουμε. Οι υποχρεώσεις είναι τέτοιες που έχουν φτάσει τους φοροτεχνικούς να μην μπορούν να προλάβουν τις υποχρεώσεις.
1: Έχουν φτάσει τους φοροτεχνικούς να έχουν χάσει τον ύπνο τους, τέλειο. Και την προτινόμενη διάταξη που έρχεται, θεωρώ ότι έρχεται να βελτιώσει, δεν είναι το πρόβλημα, να βελτιώσει όμως αισθητά την καθημερινότητα των φοροτεχνικών και των επιχειρήσεων, θα έλεγα εγώ, γιατί στο τέλος της ημέρας τα όποια πρόστιμα οι επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν.
0: Βάλε μια ανωτελία πάλι. Θα βοηθάω λίγο τη σκέψη σου, γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα και αντιλαμβανόμαστε. Για να μην αντιληφθεί ο κόσμος ότι μιλάμε συντεχνιακά. Δεν αφορά μόνο τους λογιστές, αφορά και τις επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έρχεται μια επιχείρηση την προηγούμενη εβδομάδα με διπλογραφικά βιβλία, η οποία δεν έχει πατήσει τίποτα. Συστήθηκε και έπρεπε να κλείσει. Αυτή η επιχείρηση επί 5 χρόνια, με διπλογραφικά βιβλία, δεν είχε υποβάλει δηλώσεις, δεν είχε υποβάλει τίποτα. Τα πρόστιμα ήταν 500 ευρώ κάθε μήνα για δηλώσεις οι οποίες δεν είχαν αντικείμενο, γιατί σας λέω και πάλι, δεν τιμολόγησε ποτέ, δεν πήρε τιμολόγιο. Άρα, μιλάμε για 6.000 το χρόνο σε πρόστιμα για μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Άρα, στα 5 χρόνια είναι 5-6-30. Δεν αφορά λοιπόν μόνο τους λογιστές. Αφορά και τις επιχειρήσεις.
1: Μόνο για το ΦΠΑ.

0: Μόνο για το ΦΠΑ. Συν τα πρόστιμα για το εισόδημα, συν το τέλος επιτιδεύματος που θα έπρεπε να τους επιβληθεί, συν το γεμί, συν το ΕΦΚΑ. Μιλάμε για πάνω από 60.000 ζημιά θα πάθαινε ο άνθρωπος.
1: Για μια επιχείρηση που πιθανότατα αν την άνοιξε ένας επιχειρηματίας προκειμένου να ελοπίσει ένα project, θα την άνοιξε μόνος σου.
0: Την άνοιξε, ήταν η συγκεκριμένη περίπτωση. Την άνοιξε, εξαπατήθηκε, δεν λειτουργήσε ποτέ και έπρεπε να κλείσει. Μιλάμε για 60.000.
1: Δεν είχε και οικονομική δραστηριότητα.
0: Καμία. Αυτό θέλω να πω. Γιατί δεν αφορά λοιπόν μόνο τους λογιστές, δεν είναι συντεχνιακό το θέμα. Αφορά και τους ίδιους τους επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν ξέρουν πολλές φορές, πέφτουν θύματα, οι οποίοι μπορεί να αρεστήσουν και να μην δώσουν στα λογιστήρια τις πληροφορίες για να υποβάλουν δηλώσεις, να μην φάνε τα πρόστιμα αυτά. Θέλω να πω ότι δεν είναι συντεχνιακό το θέμα. Έτσι. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Σε καμία περίπτωση, δηλαδή αν μια ιατρική επιχείρηση ο επιχειρηματίας είχε μια ασθένεια σε μήνα υποβολής, όλοι μήνες πλέον είναι μήνες υποβολής, και δεν προσκόμισε στοιχεία στο λογιστήριό του, το λογιστήριο προφανώς δεν μπορούσε να υποβάλει. Οπότε θα πάω απλά δήλωση ΦΠΑ και μόνο, αν αυτός είχε, επειδή αρρώστησε, επειδή είχε αντικειμενική αδυναμία να προσκομίσει τα στοιχεία. Αυτός ο άνθρωπος θα είχε ένα πρόστιμο 250-500 ευρώ ανάλογα την κατηγορία των βιβλίων του μόνο για το ΦΠΑ επειδή αρρώστησε και δεν πρόλαβε να υποβάλει να προσκομίσει τα στοιχεία της δήλωσής του στον λογιστή του. Και άιντε και αυτή η δήλωση, για να δούμε και να προλάβουμε και τις σκέψεις περί φόρου διαφυγής, είχε φορολογητέα ύλη, είχε φόρο να πληρωθεί δηλαδή, σημαντικό ποσό. Αν αυτή η δήλωση ήταν πιστοτική ή μηδενική, πιστοτικό το αποτέλεσμα σημαίνει για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν πληρώνε κάποιον τη δήλωση αυτή. Πάει 500 θα πληρώνε. Αυτά τα πράγματα έρχονται λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, να διορθωθούν μετά από συντονισμένες προσπάθειες που κάναμε τόσο Στέλιο εσύ και γι' αυτό και δημόσια να σας ευχαριστήσω μέσα από την Βουλή, όσο και η Ομοσπονδία μας έδωσε ένα τεράστιο αγώνα από την δημοσίευση της, κατά την άποψή μου, λάθος ερμηνείας πλέον της 2059 που επέβαλε πρόστιμα και σε μηδενικές δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών και που ανέβαζε το πρόστιμο στην υποβολή ΦΠΑ, στην υποβολή ΦΠΑ από τα 100 ευρώ στα 250 και τα 500. Κάπου εκεί ο κόμπος έφτασε στο χτένι, δόθηκε τεράστια προσπάθεια. Να πούμε εδώ ότι επιτέλους μετά από τόσα χρόνια οι αρμόδιοι και στην πολιτική ηγεσία και στην ΑΔΕ κατάλαβαν τη στρέβλωση, και το λέω γενικά τη λέξη στρέβλωση.
0: Βάλε μια τελεία, βάλε μια ανωτελεία πάλι, συγγνώμη που σε διακοπτώ. Σε αυτό το σημείο φταίει και το γεγονός ότι, εγώ θα σου πω για τα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής, ότι κάθε φορά που φτάναμε σε επίπεδο ενημέρωσης, σε επίπεδο συζήτησης στον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών και το κατανοούσε και έλεγε ναι θα το κάνουμε, αλλά ο Υφυπουργός. Και ξανά μανά από, και ξανά μανά από την αρχή με τον επόμενο. Και ξανά...
1: Καλά κάνεις και τα λες, γιατί ο πολλής κόσμος δεν τα ξέρει.
0: Για να, να καταλαβαίνουν κάποιοι πώς λειτουργούν τα πράγματα και τι γίνεται. Γιατί όταν λέμε ότι θα πρέπει αυτός ο οποίος αναλαμβάνει μια πολιτική θέση, τη φυσική ηγεσία σε ένα υπουργείο, να γνωρίζει το αντικείμενο. Εσύ γελάς γιατί το ξέρεις και το αντιλαμβάνεσαι και το έχεις ζήσει. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και οφείλουμε να την καταθέτουμε σε κάθε ευκαιρία και, και σε κάθε περίπτωση.
1: Πραγματικά, ακριβώς έτσι συνέβη. Όπως είπες, να πω και κάτι ότι θα ακουστεί κάπως, αλλά αν είχαμε Φωτόπουλους στη Βουλή, συναδέλφους λογιστές δηλαδή, ενεργούς, περισσότερους από Στέλιο, ίσως το είχαμε πετύχει πολύ νωρίτερα. Δεν το λέω για να σε εκφιάσω.
0: Αλλά δεν είναι προσωπικό το θέμα. Απλά είναι θέματα που πρέπει να ακούγονται.
1: Σπάναμε στη Βουλή. Με έχεις ακούσει στις επιτροπές, ανεξάρτητα από το θέμα, το άρθρο που σχολίαζα, πάντα έκλεινα με 3 ζητήματα. Και θα πω όπως ένα από αυτά τα τρία ήταν ο εξορθολογισμός των προστήμων. Σε κάθε ομιλία μου στην Βουλή, φτάναμε στην πηγή, κάτι συνέβαινε, δεν πήραμε νερό. Δείχνει επιτέλους ότι η προσπάθεια αυτή θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον ως προς τα πρόστιμα του συγκεκριμένου άρθρου, γιατί υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει γενικότερα για τα πρόστιμα.
0: Αλλά είναι ένα βήμα.
1: Και όχι μόνο στο Υπουργείο Οικονομικών, όμως είναι ένα τεράστιο βήμα, και το τεράστιο βήμα πέραν της διάταξης είναι ότι κατανόησαν επιτέλους τη στρέβλωση, την αδικία, τον παραλογισμό με τα επιβαλλόμενα πρόστιμα. Τώρα βέβαια τον δρόμο αυτό πρέπει να καλέσουμε στον δρόμο αυτό και την επιχειρηματική κοινότητα για τα υπόλοιπα πρόστιμα να σταθεί αργός. Εμείς θα δώσουμε την τεχνογνωσία, το know-how μας στους φορείς της επιχειρηματικότητας προκειμένου από κοινού να διεκδικήσουμε τον εξορθολογισμό και στα λοιπά πρόστιμα που αφορούν 100% τις επιχειρήσεις και που εκεί τα πρόστιμα είναι τεράστια πλέον. Και ο πολλής κόσμος δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει να χακαριστεί, ας πούμε, ο υπολογιστής του, να χαθούν δεδομένα για να βγει σε έλεγχο να πληρώσει πρόστιμο τουλάχιστον το μέσο όρο του 15% του τζίρου του της τελευταίας τριετίας.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Μόνο ένα παράδειγμα είπα.
0: Θα πρέπει εμείς ως άνθρωποι της αγοράς, ως άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουμε, ως άνθρωποι οι οποίοι έχουμε επίγνωση τι σημαίνει επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, που το 90% είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, να δείξουμε, να μάθουμε στους πάντες, και γιατί πρέπει να έχει και ο συνδικαλισμός και η πολιτική εκπαιδευτικό ρόλο, ότι δεν γίνεται τα όποια πρόστιμα να είναι οριζόντια. Να μην λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κατάσταση, το μέγεθος της επιχείρησης, μια και μιλάμε για επιχειρηματικότητα, στην οποία απευθύνεται. Δεν μπορεί μοναδικό κριτήριο να είναι ο τύπος στήρησης βιβλίων, δηλαδή αν είναι διπλογραφικά ή αν είναι απλογραφικά. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της αν είναι μικρή, μεσαία, μεγάλη επιχείρηση.
1: Να υπάρχει αρχή της αναλογικότητας, τελειώνω, σε σχέση με παράβασης με ποινή. Δεν γίνεται πραγματικά μια επιχείρηση σε ένα όχημα, ας πούμε, εταιρικό, να μεταφέρει εμπορεύματα αξίας, θα πω εγώ, ενδεικτικά, 100.000 ευρώ, να έχει από παράληψη ξεχάσει να κόψει δελτίο αποστολής στις 100.000 ευρώ εμπορεύματα για ένα εμπόρευμα αξίας 30 ευρώ, θα σου πω εγώ. Και Στέλιο, πες εσύ ποια είναι η ποινή σε τυχόν έλεγχο σε αυτή την περίπτωση. Ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι κομμένα.
0: Σωστά.
1: Η ποινή αυτή σε αυτή την περίπτωση είναι 5 ή 10.000 ευρώ.
0: Ανάλογα με τον τύπο τη βιβλίων, από 5 έως 10.
1: Δηλαδή, μια αρχή αναλογικότητα θα βοηθήσει και στην χρηστή διοίκηση.
0: Και στην επέδοση φορολογική συνείδηση. Βασικό
1: ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Τα πρόστιμα πρέπει να είναι για επέδοση φορολογική συνείδηση και όχι τιμωρητικά. Πρέπει να είναι για την εκπαίδευση, έτσι, για την συμμόρφωση και όχι για το κλείσιμο των επιχειρήσεων.
0: Έτσι,
1: ειδικά σε μια χώρα που, όπως σωστά είπες, πάνω από το 90% των επιχειρήσεων είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.
0: Και δεν μιλάμε, το επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Δεν μιλάμε για περιπτώσεις ξεπλήματος. Μιλάμε για απλές διοικητικές παραβάσεις και πάρα πολλές φορές και χωρίς οικονομικό αντικείμενο ή με αντικείμενο πολύ μικρής αξίας. Όπως σωστά είπες, μία δήλωση περιβαλλοντολογικού τέλους. Δηλαδή μιλάμε για τις σακούλες. Μιλάμε για μία δήλωση 1,5 ευρώ. Για ένα φόρο μισθωτών 5 ευρώ ή 0 και επιβάλλει το πρόστιμο 500 ευρώ.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λες. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι εξαιρετικά θετικό, αλλά μόνο η αρχή, αυτό που η τροπολογία που μπήκε στην Βουλή.
0: Είναι ένα πρώτο βήμα.
1: Παλέψαμε πάρα πολύ για να το πετύχουμε. Παλέψαμε με πολλούς υπουργούς, και όταν λέω παλέψαμε, να ξέρει ο κόσμος, αν ο υπουργός δεν είναι λογιστής, πρέπει καταρχήν να εξηγήσει τι είναι, τι είναι η δήλωση και για ποιο αντικείμενο. Στη συνέχεια, αφού κατανοήσει αυτό, τι πράγμα ζητάς ως απαλλαγή και για ποιο λόγο το ζητάς ως απαλλαγή, να το συνειδητοποιήσει αυτό και μετά να εξηγήσεις τις τρευλώσεις που υπάρχουν, να κατανοηθούν και αυτές, για να υπάρχει προφανώς πολιτική βούληση να λύσει το πρόβλημα.
0: Είσαι ευγενικός. Ακόμα και αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα πρέπει να το κατανοήσει. Θα πρέπει να το κάνει κτήμα του. Θα πρέπει να παλέψει. Γιατί δεν φταίνε πάντα οι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Φταίνε επειδή δεν ξέρουν. Σε εισαγωγικά φταίνε. Θα πρέπει να παλέψει με τους γραμματείς. Θα πρέπει να παλέψει με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Που εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Πολλές φορές είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν και τη ζημιά. Και όταν τους λες κάτι, ξεκινάνε και σε βλέπουν με μισό μάτι ότι αυτό που κάνεις είναι φοροδιαφυγή. Αδερφέ, δεν είναι φοροδιαφυγή το πρόστιμο των 500 ευρώ για μια δήλωση βιές η οποία είναι μηδενική. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Βέβαια, γιατί όπως το λες ακριβώς είναι, γιατί και οι υπουργοί και η πολιτική ηγεσία στους γραμματείς που έχουν επιλέξει στρέφονται να επιβεβαιώσουν αυτά που εμείς λέμε, και πάρα πολλές φορές οι γραμματείς έχουν, οι γενικοί γραμματείς, να το πούμε σωστά, έχουν διαφορετική άποψη.
0: Και υπηρεσιακοί, έτσι, θεωρώντας, ξέρουμε.
1: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρεται κανείς. Θεωρώντας ότι με τα πρόστιμα καλλιεργείται φορολογική συνείδηση. Το ανάποδο γινόταν.
0: Ακριβώς το ανάποδο γίνεται.
1: Το ανάποδο γινόταν.
0: Το ακριβώς το ανάποδο. Και δημιουργούνται και θέματα κοινωνικά, όπως αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα. Δηλαδή, θέλει ο άλλος να κλείσει μια επιχείρηση και δεν μπορεί για να πάρει σύνταξη. Τα έχουμε αντιμετωπίσει όλοι, έτσι. Νομίζω ότι όποιον λογιστή και να ρωτήσεις, όποιον ελεύθερο επαγγελματία λογιστή, θα σου πει μια τέτοια περίπτωση. Επιχειρήσεις ζόμπι, οι οποίες δεν κλείνουν εξαιτίας τέτοιων προβλημάτων. Και βέβαια, επειδή είπαμε και οι δύο και συμφωνήσαμε ότι αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει τώρα να έρθουμε και να, αφού τελειώσει αυτό και τελειώσει όπως τελειώσει, θεωρούμε με ένα θετικό τρόπο, να δούμε και τα υπόλοιπα. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν συναλλαγές οι οποίες δεν θα πρέπει να εμφανίζονται με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κλείσει μια επιχείρηση. Μπορεί κάποιοι να μην καταλαβαίνουν, εννοώ, αλλά εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι πας να κλείσει μια εταιρεία και βλέπεις μια χρέωση 2 ευρώ από μια τράπεζα και σου λέει το σύστημα ότι υπάρχει συναλλαγή, άρα δεν μπορεί να γίνει δεκτή η διακοπή ή η εκπρόθεσμη. Άρα αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει σύνταξη και θα χρεωθεί και με ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα που εσύ θεωρείς ότι πρέπει να κλείσει μέχρι το διάστημα που εγώ βρήκα τη συναλλαγή. Τέτοια το έλαβα.
1: Γενικότερα είναι μια λεπμαία ύδρα που κόβησε ένα κεφάλι και απανίζονται άλλα 10. Έχει πολλή δουλειά μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι ισιοδός είναι φιλικό
0: το επιχειρηματικό περιβάλλον.
1: Το επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα την κάνουμε όμως, τέλειο. Θα την κάνουμε και ελπίζω όπως και τώρα να βρούμε δίκο αότα, τουλάχιστον σε περιπτώσεις που λέω αυτονόητες, και να δοθούν λύσεις σε κάθε περίπτωση.
0: Πάμε και σε ένα άλλο θέμα για να μην σε κρατάω πολύ, Δημήτρη. Δόθηκε παράταση, όπως ήταν αναμενόμενο σε όποιον έχει μια μικρή άποψη, έχει μια εικόνα από το τι σημαίνει δελτίο αποστολής. Δόθηκε μια παράταση για τη δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Ένα μέτρο για το οποίο και οι δύο έχουμε κάνει πολλές ομιλίες, πολλές αναφορές, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσει από την 1η Μαΐου. Όλοι το λέγαμε, όλοι το ξέραμε, όλοι το βλέπαμε. Απλά, όπως συνήθως, 30 Απριλίου βγήκε μια απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μεταφέρει ουσιαστικά για τον Οκτώβρη την υποχρεωτική διαβίβαση των δελτίων αποστολής, δηλαδή των παραστατικών που κόβουμε, τα οποία δεν έχουν αξίες, και από 1η-1η του 2027 θα εφαρμοστεί η ενιαία κωδικοποίηση των ειδών σύμφωνα με την συνδυασμένη ονοματολογία. Δηλαδή μια κωδικοποίηση την οποία θα πρέπει όλοι να μάθουν, όλοι να τηρούν και με βάση αυτά να ανεβάζουν τα στοιχεία στα My Data.
1: Είναι μια νέα διαδικασία, στέλνει με τα σκαναρίσματα, με τα...
0: Με τις αποδοχές, τις απορρίψεις, τα QR code.
1: Και αυτό είναι ένα κομμάτι να πούμε εδώ που πρέπει να το μάθουν οι επιχειρήσεις και καλά οι μεγάλες. Έχουν λογιστήρια, αποθηκάριους κτλ.
0: Ακόμα και μεγάλες πάντως έχουν φρίξει με το συγκεκριμένο, έτσι. Μην τις αφήνουμε απ' έξω.
1: Δημιουργεί μια γραφειοκρατία απίστευτη. Θα δημιουργήσει σίγουρα ζητήματα στις επιχειρήσεις. Και γι' αυτό αναφέρθηκα με στα πρόστιμα πριν τη δελτίο αποστολής. Θέλει από τη στιγμή που θα γίνει πράξη και δεν μπορεί να αποσυρθεί, θέλει πολλή δουλειά και βελτιώσεις και κυρίως πολύ χρόνο για εκπαίδευση στις επιχειρήσεις της ίδιας προκειμένου να αντιληφθούν το νέο τρόπο πλέον που
0: αλλάζει τον τρόπο που επιχειρούν. Σωστά. Αλλάζει τον τρόπο που οι ίδιες οι επιχειρήσεις επιχειρούν, που συναλλάσσονται, που λειτουργούν καθημερινά. Και κάποιες επιχειρήσεις έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν αυτή τη μετάπτωση, να κάνουν αυτή. Δεν την έχουν όμως το μεγαλύτερο μέρος. Δεν έχουν ούτε τους πόρους τους οικονομικούς, ούτε τους ανθρώπους.
1: Ούτε τους ανθρώπους. Ούτε τους ανθρώπους. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι, ούτε τη γνώση έχουν οι ατομικές επιχειρήσεις, την ψηφιακή γνώση, να αντιληφθούν τι πρέπει να κάνουν. Και εδώ είναι που ο λογιστής δεν θα μπορέσει να βοηθήσει, πέρα από μια συμβουλή μπορεί να δώσει. Γιατί όπως συνέβαινε όλα τα χρόνια και με τον νέο τρόπο, η ευθύνη, η υποχρέωση της έκπτωσης πλέον διαβίβασης και σκαναρίσματος παραλαβής των εμπορευμάτων ήταν, είναι και θα είναι στην ίδια την επιχείρηση. Και κάνω εικόνα σε ένα μικρό μαγαζί στη γειτονιά μας με έναν ιδιοκτήτη παραδουλάει εργαζόμενο που θα πρέπει παράλληλα να είναι στο ταμείο, να γεμίζει ράφια, να σκανάρει δελτία αποστολής, να εκδίδει επιστροφές. Πραγματικά δεν ξέρω πόσοι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλο αυτό.
0: Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο το έχω αναφέρει από την πρώτη στιγμή το 2024 είναι το εξής. Εστίαση. Ο μεγαλύτερος εργοδότης μετά το ελληνικό δημόσιο στην Ελλάδα. Συνολικά. Έχεις ένα μικρό εστιατόριο, ένα μικρό καφέ. Πολλές φορές τα πρωινά δεν είναι ανοιχτά. Πάνε λοιπόν οι κάβες, αφήνουν τα ποτά. Πάει ο μανάβης, αφήνει τα ποτά. Πάει αυτός με τα ήδη τα χαρτικά, τα καθαριστικά ο άνθρωπος και αφήνει τα ποτά. Θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος εκεί, να παραλαμβάνει, να ελέγχει, να αποδέχεται, να στέλνει τις όποιες διαφορές έχει και να εκδίδονται και τα αντίστοιχα παραστατικά. Αυτό γίνεται. Για να καταλάβουν οι ακροατές γιατί μιλάμε. Αυτό θα πρέπει να γίνεται.
1: Αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνεται.
0: Σε κάθε επιχείρηση.
1: Σε καθημερινή βάση, σε κάθε συναλλαγή που έχει με προμηθευτή του, με πελάτη του, ανάλογα το είδος.
0: Ακόμα και για επιχειρήσεις οι οποίες δεν διακινούν από θέματα, αλλά διακινούν πάγια, διακινούν. Θα το δούμε όμως αυτό πώς θα εξελιχθεί.
1: Αυτό το κομμάτι με τα πάγια νομίζω έχει στρεβλώσεις που.
0: Θα το δούμε.
1: Μπορούν και πρέπει να διορθωθούν. Αλλά κυρίως ήρθε η ώρα πλέον, κατά τη γνώμη μου, και όχι με ευθύνη των λογιστών, οι επιχειρήσεις να κάνουν μια καμπάνια ενημέρωσης στα μέλη τους, προκειμένου να σου ενημερώσουν πώς πλέον λειτουργούν. Και στο τέλος της ενημέρωσης να υπάρχει μια προσομοίωση προστίμου σε περίπτωση λανθασμένης.
0: Εδώ θα πρέπει να λειτουργεί προειδοποιητικά, αλλά είναι μια συζήτηση την οποία θα την κάνουμε νομίζω και το επόμενο διάστημα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τέλειο, σε ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια και στον αγώνα σου.
0: Καλή συνέχεια και
1: σε εσένα. Και
0: θα τα πούμε. Καλή σου μέρα.

Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής εκπομπής. Η συζήτηση με τον Δημήτρη Χρυστοφοράκη νομίζω ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αφορά ένα θέμα το οποίο καίει. Είναι τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικών διαδικασιών. Ξεφύγαμε λίγο από το χρόνο, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και κακό. Έχουμε αναφερθεί όχι ονομαστικά, δεν περί αυτό λόγω το αποφεύγω, για το πώς πρέπει να άσκεται ο έλεγχος ο κοινοβουλευτικός. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η παράταση της ετήσιας δήλωσης κανονικής άδειας την οποία είχαμε ζητήσει, καθώς και της υποχρέωσης των λογιστηρίων για τη μεταβολή αποδοχών. Είχαμε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στο Υπουργείο Εργασίας και προχτές 29 Απριλίου βγήκε η απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου και η προθεσμία υποβολής της ετήσιας άδειας, το Ε11 όπως γνωρίζουν αρκετοί συνάδελφοι, αλλά και η υποχρέωση υποβολής της μεταβολής αποδοχών λόγω της αλλαγής νομοθεσίας. Τι εννοώ? Η αύξηση των κατώτερων μισθών από τα 880 στα 920 υποχρεώνει τα λογιστήρια να δηλώσουν τη μεταβολή, την αύξηση αυτή στο εργάνι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί πρέπει να γίνεται από τα λογιστήρια και δεν θα πρέπει να γίνεται αυτόματα στο εργάνι όπου βλέπει το κατώτατο μισθό το 880, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Έχουμε πει ότι άμα μπλέξει με την γραφειοκρατική τρέλα στην Ελλάδα δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτό λοιπόν δόθηκε παράταση μαζί με τους πίνακες της ετήσιας άδειας, άλλη τρέλα αυτή, πάει μέχρι 30 Ιουνίου, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα λογιστήρια επιχειρήσεων και οργανισμών.

Και μια που αναφερθήκαμε στον παραλογισμό των προστήμων και στη βεβαλώδη φορολογική νομοθεσία, να σας πω ότι βγήκε μια ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη φοροδιαφυγή. Υπάρχει όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο τουλάχιστον εμείς από αυτή εδώ την εκπομπή το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, και δεν είναι άλλο από τα στατιστικά της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Όχι διαφορών, ήταν τη Διεύθυνση Επίλυση Φορολογικών Διαφορών, η οποία λέει ότι από 106.275 ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες εξετάστηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών, θα πρέπει να πούμε ότι είναι η διαδικασία εξοδικαστική η οποία ισχύει πριν ένας φορολογούμενος προσφυγεί στα δικαστήρια. Δηλαδή, πριν πάει στα δικαστήρια, και απαραίτητη προϋπόθεση για να πάει στο διοικητικό δικαστήριο να διεκδικήσει αυτό το οποίο αυτός θεωρεί ως δίκαιο και σωστό, είναι να προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία είναι μια υπηρεσία παγωμένη στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία εξετάζει αυτές τις διαφορές. Από τις 106.275 λοιπόν ενδικοφανείς προσφυγές, εκδικάστηκαν οι 101.784. Και γιατί εκδικάστηκαν λιγότερες από αυτές οι οποίες, από αυτές τις οποίες προσέφυγαν? Γιατί κάποιες απορρίφθηκαν σιωπηρά. Παρέλθε ο χρόνος λοιπόν και απορρίφθηκαν σιωπηρά άλλοι. Στρέβλωση αυτή, κατά την ταπεινή μου άποψη, καμία δεν θα πρέπει να απορρίπτεται σιωπηρά. Θα πρέπει όλες να εξετάζονται και για όλες να δίνει απάντηση η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Από αυτές όμως τις 101.784 οι οποίες ελέγχθηκαν, η μία στις τέσσερις, δηλαδή περίπου 25 με 26.000, δικαίωσε τους φορολογούμενους. Προσέξτε, η μία στις τέσσερις περιπτώσεις δικαιώθηκε από την Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών πριν προσφύγει σε διοικητικό δικαστήριο. Άρα τα υπόλοιπα 3/4 είτε συμβιβάστηκαν, είτε προσφεύγοντας στο διοικητικό δικαστήριο, το οποίο είναι η επόμενη κίνηση. Δεν ξέρουμε πόσους από αυτούς, και θα το αναζητήσουμε στα στατιστικό στοιχείο, και είναι ένα πολύ ποιοτικό χαρακτηριστικό και πολύ ποιοτικό στατιστικό στοιχείο, πόσοι από αυτούς δικαιώθηκαν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Εδώ θα πρέπει να σας πω, και αυτό σας το λέω από εμπειρία, δεν έχω τα νούμερα αυτή τη στιγμή μπροστά μου, θα τα βρω όμως και θα το συζητήσουμε, ότι ο καλύτερος, οι δύο καλύτεροι πελάτες των ελληνικών δικαστήριων είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, ΙΚΑ, και το ελληνικό δημόσιο. Άρα, εάν το 1/4 δικαιώθηκε εξοδικαστικά, φαντάζομαι ότι τουλάχιστον το άλλο 1/4, για να μην πω και παραπάνω, έχει δικαιωθεί στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Το πρόβλημα είναι το πότε, δηλαδή χρονικά πότε δικαιώθηκε ένας άνθρωπος, γιατί εδώ θα πρέπει να σας πω ότι διάβαζα προχτές μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την καθαρογραφή της απόφασης, η οποία βγήκε τον Απρίλιο του 26. Η απόφαση είχε βγει το φθινόπωρο του 25 και αφορούσε προσφυγή νομικού προσώπου, εταιρείας δηλαδή, το 1999. Τα πρόστιμα τα οποία είχαν επιβληθεί ήταν σε δραχμές. 99-2006 είναι 27 χρόνια. Η εταιρεία μπορεί να είχε κλείσει, μπορεί οι φορείς αυτής να έχουν πεθάνει. 27 χρόνια αυτός ο άνθρωπος, αυτή η επιχείρηση, αυτός ο φορέας έκανε να βρει το δίκιο του. Αποδεικνύεται λοιπόν και η ίδια η σημασία που έχει, η τεράστια σημασία που έχει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για το σύστημα και πώς αυτό θα πρέπει να λειτουργεί με περισσότερο κόσμο, με πιο εκπαιδευμένο κόσμο, με περιπτώσεις οι οποίες δεν τις αφήνει να απορριφθούν σιωπηρά. Αυτές τις 6.000 που σας είπα, από τις 107 περίπου, οι οποίες δεν εξετάστηκαν, πιθανολογώ δεν είμαι μέσα στο μυαλό τους, και γιατί δεν προλάβαιναν οι άνθρωποι στις επιτροπές να τα εξετάσουν. Αλλά θα πρέπει να μην υπάρχει ίσιο περιαπόρευση, θα πρέπει όλες οι περιπτώσεις να εξετάζονται,
και να υπάρχει ο ανάλογος κόσμος στις αρμόδιες διευθύνσεις, ο οποίος να εξετάζει και να βγάζει αμέσως την απόφαση. Αν το 1 τέταρτο, σας λέω, λύνεται από τη Διεύθυνση Επιλογής Διαφορών, φανταστείτε ότι τουλάχιστον άλλο 1 τέταρτο, μπορεί και παραπάνω, εγώ πιθανολογώ ότι είναι πολύ περισσότεροι, δικαιώνονται στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Αλλά αυτό προϋποθέτει χρόνο και χρήμα. Κάτι για το οποίο δεν το έχουν όλοι σε αυτή τη ζωή. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, δεν συνιστά κράτος δικαίου αυτή η καθυστέρηση. Δεν συνιστά απονομή της δικαιοσύνης. Γιατί η ποιότητα της δικαιοσύνης εξαρτάται και από το χρόνο της δικαιοσύνης.

0: στα δύο λεπτά που μας απομένουν να πω ότι αυτό το μαρτύριο των δόσεων, το οποίο πολλές φορές έχουμε μιλήσει, και το παράθυρο που άνοιξε, σε εισαγωγικά άνοιξε, ο κ. Μητσοτάκης, των 72 δόσεων, θα ψηφιστεί λογικά την άλλη εβδομάδα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δεν βοηθάει. Είμαι εξ αρχής αντίθετος με τον τρόπο που θα εφαρμοστεί. Κατά 99,9% θα ισχύσει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2026 του τρέχοντος έτους, δηλαδή θα υπάρχει στο σύστημα για να μπαίνουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να αιτούνται τη ρύθμιση των 72 δόσεων, πάλι δηλαδή χρονικός περιορισμός. Έχουμε πει ότι είναι λάθος στα πάντα και εδώ ευθύνονται οι πάντες στο Υπουργείο Οικονομικών. Ό,τι ισχύει για τα πρόστιμα ισχύει και εδώ, θα πρέπει να τους το λέμε και να το τονίζουμε συνέχεια. Θα πρέπει όλοι όσοι έχουμε δημοσιολόγο, θα πρέπει όλοι οι φορείς, τα επιμελητήρια, να μην σταματούν να το λένε. Θα πρέπει η ρύθμιση των 12 και 24 δόσεων, η οποία είναι, στην οποία έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης, η κάθε επιχείρηση, να είναι ανοιχτή συνεχώς. Θα πρέπει τα επιτόκια να είναι αυτά που μπορούν οι Έλληνες πολίτες να πληρώνουν και όχι αυτά τα κουκλιφικά τα οποία εφαρμόζονται. Θα πρέπει να είναι ανοιχτές και χωρίς περιορισμούς, να μπορούν οι Έλληνες να πληρώσουν. Δεν είναι δυνατόν να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα προς τις εφορίες και προς τα ασφαλιστικά ταμεία και να μην γίνεται τίποτα. Και δυστυχώς με το μέτρο αυτό των 72 δόσεων που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Έχουν βάλει πολλά προσκόμματα, έχουν βάλει πολλές ρυθμίσεις, όπως το ότι θα αφορά χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, όπως ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν τα χρέη από εκεί και πέρα, όπως το ότι οι ρυθμίσεις, όσοι έχουν ρυθμίσει και έχουν μπει σε ρυθμίσεις, δεν μπορούν να κάνουν μετάπτωση στις 72 δόσεις. Όλα αυτά είναι τιμωρητικά, δεν έχουν κανένα λόγο σε πολίτες και επιχειρήσεις οι οποίοι δεν έχουν στυλώσει τα πόδια τους από την κρίση. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω όσους ήσασταν στην ακρόαση σήμερα, να ευχαριστήσω το σταθμό που μας έδωσε τη δυνατότητα, να ευχαριστήσω και τον Θεοδωρή τον Παρβαρή, ο οποίος ήταν στην κονσόλα του ήχου. Καλή σας μέρα, ακολουθεί ο Γιάννης Τσιτούρης.
1: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τις συνομιλίες για καθορισμό ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδες με τη Λιβύη ξεκινούν επιτροπές τεχνοκρατών έπειτα από παλαιότερη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στη Τρίπολη τους προηγούμενους μήνες. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την εξέλιξη μέσα από το κείμενο της Κυριακάτικης Ανασκόπησης στο διαδίκτυο, προτάσσοντας τη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο. Λίγες εβδομάδες από την εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων απέχει πλέον η Ιφίλιος εξαιτίας του παρατεταμένου αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και της συνακόλουθης ραγδαίας ανάλυσης των τελευταίων εμπορικών και στρατηγικών εφεδριών. Αμερικανική πετρελαϊκή κολοσσή, μεταξύ των οποίων η Chevron και η ExxonMobil, καταγράφουν ήδη μια πρωτοφανή διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά. Και επιβεβαιώνουν το άδειασμα των δεξαμενών που μέχρι πρότινος συγκρατούσαν τεχνητά τις τιμές στην αγορά. Τα στοιχεία δείχνουν ήδη μείωση της παραγωγής κατά 750.000 βαρέλια ημερησίως και πτώση της παγκόσμιας διήλυσης κατά 3%. Έγγραφα συνδέουν τον επικεφαλής των εισαγγελέων Κωνσταντίνο Τζαβέλα με την υπογραφή 11 επισυνδέσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για πρόσωπα που παρακολουθούνταν ταυτόχρονα μέσω του λογισμικού Predator. Ανάμεσα στους στόχους βρίσκονται υπουργοί, εισαγγελείς και δημοσιογράφοι, ενώ η παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη τερματίστηκε τη μέρα επικοινωνίας του με την ΑΔΑΕ. Ο πρόεδρος Τραμπ κλιμακώνει την αγωνία στην Ευρώπη, καθώς ανακοίνωσε απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία σε πλήθη που ξεπερνούν τους 5.000 στρατιώτες. Η εξέλιξη ακυρώνει τη συμφωνία Biden και Scholz για την ανάπτυξη πυράβλων στο έδαφος της Γερμανίας και προκαλεί κενό στην άμυνα απέναντι στη Ρωσία. Η πράξη αφαιρεί δισεκατομμύρια δολάρια από την οικονομία των δήμων της Γερμανίας που φιλοξενούν τις βάσεις. Σύμβουλος της Περιφέρειας Μακεδονίας κατήγγειλε την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου για μετακινήσεις σε Las Vegas, Σαγκάη, Ινδία και λοιπούς προορισμούς όπως οι Κάνες, οι οποίες έγιναν με πόρους του κράτους. Η καταγγελία τονίζει πως η εκπρόσωπος του τουρισμού απουσιάζει από μνημεία του τόπου, καθώς δεν έχει επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας. Πολίτες ζητούν πλέον στοιχεία για το κόστος των ταξιδιών και αποδείξεις για το όφελος των κινήσεων αυτών για τον τουρισμό της Μακεδονίας. Θρικιαστικά βίντεο από φεστιβάλ στην Νιγηρία προκάλεσαν διεθνή καταγραφή, καθώς καταγράφουν επιθέσεις και κακοποίησεις γυναικών από ομάδες ανδρών μπροστά σε πλήθος κόσμου. Οι αρχές της χώρας προχώρησαν σε συλλήψεις για τα περιστατικά, ενώ οι εκπρόσωποι της περιοχής επιχειρούν την υποβάθμιση του γεγονότος, επικαλούμενη παρερμηνία μιας τελετουργίας. Στο μικροσκόπιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μπαίνουν από σήμερα οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού ατυχήματος που σημειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο του Αράξου. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της τελετής ονοματοδοσίας ενός αεροσκάφους και το περιστατικό αφορά την κατάρρευση σκάλες αεροσκάφους με αποτέλεσμα το τραυματισμό δημοσιογράφων και τεχνικών. 131 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν και 3 διακινητές αλλοδαπείς συνελήφθησαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο σε Σάμο, Ρέθυμνο και Ιερά Πέτρα. Στη Σάμο οι αρχές ακινητοποίησαν σκάφους με 14 επιβαίνοντες μετά από καταδίωξη, ενώ στο Ρέθυμνο τα πληρώματα περισυνέλεξαν 74 άτομα από τη Λιβύη. Στην Ιερά Πέτρα αποβιβάστηκαν 43 άνθρωποι, γεγονός που αποδεικνύει πως τα κυκλώματα όχι μόνο θησαυρίζουν εισπράττοντας χιλιάδες ευρώ, αλλά και πως οι αφήξεις στα σύνορα αγγίζουν το κόκκινο. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Άστατο, συννεφιασμένο και ευρωχερό είναι ο καιρό στο νόμο Αττικής για σήμερα, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικέ καταιγίδε. Οι χαμηλέ θερμοκρασίε στα ορεινά τη Αττικής έχουν ω αποτέλεσμα τη χιονόστρωση τη Πάρνηθα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στου 9 βαθμού Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τζιτούρη.
6: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους ακροατές του Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο και το καλύτερο της Αττικής και όχι μόνο. Μας ακούτε και από το www.machefm.gr. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 694-363-5451 694-363-5451. Τηλεφωνικό κέντρο θα ανοίξει περίπου μία η ώρα. Θα δούμε πώς θα πάει η ροή της εκπομπής. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε και ένα ερωτηματάκι. Θα το θέσουμε και θα μας απαντήσετε πάνω σε αυτό το θέμα. Καλησπέρα Αριστοτέλη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ, καλό μήνα Αριστοτέλη μου. Έχω δει τι μου έχει στείλει. Τα βλέπω, απλώς είμαι λίγο στο τρέξιμο. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο μεγάλο λιμάνι, είπαμε, ξεκινάμε έτσι, είναι πιπίλα είναι τώρα, αυτή, ξεκινάμε από εκεί μου, σαν να βάζω κασέτα, πάνω να το μαγνητοφωνήσω, να το έχουμε έτοιμο. Λοιπόν, εκεί στο εργατικό προσωπικό, στα παιδιά, στην Deport, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στα παιδιά security που μας ακούνε και όχι μόνο, στα ταξί μας, γιατί όπως ερχόμουν, άκουγα ένα ταξί και είχε το Μάχη και άκουγε Στέλιο Φωτόπουλο. Του λέω, με συγχωρείτε, λέω, τι ακούτε αυτό το στάθμο? Μου λέει, ορίστε, λέω, γιατί να ακούτε αυτό, ποιο στάθμο είναι αυτό? Μου λέει, ο Μάχη, λέει, μάχεται, λέει, και έλεγε, έλεγε. Λέω, μπράβο, μπράβο, ωραίο, λέω, το βάλω κι εγώ. Και κάνω, το βάζω, αυτό είχα μέσα ήδη, στη συχνότητα δεν ξεκολλάει από το Μάχη. Μου λέει, φίλε, θα μάθεις αλήθειες. Λέω, να είστε καλά, για να δω, γιατί λέω, όλοι ψέματα μας λένε. Και δεν είπα τίποτα, έφυγα. Πάντως, να ξέρετε, τα ταξί, επειδή τα αγαπάμε τα ταξί, τους ταξιτζίδες και όλους, όλο τον απλό κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, με την κυβέρνηση τα έχω, δεν τα έχουμε κανέναν άλλον. Έτσι που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση, αυτή η κυβέρνηση και όχι μόνο αυτή, και οι προηγούμενοι. Γιατί υπήρχε και ο νόμος Κατρούγκαλος με τη συντάξη, κόψανε. Αν τα ενώσουμε το παζλ, θα δείτε οπότε ξεκινάει όλο αυτό. Όλα αυτό οπότε ξεκινάει. Τέλος πάντων, στα σώματα ασφαλείας, στα παιδιά της Δίας, στην άμεσο δράση, στην τροχέα, γιατί μου λένε να το πω κιόλας, είναι και φίλοι γνωστοί, τρέχουν όλη μέρα τα παιδιά και από τα social μέσα που τους ακολουθώ, την καλημέρα μου πάντα. Λοιπόν, που αλλού, στα νοσοκομεία, στους γιατρούς μας, ασθενείς, στα εργοστάσια παραγωγής που εργάζονται κι αυτοί, σε όσοι εργάζονται, στον απλό λαό. Λοιπόν, ξεκινάω, επειδή τώρα με το που άνοιξα λίγο τις οθόνες μου, πρώτα απ' όλα από την καλησπέρα μου, στο Φάνη το Μαρίνο. Ναι, Φάνη μου, Τετάρτη αυτήν την εβδομάδα ξεκινάει ο Γιώργος ο Γαρυφάλου, την Πέμπτη, 8 με 9, από την άλλη εβδομάδα θα είναι Τετάρτη και Πέμπτη τοπική αυτοδιοίκηση 8 με 9 στο Alert TV. Εγώ θα είμαι 9 με 10 και φιλοξενούμενος μου θα είναι ο κύριος Πέτρος Χασάπης, πολιτικός αναλυτής. Και όσοι θα ακούς θα συντονιστείτε στο Alert TV την Τετάρτη το βράδυ. Θα κάνουμε και μια ανάλυση με τον έμπειρο αξιόλογο Πέτρο Χασάπη, πολιτικός αναλυτής, για τις δημοσκοπήσεις. Να μας πει. Και έχουμε, δεν έχουμε, έχουμε να πούμε, θα δείτε βίντεο με την Άννα Διαμαντοπούλου. Θα ακούσετε πράγματα που δεν τα έχετε δει αλλού, έτσι πιστεύουμε, είναι κάτι ξεχωριστό και βλέπουμε. Ξεκίνημα είναι, α δούμε, αν τα πάμε και καλά. Λοιπόν, ποιος είναι, γεια σου Μιλωνάκη Βαγγέλη, καλή βάρδια. Ο Νίκος, ο Μελένικος, ναι ο Νίκος, την καλησπέρα μου. Στη Μαρία και στον Κωνσταντίνο, στο Γκον Καν. Λοιπόν, ξέρει αυτός. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ βλέπω στο Voice. Πανικός λέει στο voicenews.gr, παιδιά να μπαίνετε, σας το έχω πει. Πανικός λέει στο Μαξίμου, τι κρύβεται λέει πίσω από την ανασκόπηση. Αποκάλυψη το κυριακάτικο παραμύθι του Μαξίμου, τι ξέχασε σε εισαγωγικά να πει ο Μητσοτάκης. Στεγαστική φούσκα και ο πανικός του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει για το σπίτι μου 2. Όμως η είδηση είναι άλλη. Η καταληκτική ημερομηνία 2 Ιουνίου 26.
Ναι, παιδιά, ναι, ναι, τα έχουμε πει. Γιατί λέει ο υπουργάρας, ο υπουργός υγείας, έλεγε, ποιος άλλος θα φέρει, λέει, από το 27 θα έρθουν και άλλα λεφτά. Βλέπετε, φέραμε λεφτά. Το 19 ο Μητσοτάκης έφερε λεφτά, αυτά είπε ο υπουργός υγείας. Και μοίρασε χρήμα στην Ελλάδα. Δεν είπε ότι μοίρασε χρήμα στους λίγους. Αυτό δεν το είπε. Και στους άλλους άφησε να πεινάνε. Και δεν είπε, μας είπε, ότι κάποιοι από μηδέν σπίτι αποκτήσανε 3 και 4 κίνητα για καταθέσεις, ενώ χρωστάγανε. Εντάξει. Εδώ άλλο. Οι τράπεζες στο απειρόβλητο. Η εκπαιδευτική αλλίωση και το άρθρο 16. Η σιωπή για τα σκάνδαλα. Ωραία, παιδιά. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Λοιπόν, ακούσε. Αυτά που διαβάζω, να μπείτε με στο Voice News. Το βασικό μήνυμα για μένα, σαν Τσιτούρης Γιάννης, είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται επικοινωνία και ωραιοποιήσεις, χρειάζεται δικαιοσύνη, που και αυτή έχει πάψει από αυτά που ακούω στον κόσμο και το βλέπουμε. Αξιοκρατία και πραγματική στήριξη στον απλό πολίτη δεν υπάρχει. Ο λαός δεν ζητά θαύματα. Το λέω, έχει μανιάσει γλώσσα μου από το μικρόφωνο του Μάχη. Ζητά αλήθεια, ασφάλεια και σεβασμό. Όποιος δεν τα δίνει δεν αξίζει να μας κυβερνά. Τελεία και παύλα. Το λέω και θα μαλλιάσει η γλώσσα μου. Τι δεν καταλαβαίνετε. Θεωρία, ωραιοποιήσεις, όλα ωραία είναι. Τι να πω. Άντε να ξεκινήσουμε με ένα Θοδωρή. Είμαστε έτοιμοι για ένα τραγουδάκι. Βάλε λίγο έτσι να πάρουν, να ανέβουν τα αίματα. Βάλε τίποτα έτσι. Αντάρτικο ρουβά. Λοιπόν...

0: Είπαμε να ξεκινήσουμε χαλαρά. Πιστεύω να σας αρέσουν τα τραγουδάκια. Αν δεν σας αρέσουν, πάρτε ένα τηλέφωνο και θα βάλουμε αυτό που θέλουμε πάλι εμείς. Ε, έτσι δεν πάει? Εδώ υπάρχει δημοκρατία, να ξέρετε. Λοιπόν, και να θέσω ένα ερώτημα έτσι μετά που θα ανοίξουν τηλεφωνικές γραμμές. Δεν ξέρω το κατά πόσο θα είναι καλό το ερώτημα. Μάλλον δύο. Μας είπαν ότι για την πιο κρύα λέει Πρωτομαγιά, αλλά τελικά ποιος κρύος είναι ο καιρός ή η τσέπη του πολίτη, ρε παιδιά. Δεν ξέρω να τον θέτω σωστά. Εσείς τι νιώθετε σήμερα, γιορτή εργαζομένων ή αγώνα επιβίωσης? Και ας πέρασε πριν δύο μέρες η Πρωτομαγιά. Ή ένα άλλο ερώτημα. Πρωτομαγιά 2026, λέω, τιμάται πραγματικά ο εργαζόμενος ή απλώς λέμε λόγια για κάθε χρόνο για το Θεέ Αθήνε? Ο μισθός και η σύνταξη φτάνουν για να ζήσει με αξιοπρέπεια ή όχι, ρε παιδιά? Αυτό θα μου απαντήσετε. Να δούμε. Γιατί βλέπω αριστερούς με κόκκινα στεφάνια, πάνε καταθέτουνε και για να... Μα θα κάνω μια παρέμβαση. Έχουμε τη φέτα ανοιχτή εδώ. Είναι ανοιχτή. Να ακούσουμε, για να μην ξεχνάμε, έτσι. Για να ακούσουμε λίγο. Πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, νυν βουλευτής νομίζω. Κυρία Ρένα Δούρο, ακούστε. Έβλεπα το βίντεο, θα το δούμε και την Τετάρτη. Δηλαδή, έλεος δηλαδή. Ξεχνάμε. Ξεχνάτε. Για να ακούσουμε.
1: Σικάγο 1886.
0: Ακούστε.
1: Αθήνα Πρωτομαγιά 2026. Απειλούσε Πάρσον ως τις νεκρές εργάτριες του εργοστασίου Βιολάντα, οι γυναίκες στην πρώτη γραμμή, κυριολεκτικά με το αίμα τους. Για ίση αμοιβή, ίση εργασία, αξιοπρέπεια στη ζωή και στη δουλειά. Σήμερα δεν γιορτάζουμε. Σήμερα θυμόμαστε, διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε.
0: Ακούσατε. Ακούσατε. Δωρή, βάρε και ένα χαλί έτσι να παίζει μια μουσική. Δεν ξέρω, Ευατήριο, τι θέλεις. Λοιπόν, ακούσα την κυρία Δούρου. Πρωτομαγιά, γιορτή των εργαζομένων. Σωστά. Αλλά η μνήμη δεν είναι γιορτή. Με όλο το συμπάθειο, κυρία μου. Κυρία βουλευτής, νομίζω είναι βουλευτής. Μην ξεχνάμε. Πλημμύρες Μάνδρας 2017, 24 νεκροί. Αυτά γιατί δεν τα λέτε? Γιατί δεν τα λέτε? Πυρκαγιά στο Μάτι 2018, 104 νεκροί. Γιατί δεν τα λέτε, κυρία Δούρου? Με όλο το συμπαθείο, γιατί δεν τα λέτε αυτά? Εσείς δεν ήσασταν τότε περιφερειάρχης? Γιατί τα ξεχνάτε? Σας πονάει κάτι? Σας ενοχλεί κάτι? Και μας καγκαλιάζετε και όλες βλέπω τη φωτογραφία. Το βιντεάκι μάλλον. Και σήμερα μας μιλάνε για τις γιορτές. Μας μιλάτε για γιορτές όλοι σας. Η μνήμη δεν σβήνεται. Η ευθύνη δεν παραγράφεται, να ξέρετε. Δεν ξεχνάμε. Δεν σωπαίνουμε. Γιατί πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν ανθρώποι. Σεβασμός στους νεκρούς, αλήθεια για τους ζωντανούς. Όχι μόνο

Άντε, γιατί ξεχνάμε τα δικά μας. Πλησιάζουνε. Πού θα πάμε να στριμωχτούμε. Καλό είναι το βουλευτή Λύκη. Καλά είναι τα 4-5 χιλιάρικα και 6. Για κουρνάμε δαχτυλάκι. Για θέματα ασφάλειας, επί τη μία κυβέρνηση. Δεν τίθεται θέμα. Ο άλλος καήκανε και κάποια είχε δηλώσει τότε στο μάτι, δεν θα το ξεχάσω, στα social, που έλεγε «Εμείς φταίμε, εσείς που χτίσατε εδώ στο μάτι». Τα θυμίζω για να μην ξεχαστούμε, παιδιά. Για να μην ξεχνάμε, παιδιά. Και προχθές, δεν ξέρω πότε, ήταν μέσα στην εβδομάδα, νομίζω Πέμπτη, Πρωτομαγιά, Παρασκευή, Σάββατο, δεν ξέρω, χθες, δεν ξέρω. Μέσα στην εβδομάδα. Ο κύριος, πρώην πρωθυπουργός, κύριος Τσίπρας, που δεν έχει αφήσει τα πρωθυπουργικά του καθήκοντα και τον ακολουθεί η αστυνομία, τα οποία τα πληρώνεις εσύ. Εγώ, τα κορόιδα το πληρώνουμε για να τον φυλάνε. Αφού δεν φοβάται, τι να φυλάνε. Φοβάται κάτι. Και πήγε στην Κρήτη, τι είπε με απλά λόγια ο κύριος Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη, χρησιμοποίησε το συμβολισμό του Νίκου Ξυλούρη. Θα κάνει ξαστεριά. Για να δείξει ότι έρχεται πολιτική αλλαγή και μια νέα, σε εισαγωγικά, προοδευτική παράταξη, πολύχρωμη. Βάλτε το στο μυαλό σας, τυπώστε το, πολύχρωμο. Ξέρει τις κουβέντες. Κάνει κινήσεις όπως έκανε ο συγχωρημένος Ανδρέας Παπαδρέου. Κάνει τα χέρια του σαν τον Νίκο τον Ξυλούρη. Μίλησε για επανακίνηση, ενότητα και επιστροφή με νέο φορέα. Εσείς. Ακούμε πάλι μεγάλα λόγια, παιδιά. Για ξαστεριές και νέα ξεκινήματα. Ο ελληνικός λαός. Ο κρητικός λαός. Όμως δεν κρίνει από συνθήματα. Κρίνει από τις πράξεις. Κρίνει το 2015, γιατί το ξέχασα, όταν το όχι το έκανε ο κύριος Τσίπρας, ναι. Ναι, μην ξεχνάμε. Κρίνει τις επιλογές που σημάδεψαν τη χώρα, την οικονομία, την ενέργεια. Μην τα ξεχνάμε από που ξεκινάνε. Και συμπληρώνει και ο άλλος, ο νέος. Την καθημερινότητα του πολίτη. Νόμος Κατρούγκαλο με τους συνταξιούχους. Τα ξεχάσαμε που λέει θα ανέβηκε το όριο και η άλλη από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στη Γαλλία, που είναι στη Νέα Αριστερά, και φώναζε να μην πάει η σύνταξη στα 65. Ή στα 67 και εδώ υπερψήφισε για τα 67. Αυτοί είσαστε. Και έρχεται να μας σώσει. Ο πολίτης κρίνει τις τραγωδίες που άφησε, που αφήσανε πληγές από την πυρκαγιά στο μάτι, κύριε Τσίπρα, και από τις πλημμύρες στη Μαύρα Αττικής. Μια προδοσία για μένα για τη Μακεδονία, κύριε Τσίπρα. Η πατρίδα για μένα δεν χρειάζεται πια ανακύκλωση πολιτικών προσώπων και συνθημάτων. Χρειάζεται ευθύνη, σοβαρότητα και καθαρές θέσεις πια. Ο κόσμος θα αποφασίσει και αυτή τη φορά θα αποφασίσει με μνήμη, πιστεύω. Αν πράξει όπως πρέπει, με αυτά που ακούω έξω στον κόσμο, που γυρίζω όλη μέρα. Πιστεύω ξυπνάει ο κόσμος και έχουν βγει τώρα τα παπαγαλάκια. Θα πούμε και σε λιγάκι με τον Γκρέγκορι Ζουγκόφ, πώς λέγεται, Ζιμβάγκο, πώς λέγεται, ποιος ήταν πίσω από την ομάδα λύσης. Έχω πάθει σοκ. Διάβαζα το Boys News και πάθα σοκ. Ξυπνάτε, ανοίξτε, μην βάζετε το κεφάλι σας κάτι και ό,τι σας λένε. Ενημερωθείτε από ραδιόφωνα. Αφήστε την τηλεόραση πιο πολύ. Είναι συστημικά. Εδώ έβλεπα κανάλι μεγάλο το πρωί που κάνει 10 η ώρα κάθε Σαββατοκύριακο. Χρόνια τώρα. Έχει πετάξει και την κοιλιά. Μην πούμε για την κυβέρνηση. Ξαφνικά μας έγινε ο Νικολάκης. Μην πούμε, καλά τα κάνει η κυβέρνηση. Μετά, βγει κάποιος άλλος
Λάθος τα κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, τα κάνει τώρα. Οι γλύπτες. Σε εισαγωγικά γλύπτες. Φοβούνται μη χάσουν τη θέση. Έχεις πάει 60 κέρια. Και τι έγινε. Θα μείνεις άνεργος. Δεν έχετε κάνει την μπάζα σας. Δεν τρεπόμαστε αυτή τη χώρα. Δεν έχετε λίγο τσίπα και παραμυθιάζετε τον κόσμο μπρου από τηλεόραση. Και ναι, τον κάνουν τον τσίπα, τον πάνε απ' έξω, τον φέρνουν σιγά σιγά, μετά φέρνουν την άλλη που τρέχει, που διάβασα με την άρση ασυλίας από την Ευρώπη, με τις πλαστές υπογραφές και με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουγδάνο εδώ πέρα, συνάδελφο που κάνει 6 με 8 καθημερινά. Έχω πάθει σοκ. Βλέπω να μην υπάρχει το κόμμα σε λίγο καιρό. Αλλά άκουσα και κάποιον εδώ, το οποίο το είχα πει απ' έξω, βέβαια το άκουσα γιατί έχουμε έγκυρους δημοσιογράφους, αληθινούς δημοσιογράφους, παραγωγούς το ίδιο εδώ πέρα, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και άκουσα ραδιομακελάριδες, το Στέφανο Τοχείο που λέει «Προσέξτε, αν θυμάμαι καλά», έτσι νομίζω το είπε ο Στέφανος Τοχείος, «η κυρία αυτή θα παντρευτεί». Αυτά κλείσει το κόμμα, θα παντρευτεί και μπορεί να το κάνει το κόμμα στον άντρα της. Αυτή με τις πλαστές υπογραφές. Γιατί πρέπει να προσέχουμε. Γιατί λέει δεν ακουγόμαστε. Το καλύτερο ραδιόφωνο της Αττικής δεν ακούγεται. Παιδιά, μας παραφυλάνε. Με το που θα βρίσουμε θα φάμε το πρόστιμο. Εμείς δεν βρίζουμε. Εμείς είμαστε η φωνή του λαού. Του απλού λαού. Όχι του Μαξίμου. Πάμε τραγούδι, Θοδωρή.

0: Δεν έχουμε μόνο τον κατάσκοπο του Voice News, έχουμε πολλούς. Λοιπόν, εδώ μάχη 99,8 το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, και πάμε. Η φέτα είναι ανοιχτή, ε. Κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου, όσοι θυμάται, είναι το. Πώς το λέγανε το. Έχεις γράμμα, έχεις πακέτο. Πάμε πακέτο. Η ίδια είναι. Κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου. Και άκουσα και το voice, ρε παιδιά, δεν προλαβαίνω. Δηλαδή το ετοιμάζω, σας είπα, είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα έχουν πει όλα. Τα λένε όλα, δεν το προλαβαίνω. Το voicenews.gr με έχει. Ή το Γρηγόρη το Σερέτη από το Focus κόντρα στο σύστημα. Τι να προλάβω να πω. Αλλά βέβαια εντάξει. Βάζει εκεί. Τρένο τους πάμε όλα τα πατριωτικά ενημέρωσης, μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, για να ακούσουμε την κυρία Βασιλείου, όχι την κυρία Βίκη Βασιλείου, αυτός που έκανε την καταγγελία και είπε μέσα στο συμβούλιο, στο περιφερειακό συμβούλιο, ακούστε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Αυτό που ακούσαμε.
1: Εδώ πέρα μαζί μου,
0: ακούστε.
1: Έχω όλα αυτά εδώ. Είναι τα ταξίδια αναψυχής τα οποία κάνετε για τα φεστιβάλ, για να εκπροσωπήσετε την περιφέρεια. Ταξίδι της κυρίας Χατζηβασιλείου στην Κωνσταντινούπολη. Ταξίδι στο Λονδίνο. Ταξίδι στην Αθήνα για να βγάλει βίζα για το Las Vegas.
0: Αυτό που είδα από το TikTok στην Αθήνα, και από τα social που το έχουν ανεβάσει
1: όλα. Στη Βενετία,
0: όλα.
1: Ηράκλειο Κρήτης, Γαλλία, Κάνες,
0: η Αιτζία,
1: στη Βιέννη, στην Ινδία, στη Φλόριντα, στο Λονδίνο εκ νέου, στη Σερβία, στη Σαγκάη στην Κίνα, εκεί που είπε και ο κύριος Τζαμτζής για το Ming King Inc. Φραγκφούρτη, στη Βαλένθια η κυρία Χατζηβασιλείου, στο Τόκιο οι αγρότες περιμένουν ακόμη να πληρωθούν, Κύπρος, στο Ντουμπάι ευκαιρία να ξαναπάει η κυρία Χατζηβασιλείου τώρα στο Ντουμπάι, Βαρσοβία, Βαρκελόνη, Βιέννη, έχει εδώ...
0: Παιδιά, τι γίνεται. Η κυρία Χατζηβασιλείου είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού ή υπουργός τουρισμού. Εγώ πιστεύω ότι ο υπουργός δεν έχει πάει τέτοια ταξίδια. Μα γι' αυτό έχουν εξαφανιστεί και δεν τους ενδιαφέρει πια τηλεόραση, αυτά που άκουγα. Εντάξει. Δεν πάμε καλά. Υπάρχει εν τέλει έντονη αντίδραση μέσα στα social παρακολουθώ για αυτό το θέμα. Και επειδή άκουσα και από το voice εδώ στο δελτίο ειδήσεων, λέω κάτσε να το πω κι εγώ. Να δούμε, γιατί λέω μήπως είναι κάποιο, ξέρεις, καμιά φορά υπάρχει και τεχνητή νοημοσύνη. Σωστά την είπα, Θοδωρή, τεχνητή, δεν είναι. Εδώ η βούλτεψη μίλαγε με το ρομπότ. Μίλαγε με το ρομπότ και έκανανε συζήτηση. Λέγεται Σοφία, λέγονταν η λέει άλλη. Τι περιμένεις, βούλτεψη είναι αυτή. Με ένα φυλάδιο που πουλάει πέντε φύλλα όλο και όλα. Λοιπόν, αλλά απέναντι αυτό που λέμε τώρα πριν είναι για την κυρία Χατζηβασιλείου. Με καταγγελίες ότι πραγματοποιεί συχνά, λέει, ταξίδια στο όνομα τουριστικής προβολής, ενώ σύμφωνα με αυτό που άκουσα, με τα σχόλια που άκουσα, δεν υπάρχει ορατό έργο ούτε επαρκής παρουσία σε τοπικές υποχρεώσεις. Δεν ξέρω. Ναι, άμα με τόσα ταξίδια που είπε ο κύριος, έχω και το όνομά του, περιφερειακό σύμβουλο σίγουρα είναι. Πού να πάει, έχει χρόνο να κάνει τις υποχρεώσεις, το ίδιο κάνει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βέβαια, αυτά είναι ισχυρισμοί των πολιτών και όχι επιβεβαιωμένα στοιχεία, πιστεύω, αλλά δεν πιστεύω να μην είναι επιβεβαιωμένα για να γίνεται τόσο ντόρος. Και για να δείχνει, αποδείξει ο κύριος που είδα, αλλά δείχνουν για μένα έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια για που πάνε τα χρήματα, ρε παιδιά. Ο ένας δηλαδή πληρώνει, ο δημότης ματώνει και την ίδια ώρα ακούγονται καταγγελίες για ταξίδια σε προβολής. Δηλαδή προβολής τι, για αντίκρισμα, χωρίς αντίκρισμα. Υπάρχει, έχει αλλάξει κάτι. Εδώ για την αρχαία Πέλα έλεγε κάτι. Δεν μπορώ να το πιάσω, το ψάχνω. Απλώς εγώ θέλω να ρωτήσω απλά και καθαρά, πού πάνε τα λεφτά του λαού. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Υπάρχει έργο ή μόνο εικόνα, ερωτώ. Και σίγουρα άμα μπορεί να επέμβει και μας ακούει η κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου, πολύ ευχαρίστως, έτσι. Γιατί αλλά έχει γίνει ντόρος, μεγάλος ντόρος. Εδώ, κυρία Χατζηβασιλείου, αν ακούτε 2-10-7-10-8.000 το τηλέφωνο. Δεν κατηγορούμε, απαιτούμε απαντήσεις απλούστατα. Διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στον πολίτη. Γιατί η πατρίδα δεν είναι για εκμετάλλευση, είναι ευθύνη. Αυτό ισχύει και για τους Δήμους, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να έχουν φύγει ανεξέλεκτα. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσόνας είναι 12ος Δήμος σε δημοτικά τέλη ακριβότερος. Τέταρτος, 12ος, δεν θυμάμαι, το διάβα, το είχα πει εδώ. Έχουν ξεφύγει. Οι δρόμοι, μπάζα παντού. Πάλι Γαλινού εκεί που μένω. Και δεν λέω στο σπίτι μου. Παντού όπου και να πάω. Δρόμοι σκάβονται. Από τις οπτικές είναι καινούργια, ενώ έχουν ξανασκάψει, ξαναπερνάνε και σκάβουνε. Σπάνε σωλήνες νερού. Ο Δήμος ανύπαρκτος να παρεύει να κάνει, δεν ξέρω, καταγγελία στην εταιρεία. Τι ανταποδοτικά παίρνει από αυτήν την εταιρεία. 3,60. Και ο Κορυδαλός, δεύτερος σε δημοτικά τέλη, λέει ακριβότερος, τρίτος. Εκεί γίνεται ένα άλλο πάρτι. Το οποίο το διασταυρώνω και αυτό, γιατί καμιά φορά λένε, τα διασταυρώνω από θέμα ότι έγινε μια καντίνα εκεί στις γυναικείες φυλακές παλιές που έχει γίνει πάρκο και γίνεται πανικός. Έχουν ξεσηκωθεί βέβαια, έχουν ξεσηκωθεί η αντιπολίτευση, η οποία κομματικά είναι μαζί. Δεν ξέρω τι γίνεται και δεν θέλω να φέρω άλλη γνώμη. Απλώς το ψάχνω. Στην Ηλιούπολη διάβαζα ερωτήσεις της ελληνικής λύσης, επερωτήσεις. Γιατροί αφημοί με απευθείας αναθέσεις. Εκεί ο κύριος Ψηρόπουλος δεν ξέρει κάτι. Δήμαρχος είναι. Δεν ξέρω. Ρωτάω ρε παιδιά. Εγώ ρωτάω. Ερωτήματα. Απλώς όταν αρχίζει και ξεγυμνώνεται ένας-ένας και όταν βγαίνει η αλήθεια, γιατί στην αρχή φωνάζουνε, φωνάζει ο κλέφτης για φοβηθεί ο σπιτονικοκύρης. Έτσι, σωστά. Έτσι φωνάζει και ο Τζουτζούκος, Μπουμπούκος. Λοιπόν, τέλος πάντων, το κοιτάμε το θέμα. Πάντως εδώ η γραμμή μας, το τηλέφωνό μας, το 2-17-18.000, κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου, με αυτά που λένε, αν νομίζετε και μπορείτε και θέλετε να πάρετε κάποια στιγμή, πολύ ευχαριστώ, πάρτε και στο Focus. Σου Γρηγόρη Σερέτη. Έτσι πάει. Δεν είναι ντελάλη και να το λέει το Voice News τώρα, να το βγάζει και το Voice News. Είναι ψαγμένη. Είναι ψαγμένη, παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θεματάκι με τον Δένδια. Αχ. Λέει το δημοσίευμα καταγγέλει ότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχει σύστημα ευνοϊκών μεταθέσεων όπου στελέχη με κομματική ή συνδικαλιστική δράση λαμβάνουν προνομιακές θέσεις στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο. Αντί να αξιολογούνται με βάση την υπηρεσία τους σε μάχημες μονάδες. Θέτει ζήτημα αξιοκρατίας ή πολιτικής ουδετερότητας και ζητά αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης. Λοιπόν, όταν υπάρχουν ρε παιδιά τέτοιες σοβαρές καταγγελίες για τις ενόπλες δυνάμεις, δεν χωρούν ούτε σιωπές ούτε υπεκφυγές. Η πατρίδα απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις. Αν ισχύουν όσα καταγγέλλονται, τότε μιλάμε για πλήγμα στην αξιοκρατία και στο ηθικό των στελεχών που υπηρετούν καθημερινά στις δύσκολες μονάδες. Αν δεν ισχύουν, οφείλει η ηγεσία να το αποδείξει άμεσα και ξεκάθαρα. Σε κάθε περίπτωση, ένα είναι αδιαπραγμάτευτο. Και θα το πω. Οι ενόπλες δυνάμεις δεν μπορεί να λειτουργούν με κομματικά κριτήρια. Ανήκουν μόνο στην πατρίδα και στον ελληνικό λαό. Τελεία και παύλα. Ζητάμε διαφάνεια, αξιοκρατία και ίσους κανόνες για όλους. Γιατί ο Έλληνας στρατιωτικός που υπηρετεί στα σύνορα αξίζει σεβασμό, όχι σκιές και ερωτήματα.

0: Επανήλθαμε εδώ, μάχη. Λοιπόν, για να δούμε, θέλω να... τι να φτιάξω εδώ, τώρα έχουμε εδώ. Και, καλημέρα Βέρα, καλημέρα στη Βέρα, κάτσε να δούμε και τα μηνύματά μας. Ναι, σωστά. Λοιπόν, θέλω να δω πού είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα μας. Ξεγυμνώθηκε ο Γκέωργη Ζουγκόφ. Σωστά το είπα τώρα. Αυτό το είπα σωστά. Το γαλάζιο τρόλ που σας είπα πριν, ο απότακτος αστυνομικός και τα 2,5 δις ευρώ που είναι πίσω, την ώρα που μας μιλάνε για κάθαρση στο ίντερνετ, θυμάστε τι λένε από την κυβέρνηση. Κάθαρση στο ίντερνετ. Κάτσε, γιατί μου στέλνει συνέχεια μηνύματα. Λοιπόν, ο Γκέωργη Ζουγκόφ δεν ήταν ένας απλός παιδιά χρήσης. Πολλοί τον είχατε δει μέσα, στα social. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνδέεται με πρόσωπο που είχε σχέση με το κυβερνητικό μηχανισμό. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Μία τελεία, παιδιά, μείον 4, μείον 5 στο Σέλι, στην Φλόρινα. Τι γίνεται ρε, χιόνια έριξαν. Μείον 4, Πάρνηθα 0. Πανικός γίνεται. Λοιπόν, επανέρχομαι, βλέπετε, εγώ το κάνω έτσι, φεύγω από εδώ, ξαναγυρίζω. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, όπως είπα. Ποιος ελέγχει, ρε παιδιά, τελικά αυτούς που επηρεάζουν την κοινή γνώμη, που κάνανε επιθέσεις, που κάνουν επιθέσεις μέσα στο διαδίκτυο? Πόσοι ακόμη υπάρχουν, ρωτάω, πόσοι ακόμη υπάρχουν και ποιος λογοδοτεί για αυτά? Μόνο α γράψω εγώ, α γράψει η Βέρα, α γράψει ο Νίκος, ο Φάνης, εκεί λογοδοτούμε και μας κυνηγάτε. Γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από ψεύτικα προφίλ πια? Τι δεν καταλαβαίνετε? Κυνηγάμε όλους και δεν θέλω να αναπτυχθώ πάρα πολύ σε αυτά πράγματα. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε να ακούσουμε λίγο για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Τι είπε για τη Λέσβο, για να ακούσουμε, για να βάλουμε 30 δεύτερα εδώ και επανερχόμαστε.
1: Για τη Λέσβο είναι αυτά. Έστειλε χαρτί η Ελλάδα και ζήτησε αυτά πράγματα. Να μην μπορούν να κάνουν γαλακτοκομικά σε μία περιοχή, να μην μπορούν να πολλούν το γάλα εκτινοτρόφι σε μία περιοχή, για να αποτραπεί οποιαδήποτε περιττή διαταραχή στο εμπόριο εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να αποφευθεί η επιβολή αδικαιολόγητων φραγμών στο εμπόριο από τρίτες χώρες. Το καταλαβαίνετε? Την ώρα που στην Κύπρο ισχύουν ακριβώς αντίθετα.
2: Δηλαδή,
1: μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με ζώνη εμβολιασμών. Δηλαδή, θα εμβολιάζει τα ζώα της και θα κάνει και γαλακτοκομικά προϊόντα και θα πουλάει και γάλα και θα πουλάει και κρέας.
0: Ακούσατε. Η Λέσβος κλαίει, να ξέρετε. Όσα ασχολούνται τα κανάλια τα περνάνε έτσι. Έχουν πάρει εντολή, λίγο λέει για να φαίνεται για το Θεαθήνε. Εδώ βγήκε ο, πώς το λένε, τους αγρότες. Προχτές σε παράθυρο ο Ευρωβουλευτής αυτιάς και κουνάει και δεν ξέρω και κάνει. Ναι, τα έχει φτιάξει όλα καλά ο Ευρωβουλευτής αυτιάς. Εκεί που βγήκε σε συγκεκριμένο κανάλι. Και βγήκε ο Ασλανίδης, πώς λέγεται, παιδί της Νέας Δημοκρατίας. Του τάχωνε. Βέβαια, του τάχωνε. Το χαϊδεύε για μένα. Ξυπνήστε! Θα πεινάσετε! Σβήνει η πρωτογενή παραγωγή, σβήνει την ισοπεδώνει, την τελειώνουνε. Το Μερκοσούρ, τα είπε και ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, τα έλεγε χθες, τα είπε. Θα κάνουμε πάλι θέμα. Χαμπάρι δεν παίρνουνε, ξυπνήστε παιδιά. Ο Παυλόπουλος εδώ, υποκλοπές, τι είπε για τις υποκλοπές. Πρώην, Παυλόπουλος ήταν πρώην πρόεδρος, ήταν και πρώην πρόεδρος νομίζω. Κέριο λέει πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου. Διάβαζα κάπου που είπε. Καλά που το θυμήθηκαν, γιατί τόσα χρόνια τον είχαν σε αναμονή. τον κύριο Παυλόπουλο. Μην πω πω τι άλλο μας είχε. Και τον είχαμε. Τσίπρας. Θέλω να πω, Τσίπρας, για την Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά λέει σημαίνει, πώς το είπε, αντίσταση αγώνας και ελπίδας. Μόνο που η ελπίδα δεν πληρώνει, ούτε δέει πλέον. Το καταλάβατε, κύριε Τσίπρα. Άιντε. Βγήκε Σεργιάννη. Κάθισες λίγο και διαλογίστηκες 4 χρόνια. Ολόκληρος στόχος ήταν αυτό που έκανες. Σχέδιο ήτανε. Σχέδιο να φύγεις από το κόμμα που έφτιαξες. Όλα είχανε σχέδιο. Και βλέπω και τον Ευρωβουλευτή κύριο Φαραντούρη, έτσι, θα πούμε με σε λιγάκι. Λοιπόν, μη μας τρελαίνετε τώρα. Και είπαμε, 1:10 που θα ανοίξουν οι γραμμές. Να, το ερώτημα, ένα, μας είπαν για την πιο κρύα Πρωτομαγιά, αλλά τελικά ποιος κρύος είναι ο καιρός, η τσέπη του πολίτη. Εσείς τι νιώθετε σήμερα? Γιορτή εργαζομένων ή αγώνα επιβίωσης πια? Πρωτομαγιά 2026. Τιμάτε πραγματικά, ρε παιδιά, ο εργαζόμενος ή απλώς λέμε λόγια κάθε χρόνο και καταθέτουμε και ένα στεφάνι? Ο μισθός και η σύνταξη φτάνουν για να ζήσει μια αξιοπρέπεια κανένας ή όχι? Δεν μας το λέτε. Στις λαϊκές αγορές, μισή πάγκη, όπως μου λέει εδώ ο φίλος μου. Το βλέπω, αφού πάω και στις λαϊκές. Αργοπεθαίνουν και συνεχίζουν και αυτοί με τους πάγκους, γιατί ξέρουμε τι γίνεται. Κάποιοι, γιατί τους έφτιαξε Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση Μητσοτάκη, και τους στηρίζουν και πεινάνε. Δεν έχουν να φάνε. Έλα τώρα. Πάμε τραγουδάκι, μετά δελτίο και επανερχόμαστε. Γεια σου Σωτήρη από τον Πειραιά. Το Κερατσίνι, ο Σωτήρης. Σε ακούμε, λέει αυτή. Γεια σου Γιάννη, σε ακούμε. Αυτή η Χατζηνικολάου θα κάνει το γύρο του κόσμου. Χατζηβασιλείου, Σωτήρη. Χατζηβασιλείου, λάθος έγραψες. Θέλουν ξύλωμα όλοι. Ναι, τι θα τους κάνουμε, ρε Σωτήρη. Πάμε τραγουδάκι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πάνω από 413.000 Ευρωπαίοι, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τα τελευταία 15 χρόνια εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του περιβαλλοντικού δράματος. Σχεδόν 300.000 συμπολίτες μας είδαν τις ζωές τους να διαλύονται από το 2008 έως και σήμερα εξαιτίας πλημμυρών και πυρκαγιών. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην εγκατάλειψη της Θεσσαλίας μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, η οποία καταδεικνύει την παντελή απουσία της κρατικής θωράκισης. Η επιστροφή στα σπίτια τους μάλιστα φαντάζει αδύνατη για χιλιάδες πληγέντες, οι οποίοι ζουν πλέον υπό το φόβο μιας νέας καταστροφής στην περιοχή. Η συζήτηση για την αξιοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης επανέρχεται μέσα από τον διάδρομο ΙΜΕΚ και το ενδιαφέρον του ομίλου Αντανή για την διαχείριση των εγκαταστάσεων. Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη σύνδεση της Χαΐφα με την Θράκη, ενώ πλοία της Ινδίας, σύμφωνα με νέα δεδομένα, πραγματοποιούν ασκήσεις στο Αιγαίο για την κατοχύρωση των ροών. Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει τη χώρα σε χώρο διάλευσης φορτίων και οριστικοποιεί την εγχώρηση υποδομών σε κέντρα αποφάσεων με ανταλλάγμα την εξυπηρέτηση ανταγωνισμών. Τις συνομιλίες για καθορισμό ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας με την Λιβύη ξεκινούν επιτροπές τεχνοκρατών έπειτα από παλαιότερη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στη Τρίπολη τους προηγούμενους μήνες. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την σχετική εξέλιξη μέσα από το κείμενο της κυριακάτικης του ανασκόπησης στο διαδίκτυο, προτάσσοντας την συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο. Λίγες εβδομάδες από την εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων απέχει πλέον η Ιφίλιος εξαιτίας του παρατεταμένου αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και της συνακόλουθης ραγδαίας ανάλωσης των τελευταίων εμπορικών και στρατηγικών εφεδριών ενέργειας. Αμερικανική πετρελαϊκή κολοσσή, μεταξύ των οποίων η Chevron και η Exxon Mobil, καταγράφουν ήδη την πρωτοφανή διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά, επιβεβαιώνοντας το άδειασμα των δεξαμενών που μέχρι πρότινος συγκρατούσαν υποτίθεται τεχνητά τις τιμές στην αγορά. Τα στοιχεία δείχνουν ήδη μείωση της παραγωγής και κατά 750.000 βαρέλια ημερησίως, αλλά και πτώση της παγκόσμιας διήλυσης κατά 3%. Έγγραφα συνδέουν τον επικεφαλής των εισαγγελέων Κωνσταντίνο Τζαβέλα με την υπογραφή 11 επισυνδέσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για πρόσωπα που παρακολουθούνταν ταυτόχρονα μέσω του λογισμικού Predator. Ανάμεσα στους στόχους βρίσκονται οι υπουργοί, εισαγγελείς και δημοσιογράφοι, ενώ η παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη τερματίστηκε τη μέρα επικοινωνίας του με την ΑΔΑΕ. Ο πρόεδρος Τραμπ κλιμακώνει την αγωνία στην Ευρώπη, καθώς ανακοίνωσε απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία σε πλήθη που ξεπερνούν τους 5.000 στρατιώτες. Η εξέλιξη ακυρώνει τη προηγούμενη συμφωνία Biden και Scholz για την ανάπτυξη πυράβλων στο έδαφος της χώρας και προκαλεί κενό στην άμυνα απέναντι στη Ρωσία. Η πράξη αφαιρεί δισεκατομμύρια δολάρια από την οικονομία των Δήμων που φιλοξενούν τις αμερικανικές βάσεις. Σύμβουλος της Περιφέρειας της Μακεδονίας κατήγγειλε την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου για μετακινήσεις σε Las Vegas, Σαγκάι, Ινδία, Λονδίνο αλλά και Κάνες με πόρους του κράτους. Η καταγγελία τονίζει πως η εκπρόσωπος του τουρισμού έχει απουσιάσει από μνημεία του τόπου καθώς δεν έχει επισκεφθεί καν τον αρχαιολογικό χώρο της Πέρλας. Πολίτες ζητούν πλέον στοιχεία για το κόστος των ταξιδιών και τις αποδείξεις για το όφελος των κινήσεων αυτών στον τουρισμό της Μακεδονίας. φρικιαστικά βίντεο από φεστιβάλ στην Ιγυρία προκάλεσαν την διεθνή κατακραυγή, καθώς καταγράφουν επιθέσεις και κακοποιήσεις γυναικών από ομάδες ανδρών μπροστά σε πλήθος κόσμου. Οι αρχές της χώρας προχώρησαν σε συλλήψεις για τα περιστατικά, ενώ οι εκπρόσωποι της περιοχής επιχειρούν την υποβάθμιση του γεγονότος επικαλούμενη παρερμηνία μιας τελετουργίας. Στο μικροσκόπιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μπαίνουν από σήμερα οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού ατυχήματος που σημειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο του Αράξου. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια τελετής ονοματοδοτησίας αεροσκάφους της εταιρείας TUI, ενώ το περιστατικό αφορά την κατάρρευση σκάλες αεροσκάφους με αποτέλεσμα το τραυματισμό δημοσιογράφων και τεχνικών. 131 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν και 3 διακινητές αλλοδαπείς συνελήφθησαν μέσα σε μόλις ένα 24ωρο σε Σάμο, Ρέθυμνο και Ιεράπετρα. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Άστατος, συννεφιασμένος και βροχερός είναι ο καιρός στο νομό της Αττικής για σήμερα, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες στις επόμενες ώρες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Αττικής έχουν ως αποτέλεσμα τη χιονόστρωση της Πάρνηθας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 9 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τσιτούρη.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Να το επιστρέψαμε εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, στον ήχο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Λοιπόν, σε λιγάκι ανοίγουν και οι γραμμές μας. Παιδιά, ακούστε. Για το μήνα Απρίλιο βλέπετε πολλά ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Επειδή έχω ένα γνωστό, ένα συνάδελφο είχα, παιδιά, είχε ένα πατίνι. Ένα πατίνι που έτρεχε σφαίρα. Αυτό που λένε 100 και 120, έφευγε από Πειραιά και πήγαινε Μενίδη. Με κάτι ρόδες. Αλλά ρε φίλε, μια λακκουβίτσα, σκοτώθηκες. Τα παιδιά παίρνουν ένα πατίνι, νομίζουν ότι είναι παιχνίδι. Και 20 χιλιόμετρα και 10 να πηγαίνει. Είναι ταχύτητα, παιδιά. Εδώ τα αυτοκίνητα λέμε με 20 χιλιόμετρα θα πηγαίνουν τώρα. Θα σκοτωθούν, ούτε κράνος, ούτε ένα μπουφανάκι, κάτι. Διακριτικά δεν έχουν, ξαφνικά πετάγονται. Λοιπόν, ανακοίνωσε τα τροχαία. Στην Αττική είναι 461 τροχαία ατυχήματα για το μήνα Απρίλιο. 527 τραυματίες, 7 νεκροί. Μόνο για την Αττική. Και 582 ήταν η χρήση κινητού που τους γράψανε. Να ξέρετε. Εντάξει, σωστό είναι να κοιτάμε. Εντάξει, λέμε την οικονόμα κάνει τροχία, τους έχει βάλει το κράτος. Όχι. Πρέπει να συμμορφωθούμε και εμείς οι ίδιοι, παιδιά. Τελείως. Δεν γίνεται άλλο πια. Λοιπόν, θέλω να πω, έχουμε μια γραμμούλα, έχουμε, να την βγάλουμε και μετά να βγάλουμε τις υπόλοιπες, να την βγάλουμε για να πω ένα μηνυματάκι, το μήνυμα Τσιτούρης, το πατριωτικό μου μήνυμα που λέω κάθε εβδομάδα. Πάμε στη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Νίκο. Πάμε, άστο. Λοιπόν, δεν μας ακούει ο κύριος Νίκος, μιλάμε. Δεν πειράζει, θα ξαναπάρει. Τι ήθελα να πω. Το μήνυμα Τσιτούρης. Έτσι, ξέρετε, κάθε εβδομάδα θα πάω και ένα μήνυμα, έτσι, αυτό πως νιώθω. Να μου πεις, είναι τα ίδια περίπου πάνω κάτω, αλλά δεν μπορώ, θα το λέω. Βέβαια, την Τετάρτη, μάλλον θα ξεκινήσω με αυτό πριν πω. Την Τετάρτη που ξεκινάμε και τηλεοπτική εκπομπή που μας δώσανε αυτό το πώς να το πω, η διοίκηση, και μας έδωσε το βήμα να μιλήσουμε ή να βγούμε και στην τηλεόραση κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ και μετά συνεχίζει το ανατρεπτικό δελτίο ειδήσεων με τον Παπακυριακόπουλο. Είναι ένα εγχείρημα πρώτη φορά. Πιστεύω θα πάμε καλά, θα το πάω καλά. Μαζί μου θα είναι φιλοξενούμενος ο Πέτρος ο Χασάπης, πολιτικός αναλυτής, εξαίρετος. Λοιπόν, αυτή την Τετάρτη 6 Μαΐου, πρώτα ο Θεός, και κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ, κάτι νέο για μένα ξεκινά. Μια εκπομπή που δεν θα χαϊδεύει τα αυτιά, να το ξέρετε. Μια εκπομπή που θα λέει τα πράγματα με το όνομά τους και θα ονομάζεται Κοινωνία Alert. Στο Alert TV. Σε ένα μικρό κανάλι, δυνατό πατριωτικό κανάλι όμως, και ευχαριστώ αυτό που κάνουν και μας δίνουν και βήμα μέσω της τηλεοράσεως με εμένα, τον Τσιτούρη, τον Γιάννη, θα μιλάω για την κοινωνία, για τον πολίτη, για όλα όσα μας πνίγουν και δεν ακούγονται. Θα κοιτάμε και καταγγελίες, θα βγαίνω και με την κάμερα, δεν χαμπαριάζω τίποτα. Ναι, εμένα με ενδιαφέρει, φιλαράκι. Και βλέπουμε, και αναλόγως που θα πάει η εκπομπή, το μικρόφωνο το γελάει, τον ήχο τον ανάβει τώρα, γελάει και ο άλλος, ο Αντώνης Αρκουλής. Λοιπόν, οι αλήθειες που κάποιοι θέλουν να μένουν στο σκοτάδι, εμείς δεν θα τις αφήσουμε στο σκοτάδι. Πάτα σεμνά, δεν προσβάλλουμε, δεν θα προσβάλλω. Πιστεύω θα έχω και, πώς το λένε ρε Θοδωρή, δεν θα έχουμε και το πρώτη εκπομπή, πιστεύω. Ναι, με μαλώσετε, δεν θα γελάτε, αν θέλετε πάρετε και καλαμπόκι, να φάτε popcorn. Αλλά πιστεύω δεν θα προλάβετε να φάτε τίποτα με αυτά που θα ακούσετε και θα λέμε και θα βλέπετε κιόλας. Λοιπόν, πάντως αν θέλεις να ακούσεις αυτά που δεν λέγονται, συντονίσου Τετάρτη 6 η ώρα, 6 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ στο Alert TV. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Έλα να βγάλουμε τη γραμμή και να μιλήσουμε. Τα καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλό μήνα καταρχήν.
0: Καλό μήνα, ποιος κύριος?
1: Γιάννης από Αθήνα.
0: Γεια σου Γιάννη από Αθήνα.
1: Έχουμε το ίδιο όνομα μάλλον.
0: Ναι.
1: Να κάνω μια παρατήρηση. Εδώ και 16 χρόνια από την αρχή των μνημονίων μέχρι και τη σημερινή μέρα που μιλάμε και για πολλά πολλά χρόνια ακόμα, δεκαετίες ίσως, με βάση το νόμο 4336 περί κατάργησης της εθνικής ασυλίας και της εθνικής κυριαρχίας και πιο πριν ακόμα και από το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο, το τρίτο που τα ψηφίσαν όλοι μαζί, οι πράσινοι, οι μπλε, οι μόβ, οι ροζέ, δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Λοιπόν, ουσιαστικά η Ελλάδα δεν αποτελεί ανεξάρτητο κράτος, αλλά αποτελεί ένα αφημί ουσιαστικά, έναν αριθμό φορολογικού μητρώου, όπου οι πολίτες πληρώνουν, ζουν και πληρώνουν για τους φόρους, τους λογαριασμούς και τα χρέη και τα δάνεια.
0: Όπως θέλουν να είμαστε και εμείς σε λίγο καιρό, με νούμερα.
1: Με νούμερα θα μας έχουν, δηλαδή αντί για Γιάννη μπορεί να με λένε σε 113.
0: Εγώ Γιάννη μου δεν το δέχομαι αυτό.
1: Ούτε εγώ το δέχομαι φυσικά, αυτό θέλω να πω.
0: Η νεολαία τώρα βλέπω ότι αλλάζει, αλλά έχουν νέα παιδιά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά βλέπω και τη νεολαία σιγά σιγά, γιατί βλέπω από συγγενείς που έχω ανήψια και τους αρέσει, μου λέει, δεν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ένα νούμερο πια. Βέβαια δεν υπάρχει, είναι στα 10 άτομα, οι δύο το λένε.
1: Αρχίζει και αντιδρά ο κόσμος, εγώ βλέπω επειδή κυκλοφορώ και πρέπει να ξέρουμε ότι το Σύνταγμα όταν έχουν παραβιαστεί τουλάχιστον 43, όχι μόνο από τα θεμελιώδη, τα πρώτα 25 που έχουν παραβιαστεί σχεδόν όλα, αλλά και από τα υπόλοιπα άρθρα, εκτός από το άρθρο περί δημοψηφισμάτων, το άρθρο 44 που όταν μετατρέψει το περήφανο όχι του ελληνικού λαού σε ταπεινωτικό ναι, είσαι υπεύθυνος και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Λοιπόν, υπάρχει το άρθρο 120, ξέρετε, το οποίο λέει ότι όταν υπάρχει σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας, ο λαός δικαιούται και υποχρεούται να αντιστέκεται με κάθε μέσο, ακόμα και με αποκλεισμούς δρόμων, αν τύχει, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Έτσι δεν λέει?
0: Σωστά.
1: Δεν το λέω εγώ, το ίδιο το Ελληνικό Σύνταγμα το λέει. Ελπίζω να ισχύει ακόμα.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Πιστεύω ότι και ο λαός πρέπει να αρχίσει να αντιδρά. Αντιδρά ο λαός, αλλά όχι αρκετά. Πρέπει περισσότερο και πιο δυναμικά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Και εγώ, Γιάννη μου, να έχεις καλό μήνα, να έχεις καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Καλό μήνα σε όλους που ακούν και σε αυτούς που δεν ακούν.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ, Γιάννη μου. Ευχαριστώ.
1: Τα λέμε, γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσατε πολύ σωστά. Λοιπόν, θα πούμε γιατί με ρωτάνε και πολύ για το. Ναι, λέει για το λέγμα και επειδή μου στέλνουν μηνύματα, λέει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, λέει, δεν ψήφισε, λέει, το μνημόνιο. Και είπα σε πολλά, το 2012 αποχώρησε από την κυβέρνηση ο κύριος Βελόπουλος, να ξέρετε. Εντάξει, ήταν στέλεχος του κόμματος, αλλά επειδή έχω πάλι, ψάχνω να το βρω γιατί το έχω κάπου σημειωμένο, δεν ψήφισε, υπάρχουν μέσα άρθρα, υπάρχουν 30, 40, δεν ξέρω τι γίνεται. Έτσι. Δεν ψήφισε το συγκεκριμένο. Και γι' αυτό ήταν το μαύρο πρόβατο και του Καρατζαφέρη. Συνεργαζόταν. Και το έχει πει και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργάρας εκεί, ο υπουργός, κύριος υπουργός υγείας. Ναι, λέει, ήταν κατά των μνημονίων ο Βέλοπλος. Δεν το λέω εγώ, έτσι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, οι γραμμές ανοίγουν, έχουν ανοίξει. Έχουμε και άλλη γραμμή? Όχι. Έχουμε? Όχι. Λοιπόν, πριν να ανοίξουμε, είπαμε 2-10-7-18.000. Παίρνετε να μας πείτε για την πρωτομαγιά αυτό που είπα, το μηνυματάκι, το ερώτημα που έθεσα. Πρωτομαγιά του 2026, προχθές Παρασκευή, τιμάται πραγματικά ο εργαζόμενος ή απλώς λέμε λόγια κάθε χρόνο? Ο μισθός και η σύνταξη φτάνουν για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια ή όχι? Το ερώτημά μου. Λοιπόν, ο κόσμος, παιδιά, δεν έχει πια κοντή μνήμη. Το βλέπω, το ακούω έξω, έτσι πιστεύω. Τώρα, κοροϊδεύουνε, τι να πω κι εγώ. Πιστεύω ότι ξυπνήσαμε και ξύπνησε και ο κόσμος. Και μπορεί να τους ενεργοποίησε και αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Το μικρό ραδιόφωνο που θέλουν να λένε ότι είναι. Κάποιοι που κρύβουν από δημοσκοπήσεις, μετρήσεις πως λένε, το ραδιοφώνο. Λοιπόν, στους δρόμους, στις πιάτσες, στα καφενεία, ακούς για μένα τον ίδιο πόνο. γιατί πάω και στο καφενείο κάπου κάπου να δω κάποιους φίλους. Εντάξει, ο συνταξιούχος που δεν βγαίνει πια, που έπηγαινε σε ένα καφενείο, έπινε το καφεδάκι, ρε παιδιά, πού να πάει με 300 ευρώ ο άνθρωπος. Ο εργάτης παλεύει για τα αυτονόητα πια. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο ταξιτζής κοιτάει να πάρει μια κούρσα. Εντάξει, δεν βάζουμε όλους τους ταξιτζής, γιατί λένε πολλές φορές. Παλεύει να βρει ένα το ευρώ, μαζεύει. Ναι, έχουμε τρεις γραμμούλες. Ένα το ευρώ για να ζήσει. Ο Βενζινοπόλης που ανεβαίνει και δεν βγάζεται λεπτά. Μας το έχει πει ο κύριος Παπαγεωργίου. Το βλέπω, συζητάω, έχω αρχίσει και συζητάω. Και μας ακούνε εδώ στο ραδιόφωνο οι πρατηριούχοι. Λοιπόν, οι νοσοκόμοι, οι γιατροί που κρατάνε όρθιο το σύστημα με 12 ώρα, 14 ώρα. Τα σώματα ασφαλείας που δίνουν μάχη καθημερινά με ένα πενιχρό μισθό. Όλοι λένε το ίδιο. Δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε ποιοι μας έφεραν μέχρι εδώ, ως εδώ. Αυτό μου λένε. Και δεν πάω σαν Γιάννης Τσιτούρης από το Ράδιο Μάχη. Σαν απλώς Γιάννης. Δεν ξεχνάνε, μου λένε πολλές φορές, ποιοι υπέγραψαν, ποιοι κυβέρνησαν, ποιοι υποσχέθηκαν και διέλυσαν. Και τα διέλυσαν μάλλον. Και μου λένε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, άλλαξαν πρόσωπα, όχι πολιτικοί. Αυτό μου λένε. Το ζω πριν ένα χρόνο, δεν μου τα λέγανε αυτά τα πράγματα. Σας μιλάω ειλικρινά. Σήμερα προσπαθούν να φορέσουν νέα μάσκα, παιδιά. Το λέω εγώ. Να βάλουν καινούριους μπροστά και να πούν αλλάξαμε. Αλλά ο Έλληνας έμαθε. Δεν ξεγελιέται ξανά, παιδιά. Δεν ξεγελιόμαστε. Είδε το σπίτι του να κινδυνεύει με φαντ. Εχθές, φίλος εδώ, 16 Ιούνιου μου είπε. Είδε την περιουσία του να χάνεται για 100 και 1000 ευρώ, δηλαδή προς Θεού. Είδε την πατρίδα του να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Κρίμα δεν είναι αυτά. Και λέει, μου λένε Γιάννη φτάνει πια. Και στη δουλειά μου μέσα. Γιατί η Ελλάδα πια δεν είναι νούμερα, όπως είπε πριν λίγο το πρώτο τηλεφώνημα ο Γιάννης. Δεν είμαστε νούμερα ρε παιδιά. Είναι άνθρωποι. Ο Τσιτούρης ο Γιάννης, ο Αντώνης ο Αρκουλής, ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής, ο Παντελής ο Κουλάδης. Ονόματα είμαστε, δεν είμαστε νούμερα. Για να μην πω καμία βαριά κουβέντα ποιος είναι νούμερο. Είναι οικογένειες, είναι αξιοπρέπεια. Υπάρχει όμως και άλλη φωνή. Η φωνή που από το 2019 στέκεται απέναντι μέσα στη Βουλή με λόγο και προτάσεις. Με πρόγραμμα κατατεθειμένο από ό,τι ξέρω. Με θέσεις ξεκάθαρες που το λέω συνέχεια. Που το παρακολουθώ. Ό,τι υπόθηκε ελέγχεται. Ό,τι καταγγέλθηκε αποδείχθηκε. Σε ένα κόσμο που όλοι υπόσχονται. Ο Έλληνας ψάχνει αυτόν που αποδεικνύει. Η πατρίδα χρειάζεται για μένα ανθρώπους που την πιστεύουν. Όχι όμως, όχι που τη θυμούνται προεκλογικά. Είναι σημαντικό αυτό πια. Χρειάζεται καθαρό λόγο, όχι επικοινωνία. Κουραστήκαμε. Και σήμερα περισσότερο από ποτέ, ρε παιδιά. Η ελπίδα δεν έρχεται από αυτούς που μας πλήγωσαν. Ξυπνήστε λιγάκι, να ξυπνήσουμε όλοι και εγώ μαζί. Έρχεται από αυτούς που δεν λύγησαν. Ο Έλληνας ξυπνάει. Και όταν ξυπνήσει πραγματικά, τίποτα δεν θα το σταματήσει. Και εγώ, δεν βλέπετε, δεν λέω ψηφίστε. Αλλά είπα, ο μόνος που είναι αυτή τη στιγμή είναι ο Βελόπουλος. Η ελληνική λύση. Και βλέπετε, δεν το αναφέρω. Α, δεν γίνεται δηλαδή να είναι σωστό σε όλα αυτά που έχει πει. Τι λέτε να μας προδώσει, δεν πιστεύω. Δίνει τα πάντα, τρώει πόλεμο. Του ρίχνουνε αγωγές που βλέπω, τρακοσάρια, χιλιάδες. Και πάλι έχει, το βλέπετε, το βάζει κάτω. Και έχει εταιρείες που αποσχολεί κόσμο, είναι επιχειρηματίας. Και όχι, προσέξτε, υπάρχουν και επιχειρηματίες που το παίζουν επιχειρηματίες. Είναι επιχειρηματίες γιατί δουλεύει και εργάζεται και ο ίδιος μέσα. Πρώτα και έχει τη δουλειά του. Και γι' αυτό μου αρέσει. Πρώτα τον Έλληνα, την πατρίδα του, την Ελλάδα. Και μετά, άμα περισσέψει να φάει, να φιλοξενήσουμε κι άλλους, να τους δώσουμε φαΐ. Κλείσε τις ΜΚΟ, να δείτε που θα φύγουν όλοι. Να μας άνει πια ο Έλληνας. Και αν βάλουμε στα 350.000 κοινωνικού τουρισμού που θα πάρουν, Θέλετε να βάλουμε πόσοι θα είναι από τους Έλληνες? Κανένας. Μόνο οι 50.000. Πάμε στις γραμμούλες μας. Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Συγχαρητήρια. Είμαι η κυρία Μαγδαληνή από το Λάβριο. Τι
0: γεια
2: κάνετε?
0: Σας κυρία Μαγδαληνή μου. Καλά. Καλό μήνα.
2: Επίσης και Χριστός Ανέστη.
0: Επίσης. Αληθώς.
2: Θέλω να σβήσει το ραδιόφωνο, συγγνώμη.
0: Ναι, χαμηλώσει το ραδιόφωνο, ναι, γιατί
2: κάνει. Ναι. Αφηρημένη, τελείωσε. Εγώ πάντα το χαμηλώνω. Θέλω να εντάξει να πω δύο-τρία πράγματα. Ο κύριος Δένδιας είχε βγει μια φορά στη Βουλή και έκτοτε και εξαφανίσαν το βίντεο και είπε στη Βουλή ότι η καλύτερη συμφωνία ήταν αυτή που έγινε, που έκανε ο Τσίπρας για την προδοσία της Μακεδονίας. Αυτό το θυμάστε, το είδατε?
0: Βεβαίως.
2: Άμπρα, έξοτε δεν το ξαναεμφάνισαν. Λοιπόν, όλοι λέτε στο τέτοιο ότι δίνουν τα έργα στους συμμετέρους για να πλουτίζουν. Για να πλουτίζει ο ίδιος ο Μητσοτάκης δίνουν συμμετέρους. Να, δεύτερον. Ναι. Τρίτον, δεν βγάζουν τους συντρογονάνθρακες για να έχουν τις τεράστιες μίζες που έχουν παίρνοντας τους συντρογονάνθρακες από το εξωτερικό. Και είχε δίκιο και ο κ. Βλάχος που λέει ότι χειρότερος είναι ο Δένδιας που είπε δεν βγάζουμε τους συντρογονάνθρακες για να μην καταντήσουμε Μεξικό. Αυτό είναι σκάτι προδοσία. Εις βάρος του ελληνικού λαού δεν βγάζουν τους συντρογονάνθρακες για να πλουτίζουν οι ίδιοι. Και η μεταφορά των εξοπλιστικών από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης στο γραφείο του Πρωθυπουργού για να παίρνει όλες τις μίσεις και ο Μητσοτάκης. Αυτά έχω να πω εγώ.
0: Ευχαριστούμε κυρία Μαγδαληνή μου.
2: Τίποτα, παρακαλώ.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε.
2: Επίσης και ευχαριστώ για το βήμα που μου
0: δώσατε. Είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που πήρα τηλέφωνο. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
3: Γιαννάκη.
0: Καλησπέρα. Ποιος κύριος?
3: Χρήστος να λένε. Χρήστος.
0: Έλα Χρήστο μου. Έλα Χρήστο μου. Καλά.
3: Άκου να δεις αγόρι που γλυκό. Στην εκπομπή σας εγώ σε παίρνω πρώτη φορά. Και χαίρομαι που τα λες τόσο ωραία.
0: Τους ενοχλεί τι να κάνω μωρέ Χρήστο μου. Τους ενοχλεί.
3: Στην εκπομπή σας θα βγάζετε κάθε μέρα αυτά που έλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο Πλεύρης.
0: Αυτά βγάζω. Εγώ τα βγάζω και ο Σερέτης τα βγάζει. Όλοι,
3: κάθε μέρα τα βγάζετε. Αυτοί είναι απατεώνες, αγόρι. Αυτοί είναι απατεώνες. Έχουν πουλήσει την Ελλάδα ολόκληρη.
0: Έτσι, άλλα λέγανε, άλλα κάνανε, άλλα είπανε.
3: Προσέξτε παλικάρια μου, εγώ των 80 χρονών. Που τα λέω αυτά.
0: Δεν μπορεί και Χρήστο μου να τους τα λες και όλα, γιατί φοβάμαι και τις αγωγές, τις μηνύσεις.
3: Τους έχω ζήσει.

0: Διαφωνώ. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Δεν ακούει. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, ακού... καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ποιος κύριος?
1: Ο Θρασίβουλος είμαι, Γιάννη.
0: Έλα, Θρασίβουλος.
1: Ανέση.
0: Αληθώς ο κύριος, η καλό
1: και... καλύτερη Ελλάδα.
0: Εννοείται.
1: Μαζί με τον Χριστός Ανέση.
0: Σωστά.
1: Τι ήθελα να πω? Ήθελα να πω ότι μην καθόμαστε και σπάμε το κεφάλι μας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τόσες πολλές οι ενδείξεις και οι αποδείξεις μας έχουν δώσει αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν αξίζει τον κόπο να ασχολιόμαστε μαζί. Τι κάνεις εκεί? Γυρνάς την πλάτη, φίλε.
0: Mm-hmm.
1: Γυρνάς την πλάτη και τραβάς την πορεία σου. Γιατί άμα πέσεις στην παγίδα να με αυτόν τον τροχτικό, σε φάγανε. Σε φάγανε τα τροχτικά.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Και είναι πολλά τα τροχτικά. Και έχουμε μπλέξει με πάρα πολλούς.
0: Ακριβώς, τώρα ναι.
1: Εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα να με όσο για τα υπόλοιπα, ο καθένας έχει μυαλό, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Εγώ δεν μπορώ να το συμβουλεύσω. Έχει πούμε μια ηλικία όλοι. Εύχομαι όλοι να καθίσουμε και να σκεφτούμε, αν όχι εμάς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέση στην Ελλάδα και Χριστός Ανέση ο Κύριος. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, αδελφέ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή υπομονή.
0: Με υγεία και καλή εβδομάδα να έχεις.
1: Και υγεία, φυσικά, φυσικά.
0: Πάνω απ' όλα μην χάσουμε την υγεία μας, δεν θα χάσουμε και αυτό, τελειώσαμε.
1: Φυσικά, φυσικά, γι' αυτό σας είπα όλα
0: εδώ,
1: αυτά.
0: Εδώ είδες, Θρασίβουλε, εδώ πήγανε σε μια εκκλησία, κλέψαν όλα τα τάματα. Εδώ στον Άγιο Γιώργη, στον Κορυδαλό, βάλανε ρολά γιατί πέρανε και κλέβανε τα πανέρια. Δηλαδή, που έχουμε φτάσει, λέω. Που φτάσαμε.
1: Κοίταξε να δεις. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, αδελφέ.
0: Ναι, ναι, έτσι όπως το λες. Εκεί, έτσι. Αυτό
1: είμαστε
0: λέω.
1: Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τι άλλο να πω.
0: Έτσι.
1: Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην καινούργια σου εκπομπή.
0: Να είσαι
1: και
0: καλά.
1: Και στον Κυριάκο τον Βελόπουλο, τον πρόεδρο.
0: Εδώ, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μας κάνει την τιμή και βρίσκεται στο ραδιόφωνο.
1: Να κερδίσει τα θηρία που δεν είναι θηρία, είναι απλά ζαβράκια.
0: Ανθρωπάκια.
1: Είναι απλά ζαβράκια.
0: Έτσι.
1: Καλή συνέχεια. Και όλους σας. Χριστός Ανέστη, με αγάπη.
0: Φιλιά πολλά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσείς ποιος κυρίως?
2: Είμαι ο Γιάννης ο Ζουριδάκης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Είμαστε φίλοι, έχουμε γνωριστεί στο λιμανάκι στο Κερατσίνη.
0: Ναι, άμε, Γιάννη. Δεν είσαι Κρήτη, είσαι? Πού είσαι?
2: Ήμουνα Κρήτη, έκατσα 2,5 μήνες. Μάζεψα τις ελιές μου μόνος μου.
0: Άρα, Γιάννη.
2: Είμαι 80 χρονών. Κάνω μια προσπάθεια του να ανεξαρτοποιηθούμε επαγγελματικά αλλά και ερασιτεχνικά ο καθένας,
0: ναι.
2: Γιατί υπάρχει μια εγκληματική αντίληψη γενικά προς πάσα κατεύθυνση. Δηλαδή έχουμε χάσει τόσο πολύ τον μπούσουλά μας.
0: Ακριβώς.
2: Στη ζωή γενικά που προσπαθούμε σαν απελπισμένοι να πιαστούμε από οπουδήποτε. Σαν κύριο πρόβλημα,
0: ναι,
2: θεωρώ ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας κυβερνάται από μια εγκληματική οργάνωση που λέγεται Νέα Δημοκρατία, και το λέω με πλήρη γνώση και το αποδεικνύω με το εξής, του ότι έχει καταγγελθεί δημοσίως και στη Βουλή μέσα από τον Πρόεδρο, από τον Κυριάκο Βελόπουλο,
0: mm-hmm,
2: ότι ο Μητσοτάκης κατέφυγε στην βουλευτική ασυλία διωκόμενος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ασφαλής που είχε κάνει στην Εθνική Τράπεζα τότε με το σύστημα.
0: Mm-hmm.
2: Που είχε διαχειριστεί με λάθος τρόπο, με κατάχρηση, με διαχείριση των κονδυλίων,
0: mm-hmm,
2: και χώθηκε στην βουλευτική ασυλία και ακόμα κανονικά πρέπει να είναι διωκόμενος. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά έχουν παραγραφεί. Στη συνείδηση όμως του κόσμου αυτά τα πράγματα δεν παραγράφονται. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που τον αποδέχτηκαν μέσα στην Νέα Δημοκρατία, σημαίνει ότι είναι και εκείνοι το ίδιο. Άρα όλοι τους είναι ένα μάτσο χάλια, δηλαδή μια εγκληματική οργάνωση όσον αφορά τα πολιτικά πράγματα και τα πράγματα.
0: Γιάννη, στην Κρήτη που ήσουν να κάνω, τι ακούς, τι λέει η Κρήτη? Γιατί βλέπω η Κρήτη, γιατί παίρνω πολλά τηλεφωνήματα από Μεσαρά, από Ιεράπετρα, από Ρέθυμνο, Μυλοπόταμο και λένε. Σκέψου και Μυλοπόταμο και μου λένε Βελόπουλος και έχει αλλάξει εδώ πέρα το κλίμα. Δεν ξέρω τι γίνεται κάτω.
2: Κοίτα να δεις. Ο κρητικός λαός έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από το ξένο στοιχείο που έχει διεισδύσει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή με τα ξένα κεφάλαια, με τα ξενοδοχεία έχει γίνει μια μεγάλη ανατροπή και τα ήδη και τα έθιμα που υπήρχαν υπάρχουν μόνο σε κάποια ορεινά χωριά και αν τα βρει κανείς.
0: Τόσο πολύ έχει αλλάξει. Έχουν ακατέβει καιρό.

0: πολύ και είναι τόσο πολύ κολλημένοι στα συμφέροντα, στα ρουσφέτια και στις εξαρτήσεις γύρω από τα πολιτικά πράγματα και τα πολιτικά πρόσωπα, που δεν, εγώ έχω χάσει κάθε εικόνα που είχα. Σαν παιδί, επειδή εκεί γεννήθηκα και εκεί γαλουχήθηκα, έφυγα 8 χρόνια βέβαια, αλλά ποτέ δεν διέφυγα.
1: Ναι, πας ξέρω, πας κάτω.
0: Ναι. Δεν μπορεί να κατανοήσει κανείς τον κριτικό τι καπνοφουμάρει τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να τον κατατάξει σε καμιά κατηγορία.
1: Μήπως είναι όπου φυσάει ο άνεμος πάει. Μήπως το έχουν κάνει όπου φυσάει ο άνεμος πάει πια. Δεν πιστεύω.
0: Όχι, είναι καθαρά εξεκτημένοι από τα συμφέροντα. Είναι παραδόπιστοι όσο δεν παίρνει και όπου βρίσκουν συμφέρον εκεί προσκολώνται. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πού πήγε η παλικαριά τους και η αξιοσύνη τους.
1: Ακριβώς.
0: Πού πήγε η υπερηφάνεια τους και η λεβεδιά τους. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Δεν μας άγανε
0: τίποτα. Εν πάση περιπτώσει θέλω να επισημάνω και ένα άλλο θεματάκι το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Πιστεύω ότι θα δώσει πόντους στην εκπομπή σου σήμερα, γιατί δεν ακούστηκε από πουθενά αλλού. Άκουσα και τον κύριο Γαρυφάλου το πρωί, το έκανε πολύ ωραία εκπομπή, γύρω από τα πατίνια, και εσύ αναφέρθηκες προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο όλων των τροχοφόρων, όσων έχουν δηλαδή ρόδες και κυλούν σε δρόμο, για να έχουν δικαίωμα να κυκλοφορούν σε δρόμο, μα ακόμα και τα πατίνια που φτιάχναμε παλιά, παιδιά,
1: ναι, δεν τα πόδια μας
0: τέτοια χέρια, με τα ρολεμάν.
1: Ναι, με τα ρολεμάν, το θυμάσαι.
0: Λοιπόν, ακόμα και αυτά θεωρούνται οχήματα. Το κάθε όχημα λοιπόν, επειδή είναι ένα όχημα το οποίο αναπτύσσει μεγαλύτερη ταχύτητα από την ταχύτητα που βαδίζει ένας απλός άνθρωπος, μπορεί με πρόσπτωσή του να προκαλέσει οποιαδήποτε είτε υλική ζημιά είτε τραυματισμό, όπως έχει γίνει με τα πατίνια τα σύγχρονα.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί λοιπόν να βρίσκεται στο δρόμο και να μην έχει ένα χαρακτηριστικό αναγνώρισης, όπως έχουν όλα τα οχήματα. Αυτοκίνητα μέχρι και τα αεροπλάνα έχουν κωδικούς αναγνώρισης. Έχουν αριθμούς, νούμερα που τα βλέπει κανείς από μακριά. Τα πατίνια δεν έχουν τίποτα. Απορώ λοιπόν πώς το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας, αν λέγεται ακόμα έτσι, γιατί έχουν δημιουργήσει...
1: Τα έχουν αλλάξει, αυτοί τα έχουν αλλάξει, ούτε και εγώ τα ξέρω.
0: Ξοδεύουν του κόσμου το χρήμα μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν καινούργιες ταμπέλες, επειδή έτσι τους αρέσει. Ναι. Αυτά όμως τα λεφτά που χρησιμοποιούν γενικά σε κάθε δραστηριότητά τους και σε κάθε καινοτομία τους είναι δικά μας λεφτά.
1: Ναι,
0: και στην ουσία έχουν εισπραχθεί με φόρους για να είναι ανταποδοτικά. Και όχι να τα ιδιοποιούνται αυτοί και να φτιάχνουν από γυαλιστερά κουστούμια μέχρι διάφορες ταμπέλες για τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες για μένα είναι δημόσιες υπηρεσίες. Προσφέρουν δημόσιο αγαθό, προσφέρουν υπηρεσίες προς τον πολίτη. Από πού και ως πού, δημόσια αρχή, ανεξάρτητη αρχή λέει. Όχι ρε φίλε, εγώ δεν σε θέλω ανεξάρτητη, θέλω να είσαι ελεγχόμενη αρχή. Από μένα τον πολίτη.
1: Ναι, έτσι.
0: Δεν μπορείς να ξοδεύεις χρήματα και να μην λογοδοτείς πουθενά. Εν πάση περιπτώσει για τα πατίνια, έπρεπε να υπάρχει και αριθμός κυκλοφορίας και μια σχετική άδεια με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, καταχωρημένα. Ποιος είναι αυτός που το έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πέφτει στην κυρία που βγήκε με τα ταξί, νομίζω στην εκπομπή του κ. Γαρυφάλου, και έκανε μια ζημιά γιατί έπεσε από το πίσω της μέρος και της έκανε μια ζημιά. Αυτός όμως έφυγε και το εγκατέλειψε. Αυτή η ζημιά γιατί να επιβαρυνθεί. Ο ταξιτζής πηγαίνει για ένα μεροκάματο να πάει στην οικογένεια να πιάσει το φαΐ. Και πηγαίνει ο άλλος με το οποιοδήποτε αυθαίρετο όχημα, κάνει ζημιά και σηκώνεται και φεύγει. Αυτά είναι καταλαβίστικα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ωραία,
0: γιατί συμβαίνουν στη χώρα μου.
1: Γιάννη μου, πάμε στην Ελλάδα. Θα τα πούμε και από κοντά πολύ. Αφού γύρισες, θα τα πούμε, θα κατέβω για από κάτω να σε δω.
0: Να είσαι καλά Γιάννη, έγινε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, να είσαι καλά.
1: Καλητός ο κύριος. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας, καλησπέρα σας. Πάμε στην επόμενη, καλησπέρα.
2: Ακούτε.
1: Σας ακούω, ποια κυρία.
2: Είμαι κυρία Άννα, θέλω να σας κάνω μια καταγγελία εδώ στον Πειραιά.
1: Πες το.
2: Έχουμε πάρει 100 φορές την ΕΔΑΠ.
1: Άντε με αυτή
2: την ΕΔΑΠ. Τρέχει το νερό Αλκιβιάδου και Βενιζέλου και δεν έρχονται να το φτιάξουν.
1: Αλκιβιάδου
2: και Βενιζέλου στον Πειραιά.
1: Βενιζέλου πόσο?
2: Ναι, γωνία είναι τώρα, δεν ξέρω πόσο.
1: Πειραιά,
2: είναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Ναι, αυτό περάσανε τίποτα οπτικές ίνες. Σας κάψανε και τα σκάσανε πάλι.
2: Όχι, δεν έχουν περάσει οπτικές ίνες, δεν ξέρω.
1: Και έσκασε.
2: Τρέχει ένα μήνα και δεν έχουν να το φτιάξουν.
1: Α, και μετά λέμε λειψιδρία, ε. Θα το κοιτάξω, θα το δω, κυρία. Κυρία Άννα μου, θα το κοιτάξω εγώ.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας.
3: Καλησπέρα Γιάννη μου, τι κάνεις, ο Σπάνιος Χρυσοβαλάτης.
1: Γεια σου Σπάνια.
3: Το όνομα Μαγνησίας.
1: Γεια σου Χρυσοβαλάτη.
3: Ο κόσμος, να ξέρεις, ο κόσμος ζει τη μεγαλύτερη φαυλοκρατία της αριστεράς και της δεξιάς. Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να σκέφτεται συλλογικά για τον Έλληνα πολίτη και για τον φτωχό αλλά κυρίως οι πλούσιοι θα πρέπει να βοηθάνε τον φτωχό. Γιατί ο φτωχός δεν έχει το που να κουμπίσει. Δηλαδή, όπως αυτή η κυρία σας πήρε τηλέφωνο γιατί δεν είχε που αλλού να απευθυνθεί. Γιατί ο Δήμος της δεν παίρνει στα σοβαρά το πολίτη. Δεν ξέρω που ήταν η κυρία και συμφωνώ μαζί της και καλά έκανε και πήρε σε σένα, Γιάννη μου, να απευθυνθεί. Γιατί η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για τον πολίτη. Και φαίνεται αυτό.
1: Δεν δίνω σημασία τέλος. Δεν υπάρχει. Μόνο στην ψήφο, όταν είναι να ψηφίζουν προεκλογικά, μας θυμούνται όλοι.
3: Να ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία, και μιλάω για τους ψηφοφόρους της, ότι η Νέα Δημοκρατία τους θυμάται τους πολίτες μόνο τις 42 μέρες τις τελευταίες που είναι για ψήφο.
1: Καλά, εγώ δεν λέω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, για όλους ισχύει αυτό.
3: Εννοείται, Γιάννη μου, για όλους.
1: Ναι, δεν χτυπάω μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι τα ίδια είναι. Έτσι, να μιλάμε καθαρά πια και ειλικρινά. Όλοι τα ίδια είναι. Μας θυμούνται μόνο για τότε. Απλώς κάνω μια εξαίρεση, με συγχωρεί, σαν πολίτης που είσαι και εσύ από την Πανμαγνησία από τον Βόλο. Έτσι, πάντα μας ενημερώνει για τα προβλήματα εκεί πάνω. Ότι ο μόνος που λέω γιατί τους ενόχλησε, που δεν έχω καμία σχέση. Εγώ ναι, τον γουστάρω, είναι ο Βελόπουλος, που τον έχω δει στις Λαϊκές, που γυρίζει στον κόσμο, το οποίο δεν το διατυμπανίζει πουθενά. Αυτό μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει. Οι άλλοι πουθενά. Βλέπω στελέχη του. Εντάξει, οι άλλοι μόνο που η Πανηγύρη και η Βασίλο μέσα πάνε. Αυτό κάνουν. Γι' αυτό λέω τελευταία στιγμή. Αν αλλάξουν και αυτοί από εκεί από το κόμμα, όπως λέγεται, Ελληνική Λύση, τι να πω, που δεν πιστεύω, γιατί βλέπω ότι είναι σοβαρά παιδιά, όπως με καλούν πάνω στα γραφεία να πάω να δω. Και μου λένε τα καλύτερα λόγια όλος ο κόσμος, πώς πάνε στα γραφεία της Ελληνικής Λύσης. Γιατί να μην το πω στο ραδιόφωνο. Λέει, είναι δικό τους, λέει το ραδιόφωνο. Δεν είναι δικό τους. Έχουν ενωθεί όλα τα πατριωτικά ενημέρωσης, μέσα ενημέρωσης, και σας ενοχλεί και αυτό τους ενοχλεί. Δεν το περιμένανε.
3: Είναι και προηγουμένως αυτό που σου έλεγα, Γιάννη μου, βάζουν ταμπέλες για κάτι που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν ή να το αντικρούσουν πολιτικά. Επειδή δεν έχουν επιχειρήματα. Επειδή δεν έχουν επιχειρήματα, βάζουνε, είσαι του Βελόπουλου, είσαι αριστερός, είσαι δεξιός. Λάθος. Είσαι Έλληνας πολίτης.
1: Έτσι, δεν βάζουν ταμπέλες.
3: Και είσαι με το συμφέρον του ελληνικού λαού, για τους πολλούς και όχι για τους λίγους, όπως η κυβέρνηση.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Η κυβέρνηση είναι για λίγους. Και φαίνεται αυτό που ένας πολίτης παίρνει για να πει διάφορα προβλήματά του. Γιατί αν ήσουν σοβαρή κυβέρνηση, αυτός ο άνθρωπος δεν θα έπαιρνε στο ραδιόφωνο και θα του τα είχες λύσει. Όπως ο κύριος Βελόπουλος πηγαίνει στους φτωχούς πολίτες και τους ρωτάει, κύριε μου, τι πρόβλημα έχετε για να το λύσουμε. Πηγαίνει στις Λαϊκές, ρωτάει ποια είναι τα προβλήματα κλπ. Ποια είναι τα δημοτικά, ποια είναι τα κυβερνητικά. Τα κυβερνητικά τα γνωρίζουμε όλοι. Γιατί είναι τέτοια άχρηση κυβέρνηση που έμαθε ο φτωχός και ο Έλληνας πολίτης να μάθει να μιλά πολιτικά. Φαντάσου.
1: Έτσι ακριβώς. Έγινε, Χρυσοπαλάτη, μου σε αφήνω.
3: Αλλά να ξέρεις, επειδή είχε πει και η κυρία προηγουμένως, ναι, να ξέρεις και στο Δήμο Βόλου υπάρχουν περισσότερες διαρροές. Και κάτι ακόμα, Γιάννη μου, μην με κλείσει, είναι σημαντικό. Ναι. Ο κύριος Μπέος θέλει να σκοτώσει τα ζώα.
1: Ναι, το άκουσα αυτό.
3: Τα άκουσες. Λέει ότι στο Λονδίνο είναι προοδευμένο κράτος και ότι άμα δεν βρει ανάδοχη οικογένεια το ζώο σε 3 μήνες, το σκοτώνει. Ναι. Μα. Τι μιλάμε τώρα, μα όλοι έχουμε ζωή.
1: Εδώ πέρα μετά με το COVID, με τον κορονοϊό που λένε, που λέγανε. Λοιπόν, η Ευρώπη έχει τα περισσότερα κατοικίδια παγκοσμίως, 3,5 εκατομμύρια κατοικίδια. Απλώς για να βγεις έξω υπογράφανε το χαρτί, θυμάσαι, πάρω τον αρουραίο και τον πάω μια βόλτα και περπατάγανε. Και αυτά τώρα, αφού πέρασε το COVID και όλο αυτός ο εγκλισμός, τα μολύσαν όλοι. Εντάξει, δεν τα σκοτώνουμε κιόλας προς Θεού. Αλλά εγώ να σου πω κάτι, γιατί ξεσηκώνονται και φιλοζωικές τώρα για να κλείσω, γιατί είναι ολόκληρη κουβέντα. Ωραία, οι φιλοζωικές που είναι για τον εμβολιασμό στα πρόβατα που τα θανατώνουν. Πού είναι οι φιλοζωικές?
3: Αυτά για να μην
1: τα λένε. Εκεί δεν είναι φιλοζωικές, θα σκοτώνουν τα πρόβατα. Έτσι.
3: Γιάννη μου, αυτά τα θανατώσαν μόνο και μόνο για να καλύψουν το ΠΚΕΠ. Το ξέρεις πολύ καλά. Γιατί ένα εμβόλιο θα πρέπει να τιμολογηθεί για το κάθε ζώο.
1: Πάμε, γιατί δεν θα προλάβω. Φιλιά.
3: Έγινε.
1: Πάμε στην επόμενη. Γεια σου, Χρήστο Μπαλάτη. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
4: Εγώ είμαι Γιάννη.
1: Εσύ είσαι, Μαρία μου, έλα.
4: Μαρία. Λοιπόν, και πάλι Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος.
4: Θα απαντήσω στο ερώτημά σου, αλλά πριν Θα αναφερθώ στην πολύ ωραία αναφορά που έκανε ο προηγούμενος κύριος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του.
1: Δεν πειράζει, πες μου. Ναι.
4: Αυτός. Λοιπόν, είπε κάτι πάρα πολύ σωστό και θέλω να πω ότι και εγώ, επειδή προέρχομαι από οικογένεια με αριστερές καταβολές, πρέπει να πω, και είμαι κι εγώ, δεν το κρύβω, πάντα ήμουν και θα είμαι, αλλά υπερθεματίζω και χαίρομαι όταν ακούω τον κύριο Βελόπουλο, διότι είναι πολυσυλλεκτικός.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, επειδή λέει σωστά πράγματα που αφορούν και την Ορθοδοξία και την πατρίδα, κάθε σωστός άνθρωπος, εκτός από ακραίες καταστάσεις που είναι απορριπτές, κάθε άνθρωπος είτε είναι δεξιός είτε αριστερός, αλλά πρεσβεύει αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί παρά να είναι μαζί του.
1: Έτσι.
4: Τώρα, επικεντρώνομαι στο ερώτημα που έθεσες για την εργατική πρωτομαγιά.
1: Ναι.
4: Σαφώς και είμαι υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τα υποστηρίζω, αλλά στη χώρα μας όλα αυτά τα πράγματα έχουν καταστρατηγηθεί. Δεν υπάρχουν ούτε δικαιώματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεινοπαθούν, οι περισσότεροι Έλληνες, δεινοπαθούν για την καθημερινότητά τους. Οπότε και εμείς από τον ιδεολογικό δικό μου χώρο προσβλέπουμε να έρθει μια καλύτερη κατάσταση για τη χώρα μας, όπου και η πρωτομαγιά θα έχει την πραγματική διάσταση που της αρμόζει.
1: Σωστά.
4: Αυτό πιστεύω, γιατί πραγματικά οι εργαζόμενοι επί αιώνες έχουν δώσει ποταμούς αιμάτων, ας πούμε, για το οκτάωρο. Σήμερα αυτό έχει καταστρατηγηθεί, έτσι δεν είναι, έχει γίνει 13ωρο από αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, προσβλέπουμε σε καλύτερο μέλλον, θέλουμε να πιστεύουμε, με τη βοήθεια του Θεού για τη χώρα μας. Εγώ είμαι υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων και καταδικάζω κάθε ακραία απόκληση από όπου και αν αυτή προέρχεται.
1: Ωραία. Ευχαριστώ Μαρία μου, ευχαριστώ που πήρες.
4: Καλή εβδομάδα
1: και επίσης, καλή εβδομάδα με υγεία. Φιλιά πολλά, πάμε στην άλλη τη γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας κύριε Τσιπουρή, Χαρέτη λέγομαι, και τηλεφωνώ από Αγία Παρασκευή.
1: Ναι.
5: Θέλω να πω σχετικά με κάποιες αλλαγές κατευθύνσεων δρόμων που έχει αποφασίσει και έχουν ήδη δρομολογηθεί από τις 5 Απριλίου στην Αγία Παρασκευή.
1: Ναι,
5: λοιπόν, έχουμε δυστυχώς τους δρόμους που κάθομαι και περιβάλλουν την περιοχή μου, δεν μπορούμε πλέον να πάμε στα σπίτια μας από τους δρόμους από τους οποίους πηγαίναμε μέχρι και τις 5 Απριλίου.
1: Ναι.
5: Συγκεκριμένα, ανεβαίνοντας τη Μεσογείο και μπαίνοντας δεξιά στην οδό Δήμητρος, παλιά πηγαίναμε μέχρι τη δεύτερη διασταύρωση στην Θεμιστοκλέους και στρίβαμε πάλι αριστερά και μπαίναμε στη Μιαούλη. Σημειωτέουν η Μιαούλη από το 1964 που ήταν χωματόδρομος, έβγαινε κατευθείαν στη Μεσογείο. Τώρα την έχουν βάλει απαγορευτικό, την έχουν γεμίσει σήματα απαγορευτικά να μην βγαίνει στη Μεσογείο. Εν τω μεταξύ έχουν αλλάξει και οι κατευθύνσεις των υπολείπων οδών. Δηλαδή η Θεμιστοκλέους έχει γίνει κάθοδος ενώ ήταν άνοδος. Πρέπει να την έχουν ρετρό όπως ήταν το 1979. Θυμηθήκαν εκείνες τις εποχές. Και μάλιστα τότε ήταν και διπλής κατευθύνσεως. Δηλαδή ένας άνθρωπος που μένει στην οδό Μιαούλη πρέπει να στρίψει στην πρώτη διασταύρωση Περικλέους Δήμητρος, να μπει αριστερά, μετά να στρίψει δεξιά και προσέξτε, πρέπει να συνεχίσει να κάνει 2 χιλιόμετρα για να βγει στην Ασημακοπούλου και η υπόλοιπη Μιαούλη μπαίνει από Ασημακοπούλου, Ίδας και στρίβει για να πάει στη Μιαούλη. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Επίσης και η Θεμιστοκλέους είναι μια οδός η οποία έχει στην οδό Ρίγα Φεραίου στα 100 μέτρα περίπου σχολείο. Δεν μπορούν να στρίψουν δεξιά για να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, ούτε πλέον να χρησιμοποιηθεί η Περικλέους που ήταν από παλιά κάθοδος. Είναι άνοδος. Δηλαδή για να πας στο σπίτι σου ή να πας τα παιδιά στο σχολείο πρέπει να έχεις αεροπλάνο. Ναι, είναι φοβερές οι καταστροφές. Βεβαίως. Και πάλι η οδός
1: στη μελέτη ποιος τη βγάζει. Τη μελέτη ποιος τη βγάζει. Δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Αυτό διανοούμε, σκεφτόμαστε όλοι. Δηλαδή αυτό είναι πρωτοφανές.
1: Ξυπνήσανε ένα πρωί, ξυπνάνε ένα πρωί και σου λέει τι θα κάνουμε. Πήγε να κάνει ένα μεροκάματο εκεί να αλλάξει όλες τις κατευθύνσεις.
5: Μα μιλάμε, έχουν βάλει τόσα σήματα, ούτε το Playmobil.
1: Τον κόσμο πρέπει να ρωτήσουν, να δουν.
5: Ακριβώς και την οδό Θεμιστοκλέους, η οποία βγαίνει και μέχρι το στρατόπεδο. Σπυρούδι και μετά συνεχίζει αριστερά είναι η Σπάρτης. Για να πάνε όσοι μένουν στη Σπάρτης πρέπει να βγουν Αγίου Ιωάννου. Δηλαδή έχει γίνει το κάτι άλλο και έχει γίνει κάθοδος. Δηλαδή από τη Γραβιά, που είναι το Αμερικανικό Κολέγιο, στρίβεις από εκεί και δεν μπορούν τα αυτοκίνητα από την Ασημακοπούλου να στρίψουν δεξιά. Μιλάμε για τρομερές καταστάσεις.
1: Αυτό θα το αναδείξουμε τώρα που ξεκινάει και ο κύριος Γαριφάλου που είναι το πρωί εδώ. Ξεκινάει η τοπική αυτοδιοίκηση κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο Αλέρτ 8 με 9, ζωντανά. Και κάθε Τετάρτη θα είμαι εγώ 9 με 10 σε πολιτικά. Θα αναδείξουμε εκεί, γιατί την τοπική αυτοδιοίκηση θα την αναδείξουμε και θα αναδείξουμε τα προβλήματα και με κάμερες. Με κάμερες. Αυτό θα πρέπει να έρθουν και στην άλλη εβδομάδα και Σαββατοκύριακο.
5: Αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί ερχόντουσαν παλιά τα ασθενοφόρα για να πάρουν τη μητέρα μου, η οποία βέβαια έχει αποβιώσει, και βγαίναν κανονικά στην Μεσογείο. Δηλαδή τώρα μπορεί να πεθάνει άνθρωπος κατά τη διαδρομή. Δηλαδή πρέπει να πας στη Μιαούλη, να βγεις στην Θεμιστοκλέους, να στρίψεις αριστερά, να πας Δήμητρος, να στρίψεις Βάχου, να βγεις Ασημακοπούλου. Για να βγει Μεσογείο. Είναι τρομερό αυτό που έχουν κάνει.
1: Θα μιλήσουμε για την άλλη εβδομάδα που θα ξεκινήσουν και οι τηλεοπτικές εκπομπές στο Alert και θα τα πούμε και θα το ψάξουμε και θα στείλουμε και κάμερα εγώ από εκεί.
5: Ναι,
1: να δείξουμε, να του στρίξουμε λίγο τα δόντια, γιατί αυτοί είχαν καθησυχάσει όλοι. Σου λέει δεν υπάρχουν αυτά.
5: Είναι συνονοησία, δεν σέβονται τον κάτοικο. Δεν είμαστε το δημότη, δεν είμαστε υπήκοοι των δημάρχων, των εκάστοτε δημάρχων, αλλά μα βγήκε τόσο έξυπνο.
1: Εσύ και εγώ τον βγάζουμε. Εσύ και εγώ τον βγάζουμε, του ψηφίζουμε.
5: Δηλαδή, έλεος κύριε Μιλωνάκη, από το 1964 είμαστε στο χωματόδρομο τη Μιαούλη. Ποτέ δεν ήταν αυτό το χάλι στι οδού οι οποίοι ήταν γύρω-γύρω από τη Μιαούλη. Και μόνο αυτό και άλλες οδοί. Και άλλες οδοί.
1: Για να δούμε όμως εκεί, αν μήπως μένει κάποιος πολύ γνωστός και το άλλαξαν όλα για το θέμα. Θα το δω, αυτό δεν πάω από κάτι άλλο.
5: Όχι, όχι. Μπορώ εγώ. Γιατί ήμουν 9 χρονών όταν ήρθαμε και τώρα είμαι 71. Και ξέρω ακριβώς που γεννάνε και οι κότες στις οδούς αυτές και ξέρω και τις περιβάλλουσες οδούς. Λοιπόν, μιλάμε για τρομερά πράγματα.
1: Ναι, κατάλαβα.
5: Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Λοιπόν, όποιος έχει, πώς το λέει, το σουγιάτρο, υπεπώνει.
1: Έτσι ακριβώς. Θα το δούμε
5: και
1: αυτό.
5: Κάτι άλλο. Και κάτι άλλο, εν συντομία. Ναι. Είναι σοβαρά πράγματα και ίσως απασχολούν και άλλους ανθρώπους. Το Μάρτιο, στις 2 του μηνός, είχα καλέσει ένα περιπολικό να έρθει, γιατί στη μεσοτυχία που έχω, είναι διόροφη η μεσοτυχία. Εγώ μένω σε Ισόγειο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν βγάζουν τα μπουριά της καύσεως των καυστήρων, δεν ξέρω τώρα, πετρελαίου ή τίποτε, βγάζουν αυτή την εθάλη, αυτό το που γίνεται σαν τραχανά σε ένα πράγμα. Και αυτά όλα έρχονται, όχι τώρα, χρόνια, και έρχονται στον κήπο μου, στα μάρμαρά μου, στα τραπέζια που καθόμαστε και πίνουμε καφέ. Τηλεφωνώ λοιπόν στο περιπολικό, έρχεται, κατεβαίνει το παλικάρι, 27-26 χρονών. Λοιπόν, του λέω το συμβάν, είχε βγάλει ένα έτσι σαν iPad, πατούσε. Λέω, θα επιληφθείτε του συμβάντος? Μου λέει ναι. Λέω, από ποιο τμήμα είσαστε? Μου λέει, από την Γαδά. Γιατί πια, λέει, δεν ερχόμαστε από τμήματα, ερχόμαστε από κατευθείαν από κάτω. Ωραία. Λοιπόν, και εγώ περίμενα για να έχω κάποια ειδοποίηση. Εν τω μεταξύ, παίρνω τηλέφωνο, γιατί μένω κοντά στην Οδό Πεντέλεια ή κοντά. Τέλος πάντων, και πάω την μεθεπομένη μέρα, λέω έτσι και έτσι. Α, μου λέει, πρέπει να κάνετε μία αίτηση για να σας έρθει απάντηση. Λέω, με συγχωρείτε. Εγώ θα επιληφθώ του συμβάντος. Εγώ θα επιληθώ του συμβάντος. Δεν έπρεπε ο ίδιος που κατέβηκε να πάει δίπλα και να πει γέλατε εδώ, γιατί δεν έχετε συλλέξει της εθάλης. Ούτε να ανοίξω το σπίτι μου, ούτε να πλώσω ρούχα, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή, τρελαίνες όταν τα σκέφτεσαι. Δεν είναι ένας χρόνος και δύο, είναι χρόνια ολόκληρα. Είναι χρόνια ολόκληρα και δυστυχώς πολύ λυπάμαι που οι διοικητές των τμήματων δεν καλούνε τους εν υπηρεσία που γυρίζουν στην υπηρεσία τους να τους πούνε για έλατε εδώ, δώστε μου αναφορά, τι είχαμε, τι συμβάν είχαμε εκεί, εκεί και εκεί.
1: Ακριβώς. Ωραία. Έγινε.
5: Να είστε καλά και χίλια συγγνώμη που καθυστέρησα.
1: Τίποτα. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
1: Yes. Λοιπόν, εδώ πάμε τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
6: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: Λοιπόν, εδώ μάχη 99,8 στο μικρόφωνο Τσιτούρης Γιάννης, στον ήχο ο Αντώνης Αρκουλής. Αντώνη, είναι ανοιχτή φέτα, εδώ, ένα λεπτό, βάλε τη φέτα, εντάξει. Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι, γιατί έχουμε 2-3 4 λεπτάκια, για να δούμε εδώ.
1: Γι' αυτό επιστρέφω τώρα,
0: Τσίπρα.
1: Διότι θεωρώ αναγκαίο
0: ακούσε,
1: να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο.
2: Η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά.
1: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς, την επόμενη μέρα των εκλογών. Αύριο πρωί τι ώρα θα ξεκινήσουν τα πολιτικά μέσα?
3: Με το πρώτο φως.
1: Ποια σύνορα, έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Γι' αυτό επιστρέφω τώρα.
4: Πράσι κτίρι, να μην πω τίποτα.
0: Για να μην ξεχνάμε, Και εντάξει, επειδή κάποιοι μου έχουν στείλει μήνυμα στο Viper και εδώ στο τηλέφωνο και με ρωτάνε για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο της Ελληνικής Λύσης, επειδή λέω, λέει ψήφισε, λέει μνημόνια, έκανε. Παιδιά, ακούστε. Εγώ θα πω αυτό που ξέρω και το λέω. Η αλήθεια είναι πιο συγκεκριμένη από ό,τι κυκλοφόρησε σαν σύνθημα, έτσι όπως το λέτε. Ο Κυριάκος, θα δεν κάνω λάθος, έτσι. Και θα μπορούμε να με διορθώσουν κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, δεν ήταν βουλευτής στην περίοδο που ψηφίστηκαν μάλλον τα βασικά μνημόνια 10, 12 και 15. Άρα δεν συμμετείχε σε εκείνες τις ψηφοφορίες της Βουλής. Αλλά για το Λάος τι ισχύει, που ήταν τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο Λάος, έτσι. Στήριξε το πρώτο μνημόνιο, το 10, σε επίπεδο Βουλής. Ο Βελόπουλος τότε ήταν στέλεχος του κόμματος, αλλά δεν ήταν βουλευτής για να ψηφίσει ο ίδιος. Έτσι νομίζω. Το 12 το Λάος αποχώρησε από την κυβέρνηση, Παπαδήμου αν θυμάμαι καλά, και δεν ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο. Για μένα το συμπέρασμα, σαν Γιάννης Τσιτούρης, σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, είναι δεν υπάρχει κατεγεγραμμένη ψήφος του Βελόπουλου υπέρ μνημονίου στη Βουλή. Υπάρχει όμως πολιτική σύνδεση, γιατί άνοικε σε κόμμα που στήριξε το πρώτο. Και αυτό το λέει και ο Άδωνης, ότι είναι κατά των μνημονίων ο Βελόπουλος. Μη με τρελαίνετε, μπέστε λιγάκι, αφήστε την πιπίλα ρε παιδιά. Αφήστε λίγο την πιπίλα. Και ξέρω κι εγώ καλά ότι γενικά δεν το ψήφισε. Και αν υπάρχουν άρθρα μέσα από αυτό που ξέρω τα λίγα, δεν ψήφισε το συγκεκριμένο. Το άρθρο που λέει μέσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να κλείσουμε με ένα τραγουδάκι, όσο πάει. Θέλω να σας πω να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα με υγεία, προσοχή στους δρόμους. Προσέχετε. Στους δρόμους είναι οδήγηση. Παιδιά, τα κινητά σας παρακαλώ. Τα πατίνια, να προσέχουν τα πατίνια, να προσέχουμε και οι οδηγοί, τα προσέχουμε τα μηχανάκια, προσέχουμε και τα πατίνια. Που δεν φαίνονται, δεν βάζουν διακριτικά να φωσφορίζουν. Και παίρνουν μικρά παιδιά. Τέλος, πρέπει να σταματήσουν ρε παιδιά αυτά. Λοιπόν, είπαμε Τετάρτη πρώτα ο Θεός, 9 με 10 στο Alert TV, κοινωνία Alert, παρουσίαση εγώ Τσιτούρης Γιάννης και φιλοξενούμενος εκπομπής και κάθε εβδομάδα ο Πέτρος Χασάπης, πολιτικός αναλυτής. Και ξεκινάει και ο Γιώργος Γαριφάλου με την αυτοδιοίκηση. Alert. Λοιπόν, 8 με 9. Και μετά ραδιομάχη την άλλη εβδομάδα, κανονικά το ραντεβού μας εδώ. Φιλιά πολλά, να έχετε υπόλοιπο καλό ημέρας και καλό ταξίδι σε ένα φίλο μου που φεύγει για το Κάιρο με την οικογένειά του. Φιλιά, πάμε Αντώνη, φύγαμε.

0: Αντιόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η κυβέρνηση θέτει την 2η Ιουνίου 2026 ως προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων για το σπίτι μου 2 λόγω αναδιάταξης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η απορρόφηση των πόρων ανέρχεται στο 84,1% με 13.461 εγκρίσεις, γεγονός που οδηγεί το Υπουργείο Οικονομικών στην απέτηση προς τις τράπεζες για ταχύ απεραίωση των διαδικασιών. Η μεταβολή του χρόνου υλοποίησης στερεί τη χρηματοδότηση από δικαιούχους που δεν θα υπογράψουν συμβάσεις εντός των ημερών παρά τις διαβεβαιώσεις για την κάλυψη των αναγκών στέγασης. Το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά με 18.804 πυροσβέστες και 85 αεροσκάφη λόγω της αντιπυρικής περίοδου, ενώ οι προβλέψεις του νομοσχεδίου Ενεργή Μάχη μένουν ακόμα στις εξαγγελίες. Ο μηχανισμός διαφημίζει τη χρήση drones και τη μονάδα Unit 7, παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα Αιγής εμφανίζει ολοκλήρωση μόνο σε ένα από τα 16 έργα που προβλέπονται. Η ηγεσία μεταφέρει το βάρος στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων και οι απειλές για αυτά πρόστιμα είναι μεγάλες και δίνει 47,5 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους για την οργάνωση της πρόληψης. Πάνω από 413.000 Ευρωπαίοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τα τελευταία 15 χρόνια εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του περιβαλλοντικού δράματος, διότι σχεδόν 300.000 συμπολίτες μας είδαν τις ζωές τους να διαλύονται από το 2008 έως και σήμερα εξαιτίας πλημμυρών και πυρκαγιών. Η εγκατάλειψη της Θεσσαλίας με την κακοκαιρία Ντάνιελ καταδεικνύει την παντελή απουσία της κρατικής θωράκισης απέναντι σε καιρικά φαινόμενα. Η επιστροφή στα σπίτια τους φαντάζει αδύνατη μάλιστα για χιλιάδες πληγέντες οι οποίοι ζουν υπό το φόβο μιας νέας αντίστοιχης καταστροφής. Η συζήτηση για την αξιοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης επανέρχεται μέσα από τον διάδρομο ΙΜΕΚ και το ενδιαφέρον του ομίλου Αντανή για την διαχείριση των εγκαταστάσεων. Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη σύνδεση της Χάιφα με την Θράκη, ενώ πλοία της Ινδίας πραγματοποιούν ασκήσεις στο Αιγαίο για την κατοχύρωση των ροών. Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει τη χώρα σε χώρο διέλευσης φορτίων και οριστικοποιεί την εκχώρηση υποδομών σε κέντρα αποφάσεων με αντάλλαγμα την εξυπηρέτηση ανταγωνισμών. Λίγες εβδομάδες από την εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων απέχει πλέον η Ηφίλιος εξαιτίας του παρατεταμένου αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και της συνακόλουθης ραγδαίας ανάλωσης των τελευταίων εμπορικών και στρατηγικών εφεδριών. Αμερικανική πετρελαϊκή κολοσσή, μεταξύ των οποίων η Chevron και η Exxon Mobil, καταγράφουν ήδη αυτήν την πρωτοφανή διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά και επιβεβαιώνουν το άδειασμα των δεξαμενών που μέχρι πρότινο συγκρατούσαν υποτίθεται τεχνητά τις τιμές στην αγορά. Τα στοιχεία δείχνουν ήδη μείωση της παραγωγής κατά 750.000 βαρέλια ημερησίως και πτώση της παγκόσμιας διήλυσης κατά 3%. Έγγραφα συνδέουν τον επικεφαλής των εισαγγελών Κωνσταντίνο Τζαβέλα με την υπογραφή 11 επισυνδέσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για πρόσωπα που παρακολουθούνταν ταυτόχρονα μέσω του λογισμικού Predator. Ανάμεσα στους στόχους βρίσκονται υπουργοί, εισαγγελείς και δημοσιογράφοι, ενώ η παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη τερματίστηκε την ημέρα της επικοινωνίας του με την ΑΔΑΕ. Φρικιαστικά βίντεο από το φεστιβάλ στην Ιγυρία προκάλεσαν τη διεθνή κατακραυγή, καθώς κατέγραψαν επιθέσεις και κακοποίησεις γυναικών από ομάδες ανδρών μπροστά σε πλήθος κόσμου. Οι αρχές της χώρας προχώρησαν σε συλλήψεις για τα περιστατικά, ενώ οι εκπρόσωποι της περιοχής επιχειρούν την υποβάθμιση του γεγονότος, επικαλούμενη παρερμηνία μιας τελετουργίας. Και τώρα η ενημέρωση για το καιρό. Άστατος, συννεφιασμένος και βροχερός θα είναι ο καιρός στο νομό της Αττικής για σήμερα, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Αττικής έχουν ως αποτέλεσμα τη χιονόστρωση της Πάρνηθας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 9 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο Χίου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν αυτή την εκπομπή και τις μεταμεσονύχτιες ώρες της πολιτικής δρακουλίας του τόπου. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο ο Μιλών. Στην κονσόλα του ήχου ο κύριος Αντώνης Αρκούλης. Το τραγούδι που ακούμε είναι του αγαπητού φίλου Νίκου, ο οποίος το έχει χαρίσει στην εκπομπή και εγώ το χαρίζω σε όλους εσάς που αγαπάτε το φως και μισείτε το σκοτάδι. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7.

Φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, προτιμώ ως πρόλογο σήμερα να σας δώσω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό που κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδος. Τρόπος του λέγει. Γιατί για να μπορέσει να κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδος, πρέπει ο ολιγάρχης ο κύριος Μαρινάκης. Καλησπέρα κύριε Μαρινάκη. Καλησπέρα κύριε Βρέτζο. Καλησπέρα κύριε Καραπαπά. Καλησπέρα σε όλη την Τριανδρία της μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού. Καλησπέρα στους κυρίους Αγγελόπουλους που μου έστειλαν εξώδικο και διαμαρτύρονται. Γιατί λέει βγάλαμε ότι οι πρόγονοί τους ήταν δοσύλλογοι της κατοχής. Γιατί είναι αποδεδειγμένο και τεκμηριωμένο, ειδικά από μεγάλους ιστορικούς συγγραφείς, ότι οι πρόγονοί σας κύριοι, όχι εσείς, γιατί θίγεστε τόσο πολύ. Τα τρία αδέρφια των Αγγελοπουλέων στην κατοχή συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και μου έστειλαν εξώδικο. Πρόβλημά σας. Εμείς δημοσιοποιήσαμε το εξώδικό σας και από εκεί και πέρα να πάτε κι εσείς να κόψετε το κεφάλι σας. Δεν μας ενδιαφέρει. Να πάτε να βρείτε τις ρίζες σας. Εγώ έχω στα χέρια μου ιστορικές εκδόσεις που λένε ότι οι πρόγονοί σας ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Αν θέλετε να πάμε στα δικαστήρια. Πολύ ευχαρίστως. Και να πάμε στα δικαστήρια να αποδείξουμε βάσει των ιστορικών πηγών, γιατί εμένα δεν με τρομάζουν τα δικαστήρια, ότι όντως αυτά που επικαλούμαι εγώ ως ιστορικές πηγές είναι ακριβείς. Και όχι μόνο ακριβείς, αλλά είναι και διασταυρωμένες ειδήσεις. Γιατί λοιπόν η σημερινή ολιγαρχία του τόπου φοβάται τόσο πολύ και κατατρομοκρατείται με το παρελθόν της? Έχετε κανένα πρόβλημα? Μα εσείς δεν κάνατε τίποτα. Δεν διαπράξατε εγκλήματα. Οι πρόγονοί σας διέπραξαν σοβαρότατα ηθικά και ποινικά παραπτώματα. Και πρέπει να περάσουν από το ειδικό δικαστήριο δοσυλλόγων. Αυτά λοιπόν για να μην πουλάτε τσάμπα μαγκές. Τις τσάμπα μαγκές να πάτε να τις πουλήσετε στην Αμερικανική πρεσβεία. Όχι σε μένα. Εντάξει κύριε Αγγελόπουλη. Και κοιτάξτε να μαζέψετε τα μυαλά σας. Γιατί ο άλλος το βλέπω πολύ επιθετικό, πολύ μαχητικό. Και θα σας φάει το... θα σας πιει το μεδούλιο για να κόμπουλος. Λοιπόν, κοιτάξτε λοιπόν να φέρετε την κούπα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί, αφού μιλάμε και αθλητικά, μία από τις δύο ομάδες, ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν φανατίζομαι κύριε. Εγώ δεν είμαι φανατήλα. Ούτε κοπρίτης. Ούτε από αυτούς τους... τα κοπρόσκυλα που γυρνούν από εδώ και από εκεί. Τους πληρωμένους φιλάθλους και οπαδούς, οι οποίοι κάνουν σαματάκια την ομάδα. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Κοιτάξτε και οι δύο, και η οικογένεια των Αγγελόπουλων, θα είναι ευχής έργων για τους Έλληνες φιλάθλους και οπαδούς, αλλά πάνω απ' όλα για το φιλάθλο πνεύμα. Θα είναι σημαντικό μία από τις δύο ομάδες να πάρει την κούπα. Ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Εμείς θα στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες με όλη μας την δύναμη. Θέλουμε ένα από τα δύο μεγάλα συγκροτήματα της χώρας, άσχετα αν έχετε καλές ή κακές σχέσεις μεταξύ σας ως διοικητικοί παράγοντες που έχετε λεφτά τα οποία τα καρφώνετε στον τοίχο, όπως λέω εγώ. Λοιπόν, να κοιτάξετε λοιπόν, αφού έχετε λεφτά που τα καρφώνετε στον τοίχο, να μας φέρετε την κούπα. Και εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα βγούμε από εδώ χωρίς οπαδικά συναισθήματα και θα πούμε μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο στον Παναθηναϊκό. Άλλο όμως να συζητάμε για αθλητισμό, για υγιή αθλητισμό και για υγιές μπάσκετ, και άλλο να μου στέλνετε εξώδικα γιατί έγραψε η εφημερίδα μας ότι οι πρόγονοί σας από διασταυρωμένες ιστορικές πηγές συνεργάζονται με τους Γερμανούς. Τι να κάνουμε τώρα, να το παλύψουμε αυτό? Σας παραπέμπω σε όλα τα βιβλία των οικονομικών μεγαλοδοσυλλόγων της κατοχής και ειδικά ενός από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς συγγραφείς, εκδότες και δημοσιογράφους της χώρας που δυστυχώς μας άφησε και αυτός νωρίς. Το Μακαρίτη Δημοσθένη Κούκουνα. Όταν ζούσε ο Κούκουνας δεν τα λέγατε αυτά. Τα λέτε τώρα που πέθανε. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι που κρατάνε τα αρχεία του. Και αυτά τα αρχεία
θα παρεμβληθούν. Αυτά τα αρχεία θα παρασταθούν. Αυτά τα αρχεία θα αναγνωστούν σε οποιαδήποτε αίθουσα ακροατηρίου θέλετε. Αυτό να το ξεκαθαρίζω. Δεν μ' αρέσουν αυτού του είδους τσαμπουκάδες και οι απειλές. Δεν μ' αρέσουν αυτού του είδους οι απόπειρες λογοκρισίας και φήμωσης. Όταν εγώ επικαλούμε διασταυρωμένες ιστορικές πηγές, θα τις ελέγχετε, κύριε Αγγελόπουλη. Θα τις ελέγχετε. Και για το αν η Χαλιβουργική χρωστάει ή όχι στο ελληνικό δημόσιο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μπορούμε να το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Και στον αέρα και δημοσίως και όπου θέλετε. Δεν μ' αρέσουν οι τσαμπουκάδες. Δεν μ' αρέσει η τρομοκρατία και δεν μ' αρέσουν οι αγωγές ΛΑΠΟ, όπως λέμε. Οι οποίες καταδικάζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα δικαστήρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα, παρακαλούσα πάρα πολύ τη συγκεκριμένη οικογένεια να είναι πολύ προσεκτική. Όταν καταφέρετε εναντίον ανεξάρτητων δημοσιογραφικών φωνών που θα έπρεπε να τις ενισχύετε εσείς. Και απειλείτε με αγωγές, μηνύσεις και στέλνετε εξώδικα. Παρακαλώ πολύ λοιπόν. Παρακαλώ πολύ. Μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ.

Κυρίες, κύριοι, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μία πρόταση με ερωτηματικό. Γιατί η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες φτάσαμε ως εδώ? Γιατί λοιπόν φτάσαμε ως εδώ? Γιατί φτάσαμε το 30 με 40% του πληθυσμού της χώρας, και θα κάνουμε μια από τις εκπομπές που γνωρίζουμε εμείς να κάνουμε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ δεν συμπαθώ πάρα πολύ τους καλεσμένους. Δεν βγάζω τηλέφωνα καλεσμένων. Δεν δίνω λόγο. Βήμα λόγου παρά σε πολύ λίγους και καλούς. Δεν συνηθίζω να βγάζω τηλεφωνικές γραμμές με καλεσμένους. Έχω αυτή την πεποίθηση. Έχω αυτή την άποψη. Σήμερα λοιπόν θα δούμε με ιστορικά τεκμηριωμένα στοιχεία γιατί φτάσαμε ως εδώ. Γιατί η πατρίδα από το 1974 και μετά μέχρι το 2026 έφτασε σε αυτό το άθλιο χάλι να κυκλοφορούμε έξω και να ρίχνουμε βενζίνη με 2,30. Να είμαστε από τους πιο φτωχοκακομύριδες Έλληνες πολίτες, πίσω και από τη Βουλγαρία. Η οικονομία της Βουλγαρίας αυτή την ώρα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την ελληνική. Το λένε τα στοιχεία. Γιατί φτάσαμε ο κατώτατος μισθός να είναι 9-20 μεικτά, δηλαδή γύρω στα 7-20-7-30 καθαρά, και αν είναι 7-40. Γιατί φτάσαμε να μας εκμεταλλεύονται και να μας δουκοροϊδεύουν οι Έλληνες πολιτικοί, και ως αφορμή για αυτή τη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε πραγματικά σοκαριστικά ηχητικά ντοκουμέντα. Ποιοι μας κατάτησαν, ποιοι μας έφεραν σε αυτό το χάλι? Και δράτωμα της ευκαιρίας να προβάλλω το σημερινό πρωτοσέλιδό μας για τα 510 δισεκατομμύρια ευρώ, το λιγότερο, που είναι τα κατοχικά δάνεια, τα οποία κανένας από τους ανεπρόκοπους πολιτικούς που κυβέρνησαν την Ελλάδα δεν τα διεκδίκησε. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που έχει γίνει, και επικαλούμε πάλι τον ιστορικό Δημοσθένη Κούκουνα, σε πραγματικά μία σοκαριστική υπολογιστική προσπάθεια οικονομικών μεγεθών για να δούμε πόσο τελικά είναι αυτά τα κατοχικά δάνεια. Μην τα μπερδεύετε με τις αποζημιώσεις, με τις κατοχικές αποζημιώσεις. Είναι άλλο το κατοχικό δάνειο και άλλο κατοχικές αποζημιώσεις. Το κατοχικό δάνειο είναι το δάνειο που έπαιρναν οι αλήτες, φασίστες και Γερμανοί στην Ελλάδα, αποψηλώνοντας την Τράπεζα της Ελλάδος και δημιουργώντας αφενός υποχρεωτικά ένα γερμανικό νόμισμα που έφεραν, και αφετέρου χρησιμοποιώντας τη χρυσή λίρα της εποχής με τους 5 Γιώργηδες. Κάντε μια γρήγορη, ένα γρήγορο ψάξιμο στο διαδίκτυο να δείτε ποιοι ήταν οι 5 Γιώργηδες. Οι 5 Γιώργηδες που ανεβοκατέβαζαν τη τιμή της λίρας. Άλλη ήταν η τιμή της λίρας το βράδυ, άλλη η τιμή της λίρας το πρωί. Και επίσης, ποιοι ήταν αυτοί οι δοσιλογαράδες της κατοχής? Ποιοι ήταν αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς? Ποιοι είναι αυτοί που ακόμα και σήμερα οι απογονοί τους συνεργάζονται με τους Γερμανούς? Και βάσει των σοκαριστικών υπολογιστικών μεγεθών, τα κατοχικά δάνεια αυτή την ώρα είναι πάνω από 510 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ακριβές ύψος των κατοχικών δανείων υπερβαίνει τα 510 δισεκατομμύρια, γιατί η Γερμανία και υπολογίζεται με 2,5% επιτόκιο από το 1946. Οπότε κατέστησαν λήξη πρόθεσμα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ειρήνης στο Παρίσι το 1946. Είναι λοιπόν καθήκον μας, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από εκεί.
μετά την απελευθέρωση, ο αρμόδιος θεσμικός φορέας, η Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των σχετικών λογαριασμών που τηρούσε, προσδιορίσε το σύνολο των καταβολών που δόθηκαν από την αρχή στους κατακτητές σε όλο το διάστημα της κατοχής. Το συνολικό ποσό που αφορά τη Γερμανία ανέρχεται περίπου σε ένα τετράκις δισεκατομμύρια δραχμές. Μετά την αφαίρεση των κατά τα διεθνή νόμιμα εξόδων κατοχής, όπως αυτά συμφωνήθηκαν με τους κατακτητές, η Γερμανία έλαβε πέραν αυτών ως προκαταβολές 1/3 και η Ιταλία αντίστοιχα 157 δισεκατομμύρια. Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να έχει την εποχή εκείνη μια αρχική εκτίμηση, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της αντιστοίχησης στην τιμή της χρυσής λίρας. Προσδιορίστηκε έτσι ότι η συνολική οφειλή της Γερμανίας ως προς τα κατοχικά δάνεια, τα οποία δεν τα διεκδίκησε κανένας πρωθυπουργός, όλοι τους προδότες, όλοι τους μειοδότες, και για να μπούμε στην αριθμολογία, διότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ, το ακριβές ποσό, κατά την ίδια έρευνα την οποία επικαλούμαστε σήμερα, δεν θέλει κανένας να μιλάει γι' αυτό. Διότι το πολιτικό σύστημα, το βρώμικο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, έχει χειροπέδες. Είναι χειροπεδιασμένο από τους Γερμανούς, οι οποίοι μέσω του Σόιμπλε, του Μακαρίτη και μέσω της

Και αυτό οι ξένοι δεν το ήθελαν. Ένας από τους λόγους που δεν επιστρέφουν τα κατοχικά δάνεια, τα οποία οφείλουν, κατέστρεψαν τη χώρα. Αυτά τα δάνεια, για να καταλάβετε, τα βούταγαν οι Γερμανοί σαν τους γήπες από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, να δημιουργήσουν ένα φοβερά πληθωριστικό νόμισμα την εποχή της κατοχής, και να ακούσω ότι μία κονσέρβα έκανε 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια μια κονσέρβα. Ένα κιλό ψωμί έκανε 10 εκατομμύρια. Κατάτησαν λοιπόν την Ελλάδα, μία χώρα στην οποία απάνω ήρθαν οι γήπες και μας κατέφαγαν, μας κατασπάραξαν. Και τώρα αυτοί, οι ίδιοι οι Γερμανοί, οι οποίοι καθόρισαν τις μνημονιακές καταστάσεις, οι οποίοι χαρτζηλίκωσαν τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι κορόδεψαν τον ελληνικό λαό με τα μνημόνια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έφτασαν στο σημείο, αντί να μας χρωστάνε, να τους χρωστάμε. Ουδής πρωθυπουργός διεκδίκησε τα κατοχικά δάνεια. Εάν τα είχαν διεκδικήσει, τώρα αυτοί θα ήταν οφειλέτες. Μα είναι οφειλέτες. Είναι χρεοφειλέτες ένα του ελληνικού λαού. Έκανα μεγάλες καταστροφές και λαιλασίες εις βάρος του ελληνικού λαού. Και όλη αυτή η ιστορία πάγωσε. Και πάγωσε εξαιτίας συγκεκριμένων πολιτικών. Καραμαλής, Μητσοτάκης, μιλάω για τους γέρους. Σιμίτης, ο χειρότερος όλων. Και μετά ήρθαν οι μεταγενέστεροι. Σαμαράς, μέγας προδότης. Μέγας προδότης του έθνους. Και μετά ήρθε ο Τσίπρας και μετά ήρθε ο Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βλέποντας αυτή την πορεία των κατοχικών δανείων, η συνολική οφειλή της Γερμανίας ως προς τα κατοχικά δάνεια ανερχόταν σε 3.670.610 χρυσές λίρες. Της ΔΕ Ιταλίας σε 835.616 χρυσές λίρες. Για να μην τα πολυλογούμε, σε μια εξαιρετική έρευνα που δημοσιεύουμε σήμερα στην εφημερίδα μας, τα κατοχικά δάνεια έχουν φτάσει πάνω από 510 δισεκατομμύρια. Η εκτίμηση του καθηγητή Αγγελόπουλου, ήταν ένας εκ των τριών Αγγελοπουλέων, ο οποίος δεν μπήκε στη διαδικασία της εξυπηρέτησης μέσω των βιομηχανικών εταιριών που είχαν ανοίξει την εποχή εκείνη και συνεργάζονταν αποδεδειγμένα με τους Ναζί, ήταν ακαδημαϊκός ο Άγγελος Αγγελόπουλος. Ο Άγγελος Αγγελόπουλος λοιπόν έκανε τους δικούς του υπολογισμούς

με τη διάσκεψη ειρήνης του 46 και από τότε όλα αυτά τα δάνεια είναι έντοκα δάνεια, ώστε το αρχικό κεφάλαιο των 100 δισεκατομμυρίων να ανέρχεται σήμερα με χαμηλό επιτόκιο 2,5% στα 510 δισεκατομμύρια 033.165.000 ευρώ. Αυτός είναι ο υπολογισμός για το τι οφείλουν οι Γερμαναράδες στο ελληνικό έθνος. Βεβαίως, χρόνια μετά τη διάσκεψη ειρήνης του 1946, εφευρέθηκε από τους μετακατοχικούς νοσηλόγους το επιχείρημα ότι η Γερμανία δεν ήταν σε θέση να υπογράψει την τελική συνθήκη ειρήνης, ενώ ήταν διαμελισμένη. Αν ήταν καλόπιστος ο φιλέτης η Δυτική Γερμανία στο διάστημα των 44 ετών που μεσολάβησα μέχρι να ενοποιηθεί, θα μπορούσε να είχε καταβάλει το μερίδιο που της αναλογούσε έστω και σταδιακά. Κλέφτες λοιπόν οι Γερμαναράδες. Απέφυγε να το πράξει, όπως απέφυγε και στα επόμενα χρόνια, αφού πλέον ήταν ενοποιημένη και δεν μπορούσε να

0: επικαλεστεί παρόμοιες αιτίας. Το υπόλοιπο ρεπορτάζ μπορείτε να το διαβάσετε, κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εφημερίδα Μακελιό. Όπως επίσης, το σημερινό περιοδικό MAC TV έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Ο τίτλος είναι «Η αποκαθήλωση των βρώμικων ειδώλων του αμαρτωλού κοινοβουλευτισμού». Στη φωτογραφία υπάρχει μια οικογενειακή στιγμή του Γεωργίου Παπανδρέου, του γνωστού γέρου της Δημοκρατίας, με το γιώκα του, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και μέσα στο περιοδικό υπάρχει μια φοβερή μαρτυρία κόρης εισαγγελικού λειτουργού, πρώην εισαγγελικού λειτουργού, το οποίο σκότωσε η 17 Νοέμβρη. Αυτή η γυναίκα λέει φοβερά πράγματα. Για να δείτε πόσο βρωμιάριδες, και θα το διαπιστώσετε και στη συνέχεια, ήταν οι Έλληνες πολιτικοί που κυβέρνησαν την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, γιατί δεν είναι μία η μαρτυρία, ο περιβόητος ή περίφημος γέρος της Δημοκρατίας, αυτός που τον σκούπισε ο Βρικόλακας Μητσοτάκης το 65 με την Αποστασία, με τα Ιουλιανά που πλησιάζουμε, θα κάνουμε και σε αυτά αφιέρωμα, την περίοδο που ήταν νομάρχης στην Εύβοια, πριν γίνει πρωθυπουργός, η ελληνική δωροφυλακή εκείνης της εποχής, κατά μαρτυρίες, κυνηγούσε το γέρο, τον περιβόητο γέρο της Δημοκρατίας. Γιατί ο συγκεκριμένος πολιτικός είχε κάποιες αδυναμίες. Και οι αδυναμίες αυτές αφορούσαν το κυνήγι που έκανε σε κάποια νεαρά αγοράκια. Εγώ δεν λέω τίποτα τυχαία. Είναι όλα δεσταυρωμένα. Και επειδή έχω και τη μαρτυρία της κόρης εισαγγελικού λειτουργού που δολοφονήθηκε από τη 17 Νοέμβρη και όχι τυχαία, όχι τυχαία, μου είχε εκμυστηρευτεί σε πρώτερο χρόνο ότι ο πατέρας της, μακαρίτης εισαγγελέας, δολοφονηθής εισαγγελέας 17 Νοέμβρη, της είχε εξιστορήσει, γιατί ήταν εισαγγελικός λειτουργός τότε. Ήταν και αυτός χαμηλός στο αξίωμα και στην επετηρίδα εισαγγελικός λειτουργός. Και κατά διαβολική σύμπτωση έτυχε να είναι εισαγγελικός λειτουργός, εισαγγελέας, στην περιοχή που ήταν ο μάρχης, ο γέρος της Δημοκρατίας, ο πατέρας της Δημοκρατίας, ο μεγάλος Γιώργος Παπανδρέου της Ενώσεως Κέντρου, ο οποίος κυνηγούσε μικρά αγοράκια. Αυτός είναι ο κοινοβουλευτισμός. Αυτή είναι η διαφορά. Θα μου πεις τώρα, πηγαίνεις 70 χρόνια πίσω και... Ναι! Ναι! Γιατί από εκεί ξεκινάει όλο το ρεσιτάλ της βρώμας, της δυσοδείας, της διαφοράς όλων των τότε πολιτικών και των απόγονών τους. Συνεργασία με τους κατοχικούς Γερμανούς, παιδεραστία με τα αγοράκια, αξιώματα ως πρωθυπουργοί οι κεντρικοί τραπεζίτες της χώρας, αποστάτες, εφιάλτες, και μετά τη μεταπολίτευση ξαναφέραμε τον Καραμαλή για να μας πει, κυρίες και κύριοι, ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, για να μπορέσει να υποτάξει όλους τους Έλληνες πολίτες και πατριώτες στο περιβόητο δόγμα Τρούμαν και Μάρσαλ. Από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη κατάρα του έθνους.
1: Αλητεία!
0: Από εκεί! Μόνο αλητεία! Μόνο αλητεία! Από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη κατάρα του έθνους. Από τον μετανάστη που το φέραμε στην Ελλάδα για να σώσει τη δημοκρατία. Αυτοί λοιπόν ήταν οι μετανάστες, οι αυτοεξόριστοι των Παρισίων, οι οποίοι πήγαν στο Παρίσι και περνάγανε ζωή και κότα, και όταν έπεσε η δικτατορία ήρθαν στην Ελλάδα να μας το παίξουν σωτήρες. Και όχι μόνο αυτό, προσπάθησαν να επιβάλλουν στη χώρα αυτό το πείμα, το οποίο το είχαν μάθει καλά και τους το είχαν πει οι ξένοι. οι ξένοι, ο ξένος παράγων, αυτός ο οποίος κατέστρεψε την Ελλάδα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, αφού πρώτα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Να ξεκινήσουμε για ποιο λόγο φτάσαμε μέχρι εδώ. Αυτή είναι σήμερα η μπεπτουσία της εκπομπής μας. Ποιοι μας έφτασαν μέχρι εδώ. Με ντοκουμέντα, με αποδείξεις, με ηχητικά. Ποιοι κατάντησαν την Ελλάδα σαν τον ποπό τους, τον οποίον γυρνούσαν από εδώ και από εκεί για να αξιοικονομούν συμμάχους του ξένου παράγοντα, για να εκβιάζονται από τον ξένο παράγοντα και για να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Διότι κυρίες και κύριοι, όταν έχεις αδυναμίες, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, κυνηγούσε παιδάκια, εδραστής, παιδόφιλος, είναι γνωστό αυτό, και στους κύκλους της παλιάς ελληνικής χωροφυλακής και στους παλιούς εισαγγελικούς λειτουργούς, το θυμούνται καλά. Μετά φτάσαμε στον Καραμαλή με τις δικές του προσωπικές αδυναμίες και πάθη, εκβιάσιμος κι αυτός, και μετά ξεκινήσαμε στην αντιστοιχία μέχρι να φτάσουμε στο σημείο μηδέν, όπως είμαστε τώρα, με 600 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος. Που ακούστηκε αυτό? Με κανένα πολιτικό να μην διεκδικεί τα γερμανικά κατοχικά δάνεια και τις γερμανικές αποζημιώσεις. Έχει βαλτώσει αυτή η ιστορία. Όταν ήρθε η Μέρκελ στην Ελλάδα, αν θυμάστε, σε μια συζήτηση που είχε και με τον Σαμαρά και με τον Τσίπρα και με τον Μητσοτάκη, η απάντησή της ήταν: ξεχάστε τα. Δεν πρόκειται να τα πάρετε ποτέ πίσω. Σας τα οφείλουμε, αλλά ξεχάστε τα. Δεν θα τα πάρετε ποτέ πίσω. Και καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να σηκώσει το ανάστημά της και να πει: οπ, για έλατε εδώ. Λαιλατίσατε και καταστρέψατε τον τόπο. Είστε υποχρεωμένοι να μας γυρίσετε πάνω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όμως κανένας από αυτούς τους πρωθυπουργούς δεν τόλμησε να σηκώσει το ανάστημά του. Διότι όλοι ήταν παπατζίδες. Όλοι μας πουλούσαν τον παπά. Ήταν κλέφτες, απατεώνες, λοποδίτες και παπατζίδες. Εξού και το τραγούδι που ακούμε.

0: Κυρίες και κύριοι, ο πρώτος μετακατοχικός δοσύλλογος, ο οποίος αποδεδειγμένα συνεργαζόταν με τους Γερμανούς και σε επίπεδο οικονομικών δοσοληψιών αλλά και σε επίπεδο πληροφοριών, άλλωστε το βγάλανε, φορά παρτίδα τον Καραμαλή. Μη μου λέτε δεν σας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Αυτά πρέπει να σας ενδιαφέρουν. Αυτή είναι η ρίζα του δοσυλλογισμού στην Ελλάδα. Από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο κακό. Ο Μητσοτάκης, ο σημερινός. Ο Τσίπρας, ο σημερινός. Μεγάλος θαυμαστής του Ανδρέα Παδρέου, μέχρι και τη φωνή του. Μέχρι και τη φωνή του είχε καπακώσει. Άκουγες τον Τσίπρα στη Βουλή και έλεγες, τι είναι με τον σάρκο του Ανδρέα Παδρέου, πως θα δώσε να μιμηθεί τον Τσίπρα. Τον Παπαδρέου, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να το μιμηθεί και στα αγγλικά του, διότι ο Ανδρέας Παδρέου ήταν δεινός ομιλητής της αγγλικής γλώσσας. Ενώ ο άλλος, ένας μονόχαυλος, ο οποίος έβγαλε και... Αυτό μου αρέσει. Έβγαλε χτες το ιδεολογικό μανιφέστο. Θέλει να έρθει να μας ξανακυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα το επιτρέψουμε. Θεωρώ ότι οι Έλληνες πολίτες είναι πια έξυπνοι για να καταλάβουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν το καλό τους και ποιοι το κακό τους. Ο πρωτοστάτης της εφαρμογής, γιατί από εκεί ξεκίνησε η ρίζα του κακού, του σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα, του σχεδίου Τρούμαν, της αμερικανικής βοήθειας, του προσκολλήματος από την Ελλάδα στον αμερικανικό και στον βρετανικό παράγοντα, στον διάδοχο αμερικανικό παράγοντα μετά τους Βρετανούς, ο μεγαλύτερος θειασότης αυτής της ρίζας δοσυλλογισμού ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο σημερινός ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα ανερυθρίαστα, ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καραμαλής, που τον αποκάλεσαν και εθνάρχη, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι γαλάζιοι, τα γαλάζια παιδιά της Νέας Δημοκρατίας, που προσπάθησαν να το παίξουν δεξιοί, πατριώτες και πολλά άλλα, είχαν θεοποιήσει τον Καραμαλή. Θυμάστε, κυρίες και κύριοι, τι έγινε? Εγώ τα θυμάμαι. Εσείς δεν τα θυμάστε, γιατί είσαστε πιο μικροί. 1974. Βγήκαν όλοι με τις εφημερίδες και τα κεριά. Βγήκαν με τα κεριά στους δρόμους και τις λαμπάδες. Έρχεται, φωνάζανε. Και κορνάρανε σε όλη την Ελλάδα. Και ήρθε ο Μεσσίας, ο οποίος μας κλάβωσε. Κατέστρεψε οικιστικά και περιβαλλοντολογικά την Ελλάδα. Και ήρθε να πουλήσει μούρι και παπατζηλίκι. Ότι θα φτιάξει τον τόπο. Όταν μαζί με τον Παπαλιγούρα ουσιαστικά εθνικοποίησαν όλες τις μεγάλες βιομηχανίες του τόπου. Και απομάκρυναν τους πιο σημαντικούς Έλληνες επιχειρηματίες. Το Στρατή Ανδρεάδη, το Σοφιανόπουλο, το Μακαρίτη και μια πλειάδα ακόμα ικανών επιχειρηματιών, οι οποίοι κρατούσαν στις ιδιωτικές επενδύσεις στην οικονομία της χώρας. Εδώ έφτασε στο σημείο ο ίδιος ο Καραμαλής να αρπάξει όλη την περιουσία του Στρατή Ανδρεάδη μέσα σε μια νύχτα και να καταστρέψει έναν από τους πιο σημαντικούς Έλληνες εφοπλιστές. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στη Βουλή είχε βγει ανερυθρίαστα και είχε σηματοδοτήσει το τι θα γινόταν στον ελληνικό λαό από το 1974 και μετά. Ακούστε το.
1: Και θα επαναλάβω μου ότι γνωρίζω ότι θα ενοχλήσω τον πρόεδρο του Πασόκ. Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.

0: διαπραγματεύεται δεύτερον, διαπραγματεύεται την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ευρώπη. Γιατί με την ένταξη αυτή κατοχυρώνει τη δημοκρατία της, ενισχύει την ασφάλειά της και επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Η πολιτική δε αυτή και από αυτού θα ευχαριστώ ιδιαίτερα την προσοχή της πτέρυγουσα εκείνης. Η πολιτική άλλωστε αυτή, λέω, είναι συνεπής προς την επιδίωξή μας να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ευρώπη, με την οποία κατά ανάγκη θα ταυτίσουμε την τύχη μας και αμυντικός.
1: Μ' αρέσει που βάραγε και το χέρι πάνω στο τραπέζι. Βάραγε και το χέρι πάνω στο τραπέζι. Ναι, διότι έτσι του είχαν πει να λέει. Οι πιο παλιοί θυμούνται τη Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, όταν ξεπουλήθηκε η ιδέα της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Οι πιο παλιοί θυμούνται τον προδοτικό ρόλο του Ευάγγελου Αβέροφτο Σίτσα, όταν ήταν ο ίδιος υπεύθυνος για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Οι πιο παλιοί θυμούνται τους διπλωμάτες που πήραν μέρος αυτές τις διαπραγματεύσεις. Οι πιο παλιοί θυμούνται το ξεπούλημα της Ελλάδος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και μετά, κυρίες και κύριοι, το 1974, που υποτίθεται ότι έγινε ο εκδημοκρατισμός του τόπου. Ο εκδημοκρατισμός των ενόπλων δυνάμεων. Αυτή είναι η ρίζα του κακού, ναι. Γιατί όπως μου λέει ο αγαπητός Στέλιος Ραπτάκης, σήμερα πέφτει ξεβράκωμα από τη ρίζα του κακού. Δυστυχώς όμως πολλοί συνάνθρωποι μας και γυρεότεροι, ειδικά γυρεότεροι, εξακολουθούν να εμπιστεύονται τα ίδια πρόσωπα. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ραπτάκη. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες και πατριώτες που συμφωνούν ότι η ρίζα του κακού ήταν εκεί. Από εκεί υπήρξε η σπορά. Η σπορά της διαφθοράς στη ρίζα του κακού. Δεν τα πιάνουν αυτά τα θέματα. Τι να συζητήσω σήμερα, για ποια επικαιρότητα? Για οικοτολογίες? Για τις μπούρδες που διαβάζω στο διαδίκτυο? Για το γεγονός ότι έχουμε μείνει ακόμα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, ενώ η χώρα και η οικονομία διολυσθένει, ενώ κανείς δεν μας λέει αυτή την ώρα, και πρέπει να τα ακούσουμε, ότι η Ελλάδα έχει καύσιμα μέχρι τον Ιούνιο, ότι η Ελλάδα έχει καύσιμα μέχρι το τέλος Μαΐου? Γιατί δεν βγαίνουν οι κύριοι των δηληστηρίων, τα δηληστήρια με τα οποία έκανε πρικοδοτήσεις ο προδότης της Νέας Δημοκρατίας, ο προδότης της ΕΡΕ, ο μέτικος, ο αυτοεξόριστος με το όνομα Τριανταφυλλίδης. Ούτε με γνήσια ταυτότητα δεν μπορούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Η κολομπαρία της Νέας Δημοκρατίας. Η κολομπαρία, βεβαίως. Οι κολομπίνες της Νέας Δημοκρατίας. Που έπρεπε να έχουν έναν Εφταξία από πίσω τους. Ή να είναι αυτοί πίσω από τον Εφταξία. Για να σπρώχνουν την οικονομική πολιτική της Ελλάδος. Με δανεικά, με δημόσιο χρέος. Εκεί είναι η ρίζα του κακού. Η ρίζα του κακού, κυρίες και κύριοι.
2: Ποιος ο Χαραμαλής?
1: Ε!
2: Ελάτε ήρθε! Ποιος ο Χαραμαλής?
1: Λοιπόν, φανταστείτε, είχε γίνει το όνομά του θρύλος. Θυμάμαι, κυρίες και κύριοι, 1974, τον Ιούλιο, το καλοκαίρι του 1974, όλοι οι γείτονές μου, ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, οι φίλοι του, είχαμε μαζευτεί σε μια ασπρόμαυρη τηλεόραση μετά από αυτήν την ατυχέστατη γενική επιστράτευση που είχε γίνει από τον Ιωαννίδη, αυτό το άθλιο υποκείμενο. Το άθλιο υποκείμενο αυτό. Αυτό το άθλιο υποκείμενο που του φέρνανε κούκλες από τη Μεγάλη Βρετανία για να ικανοποιεί τα σεξουαλικά του ανώμαλα βίτσια. Ναι, του αγορά, ναι, μου το έχουν πει αυτό μπάτσι αστυνομικοί. Του φέρνανε κούκλες από τη Μεγάλη Βρετανία αυτού του ανώμαλου τύπου. Γιατί είχε πρόβλημα με τις γυναίκες.
3: Δώστε πόνο.
1: Είχε πρόβλημα με τις γυναίκες ο Ιωαννίδης. Και του φέρανε πλαστικές κούκλες για να ικανοποιεί τα σεξουαλικά του βίτσια. Για να εκτονώνει τα σεξουαλικά του πάθη. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που μας κυβέρνησαν. Όσο για τον Καραμαλή, μην το συζητήσουμε. Έχω το βιβλίο «Η κάδος των Ελευθερίων». Ας το διαβάσω μετά. Να δείτε τι ντοκουμέντα υπάρχουν για τον Καραμαλή. Γιατί σας το είχα υποσχεθεί και δεν το έκανα. «Η κάδος των Ελευθερίων». Να διαβάσετε μετά ντοκουμέντα για τον Καραμαλή. Και μετά ήρθε η κοιμωμένη του Χαλεπά. Ο άλλος μεγάλος απατεώνας. Ο Ανδρέας Απανδρέου. Αυτό το τομάρι. Το οποίο προσεπάθησε, πλάνεψε, εξευτέλισε τη λέξη της λαϊκής ετιμιγορίας. Ο λαός στην εξουσία. Ποιος λαός στην εξουσία, ρε παπατεώνα, παπατζή, σεξομανή. Δεν είχε αφήσει σερνική γάτα. Ανώμαλος. Πήρε το κούμπορι μες στο σπίτι του να σκοτώσει το γιο του. Τα είχε διοικηθεί αυτά. Ο στενός του σωματοφύλακας και συνεργάτης. Πήρε το κουμπούρι να σκοτώσει το ραμολιμέτο του άλλο, το Γεωργάκη του Παπανδρέου. Επειδή είπε πατέρα, μήπως το παράκανες με τις γκόμενες, την εποχή της Λιάννη. Και τα πήρε στο κρανίο άλλος και μπήκε μες στο γραφείο και πήρε το κουμπούρι να σκοτώσει. Τα έλεγε ο προσωπικός του σωματοφύλακας σε βιβλίο που είχε γράψει ο Κεραμάς. Αυτός ο μανιοκαταθλιπτικός. Είναι γνωστό ότι ο Ανδρέας Απανδρέου, σύμφωνα και με τις διηγήσεις του κρεμαστινού, του γιατρού, του προσωπικού γιατρού του, είχε μανιοκατάθλιψη. Μανιοκατάθλιψη. Ήταν σκληρός χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Σκληρός χρήστης ψυχοφαρμάκων. Ο Ανδρέας Απανδρέου έπασχε από σοβαρής μορφής μανιοκατάθλιψη. Μία έτσι ήταν και μία αλλιώς. Και τώρα έρχονται στις γυναίκες. Πατρονικόλα, τη Βάσο Πανδρέου. Είχε τρυπήσει και τους τοίχους στο καστρί. Δεν μαζευότανε με τίποτα. Και μπήκε μέσα ο γιος του μια μέρα και του λέει: «Το παράκανες. Έχεις χιλιοκερατώσει τη μάνα μας. Σκάσε κολόπεδο», του λέει. «Σκάσε βρωμιάρι. Αλήτη», του είπε κι άλλα. «Θα σε κάνω, θα σε διάξω κλπ. Και πήρε το κουμπί να το σκοτώσει». Σε αυτόν εμπιστευόταν ο λαός στην τύχη του. Και για το θράσος να βγει τότε στη Βουλή και να πει στον Καραμαλή. Ακούστε τι είπε.
4: Συμφωνούμε με την κυβέρνηση μόνον σε ένα σημείο. Ότι η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος. Η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν ή στην Δύση.
5: Δεν το απαλαμβάνετε αυτό, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, δεν το απαλαμβάνετε, το αρχίζετε με αυτό. Η Ελλάδα θα ανοίξει τον υπόκοσμο. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξτε τον υπόκοσμο. Όταν λοιπόν απαλαμβάνεστε αυτό, ανήκομαι στην Δύση. Και βέβαια ανήκομαι στην Δύση. Όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αντασμεύτους, ανήκουν στους Ανατολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς.
4: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
1: Και τον χειροκροτούσαν, τον αποθέωναν. Μέχρι που φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο Μαύρο 1989, όταν αποδείχθηκε ότι ο Ανδρέας Απανδρέου ήταν μυζολύπτης. Από τότε τραπεζίτη, τον πανίσχυρο Έλληνα τραπεζίτη, τον Γιώργο Κοσκοτά. Ότι του βάζανε τα εκατομμύρια μέσα στα πάπερς. Αλήθεια ήταν όλα. Αλήθεια ήταν. Και μάλιστα ένας εκ των σωματοφυλάκων του Κοσκοτά, ένα πραγματικό παλικάρι τότε, ο Ηρακλής Φακάκης, ο οποίος ήταν σωματοφύλακας του Κοσκοτά, ήταν αυτός που πήγε και κατέθεσε, κυρίες και κύριοι, στο δικό δικαστήριο ότι ναι, ο Παπανδρέου έπαιρνε τα λεφτά μες στα πάμπερς. Έπαιρνε τα λεφτά μες στα πάμπερς. Με ενδιάμεσο το Λούβαρη και το Μένιο Κουτσόγιοργα, ο οποίος είχε πάρει χρήματα για το λεγόμενο κουτσονόμο. Πού να τα θυμάστε σε αυτά? Συζητάτε να παίξετε με κανένα κινητό τηλέφωνο, να μπείτε σε κανένα TikTok, αλλά δεν έχετε καταλάβει το πολύ το τακατάκα κάνει το παιδί μπιπ.
6: 100% μαλακία. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
1: Έχετε μπλέξει τη βούρτσα με τη λούτσα. Και μιλάω για τους πιο νέους. Πού να τα ξέρετε αυτά? Ακούστε λοιπόν Μάχη FM. Γι' αυτό τις κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Εμείς τα ξέρουμε. Τα ζήσαμε, τα βιώσαμε. Εσείς ούτε τις γκόμενες δεν ξέρετε να ρίξετε. Δεν ξέρετε να πλησιάσετε μια γυναίκα. Για τους νέους μιλάω. Και αν έχετε τα ούμπαλα να με βγείτε να μου πείτε, να με διαψεύσετε. Πόσο καιρό κάνετε να ρίξετε μια γκόμενα στο κρεβάτι? Ανάθεμα κι αν μπορείτε. Και μιλάω για τους νέους που μου το παίζουνε μάγκες. Που καβαλάνε τα μηχανάκια και σκοτώνονται. Δεν τα έχω με τη νεολαία. Αλλά δυστυχώς η νεολαία σήμερα είναι μπούλιδες. Γαλακτομπεμπέδες. Λίγα είναι τα παιδιά που πιάνουν και στίβουν την πέτρα. Που δουλεύουν, που πιστεύουν στο Θεό. Που οδηγούν σωστά. Που δεν πεκροπίνουν, που δεν παίρνουν ναρκωτικά. Είδατε τι έγινε με την κοπελίτσα στην Κεφαλονιά. 19 χρόνια. Πήγε άκλαφτη σαν το σκυλί στα μπέλη. Σαν το σκυλί στα μπέλη πήγε. Διότι μέσω λογαριασμών από το διαδίκτυο και τα social media, και θέλω να σεβαστώ τη μνήμη της και να μην πω περισσότερα πράγματα, είχε φτάσει στο σημείο, κυρίες και κύριοι, μέσα στα δωμάτια, με χρήση κοκαΐνης, σεξουαλικών υποβοηθημάτων. Δεν θέλω να πω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Και το κοριτσάκι πήγε άκλαφτο. Γιατί, κυρίες και κύριοι, δεν βρέθηκε ένας πατέρας, μία μάνα. Αλλά ακόμα και οι πατεράδες και οι μανάδες δεν επαρκούν για να γυρίσουν τα παιδιά μας στα μυαλά τους. Χρειάζεται παιδεία. Χρειάζονται πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, καθηγητές, οι οποίοι δυστυχώς έχουν φύγει από τον ίσιο δρόμο. Πολλοί από αυτούς μπορεί να με ακούνε. Σφοδρότατα παράπονα έχω για τη διδασκαλία που γίνονται σήμερα στα παιδιά μας. Η ρίζα του κακού λοιπόν είναι η κληρονομικότητα των μεγαλύτερων αμαρτημάτων από το πολιτικό και κοινοβουλευτικό βίο της χώρας. Και όταν έχει, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα τέτοιους πολιτικούς, σε καμιά περίπτωση η νεολαία δεν μπορεί να πάρει τον ίσο δρόμο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένα κατακάθι της κοινωνίας, της πολιτικής κοινωνίας. Και θέλουν να μου τον πούνε ήρωα. Βεβαίως, γιατί να μην είναι ήρωας? Όταν άνοιξε την κάνουλα με τα δάνεια, την κάνουλα με τα φέσια, και έφτασε στο σημείο το 1989 για να κερδίσει τις εκλογές, να φωνάξει έναν Μακαρίτη, υπουργό οικονομικών, και να του πει «Τσοβόλα, δώσ' τα όλα!» Και τα έδωσε ο Δημητράκης ο Τσοβόλας και πήγε φυλακή. Και ο Κουτσόγιωργας πέθανε μέσα στο ειδικό δικαστήριο. Αποδεδειγμένα ο Αντρέας Παπανδρέου είχε πάρει εκατομμύρια στα Πάμπερς. Μέσω του Λούβαρη και του Κουτσόγιωργα. Και έβγαινε μετά η συλληπούμενη Μιμή που την είχε ξεφτυλίσει ο Κουρίς με τις φωτογραφίες του Έσχους. Η κυρία που μπήκε στην Ολυμπιακή και έγινε μετρέσα. Αυτή που έριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου στη θάλασσα, στα παγωμένα νερά. Αφού πρώτα βεβαίως τους είχε φάει η χρήση αλκοόλ και άλλων πολλών ζαρζαβατικών. Για να μην το συνεχίσω. Στο σκάφος του Κόκαλη, Σοκράτη Κόκαλη, εκεί ήταν πάνω. Η τέλεια διαπλοκή της πολιτικής εξουσίας με τα οικονομικά τζάκια. Με τους πράκτορες της Ανατολικής Γερμανίας. Αυτή ήταν η Ελλάδα του χθες. Και σε λίγο θα ακούσετε και την Ελλάδα του σήμερα. Η ρίζα του κακού εκεί ήταν. Στις ψεύτικες σοσιαλιστικές εξαγγελίες. Στα έσχη και στα παραμύθια του Καραμαλή. Και μετά ήρθε ο άλλος εφιάλτης του τόπου. Το άλλο το κατακάθι της ελληνικής ιστορίας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο μεγαλύτερος λαθρέμπορος των Βαλκανίων. Αλλά βέβαια, Δεν θέλετε να τα ακούτε αυτά εσείς πολιτικοί κυρίως. Γιατί από εσάς ξεκίνησε το κακό. Έτσι σκλαβώθηκε η Ελλάδα. Έτσι διαλύθηκε ο δημόσιος τομέας. Έτσι καθιερώθηκε το ρουσφέτη ως εγκληματικό προϊόν προνομίων. Τραγούδι και break, κύριε Κουλή, και επανερχόμαστε.

0: Ένα και ένα τα τραγούδια σήμερα. Ρίτα Σακελαρίου, γεννήθηκες για την καταστροφή. Τρελοκόρησε ο τίτλος, έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Το χαρίζω.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η κυβέρνηση θέτει την Δευτέρα Ιουνίου 2026 ως προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων για το σπίτι μου 2 λόγω αναδιάταξης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η απορρόφηση των πόρων ανέρχεται στο 84,1% με 13.461 εγκρίσεις, γεγονός που οδηγεί το Υπουργείο Οικονομικών στην απέτηση προς τις τράπεζες για ταχεία περαίωση των διαδικασιών. Η μεταβολή του χρόνου υλοποίησης στερεί τη χρηματοδότηση από δικαιούχους που δεν θα υπογράψουν συμβάσεις έντος των ημερών παρά τις διαβεβαιώσεις για την κάλυψη των αναγκών στέγασης. Το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά με 18.804 πυροσβέστες και 85 αεροσκάφη, ενώ οι προβλέψεις του νομοσχεδίου με την ονομασία Ενεργή Μάχη μένουν ακόμα στις εξαγγελίες. Ο μηχανισμός διαφημίζει τη χρήση drones και τη μονάδα Unit 7 παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα Αιγής εμφανίζει ολοκλήρωση μόνο σε ένα από τα 16 έργα. Η ηγεσία μεταφέρει το βάρος στους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων με επιπλέον πρόστιμα και δίνει 47,5 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους για την οργάνωση της πρόληψης. Πάνω από 413.000 Ευρωπαίοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τα τελευταία 15 χρόνια εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του περιβαλλοντικού δράματος. Σχεδόν 300.000 συμπολίτες μας είδαν τις ζωές τους να διαλύονται από το 2008 έως και σήμερα εξαιτίας πλημμυρών και πυρκαγιών. Η εγκατάλειψη της Θεσσαλίας με την κακοκαιρία Ντάνιελ καταδεικνύει την παντελή απουσία της κρατικής θωράκισης απέναντι στις καιρικές συνθήκες. Η επιστροφή στα σπίτια τους φαντάζει μάλιστα αδύνατη για χιλιάδες πληγέντες οι οποίοι ζουν πλέον υπό το φόβο μιας νέας αντίστοιχης καταστροφής στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η συζήτηση για την αξιοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης επανέρχεται μέσα από το διάδρομο ΙΜΕΚ και το ενδιαφέρον του ομίλου Αντανή για την διαχείριση των εγκαταστάσεων. Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη σύνδεση της Χάιφα με την Θράκη, ενώ πλοία της Ινδίας πραγματοποιούν ασκήσεις στο Αιγαίο για την κατοχύρωση των ροών. 7 κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ αποφάσισαν την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Ιούνιο. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και η σύραξη στο Ιράν μετατρέπουν την κίνηση σε πρόθεση, καθώς οι εξαγωγές από χώρες του κόλπου έχουν σταματήσει. Η αποχώρηση των Εμμυράτων κλονίζει τη συμμαχία των παραγωγών, ενώ η απουσία σχεδιασμού από τις ηγεσίες αφήνει την οικονομία στο έλεος των ελλείψεων. Έγγραφα συνδέουν τον επικεφαλής των εισαγγελέων Κωνσταντίνο Τζαβέλα με την υπογραφή 11 επισυνδέσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για πρόσωπα που παρακολουθούνταν ταυτόχρονα μέσω του λογισμικού Predator. Ανάμεσα στους στόχους βρίσκονται υπουργοί, εισαγγελείς και δημοσιογράφοι. Ενώ η παρακολούθηση του ρεπόρτερ Θανάση Κουκάκη τερματίστηκε τη μέρα επικοινωνίας του με την ΑΔΑΕ. Φρικιαστικά βίντεο από φεστιβάλ στην Ιγυρία προκάλεσαν τη διεθνή κατακραυγή, καθώς καταγράφουν επιθέσεις και κακοποίησεις γυναικών από ομάδες ανδρών μπροστά σε πλήθος κόσμου. Οι αρχές της χώρας προχώρησαν σε συλλήψεις για τα περιστατικά, ενώ εκπρόσωποι της περιοχής επιχειρούν την υποβάθμιση του γεγονότος επικαλούμενη παρερμηνία μιας τελετουργίας. Και τώρα ο καιρός. Άστατος, συννεφιασμένος και βροχερός είναι ο καιρός στο νομό Αττικής για σήμερα, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν αργότερα και τοπικές καταιγίδες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Αττικής είχαν ως αποτέλεσμα τη χιονόστρωση της Πάρνηθας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 10 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μήπως είσαι από το Βόλο.
1: Μια στιγμή. Έχουμε ακόμα να πούμε κάτι δυο μας.
2: Τι πράγμα?
1: Ξέρω ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας κατέστρεψες την καριέρα σου. Ανεξάρτητα από αυτά τα παραμύθια που μας είπες, σκόπευα να σου κάνω μια προσφορά.
2: Τι προσφορά?
1: Τι μισθό έπαιρνα σαν ανακριτής?
2: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Για λέγε.
2: 14.000.
1: Αν θέλεις, από αυτή τη στιγμή σε προσλαμβάνω νομικό σύμβουλο στη Μεταλλουργική. Με 54.000 το μήνα. Αν τα βρίσκεις λίγα, τα κάνω 74. 104. Πες όποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
2: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει στο μυστηριασμό και ο φαναριώτης ένας ηλίθιος χωριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
1: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
2: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθετε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους όμοιους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
3: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, η φωνή της αλήθειας, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Κάθε Σάββατο 4 με 7, κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Αύριο το βράδυ ένα πραγματικά πολύ ωραίο αφιέρωμα που είχαμε κάνει για τον μεγάλο συνθέτη των λαϊκών επιτυχιών, τον Πυθαγόρα. Τα μεγαλύτερα τραγούδια ήρθαν από τον Πυθαγόρα και τον Στέλιο Κατατζίνη. Τεράστιες επιτυχίες. Πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τουλάχιστον μείναμε με αυτά για να μπορούμε να παρηγορούμαστε για μια εποχή που πέρασε. Αλλά όχι την εποχή των τρισάθλιων πολιτικών. Μου λέει κάποια κυρία εδώ, γιατί αναφέρεσαι σε αυτούς, στους πεθαμένους, γιατί δεν αναφέρεσαι, θα αναφερθώ και στους ζωντανούς. Αλλά θέλω να περνάω μηνύματα μέσα αυτές τις εκπομπές. Για να δείχνουμε, κυρίες και κύριοι, ποια ήταν η ρίζα του κακού για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Αυτή ήταν η ρίζα του κακού. Η μεταπολιτευτική ραγισμένη κύρωνες της δημοκρατίας. Φτάσαμε σε αυτό το χάλι, το ανίποτο χάλι της κοινοβουλευτικής διαφθοράς. Αυτοί ρίζωσαν το κακό στη χώρα. Κι όμως εξακολουθούν μερικοί να τους επικαλούνται. Έχετε μιλήσει με μπαρμπάδες στα καφενεία? Ξέρετε τι λένε? Ο Εθνάρχης, ο Καραμαλής που ήρθε και έσωσε τη χώρα. Έχετε μιλήσει με μπαρμπάδες στα καφενεία? Ο Ανδρέας Παπανδρέου που μας έδωσε ψωμί να φάμε, ενώ την ίδια ώρα δεν νοιαζόμαστε εάν το δημόσιο χρέος της χώρας αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο, για να έρθει ο ψεύτης της Ραφίνας, ο Κώστας Καραμαλής, και να χαλκεύσει τα στοιχεία με την Ελστάτ και να μας πει ότι η Ελλάδα ήταν σε συγκεκριμένη εικόνα και μορφή, αλλά δυστυχώς ήταν παρελήφθη από τον Γεώργιο Παπανδρέου. Αυτό το άλλο, το άθλιο πολιτικό υποκείμενο, πήγε και πούλησε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν είναι αυτή η ρίζα του κακού? Δεν διαιωνίζεται η ρίζα του κακού? Δεν είναι, κυρίες και κύριοι, σαν τα παράσιτα? Δεν είναι σαν τα ζυζάνια που σπέρνεις τη σπορά και τα ζυζάνια πάνε και σου τρώνε το σπόρο? Δεν είναι σαν της αρρώστιας της ελιάς, της αρρώστιας της ελιάς, σαν την αρρώστια της ελιάς, την ουχρίτσα? Θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση με την ουχρίτσα? Πού να τα θυμάστε εσείς? Δεν θυμάστε τίποτα? Έχετε πάθει γενική αμνησία? Και αν βρεθεί κανένας άνθρωπος να κάνει κάποια ιστορική ανασκόπηση, λέτε δεν ασχολείσαι με τους ζωντανούς. Μα αυτή ήταν η ρίζα του κακού. Η ρίζα του ζυζανίου. Η ρίζα της αρρώστιας. Εξαιτίας αυτών φτάσαμε σήμερα σε αυτό το χάλι που φτάσαμε. Την περίοδο 90-93 μια ακόμα σπορά κακού στη χώρα ήταν οι συναλλαγές πίσω από την κουρτίνα του Σαμαρά, του Αντώνη. Ορίστε, πάρτε τους ζωντανούς. Και του πνευματικού του καθοδηγητή, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Φαγωνόντουσαν σαν τα σκυλιά. Για ποιο λόγο όμως? Όχι, κυρίες και κύριοι, για αυτό που νομίζετε. Ότι πούλησε ο ένας τον άλλον, παραμύθια. Για τη μάσα φαγωνόντουσαν. Ποιος θα πάρει τα περισσότερα λεφτά από τη Siemens? Ποιος θα πάρει τα περισσότερα λεφτά από τους Γερμανούς? Γιατί νομίζεις φαγωνόντουσαν? Για το Σκοπιανό? Ποιο Σκοπιανό? Ο γέρος έκανε δουλειές με τους Σκοπιανούς. Ο γέρος έφερνε όπλα στην Ελλάδα μέσω συγκεκριμένων αστυνομικών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί εκείνη την εποχή. Δεν τα θυμάστε σε αυτά. Είχαν συλληφθεί για λαθρεμπορία όπλων. Αλλά τι να πούν στην ανάκριση και στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, ότι τα έφερνα για το Μητσοτάκι για να τα πουλάω στην Κρήτη και να τα στέλνει στη Λιβύη? Δεν μπορούσα να τα πούν αυτά. Πολλά τα παραδείγματα εκείνης της εποχής της σκληρής λαθρεμπορίας όπλων του μακαρίτη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος χρησιμοποιούσε κατά κόρον ακόμα και τη φρουρά του, τις αστυνομικούς, για να πουλάνε όπλα και να θησαυρίζει οικογένεια. Αυτά είναι οι νεκροί, μα οι περισσότεροι ζουν από αυτούς σήμερα. Μερικοί μάλιστα αναδείχθηκαν τότε και τα μεγαλύτερα πιστόλια της Αθήνας. Οι μεγαλύτεροι γκάγκστερ, οι μεγαλύτεροι πιστολέρο, οι μεγαλύτεροι φωνιάδες που διαπράταν τα συμβόλαια θανάτου για να πω περισσότερα πράγματα που γνωρίζω για την οικογένεια. Για να μην συρθώ για μια φορά ακόμα κατηγορούμενος. Επειδή λέμε την αλήθεια και η αλήθεια τους πειράζει. Γιατί τσακωνόταν ο Σαμαράς με τον Μητσοτάκη? Για το Σκοπιανό? Όχι βέβαια. Ο Σαμαράς ήταν ο πρώτος υποδοχέας του μαύρου χρήματος και του Κόκαλη και της Siemens. Βεβαίως και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Πολλά αποδεικτικά στοιχεία. Και με περιεργεί το γεγονός ότι ποτέ δεν βγήκε ο Σαμαράς να μιλήσει για εκείνη την εποχή. Ποτέ. Και θέλει τώρα ο κ. Σαμαράς να φτιάξει κόμμα. Τι κόμμα να φτιάξει, σε κακομοίρη? Ας σε ψηφίσει ποιος? Η Κουστή Μαρία? Ούτε 1% δεν θα πάρεις. Κατέβα λοιπόν αν σου κοντάει. Όπως λέμε και στο χωριό μου. Αν σου κοντάει, κατέβα. Γιατί σε κότα, λιρότη. Και στα έχω ξαναπεί. Αποσύσου. Είσαι αυτοκίνητο προς απόσυρση, κύριε Σαμαρά. Θες να κάνεις και κόμμα? Τι κόμμα να κάνεις, ρε? Ούτε τα βρήκες τα λεφτά. Ποιος σε χρηματοδοτεί τώρα? Τότε ήταν ο Κόκαλης και η Siemens. Τώρα ποιος είναι? Ή δεν τον βρήκες το χρηματοδότη ακόμα? Παπατζή. Παπατζή. Εγώ έχω τουλάχιστον το θράσος, τα λέω στα μούτρα. Και μπροστά να σας δω, πάλι στα μούτρα θα σας τα πω. Παπατζίδες πολιτικής. Τότε λοιπόν ο Σαμαράς σκοτωνόταν με το Μητσοτάκη για τη μάσα, για την κονόμα, για το μαύρο χρήμα. Ο γέρος μεγάλη κουφάλα βέβαια. Σου λέει το παιδάκι τώρα ήρθε 35-40 χρονών να μου πάρει τα λεφτά. Γι' αυτό σκοτωθήκανε τότε. Και μάλιστα ήταν η εποχή που γινόντουσαν τα φοβερά επεισόδια εναντίον του Σαμαρά, όταν τον φώναζε όλο το παλέτε σπορ αλήτη, προδότη Σαμαρά. Και μου μιλάτε εσείς για Σαμαράδες και για Μητσοτάκηδες. Βρώμικες ιστορίες, βρώμικες οικογένειες και βρώμικα πάθη. Πάρτε γραμμή τι έλεγε τότε ο Μητσοτάκης για το φίλο του, τον κύριο Σαμαρά, που το χαλάσαν στη μοιρασιά.
4: Το Σύνταγμα και οι θεσμοί μας επιλέγησαν αυτές τις ημέρες.
3: Και ακούστε τη συνέντευξη που του παίρνει ο Θοδωρής Ρουσόπουλος και ο άλλος, αν δεν καλά, είναι ο Χατζηνικολάου. Ακούστε.
4: Το Σύνταγμα και η
3: Πού είναι ο Σόπλο σήμερα. Επιτετραμένο στην Ευρώπη. Επιτετραμένο στην Ευρώπη. Βολεύτηκαν όλοι οι βολεψάκηδε δημοσιογράφοι.
5: Κάνατε κάποιε δηλώσει σχετικέ.
6: Εγώ από την πρώτη ώρα τοποθετήθηκα και είπα ότι αποδοκιμάζω τα γεγονότα. Όταν με ρωτήσανε την πρώτη φορά, δεν εγνώριζα ακριβώς, δεν ήξερα τα γεγονότα της ημέρας εκείνης, τα γεγονότα της περασμένης ημέρας.
3: Δεν ήξερε ο Μητσοτάκης ότι πήγαν να δίνουν το Σαμαρά και τους είχε βάλει αυτός για να τον πλακώσουν στο ξύλο και να του πετάξουν τα νεράτζια με τα ξηράφια. Δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Χαμελοβλεπούσα της λαθεμπορίας όπλων στην Ελλάδα.
7: Και αυτό θεωρήθηκε από τον κύριο Σαμαρά προτροπή.
6: Στην ίδια φράση είπα ότι αυτό που λέω δεν είναι δικαιολογία, είναι εξήγηση. Υπάρχει στην αρχική μου δήλωση.
5: Αμέσως τα επεισόδια άρχισαν αμέσως μετά, κύριε Πρόεδρε.
6: Όχι. Τα επεισόδια είχαν γίνει τότε. Εμείς τα επεισόδια τα σταματήσαμε, την κατάσταση την ελέγξαμε απόλυτα. Εμείς αναλάβαμε την περιφρούρηση του κύριου Σαμαρά, το κόμμα. Και προσέθεσα μάλιστα.
7: Μου επιτρέπετε μια μικρή διακοπή.
6: Ότι άλλωστε να τελειώσει.
7: Ο κύριος Σαμαράς επ' αυτού είπε: Ο λύκος φυλά τα πρόβατα.
6: Εν πάση περιπτώσει, ο Σαμαράς μπορεί να αστείευεται, να λέει ό,τι θέλει. Δεν έχει σημασία. Εγώ σας είπα ότι αναλάβαμε την περιφρούρηση του κύριου Σαμαρά και επεισόδια δεν έγιναν. Έκτοτε και ο κύριος Σαμαράς περιοδεύει. Αλλά για σταθείτε. Εδώ ο Γεώργιος Ράλης δεν μπόρεσε να πάει στο Ηράκλειο να μιλήσει ως πρωθυπουργός ενεργεία το 1981. Και τον πέρανε η αστυνομία με ένα περιπολικό να πάει μυστικά από παρόδους για να φτάσει στην πλατεία να μιλήσει. Εμένα 100 φορές με έχουν προκαλέσει με πιστόλια στο Ηράκλειο. Και σήμερα...
3: Σιγά ρε που σε προκάλεσαν με... Ποιοι σε προκάλεσαν με πιστόλια? Οι μαυραγωρίτες σε προκάλεσαν με πιστόλια, επειδή τους χρώσταγες. Και δεν τους θάδινες, που τους είχες πάρει τα λεφτά.
6: Είχαν μαζέψει κυρίως παιδιά με γυναίκες με πράσινη σημαία σε μια ταράτσα απέναντι και εξεδήλωναν τα δικά τους φρονήματα. Εγώ τους απείνησα, τους είπα χαίρομαι, διότι και οι οπαδοί του Πασόκ θα με ακούσουν, μια που δεν έχει τον κύριο Παπανδρέου, ας με ακούσετε εμένα τουλάχιστον, και το προσπέρασα. Γιατί δραματοποιούμε και γιατί προπαντός τα βλέπω μονόπλευρα τα πράγματα.
3: Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, τα χαλάσατε στη μοιρασιά. Ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαρά σήμερα έρχεται να προβληθεί πάλι ως εθνοσωτήρας. Ποιος? Ο Αντωνάκης ο Σαμαράς. Που πήγαινε στο σπίτι του ο Αλαφούζος, ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο Γιάννης Αλαφούζος στο σπίτι. Κύριε Αλαφούζε, βγήκε να βήτρα μας διαψεύστε. Πόσο καιρό είχατε εγκαθιδρυθεί στη βίλα του Σαμαρά, στην Κηφισιά, και βλέπαν από κάτω την πόρσε του Αλαφούζου. Του είχαν κάνει το κεφάλι του Σαμαρά τούμπανο να ρίξει την κυβέρνηση. Ο Αλαφούζος έριξε την κυβέρνηση. Μαζί με τον Κόκαλη και τη Siemens. Αυτοί έριξαν την κυβέρνηση. Αλλά για αυτούς, αυτή η μεγάλη σπορά του κακού, ο Μητσοτάκης δεν μίλησε ποτέ. Μίλησε ποτέ. Αποκάλυψε την αλήθεια. Τι να αποκαλύψει, όταν την ίδια ώρα ο πατέρας του Γιάννη Αλαφούζου του έδινε επιταγές με $1,000,000 σε αμερικανικές τράπεζες για να τα βάζει στην τσέπη. Για να έχει σήμερα να τρώει η όλη μεγάλη αρπάκτρα της πολιτικής, ο Κυριακούλης, ο γιος του, που η Μαρίκα τον ήθελε πρωθυπουργό και μας τον φορέσανε μια νύχτα, πλαστογραφώντας τις υπογραφές και κάνοντας τη μεγάλη νοθεία με τη Βόταφων, για να τον βγάλουν αρχηγό. Ο Μεϊμαράκης ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και βγάλανε τον Μητσοτάκη με τα παραμύθια, τα παπατζηλίκια και τη μεγάλη απάτη που έγινε τότε με τις τηλεφωνικές κλήσεις της Vodafone. Όταν κάνανε οι κυρίες και εκείνοι τη μεγαλύτερη νοθεία. Είναι μάστορας αυτά, το Μητσοτακέικο. Μάστορας. Γιατί έχει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση και τον πληρώνει. Τότε ήταν η Vodafone, τώρα είναι η Singular Logic και η Space Ελλάς. Βέβαια, είναι μάστορες αυτοί. Ξέρουν πολύ καλά να νοθεύουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Μια ζωή ο γέρος τους είχε κάνει κατηχητικό. Το πώς θα κλέβουν στην κάλπη. Τα ξεχνάμε αυτά. Και μετά μου λέτε γιατί ασχολούμαι με αυτούς. Επίσης θα ασχοληθώ. Με το γέρο, τον 89χρονο που τον κλείσανε μέσα. Αυτά παίζουν τα site σήμερα. Πείτε να δείτε τι παίζουν τα site. Μπείτε. Θα ενημερωθείτε. Από πού να ενημερωθείτε? Από το site του Μαρινάκη? Από το site του Βαρδινογιάννη? Από το site του Κόκαλη? Από το site του Αλαφούζου? από το site του Μπακοκαϊμενάκη, του Εξάρχου, του Περιστέρη, από ποιον? Άστο για να κόμπλω, ρε, για να κόμπλω, τα δικά του τέτοια τώρα. Άστο για να κάνει τα χέρια από το Μίτσο. Κάνε χέρια από το Μίτσο. Κάνε τα χέρια από το TPG. Ο Μίτσος πάει να φέρει την κούπα, κύριε Αρκουλή. Οι άλλοι Αγγελόπουλοι κάτι κάνουνε. Υποδέχονται την Κίμπερλι. Ε, την Κίμπερλι υποδέχεστε. Αλλά δεν σας αρέσουν αυτά. Θέλετε δημοσιογράφους ήλωτες. Αν τους δίνει το ταλιράκι, το μήνα, το πενιντάρικο, το καθοστάρικο και το πεντακοσάρικο. Για να σας βάλανε κολοτούμπες. Αυτά θέλετε. Τελειώσαν αυτά που ξέρατε. Ειδικά από αυτή τη συχνότητα. Εδώ, πάνω από το κεφάλι σας θα είμαστε. Και μετά ξαφνικά ήρθε ο Μεσσίας, ο Τάπερμαν, ο κύριος Σιμίτης, για να ολοκληρώσει την καταστροφή, βάζοντας την Ελλάδα στο ευρώ και καταργώντας την δραχμή. Κύριος Σιμίτης, έμπλεος ευτυχίας, είχε βγει το 2000, η παραμονή της πρωτοχρονιάς, να μας πει «Καλώς ήρθε το δολάρι».

πληρώνει το δάνειο σε ευρώ. Ήταν προσχεδιασμένη απάτη εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Και να πούμε και ένα άλλο παρασκήνιο το οποίο δεν το ξέρετε. Έχει κυκλοφορήσει ευραίος. Εσείς δεν το ξέρετε. Γιατί θέλω ότι βλείτε. Οι γόνοι, οι πλούσιοι γόνοι της χώρας, τις εκλογές το 2000 δεν τις κέρδισε ο Σιμίτης. Ο Καραμαλής τις κέρδισε. Τη νύχτα εκείνη της εκλογικής αναμέτρησης, και το θυμούνται καλά οι φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, ο Καραμαλής ήταν πρώτος στο εκλογικό αποτέλεσμα. Και ξαφνικά γύρω στις 3 με 4 το πρωί άλλαξε το εκλογικό αποτέλεσμα. Και βγήκε το Πασόκ του κυρίου Σιμίτη. Πολύ απλά, από αυτά που εγώ τουλάχιστον έχω μάθει από σημαντικές πηγές της ίδιας της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο τότε Αμερικανός πρέσβης, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ακριβώς, ο Μπέρνς, δεν θυμάμαι, για να μην πω κάτι λάθος, είχε πάρει τηλέφωνο τον Καραμαλή και του είπε: Κώστα, Κώστας, άστο να ξανακυβερνήσει, έχουμε σχέδιο, εσύ να αναλάβεις την εξουσία το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί είναι μεγάλη μάσα, Κώστας. Η Αμερικανική Πρεσβεία παρενέβη στην Ελλάδα το 2000 και κέρδισε εκλογές ο Σιμίτης, ενώ έχανε με την όθευση του εκλογικού αποτελέσματος. Αυτή ήταν ο Νίκολας Μπέρνς, ναι, αυτός νομίζω ήταν, αγαπητέ Ευαγγέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Ο Νίκολας Μπέρνς. Και του είπε: Κώστας, αποσύρσου, άστο να ξανακυβερνήσει. Δεν είσαι έτοιμος ακόμα. Και το δέχτηκε. Και το δέχτηκε ο κύριος Καραμαλής της Δραφίνας. Και μετά βγήκανε και βγάζανε και βιβλία για αυτόν. Η πυθία που πήγαν να το σκοτώσουνε, και στη Νέα Μάκρη που η βολίδα πάνω στην κολόνα της ΔΕΗ, και το ΒΑΝ και όλες αυτές οι μπούρδες. Για να τον θεοποιήσουνε, για να τον αγιοποιήσουνε. Ο κύριος Μανώλης Κοτάκης της Εστίας, που έγραψε και βιβλίο. Σιγάρε Κοτάκη, σιγάρε. Σιγάρε, πήγα να σκοτώσουν τον αρχηγό σου. Ποιος να τον σκοτώσει, ρε κακομύρη. Το χέστη. Που τον πήρανε δύο ανώνυμα τηλέφωνα και του πάνε: Κινδυνεύει η οικογένειά σου, αποσύρσου. Και την κοπάνισε και έφυγε. Και μέχρι σήμερα ιδιωτεύει. Αυτός ήταν ο γενναίος Καραμαλής. Ένας ηγέτης, κυρίες και κύριοι. Ένας μεγάλος ηγέτης της χώρας. Δεν αυτομολύει. Δεν το βάζει στα πόδια. Βγαίνει εκείνη την ώρα ενώπιον του ελληνικού λαού και λέει το εξής: Με πήραν τηλέφωνο και απείλησαν την οικογένειά μου. Αυτά λέει ο δημόσιος άνδρας. Στηρίξτε με να συνεχίσω να κυβερνάω τη χώρα. Δεν θα με σκοτώσουν. Αλλά αυτός ο μεγάλος, ο γενναίος, ο απόγονος του Εθνάρχη της Κολομπαρίας και του Εφταξία, το βάλε στα πόδια. Και αυτός και η Παζαΐτη και όλη η υπόλοιπη αυλή του που τον περιστήχιζε και χάσανε το μεροκάματο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένας ηγέτης με ήττα κεφαλαίο ακολουθεί την τύχη και τον δρόμο του Καποδίστρια. Ποιος να συγκριθεί μαζί του? Ποιος να συγκριθεί με το μεγάλο Καποδίστρια? Ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Μου βγάλατε και βιβλία για αυτόν, για να τον θεοποιήσετε, να τον αγιοποιήσετε, και βλέπουμε που είναι τώρα. Να κάνει τον Κολαούζο, να κάνει το Σερβιτόρο, το Ρεφεναντζή. Μα και βρούνε κανένα χρηματοδότη και φτιάξουν κανένα κόμμα για να διαιωνιστεί το καραμαλικό είδος και η καραμαλική σπορά στην Ελλάδα. Για να βάλουν τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους, όπως κάνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Πρώτη μούρη στο καβούρι, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο Τζούνιορ, δίπλα στο Δένδια και το Μακρόν, πάνω στη φρεγάτα Κίμων. Με ποιο θεσμικό ρόλο βάζετε τους γιους σας, τα αποπαίδια σας και τις κόρες σας μέσα στις θεσμικές παρεμβάσεις της χώρας, στους θεσμικούς βραχίονες της Ελλάδος? Με ποιο δικαίωμα? Με το δικαίωμα, κυρίες και κύριοι, της κληρονομικής

0: διαδοχής που υπήρχε μόνο στις βασιλικές οικογένειες. Χίλιες φορές λοιπόν ψωμί και λιό και κότσο βασιλιά. Και ήρθε ο άλλος, ο Τάπερμαν ο Μεσσίας, ο Κινέζος, ο Σιμίτης, για να μας πει βάζω την Ελλάδα στο ευρώ για να σωθούμε, και μας κατέστρεψε. Ακούστε τον.
1: Ελάτε για τη συνέχεια και μένοντας πάντα στο κλίμα της ημέρας να ταξιδέψουμε 16 χρόνια πίσω. Ήταν λοιπόν πρωτοχρονιά του 2002 όταν η Ελλάδα, μετέχοντας τη μεγαλύτερη νομισματική μετάβαση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, υποδέχθηκε το ευρώ. Τα 10 εκατομμύρια των κατοίκων της χώρας έμαθαν να ζουν με το νέο νόμισμα, όπως άλλωστε και άλλα 300 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες τότε.
2: Πρωτοχρονιά του 2002. Η βραδιά που άλλαξε τη ζωή μας. Ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, μαζί με τον τότε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και μετέπειτα πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, κρατά περιχαρής τα πρώτα ευρώ στο χέρι του, μπροστά από το ATM, με φωτορεπόρτερ και τηλεοπτικές κάμερες να τον απαθανατίζουν. Είναι η στιγμή όπου εκτός από τη χρονιά η χώρα αλλάζει και νόμισμα.
3: Μαζί με το νέο έτος, το νέο νόμισμα, το ευρώ, μπαίνει στη ζωή μας.
2: Τα πρωτοσέλιδα των αντιπολιτευόμενων εφημερίδων αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό τη νομισματική μετάβαση. Καλημέρα ευρώ, με έναν Άγιο Βασίλη με άδειες τσέπες, έγραφε η Βραδινή. Καλημέρα ευρώ κόστενα, η Απογευματινή. Αντίο δραχμή, η χώρα. Έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος είχε τοποθετηθεί ρολόι που μετρούσε αντίστροφα. Και τα καταστήματα ήδη ανέγραφαν τις τιμές σε δραχμές και σε ευρώ.
3: Κέρματα όπως αυτό του ενός ευρώ και χαρτονομίσματα όπως αυτό των 50 ευρώ θα βρίσκονται στο πορτοφόλι μας.
2: Η φαντασμαγωρική πρωτοχρονιά του 2002 είχε ένα πανηγυρικό κλίμα. Χιλιάδες Αθηναίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο φωτιζόταν αργά, μέχρι να αποκαλύψει στην κορυφή του αντί για στέρι το σήμα του ευρώ. Τα δημόσια κτίρια είχαν καλυφθεί από μέρες με τεράστια πανό που έγραφαν «Το ευρώ γεννιέται στην Ελλάδα». Μόλις η χρονιά άλλαξε, οι πολίτες πήγαν στα ATM και πήραν στα χέρια τους τα πρώτα ευρώ. Τα περιεργάζονταν για αρκετή ώρα. Ενώ στις οθόνες των ATM αναγραφόταν η προτροπή για καλύτερη εξοικείωση με το νέο μας νόμισμα, χρησιμοποιήστε την πιστωτική σας κάρτα. Ομιλεί τη γλώσσα του ευρώ.
0: Αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Κινέζος. Όχι Κινέζος, λέει, ήταν Εβραίος, μου λέει ο Κωνσταντίνος Ματζουράνης. Ναι, ρε Κωνσταντίνε, εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Εβραίο. Εβραίος, Εβραίο Κινέζος. Κινέζο δεν τον έλεγε Μαλβίνα Κάραλη. Και για να διασκεδάζουμε και λίγο, ας πάσουμε λίγο τον πάγο όλων αυτών των ιστορικών ακριβιών, όχι ανακριβιών. Εγώ δεν λέω ανακρίβειες. Βλέπετε, το πήρα από την αρχή. Το πήρα από την αρχή και θα το πάω στο τέλος τώρα. Ακούστε και τους άλλους. Τους άλλους παπατζίδες. Τους άλλους απατεώνες. Διότι ο λαός οφείλει να γνωρίζει την πορεία, την εξέλιξη, τη διαδρομή των ιστορικών γεγονότων. Ο λαός οφείλει να είναι ενημερωμένος. Για να μην κάνει πάλι τα ίδια λάθη, διότι θα πρέπει να του τα υπενθυμίζουμε. Διότι επανάληψη μήτρη σοφίας, όχι κακίας, αρετής, όχι λάθους. Θα πρέπει να γίνει κτήμα. Υπάρχουν πολλοί νέοι που μας ακούνε αυτή την ώρα και δεν ξέρουν την ιστορία μας. Δεν μπαίνουν καν να διαβάσουν. Δεν ξέρουν τα πρόσωπα. Αν τους πεις, ξέρετε, πες ο Σιμίτης, ξέρετε, σας πούνε, ας αθλητής του χάντμπολ, του ποδοσφαίρου ή κάνας προπονητής του μπάσκετ. Ποιος είναι ο Σιμίτης, ρε? Ξέρετε? Ε? Ξέρετε? Λέρες? Ε, λέρες. Η Μαλβίνα Κάραλη ήταν μια πολύ καλή δημοσιογράφη. Παρά το γεγονός ότι ήταν αριστερή. Παρά το γεγονός ότι ο άντρας της είχε γράψει εμβατήρια για το Βελουχιώτη. Ο γνωστός συγγραφέας. Ο γνωστός συγγραφέας είχε γράψει διθυράμβους για τον Βελουχιώτη. Τι μεγάλος ήταν ο Βελουχιώτης. Τι μεγάλα τα είχε. Μεγάλα τα είχε σύζυγε της Μαλβίνας Κάραλη, αλλά τα είχε για να τα χρησιμοποιεί αλλού. Για να κατακρεουργεί και να βιάζει ανήλικα παιδάκια, όπως έκανε και ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπαδρέου. Αυτά δεν τα λέτε όμως. Δεν θέλετε να μάθουμε την ιστορία. Φοβάστε να μάθουμε την αληθινή ιστορία του τόπου μας. τρέμετε μήπως μάθουμε ότι ο Βελουχιώτης, ήταν ανώμαλος. Ανωμαλάρα του κερατά. Παιδεραστής. Δηλωσίας. Κλέφτης. Σφάκτης. Δολοφόνος. Ανώμαλος. Τρελός. Παράφρον. Και υπήρξαν ιστορικοί της αριστεράς που έγραψαν διθυράμβους για αυτό το ρεμάλι της κοινωνίας που είχε τον άλλο τον πιστικό δίπλα και τον διπλάνωνε και τον καβάλα και στα βράχια. Άντε να μην πω τίποτα χειρότερο. Αυτά τα κρύβεται όμως. Ναι, ναι, η οικογένεια Μαραθία. Βεβαίως, κύριε Καρούμπαλη, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ το φίλο. Είμαστε στην ίδια συχνότητα. Εκπέμπουμε στην ίδια συχνότητα. Η οικογένεια Μαραθία, στη Λάρισα. Απήγαγαν το παιδάκι τους. Απήγαγαν το παιδάκι τους, γιατί λέει ο πατέρας ήταν δοσύλλογος. Το απήγαγε ο Βελουχιώτης και η γκόμενα που είχε, η σερνική γκόμενα. Αυτά τα γράφει όμως ο σύζυγος της Καραλή της Μαλβίνας. Δεν τα γράφει. Κόκκινια Μαραθία. Απήγαγαν το παιδάκι. Και έλεγαν το απελευθερώσουν, το απελευθερώσουνε. Και το βρήκα το παιδάκι σκοτωμένο και βιασμένο σε ένα χαντάκι. Θα τα λέει κανένας όμως. Δεν θέλουν να θυμόμαστε. Δεν θέλουν να θυμόμαστε. Ούτε τον Μπελογιάννη, ούτε τον Βελουχιώτη, ούτε τα βρωμερά και τρισάθλια βρώμικα σχέδια του απατεώνα του πράκτορα της Intelligence Service του Νίκου Ζαχαριάδη. Βέβαια, ούτε αυτά που γινόντουσαν από τον Μπελογιάννη, τον Προδότη, το Σφόκτη, τον Κερατά. Και βλέπεις τον Κουτσούμπα σηκώνει τη γροθιά. Τη γροθιά της σηκώνει Κουτσούμπα γιατί έχεις άλλα βίτσκες. Τραβάς άλλα ζόρια. Κάπου πρέπει να εκτονώνεις και εσύ τα πάθη σου. Κύριε Κουτσούμπα, διάδοχε της κυρίας Απαρίγα. Εκεί στον Περισσό που πρέπει να κάνει ντου η ασφάλεια και να σας μαζέψει όλους. Προδότες, προδότες.

ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα πάμε στον Ντόπερμαν, στον κύριο Σιμίτη, στο Μακαρίτη το Σιμίτη, στο Μακαρίτη, κύριο Μακαρίτη. Σε αυτόν που είχε πάει στην Πανεπιστημίου. Ο Ταλιροφωνιάς, ο Εβραίος, ο Μασόνος. Ήταν ένας φουκαράς εκεί στην Πανεπιστημίου, επαγγελματίας, μικρομεσαίος. Και επειδή του χρώσταγε δύο νίκια, τον έβγαλε έξω. Τον έβγαλε έξω, ποιος ο Σιμίτης. Και γίνει κόλαση τότε. Φανταστείτε για το τι τσιγκούνιδες μιλάγαμε. Αυτοί που τα πέραν από 10 τσέπες.

0: Βλέπω και τα μηνύματά σας και είμαι υποχρεωμένος να διαβάσω. Αγαπητή Σοφία, καλησπέρα. Πραγματικά σήμερα δεν υπάρχουν πια φωνές σαν τη Τζένις Βάνου και τη Ρίτα Σακελαρίου. Καλό μήνα από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε θερμώς, αγαπητή μας κυρία Σοφία. Η κυρία Βέρα Μοντέκη. Καλά το Βελουχιώτη, λέει, δεν τον είχαν ευνουχίσει σχεδόν στην Κέρκυρα. Και ποιος σας είπε, κυρία μου, ότι ήταν ενεργητικός? Ο Βελουχιώτης ήταν γνωστή λεκάνη της Μεσογείου. Ο Βελουχιώτης ήταν παθητικός. Ο Βελουχιώτης έπρεπε να ακούει το τραγούδι «Το άλογο του Καβαλάρη ξέρει ένα αφεντικό». Μην πω περισσότερα. Ο Χρήστος Ματζουράνης, Χριστιανός Ματζουράνης. Το εβραϊκό λόμπι κυβερνάει όπως όλοι ξέρουμε. Εβραίος ήταν, όχι Κινέζος ο Σιμίτης. Εντάξει, αδελφέ. Ο Νίκος. Στην αυλή του Κώστα Καραμαλή ήταν. Ο οικονόμου. Θα λέτε για τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο. Που τώρα είναι υπουργός του Κούλ. Δεν είναι υπουργός, τον έτζασε. Δεν είναι υπουργός, τώρα κάνει τον αντάρτη ο οικονόμου. Και να μιλάμε τον οικονόμου της Βορειοανατολικής Αττικής. Τον οικονόμου τον άλλο, τον Λαμιώτη. Τον Λαμιώτη. Αυτή την τη μουσίτσα. Που τα έχω μαζεμένα αυτού, γιατί με εξύβριζε. Δεν του έκανα μήνυση. Τον συγχώρεσα. Την επόμενη φορά δεν τον συγχώρεσα όμως. Ο Μανώλης άραγε. Τα ξέρει αυτά ο ελληνικός λαός που λέτε? Ή κοιμάται τον ύπνο του δικαίου? Αυτή την εκπομπή πρέπει να την ακούσουν όλοι οι Έλληνες για να μάθουν να ψηφίζουν σωστά στις επόμενες εκλογές. Μακάρι να μπορούσα να κοινοποιήσω την εκπομπή. Κάντε κάτι να κοινοποιούνται οι εκπομπές του Μάχη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να κοινοποιώ τις εκπομπές. Υπάρχουν υπεύθυνοι, ας το κάνουν αυτοί. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Σε λίγο εδώ πέρα θα κάνω και μπουγάδα. Θα βγάλω και τα ρούχα στη βεράντα. Όπως έλεγε η Άννα η Παναγιωτοπούλου. Όχι Παναγιωτάρια, μην μπερδεύετε. Η Παναγιωτοπούλου, ηθοποιός. Τη σπουδαία ηθοποιός. Θεός συγχωρέστε. Ο Άρης. Όλα αυτά που λες εδώ και δύο ώρες, άμα κάτσεις και τα πεις σε μια παρέα, θα σου πούν τι τα θες όλα αυτά τώρα. Τι τα θες, Άρη μου, τι τα θες. Έτσι είναι. Δεν θέλουν να τους θυμίζουμε το παρελθόν. Μα δεν είναι παρελθόν. Είναι το ζών παρόν της χώρας. Είναι απογονή τους αυτοί. Η δάσκαλή τους ήταν η καταστροφή του τόπου. Και αυτοί οι μεταγενέστεροι, ο Τσίπρας, παιδάκι του Ανδρέα Παδρέου και του Σιμίτη είναι ο Τσίπρας. Τίνος ήτανε, δικό μου. Εκεί έμαθε τις ψευτιές, τις κλεψιές και τις απατεωνιές. Εκεί, σε αυτό το μαχαλά, στο φροντιστήριο του Σιμίτη και του Παπανδρέου. Στην κάστα του Παπανδρέου, εκεί. Ποιος? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Που θέλει να διεκδικήσει νέο ρόλο. Ήρθε, λέει, χτες και μας είπε για το μανιφέστο. Ποιο μανιφέστο, ρε, τσιμπλωμάτι, τσιμπλωμάτι. Ποιο μανιφέστο. Τουρλού, τουρλού. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και θέλει να διεκδικήσει ρόλο πάλι ο Τσίπρας. Και υπάρχουν ψηφοφόροι Έλληνες να τους σβήσουν. Υπάρχουν Έλληνες ψηφοφόροι να τους σβήσουν. Αυτό ρε μάλι. Αυτό το, όχι πολιτικό, ρε. Ρε μάλι της κοινωνίας είναι. Ρε μάλι της κοινωνίας. Δεν είχαμε βγάλει που τον είχαν βουτήξει στην ασφάλεια, στην κρατική ασφάλεια που είχε γίνει προσαγωγή του πάνω στο μηχανάκι και στην τσάντα είχε τις βόμβες Μολότοφ. Ένα ρεμάλι της κοινωνίας ήταν. Ένα ρεμάλι. Ο πατέρας του, ο μεγαλύτερος απατεώνας, ο μεγαλύτερος κλέφτης. Με ντοκουμέντα αυτά. Την πενταετία 2015-2019 η εφημερίδα μας είχε κάνει απίστευτα ρεπορτάζ για τον Τσίπρα. Αμφισβητείται ακόμα και το πτυχίο που έχει. Αν το πήρε από τη Βουλγαρία ή αν το πήρε από το Μετσόβιο. Αμφισβητείται. Βραδίγλωσσος. Πολιτικά βραδίγλωσσος. Αλλά δεν φταίει αυτός. Ο Αλαβάνος φταίει. Ο Αλαβάνος. Που έκανε ο Τσίπρας τότε τα γλυκά μάτια στην κόρη του. Και τον έχρισε διάδοχο. Και έκανε τη γυναίκα του σε μια νύχτα καθηγήτρια πανεπιστημίου. Απονηπιαγωγός. στο χωριό μου αυτό το μάνδαλο στην πόρτα που κάνει τσατσατσά για να ανοίξει πόρτα. Δεν το λένε μάνδαλο, το λένε ζεμπερέκι. Ζεμπερέκι το λένε. Το σπίτι της κυρίας, του κυρίου, της κυρίας καθηγήτριας πανεπιστημίου, που δεν την παντρεύτηκε, κάνανε σύμφωνο συμβίωσης. Δεν είχε ζεμπερέκι. Ανοιχτή ήταν η πόρτα τη νύχτα. Για τόση φτώχεια μιλάμε. Και εγώ έχω 10 τη φτώχεια. Αλλά μη μας το παίζεις τώρα και μεγαλοκυρία. Μην ξεχνάς τα σαλόνια από που παρέλασες. Που εμείς σε μάθαμε και την όσουνα, κυρία Μπαζιάννα. Όταν σε αποκαλέσαμε μπάζο στην εφημερίδα μας. Και το πήρες βαρέως. Που φόραγες τα σανδάλια. Που δεν ξύλιζες τα πόδια σου. Εμείς τα λέγαμε αυτά. Που φόραγες την πορτοκαλή φούστα και την κίτρινη και το κίτρινο φανελάκι που είχες να το πλύνεις 18 ημέρες. Που είχε γανιάσει από τον ιδρώτα. Εμείς τα λέγαμε αυτά. Άι ντύσους, κυρά μου. Και τελικά ντύθηκε, κυρία Μπαζιάννα, και έγινε άνθρωπος. Εμείς τα λέγαμε αυτά. Ο πατέρας του Τσίπρα. Ο απατεώνας. Που παράτησε τους εργαζόμενους. Σύξυλους. Στη Μέση Ανατολή, με τα μεγάλα έργα που είχε με τον αδερφό του, που ήταν γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού Επίας Λανίδη. Τα ξεχνάμε αυτά. Η Χούντα και ο Πατακός το είχε πει. Εγώ δίνω τις μεγάλες δουλειές στον Ηρακλή Τσίπρα. Και στον Παύλο Τσίπρα. Ο Παύλος ήταν ο πατέρας του Αλέξη και ο Ηρακλής ο αδερφός του Τσίπρα, του Παύλου. Και τους δίναν όλες τις μεγάλες εργολαβίες επί Επαναστάσεως. Και ο Τσίπρας είχε μετά να κατηγορεί τη Χούντα. Ρε κακομύρι, η Χούντα τάιζε τον πατέρα σου και τον αδερφό του, το θείο σου. Και κατηγορούσε στη Χούντα και ξυπνούσε τον Μπελογιάννη. Ο Τσίπρας. Και έχετε να διεκδικήσει ρόλο ο Τσίπρας. Τι ρόλο να διεκδικήσει, ρε. Α, τράβα από εκεί να πούμε. Ακόμα και το σπίτι στο Διόνυσο που μένει η μανούλα σου. Ο Πατακός σας το φτιάξε. Ο Πατακός που τον βρίζατε. Υποκριτές και Φαρισαίοι. Υποκριτές και Φαρισαίοι αριστεροί. Κι όμως θα υπάρξουν κάποιοι που θα του δώσουν 10%. Αυτή είναι η πολιτική κατάντια της χώρας. Γι' αυτό τα παίζουμε. Παίξε Τάπερμαν. Αυτό τον πρωθυπουργό ψηφίζανε. Τον άνθρωπο που δεν ήξερε να μιλάει ελληνικά. Τάπερμαν.
1: Και πώς με ακούνε?
2: Σας ακούνε όπως μια φωνή.
1: Με τη φωνή.
0: Πώς με ακούνε, λέει. Με τη φωνή.
1: Μάλιστα. Λυπάμαι, θα ακούτε όσο μπορώ, έτσι.
0: Θα ακούτε όσο μπορώ.
1: Χρονιστικής εποχής η εγκατάσταση και θα...
3: Για να μάθει το παιδί σας σωστά ελληνικά, η λύση είναι μία. Η ΕΚ Τάπερμαν.
1: Φίλες και φίλες, γιατί σε όλο την περιοχή γύρω μας, τον κόσμο γύρω μας, υπάρχει το καινούριο. Φίλες και φίλες, γιατί σε όλο την περιοχή γύρω μας και γενικά υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα αόρατο και ίσως όχι τόσο φανερό, αόρατο και ίσως όχι τόσο φανερό όσον αφορά τις ημερομηνίες, ότι η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 πρόκειται να αποτελέσει η απομόνωση της περιφέρειας την οποία καταπολεμούμε. Της περιφέρειας την οποία καταπολεμούμε θα είναι μια απομόνωση που όλο και λιγότερο είναι εμφανής, περιορίζεται. Θα τη σπάσουμε. Έχουμε ένα πρόγραμμα για τους 5 από το διάστημα για...
0: Τι λέει ρε παιδιά Μπάρμπας? Σε τι γλώσσα μιλάει?
1: Το 1994 μέχρι το 2000, το 1999 ακριβώς, ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι, αυτούς ψηφίζατε!
1: Ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνεχίσει.
0: Σηκώστε τα χέρια όλοι!
1: Με αυτό το πρόγραμμα στηρίζουμε εδώ. Τι στηρίζουμε.
0: Στηρίζουμε.
1: Τι σημαίνει οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Που ελπίζουμε και η Φλόρινα.
0: Θα ακούτε όσο μπορώ.
1: Τμήμα του ευρύτερου αυτού ενεργειακού τμήματος.
0: Γιατί ο άλλος είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης. Παιδί του είναι. Πατέρας του πνευματικός ήταν ο Σιμίτης. Τις ίδιες μπούρδες λέει και αυτός. Ακούστε τον.
1: Μια νέα πραγματικότητα στα Βαλκάνια. Που διαμορφόταν μια νέα πραγματικότητα στα Βαλκάνια. Κινούμαστε λοιπόν με ένα σχέδιο δράσεων, με ένα σχέδιο δράσεων που έχουν χρονικό βάθος. Κάποιες ομάδες αγροτών ρυθμίσεις που η οικονομία δεν μπορούσε να σηκώσει. Δεν μπορούσε να σηκώσει. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια αντίδραση η οποία αφορά τη διοικητική αναδιοργάνωση της χώρας. Η κυβέρνηση θέλει να διαμορφώσει το παλιό. Η κυβέρνηση θέλει να διαμορφώσει το παλιό. Δεν έχουν βασίζονται σε δημιουργική πρόταση. Δεν έχουν βασίζονται σε δημιουργική πρόταση. Και απάντηση είναι υπάρχουν μεγάλη δύναμη και δυνατότητες δράσης. Υπάρχουν μεγάλη δύναμη και δυνατότητες δράσης. Και στην ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας που έχει γύρω στους 80 εκατομμύρια κάτοικοι.
0: Στου 80!
1: Που έχει γύρω στους 80 εκατομμύρια κάτοικοι. Το παλιό
0: στου 80 εκατομμύρια κάτοικοι. Αττική σύνταξη. Αττική σύνταξη που λέγαμε και στα αρχαία ελληνικά.
1: Το παλιό είναι ο εχθρός μας. Το καινούριο είναι η επιδίωξή μας. Και προπαντός θα υπάρξουν δίκες εκείνες. Θα υπάρξουν δίκες εκείνες.
0: Δίκες!
1: Οι οποίες θα εξασφαλίσουν την οικονομική πρόοδο της χώρας. Είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά τα οποία επετεύχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αγνοήσουμε το τι συμβαίνει στην περιφέρεια, να παραμελήσουμε την επιφέρεια, να παραμελήσουμε την επιφέρεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στην Αθήνα. Με αυτό το πρόγραμμα στηρίζουμε εδώ. Τι στηρίζουμε, όπως είπε...
0: Στον Αμουνίχη.
1: Υπάρχει αγροτική αγροτική.
0: Πού στηρίζεσαι στον Αμουνίχη.
1: Θα συμβάλλει και η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας να γίνει μια περιφέρεια ισχυρή και παρουσία, αλλά προπαντός η Ελλάδα να είναι ισχυρή, να έχει φωνή και παρουσία στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ.
0: Μπράβο!
1: Σας έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Όλα τα έργα είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο.
0: Τι να δείτε από εκεί, παλιό σκύλα της κοινωνίας. Αλλά εσείς φταίτε. Εσείς γιατί τους ψηφίζατε. Δίνατε 40, 45, 47% σε αυτό τον άχρηστο πολιτικό που εγκατέλειψε τα εγκόσμια πάπλουτος. Πάπλουτος. Τα πήρες μαζί σου, Κώστα Σιμίτη, πόσα από αυτά πήρες μαζί σου. Όποιος δει την ταινία, τη βάλανε και χτες ανήμερα Πρωτομαγιά στα μεγάλα κανάλια, το χώμα βάφτηκε κόκκινο, του Βασίλη Γεωργιάδη, ενός σπουδαίου σκηνοθέτη, πραγματικά σπουδαίου σκηνοθέτη. Με ένα μεγάλο πρωταγωνιστή, με μια πλειάδα πρωταγωνιστών, τον Νίκο Κούρκουλο, τη Μέρη Χρονοπούλου, το Φέδωνα Γεωργίτση, μεγάλους πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Γεωργίτσης που ήταν κλέφτης, λίσταρχος και πάρει τα βουνά μαζί με τον Άγγελο Αντωνόπουλο, παίζαν τον ρόλο των κλεφτών, των κατσικοκλεφτών της περιοχής και είχαν ζώσει τα βουνά και κατεβαίναν στον κάπο για να κλέβουν τους τσιφλικάδες. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Γεωργίτσης που ήταν λίσταρχος ρίχνει μια σφαίρα στην καρδιά του γιου του Τσιφλικά και ήταν πάνω στο βράχο των μετεώρων και του λέει έλα να δεις κάτι τώρα που σε βλέπω ότι πεθαίνεις, τον βλέπεις τον κάμπο από κάτω, τι από αυτά τώρα είναι δικά σου. Δεν τις βάζουμε έτσι τις ατάκες. Στην αρχή που βάλαμε την ατάκα με τον ανακριτή και τον ολιγάρχη, είναι κυρίες και κύριοι αυτό που γίνεται τώρα στην ελληνική δικαιοσύνη. Οι ολιγάρχες καλούν τους ανακριτές και τους λένε τι μισθό έπαιρνε ως ανακριτής. Και λέει 14.000. Τα κάνω τώρα 54. Και αν δεν είσαι ικανοποιημένος τα κάνω 74. Και αν δεν είσαι, τα κάνω 104. Πες όποιο ποσό θέλεις και θα στο βάλω στην επιταγή. Αυτό κάνει σήμερα ένα μέρος της ελληνικής δικαιοσύνης όταν κάνετε σούζα απέναντι στην ολιγαρχία. Αυτά όλα, κυρίες και κύριοι, τα εμφύσισαν στους νεότερους πολιτικούς οι φροντιστηριάρχες, οι καθηγητάδες της διαφοράς. Αυτοί που παίζουμε σήμερα. Αυτοί που παίζουμε σήμερα. Και μου λέτε τι χρειάζεται να τα ακούμε. Μα μόνο αυτά έπρεπε να ακούμε. Για να μαθαίνει ο λαός και να διδάσκεται. Και ιδίως οι νέοι άνθρωποι που είναι άσχετοι και δεν διαβάζουν ιστορία, τι πρέπει να κατέβουν να κάνουν όταν πάνε στις κάλπες. Και ακούω κάτι μπούρδες. Να ψηφίσω Λένη Κωνσταντοπούλου, την Καλυστιανού, τον Τσίπρα. Ντροπή σας, ρε. Ντροπή σας. Αυτούς τους μειοδότες, τους καιροσκόπους, τους τυχοδιώκτες. Ντροπή. Ντροπή στη δημοκρατία. Μόνο αυτό λέω. Τραγούδι, κύριε Αρκουλή. Τι, μη μου λέτε εμένα πως θα πω το break. Break το ξέρω. Αυτός είναι ο όρος, ο σύγχρονος στήρι είναι ελληνική τηλεόραση. Πώς να το πω. Πας ντουαλέτα και τρύπια σε διάρρεια. Εξυπνάκηδες. Θα μου πείτε εμένα δεν μιλάω σωστά την ελληνική. Break. 200 φορές break. Κάνε 200 φορές break, κύριε Αρκουλή. Πολύ μεγάλο τραγούδι. Στέλιος Καρατζίδης, Άκης Πάνου. Μεγάλο τραγούδι. Ακούστε το νόημα του τραγουδιού όμως. Ακούστε το. Εσείς όλοι, οι ξερόλες, που πριν βγει η ταινία υπάρχουν, δεν ξέρετε ότι είναι ο Καρατζίδης. Ναι, σου λέει. Δώσ' μου 50 ευρώ. Δώσ' μου να πάω να πιω ποτό, ποτάκι. Δώσ' μου να κάνω το τσιγαράκι. Και τους βρίσκεις ανάσκελα, στους δρόμους. Σκοτωμένους.

Η ώρα είναι 4. Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

Άμαν και τι ακρίτε κάστρον, πόντος ακριβοθόρετος, τραντέλενον η χώρα, πυκνά, δίσα ταρασιά, μάραντα φορτωμένα, πόντος αγέρας παρχαρή, θύμιρε μυρδίεν, τη λύρας γλυκολάλεμαν, νερό παπάντα κρύα. Και στην Ελλάδα έρθαμε, ρίζα μου βρω αιώνιον, πατρίδα την πατρίδας και ξαμπουλήν, ας στην αρχήν χτίζομεν το γεφύριν, την γην κατατρυπαίνομεν με αλέτριν.

Λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλο το τεμέτερο Μιλέτ. Καλησπέρα στους αγαπημένους μου και αγαπημένες μου. Αχ, πώς θα ξεκινούμε τώρα. Λοιπόν, Κυριακή λοιπόν, 3 Μαΐου. Καλό μήνα σε εσάς, σε όλους μας δηλαδή. Καλά να μας μπει, καλά να μας βγει και αυτός. Ευρωχές μας μπήκε τώρα, κακός καιρός, δεν πειράζει όμως. Εχθές το βράδυ λύσαξε. Τέλος πάντων, καλά θα πάει, πιστεύω από αύριο να φτιάξει ο καιρός. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζατε, και σήμερα έχουμε μια γιορτή για να δούμε ποιος γιορτάζει. Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Ροδόπη, Ραφαήλ, Ραφαέλα, Νικολής, Νικολίτσα, Νικόλ, Ειρήνη, Ρένα, Ρινούλα. Καλά, αυτή είναι η γενική. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε αυτή τη γιορτή, την ονομαστική. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια επέτειο, γάμου, γαραβώνα, γνωριμίας, χωρισμού. Καλώς τα δέχτηκα, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε γενέθλια, που κλείνεται λοιπόν ένα χρόνο από σήμερα. Καλά να πάθετε, εμείς το περάσαμε, το περνάμε. Τώρα φτάμε, πολύ μισογγυλή θα πάμε. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Είμαστε λοιπόν εδώ στο φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό Μάχη FM 99,8. Για εσάς που μας ακούτε από το ραδιάκι σας, από το σπίτι σας, από το αυτοκίνητό σας, είσαστε λοιπόν συντονισμένοι στα FM 99,8, ώρα του πόλου μου και στο μικρόφωνο Τάσος Τριανταφυλλίδης. Ξέρετε το έτσι, εννοείται. Είμαστε εδώ λοιπόν για να σας δείξουμε την ποντιακή παράδοση, να πούμε για την ποντιακή παράδοση και να σας ταξιδέψουμε σε τραγούδια νέα και παλαιϊκά. Έρθε λοιπόν η ώρα μας λοιπόν κάθε Κυριακή 4 με 6, να το ξαναπούμε, 4 με 6. Έμορφη παρέα μας λέει η Κέτη μας, η Παπαδοπούλα στον Κορυδαλό Μεραία. Καλή μας διασκέδαση μας λέει η Άννα Μαυρίδου, η ξαδέρφη από εκεί κοντά είναι αυτή, αυτές οι δύο είναι κοντοχωριανές εκεί, η Αγία Βαρβάρα. Και βεβαίως σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και από το ίντερνετ, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, Γερμανία, Αμερική, Ολλανδία, Αυστραλία σίγουρα γιατί είναι πολύ φίλη μου. Αν και λίγο εκεί πέρα, δεν ξέρω τι ώρα είναι. Θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι για να έρθουμε στο πρώτο μας τηλεφώνημα. Αντώνη. Ο Αντώνης λοιπόν είναι ο Αντώνης Αρκουλής σήμερα στο συντονισμό του ήχου μας. Μας βάζει και μας βγάζει τα τραγούδια μας. Ο Αντώνης Αρκουλίδης, όπως αλλιώς μπορούμε να τον πούμε. Τεμέτερον παιδάς. Γεια σου, να λέω Ταγκατσίας. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε στο Viper 6943-6354-51. Λοιπόν, για πάμε.

0: Λοιπόν, σήμερα εντάξει η φωνή μας είναι καλύτερη και αυτό με χαροποιεί, γιατί μπορώ να μιλήσω, μπορούμε να τα πούμε και πάμε πρώτη γραμμή, έχουμε γραμμή. Πάμε λοιπόν πρώτη γραμμή, γεια σας, το όνομά σας, από πού μας φαίνεται και έχετε δύο λεπτάκια.
1: Η πιστή ακροάτρια.
0: Αχα, πρώτη μας αυτό το μήνα, γεια σας αγαπητή Μαρία μου.
1: Εμείς δεν έχουμε ακόμη πρωτομηνιά όσοι ακολουθούμε το παραδοσιακό ημερολόγιο, αλλά θα επαναλάβω την αναστάσιμη ιαχή Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς.
1: Και επειδή προφανώς σε ειδοποίησαν για τη δική μου παρέμβαση και είπες καλώς τα δέχτηκες.
0: Εννοείται, γιατί είσαι η πρώτη πάντα που μας παίρνει τηλέφωνο.
1: Ειδοποιήθηκες και προφανώς και μας από το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Έτσι, και μας χαροποιεί ιδιαίτερα, να ξέρεις.
1: Και εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα και θα πω κι εγώ καλώς σε βρήκα.
0: Και καλώς να σε άκουσουμε και πάλι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω δύο λόγια για τη σημερινή Κυριακή. Οπωσδήποτε εσύ τα γνωρίζεις, αλλά η επανάληψη είναι η μήτυρ της μαθήσεως, που λέμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχεις πάντα την αγάπη των καλών μου φιλενάδων, της Ιωάννας και της κυρίας Μαρίας από το Βοτανικό, προφανώς.
0: Ανταποδίδω.
1: Ναι. Η κυρία Μαρία σίγουρα σε ακούει. Λοιπόν,
0: τα φιλιά και την αγάπη μας.
1: Θα τα διαβιβάσω στο πρώτο μου τηλεφώνημα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η Κυριακή του Παραλίτου.
0: Σωστά.
1: Για την Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι ένα μεγάλο θαύμα και έχει να κάνει με την ίαση του νερού στην προβατική κολυμβήθρα, τη Βηθεσδά, κατά τα εβραϊκά, Βηθεσδά. Ένας άνθρωπος ήταν παράλυτος επί 38 συναπτά έτη και δεν είχε άνθρωπο να τον βάλει μέσα στο νερό που τάραζε κατά διαστήματα ο άγγελος του Κυρίου. Και όταν τον ρώτησε ο Κυριός μας αν θέλει να γίνει καλά, τι του απάντησε? «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο». Περιβαλλόταν από τόσο κόσμο και δεν είχε άνθρωπο να τον βοηθήσει εν τέλει. Συνέβησαν πολλά, έγινε καλά βεβαίως. Υπέστη την μήνη και την κατηγορία των Φαρισαίων. Και τελικά, εν τέλει να συγκρατήσουμε ότι όταν ξανασυναντήθηκαν στο ιερό με τον πλέον με τον παραλυτικό που είχε ιαθεί πλέον, του είπε ο Κύριος μας πήγαινε και πρόσεξε από εδώ και πέρα, μην αμαρτάνεις, γιατί θα σου συμβούν χειρότερα πράγματα. Ας συγκρατήσουμε λοιπόν ότι πολλές φορές οι σωματικές μας, τα σωματικά μας προβλήματα, οι ασθένειες, είναι αποτελέσματα των αμαρτιών μας. Γιατί είμαστε και σώμα και ψυχή μέχρι να αναχωρήσουμε από αυτόν τον κόσμο.
0: Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αμαρτίες?
1: Δεν υπάρχει κανένας, ακόμα και τα μωρά παιδιά. Αλλά μας έχει δώσει το φάρμακο η Εκκλησία μας που λέγεται εξομολόγηση.
0: Ούτε οι παπάδες.
1: Δεν έχει σημασία. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Okay. Εμείς στο πρόσωπο του ιερέα αγαπημένε Τάσο δεν βλέπουμε τον άνθρωπο.
0: Όχι,
1: βλέπουμε
0: βέβαια
1: τον Κύριο μας.
0: Γιατί έχουμε μπερδευτεί λιγάκι και...
1: Μπράβο που το ξεμπερδεύει.
0: Μα
1: λοιπόν,
0: δεν πάμε για τον παπά, πάμε για την Εκκλησία, για τον πιστεύω μας.
1: Η εξομολόγηση, επειδή το ακούμε από πολλούς και πρέπει να το διαλύσουμε αυτή την παρερμηνία, την ώρα που εξομολογεί και την ώρα που ιερουργεί ένας ιερέας είναι σαν ένα καλώδιο, επίτρεψέ μου να πω, από το οποίο περνά το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Να σου κάνω.
0: Εξομολογήσε.
1: Τακτικότατα.
0: Εγώ ποτέ δεν το έχω κάνει.
1: Να το κάνεις με την πρώτη ευκαιρία.
0: Γιατί να το κάνω?
1: Γιατί?
0: Ναι.
1: Γιατί ακριβώς επειδή, όπως προείπες, ουδείς αναμάρτητος, μόνο ο επιτετραμένος εξομολόγος μπορεί να μεσολαβήσει με τη συγχωρητική ευχή μπροστά στον Θεό.
0: Λοιπόν, η συζήτησή μας πάει μακράν. Ευχαριστούμε για την τοποθέτησή σου.
1: Χαρώ πάρα πολύ και να την επαναλάβουμε.
0: Θα τα πούμε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Ευχαριστούμε
1: να για το κάνεις όμως, σου το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν,
1: να το κάνεις με χαρά, θα το ακούσω.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά και πάλι, Χριστός
1: Ανέστη. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή και Χριστός Ανέστη, το κυριότερο. Αλήθως.
0: Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας και από εμάς παίρνετε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, το όνομά σας.
2: Μαρία.
0: Γεια σου αγαπητή Μαρία, το όνομά σας. Από πού μας φαίνεται?
2: Από Γαλάτσι.
0: Μη ζω, έχετε ξαναπάρει?
2: Όχι.
0: Για πάμε.
2: Όχι. Ακούστε να σας πω. Ακούω μόνο το δικό σας σταθμό, αλλά θέλω να μου εξηγήσετε, σας παρακαλώ. Η πόντι, επειδή έχετε βάλει ποντιακά, έτσι.
0: Μόνο ποντιακά είμαστε σε αυτό το δίωρο.
2: Μπράβο, γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο.
0: Καλά κάνατε.
2: Ακούστε να σας πω. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω και ο Μαρία,
2: ναι,
0: μας.
2: Γιατί κάτι χτύπησε.
0: Όχι, μας φέρνουν τηλέφωνα και είμαστε σειρά, γίνεται χαμός σήμερα. Σας ακούμε.
2: Α, γιατί πήρα το νούμερο. Εντάξει. Ακούστε να σας πω. Ναι. Λένε ότι οι πόντι είναι πάρα πολλοί Έλληνες.
0: Είμαστε.
2: Πόντιος είσαστε κι εσείς.
0: Για να κάνω ποντιακή εκπομπή, 30 φιλίδες, εννοείται.
2: Αυτό δεν.
0: Είμαι και.
2: Τον έχω δει και στην τηλεόραση. Ο ίδιος είστε, άλλος είστε.
0: Όχι, είναι άλλος 30. Είμαστε άλλος. Πολύ συγγενείς, ξέρεις.
2: Ακούστε να σας πω. Έχω μεγάλη περιέργεια. Εγώ που ακούω τα ποντιακά δεν τα καταλαβαίνω καθόλου. Μου είπανε ότι είναι αρχαία ελληνικά. Εντάξει, αρχαία ελληνικά. Γιατί δώσανε αυτή τη γλώσσα οι πόντι? Όταν εγώ μιλάω ή ακούω τραγούδια και δεν τα καταλαβαίνω, τι ελληνικά είναι?
0: Ελληνικά, αρχαία ελληνικά.
2: Θέλω να μου εξηγήσετε, γιατί μπήκα μέσα στο ίντερνετ και ούτε κατάλαβα.
0: Είναι ελληνικά, είναι αρχαία ελληνικά τα περισσότερα. Γι' αυτό δεν τα. Εάν ξέρατε λίγα αρχαία ελληνικά, σίγουρα θα ξέρατε και.
2: Ακούστε, να σας πω, στο σχολείο έκανα αρχαία από την πρώτη μέχρι την τελευταία, τρίτη ηλικίου. Αλλά δεν τα καταλαβαίνω. Είναι δυνατόν εγώ να είμαι φιλόλογος και να ακούω, ας πούμε, αρχαία? Αυτό λέω. Δηλαδή, αν μπορούμε να καταλάβουμε το νόημα αυτό που λένε.
0: Δηλαδή,
2: αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δηλαδή,
2: εγώ.
0: Αυτό το τεμέτερον, ξέρετε τι σημαίνει το τεμέτερον?
2: Για πέστε μου.
0: Το τεμέτερον είναι. Δεν το λέει μόνο, δεν το λένε μόνο οι πόντι, το λένε και οι Κύπροι, το λένε και άλλοι.
2: Κοιτάξτε, το τεμέτερον.
0: Επειδή
2: καταλάβω.
0: Τώρα δεν είναι τις ώρες να αρχίσουμε να κάνουμε ανάλυση από το κομμάτι, είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα που μας δώσατε.
2: Ωραία.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι το τεμέτερον, έτσι να το τελειώσουμε εκεί, είναι ο δικός μας. Δηλαδή ο δικός μας άνθρωπος.
2: Εγώ που να τα ξέρω. Φιλόλογος είμαι. Εντάξει, θέλω άλλη,
0: ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά
2: σας. Να μας εξηγήσετε λίγο.
0: Θα τα πούμε, σωστά.
2: Έτσι, γιατί θέλω να ξέρω.
0: Εντάξει,
2: δεν τα καταλαβαίνω καθόλου τα ποντιακά.
0: Πάμε λοιπόν στο επόμενο τηλεφώνημα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Πάμε επόμενο τηλεφώνημα. Καλησπέρα σας, το όνομά σας έπεσε. Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον Γιώργη.
3: Γεια σας κύριε Τάσο Τριανταφυλλίδη. Ονομάζομαι Γιώργος Τριανταφυλλίδης, συνονόματος και ΙΟΤ.
0: Και ΙΟΤ. Γεια σου αγαπητέ ΙΕ.
3: Γεια σας κύριε Τάσο, είμαστε εδώ στο αυτοκίνητο με τον Παντελή τον Καμπανάκη, Παντελή παιδιά.
0: Καλησπέρα Παντελέημον μας. Επιστρέφετε νομίζω,
3: Επιστρέφουμε, ναι, από το τρίμερο. Κάτι γιατί κάνει εδώ πάρα πολύ.
0: Χαμηλώστε το ράδιο.
3: Λένε το χαμηλήσαμε το ράδιο. Θέλουμε να πούμε συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά για την εκπομπή. Θέλουμε να πούμε σε όλους τους ακροατές σου συγχαρητήρια που ακούνε τόσο ποιοτικές εκπομπές. Και το λέω με όλη την αντικειμενικότητα που μπορεί να υπάρχει στην απόψη που λέω, στην πρόταση. Και η αλήθεια είναι, σύμφωνα με αυτά που είπε η προηγούμενη προλαλήσαδα, που λέει ότι δεν μπορεί να τα καταλάβει, αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά κάθε μουσική θέλει το χρόνο της για να συνηθίσουν τα αυτιά μας σε αυτή. Και σίγουρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε με την πρώτη την ποντιακή διάλεκτο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια διάλεκτο που άμα την παρακολουθήσεις, και πόσο μάλλον είσαι και φιλόλογος όπως προανέφερε η κυρία, θα είναι.
0: Δεν ήταν φιλόλογος.
3: Έτσι είπε η κυρία η προηγούμενη. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Αυτό πήραμε να πούμε την καλημέρα, την καλησπέρα μας μάλλον.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Καλή επιστροφή, να προσέχετε, μην τρέχετε.
3: Όχι, πηγαίνουμε με 10, είναι σημειωτών, είναι η επιστροφή των Αθηναίων
0: όλοι. Σε ποιο ύψος είσαστε?
3: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο ύψος της Κορίνθου. Λίγο μετά τα μέγα. Βασικά στα μέγαρα είμαστε.
0: Βάλτε υπομονή και κάποια στιγμή θα έρθετε.
3: Έτσι. Υπομονή σε όλους τους οδηγούς που ακούνε 99,8.
0: Για ευλογία να προσέχετε. Γεια σας, παιδιά.
3: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχουμε άλλο τηλεφώνημα. Έχουμε άλλο τηλεφώνημα. Καλησπέρα σας.
4: Γεια σας.
0: Χαμηλώστε λίγο το ράδιο σας.
4: Μάλιστα.
0: Το όνομά σας για που μας φαίνεται.
4: Λευτέρης, εγώ είμαι.
0: Γεια σου, αγαπητέ Λευτέρη.
4: Από Ανατολική Αττική πήρα άλλη μια φορά, μίλησα. Ναι. Είπαμε μερικά πράγματα.
0: Ωραία.
4: Εσύ βέβαια εκεί είσαι τώρα υποχρεωμένος μάλλον να ακούς περίεργα πράγματα.
0: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Αρκεί ναι, να είναι στο αντικείμενό μας, το να αναφέρεται στο
4: πρώτο
0: αυτό.
4: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
4: Οπότε δέχεσαι ομοφημαδών τα πειρά. Αλλά θα πρέπει να αφήσεις κατά μέρος την ευγένεια και να απαντάς. Άμα η κυρία λέει δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα, φαίνεται πως δεν ήταν καλή στα αρχαία, αφού η γλώσσα μας είναι κατά πάρα πολύ στοιχεία αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Φαίνεται πως αυτή η κυρία στο σχολείο, γιατί ήταν και κάποιας ηλικίας από ό,τι εκτίμησα, μάλλον δεν ήταν καλή στα αρχαία ελληνικά. Γιατί θα μπορούσες να της πεις, είπες το ημέτερος και πάρα πολλά άλλα, τα οποία είναι αμιγώς αρχαία ελληνικά στην καθημερινή ποντιακή διάλεξη.
0: Επειδή δεν ήταν και τις ώρες να κάνουμε μαθήματα ποντιακής διαλέκτης.
4: Εντάξει, μαθήματα ναι. Τώρα είναι δύσκολη θέση, αλλά εγώ θα ήμουν πιο περισσότερο έτσι, πιο αυστηρός να πω. Αν δεν καταλαβαίνει η κυρία, έκανε προσπάθεια. Χωρίς προσπάθεια δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
0: Έτσι είπε και ο γιος μου πριν στο προηγούμενο τηλεφώνημα.
4: Τέλος πάντων,
0: λοιπόν, σε
4: και, το πρώτο τηλεφώνημα, και το πρώτο τηλεφώνημα που άκουγα, δεν είμαι επικριτής του, θρησκευτικό ήταν και το σέβομαι κατ' ολοκληρίαν, αλλά η εκπομπή είναι ποντιακή, προτιμώ να διαβάζεις κάνα ευκολονόητο ποντιακό.

0: και επιστρέφετε στα σπίτια σας.
1: Έναν έμπνευστον ιστορία, παραμύθα λέγω σα η πατρίδα. Ναι, θα σπάνε τα σαγέλτα. Εσποτάλησαν. Τέσσερι αγούρ να στεφανούν τα ντεμόντια γονή το τσιτσάκι. Γεια, βουέλκομαι.

0: Haydi. Aşt.
1: Μεταγνώτηση έγινε στα στούντιο Laxi Music Production. Έπαιξαν με σειρά.
2: Λοιπόν, ένα ωραίο τραγούδι, πιστεύω να σας άρεσε. Ήταν ένα παλαιικό που έτσι καινούριο σαν τραγούδι, αλλά αναφερόταν σε μια γιαγιά. Εδώ την έκανε

0: Ο Τάκης μας ο Παλκίδης. Ναι, ευχαριστούμε. Έλεγε για 4 λοιπόν διαφορετικούς χαρακτήρες και επίπεδο ανθρώπων που ήρθαν να ζητήσουν την εγγόνη του. Ο άλλος με λεφτά, ο άλλος ο νέος, ο άλλος με καλούς τρόπους και άλλος με ιδιαίτερους τρόπους. Λοιπόν, ένα ευχάριστο τραγούδι που ακούγεται και θα ακούγεται συνέχεια. Έχουμε ένα τηλεφώνημα. Για πάμε τηλεφώνημα, καλησπέρα.
1: Ναι, Τάσο μου, συγγνώμη, δεν θα καταχραστώ το χρόνο σου.
0: Νομίζω ότι... Ναι, έλα, πες μου.
1: Απλώς θα πω δύο πράγματα.
0: Να μας πεις ένα για να πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα.
1: Είναι πολύ σύντομα και τα δύο. Δύο θα πω. Το ένα είναι ότι καλό θα ήταν να μας κάνεις λίγο μάθημα ποντιακών. Εγώ το θέλω πάρα πολύ, να μάθω και άλλα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Και το δεύτερο είναι... ότι οι θρησκευτικές παρεμβάσεις που κάνω και θα κάνω είναι διότι πιστεύω ακράδαντα ότι ο ποντιακός ελληνισμός και όλος, αλλά κυρίως εσείς, είσαστε άνθρωποι βαθιά και απόλυτα θρησκευόμενοι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτό λοιπόν, είχα να πω.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σου αγαπητή Μαρία. Έχουμε άλλο τηλεφώνημα. Πάμε. Λοιπόν... θα πάμε σε ένα που είχα υποσχεθεί ότι σήμερα θα κάναμε μία εκπομπή με τον πρόεδρο των Αρμενίων, αλλά λόγω τον κύριο Σπαρταλιάν και λόγω κάποιων εργασιών που γινόντουσαν δεν θα μπορέσουμε σήμερα να το κάνουμε. Όπως βλέπετε η εκπομπή θα γίνει κανονικά. Ευελπιστώ την επόμενη εβδομάδα να ακούμε και για την 24η Απριλίου που είναι η επέτειο της μνήμης για τους Αρμένιους. Πραγματικά θα πρέπει να τους ενώσω, μάλλον να ενώσω την εκπομπή αυτή, γιατί έχουμε και εμείς τη δικά μας ημέρα μνήμης 19 Μάη που μας έρχεται και θα μπούμε σε τροχιά και με τα τραγούδια μας, αλλά και γενικά θα βγαίνει κόσμος να πλέει για κάποια ακούσματα που έχει, που είχε, για να ενημερώσει τον κόσμο το τι γινόταν εκεί το 1919 πάνω κάτω με τους αυτούς τους άσπονδους Τούρκους που μας ζηλεύανε και συνεχίζουν να μας ζηλεύουν γενικώς. Όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους Αρμένιους, αλλά και τους Ασσύριους που πραγματοποιούσαν όλη αυτή την κτηνοδία απέναντί μας. Εμείς οφείλουμε να το λέμε, να το δείχνουμε ότι κάποτε αυτοί οι Τούρκοι, αυτοί οι άνθρωποι, τα κτήνοι θα πω, κτήνοι, καλά λέω το, κάνανε τόσο άσχημα πράγματα στους προγόνους μας. Λοιπόν, πιστεύω την επόμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο της Αρμένικης Εθνικής Επιτροπής, τον κύριο Σπαρταλιάν, να είναι κοντά μας και δεν ξέρω ποιος ακόμη. Λοιπόν, πάμε τηλεφώνημα. Πάμε. Καλησπέρα, το όνομά σας και όπου μας παίρνετε.
2: Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος από Ασπρόβιλο.
0: Γεια σου Νίκο, Ασπρόβιλος. Τεμέτω.
2: Κύριε Τριανταφύλλη, χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούω την εκπομπή σας. Ανελιπώς θα μπορούσα να πω, αλλά χωρίς να έχω ξανατηλεφωνήσει. Μου έκανε εντύπωση το τηλεφώνημα της κυρίας που δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Ναι.
2: Είναι θέμα παράδοσης, έπρεπε να της πείτε. Δεν ξέρω, ας το πω εγώ ότι είναι θέμα παράδοσης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι καταλαβαίνουμε απόλυτα τα κυπριακά φερρυπίν. Αν αλωτριωθεί η ποντιακή γλώσσα και τα τραγούδια και μεταφράζονται καθαρά ελληνικά, τότε πάει η παράδοση, χάθηκε.
0: Σωστά, συμφωνώ απόλυτα.
2: Δεν υπάρχει λόγος να το σχολιάσει η κυρία.
0: Απλώς θα ήθελε κάποια μετάφραση.
2: Καταλαβαίνω βέβαια, αλλά εγώ που αρκετά πάρα πολλά από αυτά που λέτε δεν τα καταλαβαίνω, παρόλα αυτά κάθομαι κάθε φορά και παρακολουθώ την εκπομπή. Γιατί είναι θέμα ελληνικής παράδοσης.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλό βράδυ, γεια σας.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Εκεί από τον όμορφο Ασπρόπυργο. Όλον το σώει εκείνη, να ξέρεις. Λοιπόν, να πάμε τραγουδάκι. Γιατί νομίζω μόνο ένα έχουμε ακούσει σήμερα, έτσι. Λοιπόν, παιδεία, δύο ακούσαμε. Λοιπόν, παιδεία, Ήγαν και Βλογίανες, όλα καλά πάνε. Αν έχουμε τις ρίζες μας με οδηγό όλα αυτά που μας έχουν διδάξει και δείξει οι γονείς μας, οι παππούδες μας, όλα καλά πάνε. Λοιπόν, για πάμε επόμενο τραγούδι.

ένα τραγούδι για μένα από τα πολύ όμορφα που βγήκαν το τελευταίο και το διάστημα. Ο φίλος μου Μπάμπης Καστρινόπουλος, που είναι και της γειτονιάς μου εκεί, που τον είχαμε και στο σύλλογό μας, τον Κάβγασο, προχτές στα Εγγένεια. Μας είπε λοιπόν, όταν ο φίλος είναι σωστός, θα το κάνουμε και μετάφραση γιατί κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, είναι καλύτερος για από αδερφός. Είναι μία λέξη, μία πρόταση να το πω έτσι, από τον Γάλλος αγαπημένος γείτονας εκεί, ο Μαυρίδης ο Γιώργος, τυχουργός, που σε συνεργασία με τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο, με αυτόν τον γνωστό συνθέτη και καλό μου φίλο, που έχει βγάλει όχι μόνο ποντιακά τραγούδια αλλά και με τον Μπέρτη και με πολλούς άλλους ακόμη τραγουδιστές, έχει βγάλει αυτό το τραγούδι που το βάζω αρκετές φορές στην εκπομπή μου και θα το βάζω, γιατί το τραγούδι λέει ότι όταν ο φίλος είναι καλός είναι καλείον και από αδερφός. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Πάμε επόμενο τραγούδι, κύριε Αντώνη μας, να λέει λέω τα ψίας. Έλα, πάμε.

0: τα μηνύματα εγώ νομίζω ότι πήρανε φωτιά. Το λέω γιατί κάποιοι έχουν αντίθετη άποψη, όπως η ξαδέρφη μου εκεί η Αλούλα. Λέμε ότι ας μην το πω, λοιπόν, καλό είναι λιγάκι να το ηρεμήσουμε το κομμάτι αυτό. Δεν πειράζει, δεν μπορούν όλοι να ξέρουν ποντιακά, έτσι δεν είναι? Αλλά και τώρα έχω να φτάω τώρα και μετάφραση σε κάθε τραγούδι, σε κάθε ομιλία μου. Είναι λίγο δύσκολο. Θα λέω όλες λίγα έτσι να... Όσοι καταλαβαίνουν, καλησπέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον Σιδηρόπουλο. Όχι, όχι, Δημήτρη, δεν το είπε επίτηδες. Υπάρχουν άνθρωποι που και ξέρουν την ποντιακή διάλεκτο. Τα αυτά. Λοιπόν, εγώ ήμουν από τους τυχερούς, από την πόρτα και μέσα. Οι γονείς μου, οι συγχωρεμένοι, μιλάγανε ποντιακά. Η γιάγια μου, η τσαχούρα, ο παππούς μου, ο γάμπος, όλοι ποντιακά. Και το εύλογο και ωραίο είναι ότι τα ποντιακά τα έχουμε μέσα στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στην ομιλία μας έξω και ειδικά εκεί στη γειτονιά της Αγίας, εκεί στο Εγάλιο, κοντά στην Αγία Κατερίνη, που είναι όλα τα ποντιακά σπίτια. Ήταν οι άνθρωποι που γυρίσανε από την Ρωσία, από την Τασκένδη, να το πω έτσι, από την πρώην Σοβιετική Ένωση, από τα μέρη τότε, που από το 80 και μετά άρχισαν και ερχόντουσαν, από το 75. Εμείς ήρθαμε το 67, αλλά μόνο ποντιακά μιλάγαμε. Βέβαια και τα ρώσικα μιλάγανε, κάποιοι που είχαν έτσι, αλλά τουλάχιστον μέσα στα σπίτια μας μιλάγαμε ποντιακά. Και αυτό είναι το καλό, ότι κρατήσαμε τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας, τα ήθη μας, τα έθιμά μας, που πραγματικά ήταν... Είμαστε τυχεροί πάνω σε αυτό το κομμάτι, που δεν αλλοιώθηκε σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι από θέμα από μένα, από δικιά μου έτσι εκτίμηση. Και Άννα, όλα καλά πάνε. Λοιπόν, πάμε τηλεφώνημα. Για πάμε τηλεφώνημα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Το όνομά σας και από μας παίρνετε?
1: Η Κέτη είμαι από τον Κορυδαλό, τι κάνετε?
0: Γεια σου αγαπητή Κέτη μου.
1: Εγώ πήρα κάπως έτσι να τα μετριάσω τα θέματα και να πω ότι δεν είμαστε μόνο εμείς οι πόντι που έχουμε αυτή τη διάλεκτο που είναι λίγο δύσκολη στον κόσμο έτσι να καταλάβει. Είναι και ναι. Η Κρητική, είναι και η Σάρα Κατσανέ, είναι και οι Πυρώτες.
0: Υπάρχουν λέξεις που δεν γνωρίζουμε, ναι.
1: Ναι, απλά όπως είπε ένας κύριος που άκουσα, είπε ότι αγαπάμε τη μουσική, ακούμε ας πούμε την παραδοσιακή μουσική και αυτό είναι όλο. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν πρέπει να έχεις γνώσεις για να καταλάβεις, πιστεύω, κάποια τραγούδια ποντιακά. Το ίδιο ισχύει και για τους Κρητικούς και όπως είπα και για τους Αρακατσανέους. Και αυτοί είναι, έχουν ελληνικές διαλέκτους, αλλά δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όλα, έτσι εγώ θα πω.
0: Νομίζω το λες σωστά.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς. Απλά αγαπάμε την παράδοση και ακούμε, ας πούμε, όπως και πολλοί ξένοι τραγουδάνε τα ελληνικά τραγούδια. Δεν ξέρω αν έχεις δει καμία φορά έτσι στο ίντερνετ και οπουδήποτε. Που τραγουδάνε, ας πούμε, τραγούδια. Περιφερειπίν είχα ακούσει τραγούδια του Καζατζίδη. Ναι, μεν δεν ήξερα να μιλήσουν ελληνικά, αλλά τραγουδάγανε τα τραγούδια του Καζατζίδη.
0: Ναι, σωστά.
1: Κάτι λέει και αυτό.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Ας μην μαλώνουμε.
0: Όχι, δεν μαλώνουμε. Απλώς τις θέσεις τους λέει ο καθένας. Οπότε
1: ναι,
0: η εκπομπή
1: ναι.
0: Γι' αυτό είναι να λύνουμε ή να ναι. Τροποποιούμε κάποια πράγματα.
1: Έτσι, έτσι. Κρατάμε την παράδοσή μας και είμαστε περήφανοι γι' αυτό.
0: Μου χρωστάς κάτι, αγαπητή Κέτη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, μου χρωστάς κάτι, μην κλείσεις. Μου είπες ότι μία μέρα θα έρθεις να κάνουμε μία μαζί εκπομπή.
1: Βεβαίως και θα έρθω. Βεβαίως.
0: Και από το προηγούμενο ράδιο.
1: Να καλμάρει λίγο το πρόβλημα αυτό που πέρασα και θα τα πούμε όλα.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: να
0: για το τηλεφώνημα.
1: Να λέλεπωση.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι
1: έγινε
0: καλά.
1: Ευχαριστούμε και χαρά. Πολλά φιλιά και καλή ακρόαση.
0: Πάμε, λοιπόν. Έχουμε άλλο τηλεφώνημα. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι.

Λοιπόν, ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις σας, ευχαριστούμε πολλά για τα λόγια τα καλά σας. Η ώρα είναι παραπέντε, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι γρήγορα. Προλαβαίνουμε, Αντώνη. Να το αφιερώσουμε σε όλες τις γαρίδες. Λέει, εσύ είσαι τριαντάφυλλο, εγώ νερό και χώμα. Για πάμε να το χαρίσουμε σε όλους. Σε όλες σας, σε όλες σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: λέμε και καλά έτσι έμορφο. Λόγω ότι είμαι και στο Γάλλιο, 19 Μαΐου μέχρι τις 10 περίπου Ιουνίου θα ξεκινήσει η αυτοκομική έκθεση. Όσοι έχετε μπαλκονάκι, κήπο μικρό, είναι ευκαιρία να πάτε να πάρετε τα φυτά σας, τα χώματά σας, τις γλαστρούλες σας. Ετοιμαστείτε γιατί εκεί σας περιμένει μεγάλη, από τις πιο μεγάλες εκθέσεις στη Βόρεια, η Βόρεια, στη Δυτική Περιφέρεια. Βόρεια είναι η Κυφισιά. Λοιπόν, πάμε τηλεφώνημα και μετά ερχόμαστε πάλι. Παρακαλώ, το όνομά σας και από πού μας παίρνετε.
1: Τάσο, γεια σου.
0: Γεια σου, αγαπητή, ποια είσαι.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Δεν είμαι πόντια, αλλά μ' αρέσουν τόσο πολύ.
0: Αλληλεύω.
1: Που χορεύω να σκεφτείτε.
0: Το όνομά σου πώς είναι.
1: Σοφία είναι από τα Σπάτα.
0: Γεια σου, Σοφία. Νομίζω ότι ξαναπάρει από τα Σπάτα ή όχι.
1: Ναι, ναι, έχω ξαναπάρει.
0: Μπράβο, μπράβο. Καλά είσαι.
1: Συγχαρητήρια, τι να σας πω.
0: Χρόνια πολλά.
1: Τα δικά μας δεν πιάνουν μπάζα τα ελληνικά. Αυτά είναι πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε Κυριακή.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, αγαπητή Σοφία.
1: Να είστε καλά, παιδί μου. Να είστε καλά μόνο. Τίποτα άλλο.
0: Να μας ανάψετε και ένα κεράκι εκεί στο Σταυρό, στην εκκλησία μας.
1: Ναι, στο Χριστό.
0: Έτσι.
1: Το Χριστό να έρθετε του Σταυρού.
0: Εγώ που όποτε περνάω από εκεί πάντοτε σταματάω. Όποτε περνάω πάντοτε σταματάω.
1: Αλήθεια, ε?
0: Εννοείται.
1: Α, μπράβο, μπράβο. Έχουμε και όργανα στο συνεταιρισμό δίπλα.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
1: Του Σταυρού. Λοιπόν,
0: ναι, ναι, πάντα.
1: Συγχαρητήρια λοιπόν. Και πάλι και καλή συνέχεια να έχετε.
0: Υγείαν και ευλογία να ευχόμαστε. Γεια σα.
1: Ευχαριστώ πολύ, περίμενα.
0: Γεια σου,
1: καλά.
0: Γεια σου, Σοφία μα. Λοιπόν,
1: καλά.
0: Έχουμε άλλο τηλεφώνημα. Ωραία, επόμενο τραγούδι, τι έχουμε. Α, για πάμε για να έτσι με διάφορα. Για πάμε.

0: εμείς.
1: Σήμερα είχαμε πολύ, πολλά τηλεφωνήματα, με έβγαλε στον αέρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, για εσάς που μπήκατε τώρα. Είναι η ώρα του πόντου για την επόμενη ώρα μας, μέχρι και τις 6. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης μας, ο Αρκουλίδης, ο κολύπτης μας, σούπερ ηχολύπτης. Και βεβαίως 210-70-71-08.000 για εσάς που θέλετε να πάρετε. Σήμερα δεν είπα το τηλέφωνο και πήρατε 100 άτομα. Την άλλη φορά που λέω τηλέφωνο δεν παίρνετε. Δεν ξαναλέω το τηλέφωνο. Εσείς το ξέρετε απ' έξω. Πάμε.

0: θέλουμε να κάνει σήμερα.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό να το βγάλουμε. Λοιπόν, ήθελα, καθώς έψαχνα το εδώ στα media, απλώς έχω, θέλω να σταθώ σε ένα κομμάτι που εκεί στη Θεσσαλονίκη, που είναι ποντιοκρατούμενη, θα πω, περιοχή με πρόσφυγες από το Πόντο, από τη Μικρά Ασία, αλλά περισσότερο από Πόντο. Το έχουν κάψει κάποιοι μερικοί εκεί στο Δήμο, στους Δήμους και όχι μόνο. Έχουμε από τη μία το σπίτι του Κεμάλ, του Μουσταφά, αυτού του Σαχλέα. Έχουμε λοιπόν τώρα ο Δήμαρχος και γενικά κάποιοι από εκεί μέσα από το Συμβούλιο τους να ονομάσουν κάποιες πλατείες και ένα από αυτό είναι το Μπούταρι. Ξέρετε αυτό τον Ανθέληνα που είπε τόσα πράγματα για τους πόντιους. Δεν θα πω ότι μου κάνει εντύπωση, απλώς εσείς εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη έχετε ξεφύγει από την εντύπωση. Βλέπουμε τόσα πράγματα και αντί να κόψουμε από τη ρίζα κάποια πράγματα, όχι μόνο δεν τα κόβουμε, τα αυξάνουμε. Είναι δυνατόν τώρα με τον Μπούταρι, το Ελέους, να μην πω στην αρχή τι έπρεπε να πω, να το κάνετε πλατεία, όνομα σε πλατεία. Είναι δυνατόν? Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι, πάμε πάρα πολύ για εκεί πάνω. Πρέπει να ενεργοποιηθείτε και παιδιά. Να ενεργοποιηθείτε και άμα δείτε και κανένα χαλματάκι, κατευθείαν την άλλη μέρα ξερίζωμα. Έλεος. Έχουμε εδώ στην Αθήνα το κάθε κάφρο που βγαίνει και λέει τα δικά του. Τώρα αρχίζει και η Θεσσαλονίκη. Κυβέρνηση έχουμε? Αυτή που έχουμε, τέλος πάντων. Έλεος. Έλεος. Δεν μεγαλώσαμε να ζήσουμε κάποια πράγματα που δεν θέλουμε? Είναι δυνατόν τώρα το Μπούταρι? Μπούταρι. Κρίμα τα κρασιά που βγάζε. Λοιπόν, εγώ είμαι αντίθετος, άκρος, άκρα, να μην είναι ούτε, και μόνο που τον αναφέρουμε, καντήλες βγάζουμε. Έλεος εκεί πάνω. Τι τραγούδι έχουμε, Αντώνη? Ναι, λοιπόν, να καλησπερίσω και στην Ανθούσα εκεί τον αγαπημένο μου Νικόλα Μιγλάκη, εκεί από την Ανθούσα, δημοτικός σύμβουλος και κουμπάρος μου, αγαπημένος μου. Θα το αφαιρέσουμε για ένα τραγούδι και ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Νικόλα, νομίζω ότι και εσύ πρέπει να είσαι από εδώ πέρα, έτσι, για να το δούμε γι' αυτό. Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας, έτσι. Έχουμε ανθρώπους που, Παναγία μου και Χριστέ μου, αλληλεγοταψίας. Λοιπόν, νομίζω ότι κάνετε κάποια εκδήλωση αυτές τις μέρες, έτσι, νομίζω. Λοιπόν, πάμε επόμενο τραγούδι, το αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην κυρία Σοφία Μαυρίδου που μου μπήκε πριν από λίγο, 9 Ιουνίου, τι ακριβώς είναι, στείλε μου το, την αφίσα σου, κάτι διάβασα αλλά δεν πρόλαβα να το τελειώσω. Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτά είναι. Λοιπόν, στην επόμενη εβδομάδα θα βγεις. Αν θέλεις να βγεις και τώρα, να μας πεις το τι θα κάνετε εκεί, αν και έχουμε χρόνο μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε να τα φέρασουμε σε όλες τις γαρίδες. Να λέω, γεια σου, Θεία. Την επόμενη εβδομάδα, σωστά. Πάμε.

Λοιπόν, δεν θα ήθελα να συνεχίσω το άλλο το κομμάτι με περιπουτάρ, γιατί έχω εκνευριστεί από χτες που το άκουσα. Έλεγα να κάνω αναφορά συνέχεια σε αυτό το κομμάτι, αλλά αντίθετος, τελείως αντίθετος. Είναι δυνατόν. Εκεί στο δήμαρχο το λέω. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο, έχω την εντύπωση. Είναι δυνατόν να λέει να μου σε τουρκικό κανάλι ότι δεν δίνει σημασία αν έγινε κάτι εκεί το 1919 που σφάζανε τους προγόνους μου. Έλεος. Και να του κάνουμε και το σπιτάκι του εκεί του στη Θεσσαλονίκη, το μνημείο του. Τι είναι αυτό, όχι μνημείο, το σπίτι του Κεμάλ. Ωραία, τι βλέπουν τα μάτια μου, είναι δυνατόν. Λοιπόν, Αντώνη, δεν πάμε καλά, να ξέρεις. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι, τι μας βάζεις αγαπητέ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάτι κοτούλες. Ο Αντώνης μας έβαλε τις κότες του Αντεμεγκής. Ξηξίτα κοσάρας. Ουχ, Παναγία. Λοιπόν, τα αφιερώνουμε σε εσάς. Με πολύ αγάπη και ειδικά εκεί στην Αθούσα, το φίλο μου, τον αγαπημένο κουμπάρο, τον Νικόλα. Πάμε.

Λοιπόν, να σταθώ λιγάκι σε μια, είναι βέβαια αρκετές μέρες. Καλά, ευχαριστούμε Νικόλα για το, του άρεσε το τραγούδι που του αφιέρωσε ο Αντώνη με τις κοσάρες. Οι κοσάρες είναι οι κότες, έτσι παιδιά, να ξέρετε. Να κάνουμε και μια μετάφραση. 666 τα κόσαρας, τα κόσαρας είναι οι κότες. Λοιπόν, να πούμε γρήγορα ότι στις 24 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεγαλειώδης και δυναμική διαδήλωση με αφορμή συμπλήρωση 111 ετών από τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αυτό έγινε λοιπόν τον Απρίλιο. Τώρα έρχεται και η δική μας σειρά. Στις 19 Μάη θα γίνει η μεγάλη αυτή πορεία που κάνουμε συνέχεια σαν ποντί. 19 Μάη, μέρα μνήμης για το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Όσοι μπαίνετε μέσα στα social να ενημερώνεστε από την Παποντιακή τις κινήσεις και τις δράσεις που θα έχουν. Από ό,τι ξέρω και στο Σύνταγμα θα στηθούν κάποια stand, κάποια περίπτερα, οπότε μπορείτε από εκεί να προμηθευτείτε και βέβαια από τους συλλόγους σας, όχι μόνο από εκεί, να προμηθευτείτε τα φυλάδια για να μην ξεχνάμε παιδιά. Έτσι και ξεχάσουμε, χαθήκαμε και σαν λαός και σαν ποντί. Λοιπόν, πάμε επόμενο τραγουδάκι. Τι έχουμε, δεν έχουμε, χάσαμε το τηλεφώνημα. Λοιπόν, πάμε Άγγελος με Φτερά, Παρχαρίδης, αφιερωμένο εκεί στο Βόλο, στην Έλενα και όχι μόνο, σε όλους σας. Πάμε.

ώρα λοιπόν είναι 5 και 34. Άκουτε λοιπόν ώρα του πόντου με τον Τάσο Τριανταφυλλίδη. Α, χαιρετία σε όλο τον κόσμο που μας ακούτε, είτε από το ραδιάκι σας ή από το αυτοκίνητό σας ή από το ίντερνετ. Ωραία είπα το, από το ίντερνετ. Το τελευταίο πήγε πολύ γρήγορα. Λοιπόν παιδιά, πραγματικά ένα δύο ώρο γεμάτο ποντιακή μουσική και βεβαίως ακούγονται και οι φωνές σας. Κάποιον έχουν ξεφεύγουν από το ποντιακό, αλλά δεν πειράζει. Αυτά με. Έρχονται καινούργιες εκδηλώσεις. Έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση από το Σύλλογο Φάρος Αγίας Βαρβάρας. Μας έστειλε η πρόεδρος Σοφία Σαββίδου με το email της και μας αναφέρει ότι υπάρχει επίσκεψη στην έκθεση λαογραφίας μνήμες πόντου στο Σύλλογο Ποντίων Αγία Βαβάρας ο Φάρος. Με σεβασμό λοιπόν στην ιστορία, στην παράδοση των προγόνων, συνεχίζει την προσπάθεια για τη διατήρηση και μετάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του ποντιακού ελληνισμού στις νεότερες γενιές. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν από τις 26 Απριλίου ως 31 Μαΐου, οπότε έχουμε ένα ολόκληρο μήνα, θα πραγματοποιηθεί η έκθεση λαογραφίας μνήμες πόντου στην αίθουσα του Συλλόγου Μεγάλου Αλεξάνδρου 169 στην Αγία Βαρβάρα. Οπότε από ό,τι βλέπω έχει διαμορφωθεί σε ένα χώρο μνήμης και πολιτισμού. Ενημερωτικά στην έκθεση θα παρουσιαστούν κοιμήλια, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, σκεύη, έπιπλα που είχαν οι προγόνοι μας, καθώς και παραδοσιακές φορεσιές από διάφορες ποντιακές περιοχές του πόντου, όπως η Τραπεζούντα, η Σάντα και η Ματσούκα. Το Σάντα πρέπει να το δω λιγάκι, γιατί και από εκεί εγώ έχω ρίζες. Τραπεζουντέως δεν είμαι ούτε ματσουκαίος, όπως την Κέτη μας. Ντάφταμε. Άλλος είναι στη Ματσούκα, άλλος είναι στη Σάντα, άλλος είναι στη Τραπεζούντα, Σαμψούντα και πάει λέγοντας. Θα είναι λοιπόν ιδιαίτερη χαρά για μας να σας υποδεχτούμε στο χώρο και η μέρα και η ώρα της επίσκεψής σας θα οριστούν κατόπιν συνεννοήσεως. Όσοι θέλετε, καλό είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο στο Σύλλογο για να γίνει η ξενάγησή σας. Λοιπόν, να είστε καλά, να πούμε για τηλέφωνο. Ναι, μας το έχει δώσει 6973 301 189, και να πούμε ότι η έκθεση τελεί από την υποστήριξη της Ποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Καλή επιτυχία στο έργο σου, Προεδρίνα, με το σύλλογό σου. Να είσαι καλά, γιατί είσαι και από τους ανθρώπους τους έτσι δραστήριους στο χώρο μας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι τραγούδι μας βάζεις, αγαπητέ? Πέλα Νικολαίδου, μ' αρέσει. Λοιπόν, εγώ παρηγορώ σε, άμα κάνεις κανένα ζάντο, έτσι κανένα έτσι ξόπαλτσο, ας λέμε. Ντάφταμε. Αρχίζει η Πέλα λύση και παρηγορώ. Για πάμε να ακούσουμε. Και δεν πάμε. Γεια σας, πάμε, παιδιά.

ένα μήνυμα που μας στείλανε από την, πάλι από την Ομοσπονδία μας, από την Παπαντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, παρουσιάζει το νέο εκπαιδευτικό εκπαιδευτικό λοιπόν βίντεο, το animation για την ιστορική αναδρομή των Ελλήνων του Πόντου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Εάν μπείτε μέσα στη σελίδα της Παπαντιακής θα το βρείτε όλο, θα βρείτε και το link, το σύνδεσμο, για να πάτε να μπείτε να δείτε το τι ετοιμάσανε. Η Ομοσπονδία λοιπόν Ελλάδος με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση ολοκλήρωσε το όραμά της και θέτει στη διάθεσή της εκπαιδευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού το νέο εκπαιδευτικό βίντεο animation αφιερωμένο στην ιστορία και την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Το έργο λοιπόν αυτό τελεί υπό την αιγίδα Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναγνωρίζοντας τη θεσμική του σημασία για την ενίσχυση της ιστορικής μνήμης στη νέα γενιά. Είναι αυτό που είπα, ότι πρέπει να μεταφέρουμε αυτά που μας δείξαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, το τι έγινε τότε, εκείνο τον καιρό, στο δικαιωμό. Η ιστορία μας λοιπόν, θα πάω στο τέλος γιατί είναι μεγάλο το κομμάτι, δεν είναι μόνο μνήμη, είναι χρέος προς το μέλλον. Ευχαριστούμε θερμά τους συνεργάτες μας που προσφέραν το ταλέντο, τις γνώσεις τους, χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Με μοναδικό κίνητρο τη μετάδοση της ιστορικής αλήθειας στη νέα γενιά, κυρίως όμως για το χρέος που έχουμε προς τους προγόνους μας και την αγάπη μας για το Πόντο. Είναι αυτό που είπα πριν. Λοιπόν, μπείτε λοιπόν στην Παπαντιακή Ομοσπονδία στη σελίδα να βρείτε αυτό που σας διάβασα και νομίζω ότι θα βρείτε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, και όχι μόνο αυτό το κομμάτι αλλά και άλλα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι γιατί η ώρα περνάει, είναι παρά 20 προς παρατέταρτο, να το αφιερώσουμε. Τι πιο έχεις αγαπητέ? Ποιο είναι αυτό? Πάμε λιγάκι λοιπόν να το αφιερώσω στην κυρία Σοφία Μαυρίδου και στη Δέσπο εκεί. Έτσι, άντε ας το κάνουμε.

Βάλαμε λοιπόν τραγούδι Μπαρσάλ, Βασιλιάδη, γιατί κάποτε με έπιασε και με είπε, Θεσσαλονικιά το πα. Μου είπε λοιπόν ότι, γελάς Αντώνη, δεν ξέρω γιατί κόλλησα αυτό το κομμάτι. Μου είπε, Τάσε, ήρθε δίπλα στο τραπέζι που καθόμασταν σε μια εκδήλωση στον Ασπρόπυργο και λέει με, δεν με παίζεις. Του λέω, αγαπητέ Γιάννη, σε παίζω, εσύ δεν με ακούς συνέχεια, μάλλον δεν μπορώ να παίζω όλη την ώρα εσένα, αλλά να. Νομίζω ότι από την ώρα που έχω έρθει εδώ στο Μάχη FM, νομίζω ότι σε έχουμε παίξει αρκετές φορές, και γιατί είσαι ένας πολύ καλός καλλιτέχνης για μένα και τα τραγούδια σου ανεβάζουν την ψή μας. Λοιπόν, να είσαι καλά Γιάννη, και αυτό που κάνεις να ξέρεις, το κάνεις πάρα πολύ καλά με τα τραγούδια σου, με αυτά που μας δίνεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα μας ακόμη, Πόντος Ανταμόνι. Συμμετέχουν λοιπόν με σειρά Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέση Οκυμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Κοπαλάς, αδέρφια Κοπαλά μάλλον, Στάθης Νικολαίδης, η κόρη Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορβανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Τη σκηνή λοιπόν θα πλαισιώσει ο Χορευτικός Σύλλογος Ευξήνου Λέσχης Αθηνών, και αυτό θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Πω από χαμός. Άψιμο θα παίρνω το κατράκιο. Η διοργάνωση λοιπόν αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα ποντιακά μουσικά γεγονότα για τη φετινή περίοδο, καθώς ενώνει αγαπημένες φωνές, πρόσωπα της παράδοσης και σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται ρυθμό, συγκίνηση και αυθεντικό ποντιακό γλέντι. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, να στηθεί μια βραδιά που δεν είναι απλώς μια συναυλία, αλλά είναι ένα πραγματικό αντάμωμα ανθρώπων, μνήμης και πολιτισμού. Σας καλούμε λοιπόν όλοι να είστε εκεί. Εννοείται θα είμαστε εκεί. Πότε είναι αυτό? 22 Ιουνίου. Νομίζω ότι πρέπει να είναι και καθημερινή. Ναι, πω από τι ωραία, θα πάμε εννοείται. Έχουμε τηλεφώνημα? Όχι. Ωραία. Τι τραγουδάκι θα μας βάλεις, αγαπητέ? Πάμε και λίγο βόρεια, και αφού είναι οι περισσότεροι από πάνω Βόρεια Ελλάδα. Πάμε λοιπόν Κυλικής Πατρίδα Μέχωσε, με τον αγαπημένο μας Άιμνηστο που δεν υπάρχει πια, Παυλίδης Θεόδωρος, και τα αφιερώνουμε σε όλους τους Ελλαδίτες εκεί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, μας ακούνε.

Λοιπόν, έφτασε η ώρα γαλιά-γαλιά να κλείσουμε. Πιστεύω να περάσατε καλά, εμείς περάσαμε καλά με τα ωραία σας τηλεφωνήματα, με τις θέσεις σας. Είπαμε και τα δικά μας, τα τεμέτερον τα θέματα. Το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα 4 με 6. Θα ενημερωθείτε αν έχουμε καλεσμένο. Να είστε καλά, να καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα στην πορεία που μας έρχεται. Να περνάτε καλά, να προσέχετε, γιατί από ό,τι βλέπετε όλα σκοτωμούς έχουμε, όλα παράξενα έχουμε. Έχουμε και αυτό το παλικάρι που τρέχει 250 χιλιόμετρα, έλεος. Λοιπόν, παιδιά, μην τρέχετε, δεν χρειάζεται. Ωραία είναι η ταχύτητα, δεν λέω. Και εγώ και έχω μηχανή, αλλά δεν χρειάζεται. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ, Γιάννη, και ευλογίαν σε εσάς, τις οικογένειές σας, να είστε καλά, να περνάτε καλά, και εμείς αλλά και εσείς είμαστε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας». Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

μας παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί

0: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Καλώς ήρθατε στην Αγροτική Κυριακή που τόσο πολύ αγαπήθηκε και συνεχίζει να αγαπάτε από όλους τους ακροατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Μας ακούτε ζωντανά. Καλό μήνα, Χριστός Ανέστη, σε όλο τον κόσμο, στον απανταχού ελληνισμό. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, μια πολύ ωραία μέρα εγώ θα έλεγα. 3 Μαΐου 2026 και 6 και 9 πρώτα λεπτά απογευματάκι, εδώ συντονιζόμαστε όλοι, αυτή τη φορά όμως από την όμορφη Βέρεια. Στέλνουμε έτσι το δικό μας μήνυμα, το δικό μας σήμα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον ελληνισμό μέσα από αυτή την εκπομπή. Πριν ξεκινήσω να πω ότι ξεκινάνε και επίσημα και τα πανηγύρια. Όχι ότι είμαστε για τα πανηγύρια, με την λαϊκή έτσι έννοια. Σήμερα 3 Μαΐου γιορτάζουμε στο δικό μου χωριό αυτή τη φορά, στα μονόσπιτα της Νάουσα, στο χωριό των Φυτωρίων, την Αγία Μαύρα και τον Άγιο Τιμόθεο. Και χθες παρακολουθήσαμε έτσι και την λειτουργία, το απόγευμα υπήρξε πάρα πολύς κόσμος. Βέβαια πάντοτε αυτή την εποχή το συνηθίζουμε έτσι κι εμείς να περιμένουμε, να αναμένεται και βροχόπτωση. Είχαμε έτσι έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά όλα αποκαταστάθηκαν. Μας έκαναν τη χάρη οι Άγιοι, οι προστάτες έτσι των αγροτικών καλλιεργειών μας, Αγία Μαύρα και Άγιος Τιμόθεος, να συνεχίσουμε την πανήγυρη, καθώς υπήρξαν και πολιτιστικές εκδηλώσεις από τον τοπικό σύλλογο του χωριού με την ονομασία Αγία Μαύρα, πολιτιστικός σύλλογος μονοσπίτων. Ήταν καταπληκτικά τα μικρά παιδιά που βλέπαμε έτσι να χορεύουν και να ανοίγουν την εκδήλωση, αλλά μας θύμισαν και ότι οι ρίζες μας είναι πάρα πολύ βαθιές και πρέπει να τις κρατήσουμε αναλύωτες, όχι απλά στο χρόνο, αλλά σε όλους αυτούς που δυστυχώς βομβαρδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο για να εκλείψει έτσι από τη συνείδηση και από την καθημερινότητά μας αυτού του είδους έτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ένα χωριό όχι πολύ μεγάλο, που πραγματικά έζησα πολύ έντονα παιδικά χρόνια και ήταν αυτό που με παρακίνησε έτσι να ακολουθήσω και τον αγροτικό χώρο, τον πρωτογενή τομέα. Ξεκινώντας από τα χωράφια το πρωί, ξυπνούσαμε, ετοιμαζόμασταν, παίρναμε το κολατσιό μας, γιατί το μεσημέρι δεν γυρίζαμε πίσω, απλά με το ηλιοβασίλεμα του ηλίου επιστρέφαμε. Είχαμε και πάρα πολλούς εργάτες, συνήθως ήταν κάποιοι Τούρκοι κλπ. Ήταν και πολλοί και από Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, πρώην Γιουγκοσλαβία. Με τα λύπης μου εχθές αντίκρισε έτσι και ένα αρκετά μεγάλο αριθμό κάποιων Πακιστανών, Σύριων, με αυτά τα τουρμπάνια τα περίεργα κτλ, οι οποίοι παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις έτσι του χωριού. Τα λέγαμε ότι μπορεί όλη αυτή η κατάσταση κάπως να λειτουργήσει, σίγουρα όχι για εμάς θετικά, γιατί μας είναι πάρα πολύ ξένο λόγω και διαφορετικής θρησκείας, διαφορετικής κουλτούρας. Όμως δυστυχώς υπάρχουν και στα μικρά χωριά τέτοιες περιπτώσεις που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί δεν είναι αυτή η εικόνα του χωριού που ξέραμε. Και επειδή συνεχίζω και μένω στο χωριό, παρακαλώ και όλους εσάς που έχετε φύγει στις μεγάλες πόλεις και έχετε από 2-3 δουλειές και νομίζετε ότι έχετε τα πάντα στα πόδια σας, να το ξανασκεφτείτε και να επιστρέψετε πίσω στα χωριά σας. Η δουλειά δεν είναι ντροπή και ο πρωτογενής τομέας είναι ό,τι πιο όμορφο και σωματικά και ψυχικά θα μπορούσαμε να έχουμε και ως εργασία. Ανταποδίδει η γη με τους καρπούς της, τους πολύτιμους καρπούς, και φυσικά ενισχύουμε όλη την Ύπαιθρο. Έχουν ερημώσει τα χωριά μας και έρχονται μόνο στις εκδηλώσεις κάποιοι έτσι να φάνε ένα δύο σουβλάκια, να παρακολουθήσουν, να δούνε λίγο έτσι τα μέρη στα οποία μεγάλωσαν και μετά επιστρέφουν πίσω στις μεγάλες πόλεις. Μακάρι να μπορούσαν να δοθούν σοβαρά κίνητρα σε αυτή τη χώρα για την επιστροφή όλων μας πίσω. Και μην ξεχνάτε ότι τα μονόσπιτα, ο Αγίος Γιώργης, όλα τα χωριά μας, τουλάχιστον με μεγάλες πόλεις, έχουν μισή ώρα και μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Εσείς που μένετε, λέω τώρα εγώ, εκεί στην Καλαμαριά, για να φτάσετε μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό, στην άλλη άκρη της πόλης, πόσες ώρες κάνετε? Έτσι ρωτάω και εγώ τώρα που έχω μια απορία, γιατί έχω ζήσει και στην πόλη και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς γίνεται ένας κακός χαμός ακόμα και στις μικρές πόλεις, με τις συγκοινωνίες, πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, δεν βρίσκεται πάρκινγκ. Πόσες φορές κάνετε γύρω-γύρω όλοι από την οικοδομή να βρείτε τελικά εκείνο το πάρκινγκ, να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Ενώ εμείς στο χωριό μας, όπου θέλουμε, τα αφήνουμε έξω μπροστά, μέσα στην αυλή μας. Ευτυχώς δηλαδή έχουμε και όλα αυτά τα προτερήματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως να στείλουμε χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές και τους φίλους που μας. Που υπάρχει αυτή η επικοινωνία καθημερινά, είτε στα τηλέφωνα, είτε σε μηνύματα, είτε όταν βγαίνουμε έξω, που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή και πραγματικά αποκομίζουν έτσι σημαντικά γεγονότα, συνήθως πολιτικά, γιατί πλέον έχουμε και λέμε πλέον για την αγροτική πολιτική η οποία ασκείται τα τελευταία χρόνια, γιατί όλα είναι πολιτική. Και καλή διπλωματία, κάτι το οποίο δεν είχε ποτέ αυτή η χώρα. Ούτε στρατηγικό, σοβαρό στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων, όπως είναι αυτό της αυτάρκειας, της επάρκειας και πάει λέγοντας. Τα έχουμε πει ούκο λίγες φορές σε αυτή την εκπομπή, με όλους τους καλεσμένους, που πρώτο και κύριο λόγο και βήμα δίνουμε στους ίδιους τους παραγωγούς. Θεσμικά τώρα, ξέρουμε ότι επικρατεί επίσης ένα χάος, δεν μπορούν να προσδιορίσουν τίποτα, δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει γενικότερα, ή μάλλον όχι, θα λέγαμε, όπως είπαμε και με το φίλο μου εδώ και συνεργάτη, το Χρήστο τον Τζιρανίδη, έχουμε αυτό το νέφος. Πώς είχαμε πει,
1: Υπηρειακό νέφος, μετασχηματισμός.
0: Και δεν είναι μόνο το νέφος, γιατί το νέφος κάτι άλλο προκαλεί. Κεραυνούς, αστραπές, βροχοπτός, χαλαζοπτός. Έχουμε πολλά φαινόμενα.
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν βλέπεις τι γίνεται. Και όταν δεν βλέπεις τι γίνεται, αυτοί που έχουν σχέδια οργιάζουν.
0: Λοιπόν, για να περάσουμε όμως και εμείς στα δικά μας, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες. Να ξέρετε επίσης, η Αγία Μαύρα είναι φερτή από τη Λευκάδα, γιατί εορτάζεται ως πολιούχος του νησιού η Αγία Μαύρα στην Λευκάδα. Κλείνοντας αυτό, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους χωριανούς μου. Να ξέρετε και πάντοτε να έχετε στο μυαλό σας ότι ο γείτονάς σας πρέπει να γίνει σύμμαχος. Φροντίστε λοιπόν με τη διπλωματία που έχει ο καθένας, είτε μένετε σε διαμέρισμα είτε μένετε σε χωριό, μην μαλώσετε για ένα κλονάρι που μπαίνει μέσα στην αυλή σας, ή γιατί κάνεις φασαρία, ή γιατί με ενοχλείς, ή γιατί έχω κληρονομικά, ή γιατί δεν θέλω να σε βλέπω. Προσέξτε πάρα πολύ καλά. Αυτό ακριβώς είναι που λέω. Ότι όταν έχεις μια καλή γειτονιά και λες και μια καλή μέρα, δεν χρειάζεται να πίνεις όλη μέρα καφέ. Πραγματικά έχουμε σε αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη τη διαβίωσή μας, έχουμε συμμάχους. Συμμάχους οι οποίοι ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν χρειαστεί, θα τους έχουμε δίπλα. Βάζουμε μια φωνή και μας ακούνε. Και έτσι θα ξεκινήσω και με την Ελίνα Τσιστρίδου, τη συνεργάτη εδώ της εκπομπής Αγροτικής Φυριακής, η οποία μας καλεί και αυτή με τη σειρά της, την καλέσαμε από ΣΕΡΕΣ, να συζητήσουμε αρκετά θεματάκια τα οποία δεν έχουν σταματήσει ποτέ, μπερδεύοντας την ουσία τους παραγωγούς, κάτι αχρεωστήσεως καταβληθέντα, όλο βάζουμε βαθιά το χέρι μέσα στην τσέπη. Εν τω μεταξύ οι τσέπες είναι και τρύπιες. Γιατί μόνο κέρματα έχει πλέον ο Κοσμάκης, μετρά τα ψηλόδραχμα, να το πω έτσι, τα λεπτά, γιατί έχουμε περάσει στο ευρώ, το οποίο μας κατέστρεψε από ό,τι φαίνεται, και πραγματικά κοιταζόμαστε το ένας με τον άλλον και λέμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Το ποτήρι έχει ξεχυλήσει. Τέρμα τα αστεία και τέρμα την πλάκα με τον πρωτογενή τομέα και με τους ανθρώπους του Μόχθου. Και εδώ πρέπει να πάρουν σοβαρές αποφάσεις, που δεν νομίζω να την πάρει συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί είναι η δεύτερη τετραετία που διανύει και ήδη είναι αποτελειωμένη, και αποτελειωμένη από τους ιδίους, από τους εκ των έσω. Καλησπέρα, Λίνα. Μας ακούει, Λίνα?
2: Ναι. Δήμητρα.
0: Λίνα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Τι ωραία που τα λες, Δήμητρα. Παρουσιάζεις έτσι, μας έδωσες την εικόνα τι επικρατεί σε όλη την Ελλάδα και θα συμφωνήσω. Δεν ερήμωσαν μόνο τα χωριά μας, Δήμητρα. Και δεν παρουσιάζονται, δεν βρίσκονται σε εκδηλώσεις της ελληνικής μας παράδοσης, όπως είπες, οι διάφοροι παράνομοι μετανάστες. Ερημώνουν και οι πόλεις. Εδώ στις Έρες κυκλοφορούν μόνο αυτοί, γιατί μετά τις 10 δεν υπάρχει ψυχή, δεν βγαίνει κανένας Έλληνας έξω. Κυκλοφορούν ανενόχλητοι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πάμε παρακάτω. Να συμπληρώσω, Δήμητρα, μίλησες για διαφάνεια, για νέφος κτλ. Και μου ήρθε στο μυαλό ότι όταν βγαίνω, χτες ήμουν συγκεκριμένα με μια ομάδα παραγωγών και λέγαμε έτσι, συζητούσαμε για τα προβλήματα των αγροτών και μου λένε, μα δεν έχεις να μας πεις κάτι καλό. Τους λέμε την αλήθεια, λέμε την πραγματικότητα, τι συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα και δεν είναι σε θέση ακόμη να το αποδεχτούν. Να αποδεχτούν όλα αυτά που συμβαίνουν, ακόμη ελπίζουν. Τέλος πάντων, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Προτού αναφερθούμε, Δήμητρα, στα προβλήματα και θα σας μεταφέρω, γιατί μου λένε και όλα όταν συναντιόμαστε, να αναφέρεις εκείνος στην αγροτική εκπομπή, στην αγροτική Κυριακή, να αναφέρεις το άλλο. Και σήμερα θα μεταφέρω αυτά που μου είπαν να σας πω. Αλλά να τονίσω ότι σήμερα είναι και η μέρα, παγκόσμια μέρα του γέλιου, εκτός από τους Αγίους που γιορτάζουν, και χρόνια πολλά σε όλους. Και να συμπληρώσω ότι το γέλιο είναι η μοναδική γλώσσα που γνωρίζει όλος ο κόσμος, παγκόσμια. Αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα ζούμε σε έναν κόσμο, θα έλεγα εγώ, που μας θέλει, σε ένα σύστημα που μας θέλει σκυφτούς και υποτακτικούς, το να χαμογελάμε παρά τις δυσκολίες μας, παρά τις δύσκολες μέρες που περνάμε, είναι μια επανάσταση. Η εξουσία φοβάται το γέλιο, περισσότερο από κάθε άλλη διαμερτυρία, ακόμη και από τα μπλόκα των αγροτών. Γιατί το γέλιο την απογυμνώνει, Δήμητρα. Σήμερα γιορτάζουμε το γέλιο. Είναι το όπλο των αδύνατων απέναντι στους ισχυρούς. Ας γελάσουμε λοιπόν ελεύθερα, χωρίς να μας παρεμποδίζουν. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο των σοβαρών αποφάσεων, υποτίθεται, των αποφάσεων που παίρνουν πίσω από κλειστές πόρτες, γιατί μόνο κλειστές είναι, το 38 γέλιο μας είναι η ισχυρή διαμαρτυρία μας. Δήμητρα.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Λίνα. Εγώ πάλι, αν και είπες τώρα για την Παγκόσμια Μέρα Γέλιου, με αυτές τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει στην Ελλάδα, κάθε μέρα γελάμε εμείς εδώ πέρα.
2: Γελάμε
0: με τα χάλια τους.
2: Το κάνουμε χιούμορ για να μην δούμε την κατάντια τους. Δεν θέλουμε να το αποδεχτούμε, να αποδεχτούμε όλη αυτή την κατάσταση. Ας γελάσουμε λοιπόν, γιατί μας φοβούνται όταν γελάμε. Και εμείς ακόμη. Ακόμη γελάμε, έχουμε το κουράγιο.
0: Πραγματικά τις τελευταίες μέρες, Λίνα, μετά τον 89χρονο, ο οποίος πραγματικά εισέβαλε με την καραμπίνα και έκανε όλο αυτό τον πανικό, δεν επικροτώ τέτοιου είδους κινήσεις, αλλά πραγματικά ένιωσα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει σε αυτή τη χώρα, έστω και την τελευταία στιγμή. Τώρα, ποια είναι αυτή η τελευταία ίστατη στιγμή που ο καθένας έχει στο μυαλό του, δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ή μάλλον φανταζόμαστε, αλλά διστάζει ο κόσμος να βγει και να τους πετάξει και καμιά ντομάτα, να τους πετάξει και κανένα γιαούρτι, βρε παιδί μου, κάτι τέλος πάντων. Πραγματικά, πολλοίς κόσμος θα έλεγα ότι πήρε τη θέση του ηλικιωμένου, καθώς εξέφρασε κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό γιατί έχουμε ένα σάπιο, ένα διεφθαρμένο σύστημα που δυστυχώς δεν λειτουργεί καθόλου σωστά, και ιδιαίτερα στις δημόσιες υπηρεσίες. Πόσα σκάνδαλα ακούμε και μας φαίνεται πλέον ήδη δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχουν αυτά. Δηλαδή έχουμε φτάσει και εμείς στο σημείο να παρακολουθούμε απλά όλο αυτό το κακό χάλι και να το επικροτούμε.
2: Τώρα, Δήμητρα, απάντησε σε μια ερώτηση που ήθελα να κάνω και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Γιατί παρά τα όσα προβλήματα συμβαίνουν και βλέπουμε κάθε μέρα, επικρατεί μια ησυχία. Γιατί έχουμε τόση πολλή ησυχία? Ο αγρότης δέχεται τα πάντα χωρίς να αντιδρά καθόλου και το παίρνει σαν δεδομένο. Ακόμη το ότι καθυστερεί να ανοίξει το ΟΣΔΙ το 26, όπως μου είπαν, θα πάει Ιούνιο και βάλε, και δεν έχει την κάρτα του αγρότη ακόμη. Ένα μεγάλο σοβαρό θέμα που δεν μπορεί να αγοράσει τα εφοδιά του ή χρωστάει στους γεωπόνους, δεν μπορεί να γεννήσει, είπαμε, με κάψιμα το τρακτέρ για να κάνει τις καλλιεργητικές του φροντίδες. Και μου είπαν να σας τα μεταφέρω όλα αυτά, Είναι σοβαρό πρόβλημα η κάρτα αγρότη, γιατί αν δεν ανοίξει το ΟΣΔΕ, οι τράπεζες δεν μπορούν να βγάλουν, να εκδώσουν και αυτή την κάρτα, να μπορεί να υπάρχει ρευστό. Αχρεωσίτως κατευληθέντα, όπως ανέφερες, και εμείς ήμασταν οι πρώτοι εδώ στην εκπομπή, και μάλιστα να τονίσω ότι είχα πει τότε, το θυμάμαι πολύ καλά, όχι μόνο δεν θα πληρωθούν οι αγρότες ή θα πάρουν ψίχουλα από τις επιδοτήσεις τους, συνδεδεμένες κτλ., αλλά μπορεί να τους θα ζητήσουν και πίσω. Και πάλι, Δημήτρη, για μια ακόμη φορά επιβεβαιωθήκαμε. Τι λέει τώρα, ότι για παρανομή αιτία, δεν μάλλον, γιατί τώρα ο ΠΚΠΕ ενώθηκε, δεν υφίσταται, δεν ξέρω τι γίνεται, για παρανομίες ή για κάποια θέματα που έγιναν, παρουσιάστηκαν από ελέγχους, ευρήματα ελέγχων του 2023, ζητούν πίσω αχρεωστήτως καταβληθέντα, στέλνουν ραβασάκια, μηνύματα στα mail των αγροτών, να επιστρέψουν τα λεφτά που πήραν από τις επιδοτήσεις πίσω. Το διανοείστε? Αν είναι δυνατόν, τα ζητούν πίσω όπως λέγαμε, αλλά δεν διευκρινίζουν τον λόγο που τα ζητούν πίσω. Να πούν, βρε παιδί μου, αυτό το χωράφι με αυτό το χαρτογραφικό υπόβαθρο βγαίνει εκτός, ή θέλω τα λεφτά πίσω να μου τα επιστρέψεις, γιατί υπάρχει αυτό το έβριμα, αυτή η παρανομία. Δεν εξηγούν για ποιο λόγο. Γενικά και όριστα είναι δυνατόν. Και πού να τα βρει τώρα ο αγρότης? Ναι.
1: Επειδή έχω μπροστά μου ένα τέτοιο έγγραφο, το παράλογο ποιο είναι? Ότι λέει στην δήλωση που έκανε στο 23, ο έλεγχος έγινε 15 Οκτωβρίου 2024,
2: ναι,
1: και τα έγγραφα που στείλανε τώρα σε όλη την Ελλάδα έχουν ημερομηνία 29 Απριλίου 2026. Δηλαδή τον έλεγχο τον κάνανε το 24 και το 26 στέλνουν τα ραβασάκια. Και τι λένε? Διαπιστώθηκε, λέει, από το monitoring ότι υπήρχε εξαίρεση αγροτεμαχίων, έτσι, αόριστα.
2: Αόριστο, όπως το είπα, Χρήστο.
1: Αόριστα.
2: Και τους λέει, για ποιον λόγο,
1: αν δεν συμφωνείτε, λέει, υποβάλλετε τις έγγραφες παρατηρήσεις σας μέχρι τις 28 Μαΐου.
2: Και μάλιστα με υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη, ναι, από τον ΚΟΒ, έτσι. Αυτά τα χωράφια έχουν βγει έξω. Έχουν βγει έξω. Εγώ δεν πιστεύω να τα πληρώσουν. Τελείωσε. Θα τους τα κρατήσουν από το ΟΣΔΕ το 27, του 26 που θα κάνουν τώρα, θέλουν δεν θέλουν. Χωρίς να
1: λέει έχει... παρακάτω, Λίνα, λέει διαφορετικά, λέει, αν στις παρατηρήσεις είναι αβάσιμες οι αιτιολογίες σας, θα προχωρήσουμε, όπως πολύ σωστά είπες, ή μέσω εφορίας να εισπράξουμε, ή θα κάνουμε συμψηφισμό από επιδοτήσεις αν έχετε να παίρνετε.
2: Αυτό το είπα.
1: Αλλά αυτό ήταν δέσμευση του Μητσοτάκη, ότι δεν θα προχωρήσουν σε αυτές τις διαδικασίες.
2: Χρήστο, αυτό το είχαμε πει, το είχα πει συγκεκριμένα, πριν αρχίσει το ΟΣΔΕ του 25. Θα σας τα ζητήσω να χρεωστείτε καταβληθέντα. Πρέπει να δικαιολογήσουν όλα αυτά τα λεφτά που φαγώθηκαν, που κλέψανε, που καταχράστηκαν οι όχι νόμιμοι αγρότες, οι παράνομοι. Οι παράνομοι, όλη αυτή η ομάδα που ξέρουμε όλοι, και κάπως πρέπει να μαζέψουν τα λεφτά για να πληρώσουν πια τα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 400 τόσα εκατομμύρια ήρθαν πάλι. Ποιος θα τα πληρώσει, ο αγρότης? Όλοι εμείς οι Έλληνες πολίτες θα τα πληρώσαμε. Φωνάζαμε και το λέγαμε. Δεν υβράνει το αυτί τους.
1: Θα κρατηθούν από τις επιδοτήσεις, Λίνα.
2: Του 26. Του 26. Και μην τους ζητήσουν και παραπάνω.
1: Το θέμα είναι
2: να τραβάνε.
1: Ότι είναι μια παράβαση του 23, την ελέγξανε το 24 και στέλνουν τώρα τα χαρτιά το 26. Δηλαδή αυτό, αν δεν είναι παράλογο, αν δεν είναι σενάριο εξόδωσης του αγροτικού κόσμου, τι είναι τότε?
2: Να σας πω και ένα άλλο παράλογο. Του δημοσίου βγαίνει ένας κωδικός τώρα, 53 τόσο πόσο είναι, δεν θυμάμαι, που για τα χωράφια που υποτίθεται ότι είναι του δημοσίου, αλλά τα είχαν οι προπαπούδες που τα έδωσαν στα παιδιά,

0: του δημοσίου που το επέτρεπε σε εσύ κράτος τόσα χρόνια να τα δηλώνει με την ανοχή σου, γιατί το ήξερες ότι δεν ήταν δικά του, ήταν του δημοσίου, αλλά το επέτρεπες να το καλλιεργεί εδώ και 50 χρόνια και να τον δίνεις επιδοτήσεις, πού να τα βρει τα παραστατικά? Άρα και αυτά τα πετάει απ' έξω. Αν είχε παραστατικά θα τα ανέβαζε, θα τα σκάναρε και θα τα έστειλνε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πού να τα βρει? Άρα τι του λέει? Ότι και αυτά πετιούνται απ' έξω, άρα δεν πληρώνεσαι. Εδώ στις Χέρες έχουμε γύρω σε 40.000 στρέμματα στη Λίμνη. Στη Λίμνη, Λίμνη Κερκίνης, δηλώνονταν με την ανοχή του κράτους, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των οποιονδήποτε υπηρεσιών. Και έπαιρναν κανονικά τις επιδοτήσεις τους. Τώρα τους ζητάνε παραστατικά. Δεν είναι του Δήμου. Δεν είναι της κτηματικής υπηρεσίας. Είναι της περιφέρειας. Μπορούσαν να βγάλουν ένα ΤΑΚ, να το κάνουν έργο ζώνης, ένα ΤΑΚ και να τα δηλώνουν με ένα ΤΑΚ. Σιγά το δύσκολο. Θέλουν
1: να υπάρχουν, Ελίνα, πολλά προβλήματα. Πάνω από 44.000 αφημοί έχουν προβλήματα με το ΑΤΑΚ και με το ΚΑΕΚ. Εκεί δεν έχει γίνει διευκρινιστική ακόμα, δεν έχουν γίνει οι έλεγχοι. Προφανώς αναμένεται και αυτό. Και γενικότερα όλες αυτές οι καθυστερήσεις πιέζουν πάρα πολύ την συνέχεια μιας καλλιέργειας και φυσικά πιέζουν πάρα πολύ και την ψυχολογία που έχει ένας παραγωγός με όλα όσα του συμβαίνουν. Και τα ερωτήματα είναι καθημερινά τόσα πολλά, αναπάντητα παραμένουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Δήμητρα, τα προβλήματα είναι πολλά. Ένα λεπτό θέλω χρόνο. Λοιπόν,
1: ένα λεπτό, γιατί χώρα, θα περάσουμε και σε διευθυντικό.
0: Ένα λεπτό. Σε μια χώρα ανάποδη, όπως θα έλεγα. Δίνουν τώρα, θα βγει εγκύκλιος εντός εβδομάδων, 2-3 εβδομάδων, θέμα ημερών είναι, για τους γεωργικούς συμβούλους που λέγαμε να δουλέψουν μεμονωμένα. Ναι, να δώσουν δουλειά στους νέους γεωπόνους. Στους μεμονωμένους, πιστοποιημένους επαγγελματίες. Και όχι να παραμερίσουν κάπου στα ΚΙΔ, γιατί και αυτοί πολλά καταχράστηκαν εκεί πέρα. Τα ΚΙΔ, κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Λοιπόν, τι κάνουν? Λένε τώρα ότι θα ανοίξεις πρώτα γραφείο, θα πάρεις τον εξοπλισμό με τόσες χιλιάδες ευρώ, κομπιούτερ κτλ. Λογισμικά, θα γραφτείς στην εφορία, θα κάνεις έναρξη και μετά θα δώσεις εξετάσεις. Και αν εγώ χάσω τις εξετάσεις ή το οποιοδήποτε νέο παιδί που πάει να κάνει μια επιχείρηση να ανοίξει, δεν του δίνει κίνητρα. Αν χάσει τις εξετάσεις για το κύψη λόγο, δεν πέρασε τις εξετάσεις, τι να το κάνει αυτό το γραφείο? Ζάβω τα έξοδα. Και ο μπαμπάς του θα ξοδευτεί και οποιοδήποτε άλλος θα είναι στην επιχείρηση. Ας μας ακούσουν και ο Χατζηδάκης και ο ΠΚΠ και ΑΔΕ. Τα κάνουν όλα αντίθετα. Ενώ πρώτα θα έπρεπε να πιστοποιηθούν και μετά να ανοίξουν τα γραφεία. Γιατί τα γραφεία δεν ανοίγονται εύκολα. Θέλουν λεφτά, Δήμητρα.
1: Έτσι, σωστά τα λες. Δυστυχώς ανάποδο το σύστημα και η πολιτική αυτή. Λίνα μου, να σε ευχαριστήσω. Είμαι σίγουρη ότι κάποιος μας ακούει εκεί πέρα, στο υπερπέραν, οπότε θα μεταφερθεί όλος αυτός ο προβληματισμός, που πραγματικά δεν ξέρω, και οι σύμβουλοι που είναι μέσα στα Υπουργεία θα έπρεπε ήδη να λύνουν τέτοια σοβαρά θέματα, να έχουν κάποιες διευκρινήσεις, έτσι, για να καταλαβαίνουμε και εμείς μεταξύ μας ποιες και τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς το μόνο που κάνουν είναι να μπερδεύουν όλο τον κόσμο, γιατί μιλάμε για ένα μπερδεμένο σύστημα.
0: Δήμητρα, από αυτή την εκπομπή ανακοινώνω, όπως είχαμε κάνει θέμα και μας άκουσε και ο Χατζηδάκης για τους γεωργικούς συμβούλους που πληρώνουμε 20 ευρώ έτσι για το κράτος, χωρίς να χρησιμοποιούμε το πιστοποιημένο πτυχίο, εγώ η ίδια θα μιλήσω και με την ΑΔΕ και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα το κάνουμε αντίθετα, Δήμητρα. Όπως βάλανε τους πιστοποιημένους, γιατί θα βγει εγκύκλιος τώρα, το περιμένουν τα παιδιά, γιατί μιλάμε για χιλιάδες ανέργους γεωπόνους, και ας υπερασπιστούμε λίγο και αυτόν τον κλάδο. Γιατί μιλάμε μόνο για τους αγρότες, γιατί χωρίς τον αγιοπόνο δεν υπάρχει ο αγρότης. Θα μιλήσω και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με την ΑΔΕ. Με ερωτήσεις στη Βουλή θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτό το κατεστημένο, να περάσουν πρώτα τις εξετάσεις τα παιδιά, να πιστοποιηθούν ως επαγγελματίες μεμονωμένοι και μετά να προβούν σε χιλιάδες έξοδα ευρώ για να ανοίξουν κάποιο γραφείο.
1: Νομίζω ότι η Δήμητρα θα πρέπει να πάρει θέση σε αυτό το κομμάτι, Λίνα. Όλοι αυτοί οι φορείς, οι θεσμοί, οι οποίοι πραγματικά ό,τι ανακοινώνουν, δεν ξέρω, υπάρχει πάντοτε καθυστέρηση.
0: Γιατί δείχνει λοιπόν, ό,τι το καταπίνουμε, μας καταχράζονται αυτοί όλοι. Θα μιλάμε πλέον, θα τα βγάζουμε όλα στη φόρα. Το τι στραβά και τα ανάποδα γίνονται σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ, Δήμητρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα Στρίδου. Καλή συνέχεια, να έχεις καλή εβδομάδα. Και θα είμαστε σε επικοινωνία για όλα όσα μας συμβαίνουν καθημερινά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα περάσουμε.

για ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε εδώ με έγγραφα, με ΦΕΚ, βλέπω εδώ πέρα διάβια, βλέπω από όλα τα καλά έχουμε εδώ στην Αγροτική Κυριακή. Συντονιζόμαστε όλοι, σημειώστε λίγο και τα τηλέφωνα της εκπομπής, γιατί θα έχουμε και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. 2310-506-76, 2310-506-77. Μανώλης Ασλάνογλου σήμερα στην εφοληψία, θα κάνει και αυτός έτσι τα μαγικά του και πάμε και όπου βγει. Πάμε ένα διαφημιστικό και επανερχόμαστε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

0: Επιστρέψαμε Αγροτική Κυριακή, κάθε Κυριακή 6 με 8 στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας. Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8. Μας ακούνε σε όλη την κεντρική Μακεδονία, RGNA, όσοι ανοίγουν ραδιοφωνάκι παραδοσιακά, και φυσικά στην Αθήνα. Αλλά για όλους όσους θέλουν να μας ακούσουν, να παρακολουθήσουν, μας βρίσκεται απλά παντού. www.focusfm.gr, www.machefm.gr, και είμαστε παντού, στην κυριολεξία. 24 ώρες το 24ωρο, Focus FM 103,6. Γιατί εμείς εδώ πέρα, στην κεντρική Μακεδονία, δεν κάνουμε τίποτα όλη μέρα. Στο αυτοκίνητο Focus, στο σπίτι Focus, το κινητό Focus, στην εργασία, αν μπορούμε και λίγο προλαβαίνουμε, ακούμε και εκεί λίγο.
1: Αν θες σωστή ενημέρωση, Focus.
0: Λοιπόν, και αν θέλεις όμως να κάνεις και πολύ καλά, σωστά τη δουλειά σου, σας προτείνουμε έτσι και εμείς με τη σειρά μας χορηγό. Έχουμε χορηγό εδώ στην εκπομπή και φυσικά τον κύριο Αλεξιάδη. Εξκαφές και τοποθέτηση αρδευτικών συστημάτων για αγρότες. Παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα άρδευσης σε όποιον κλάδο της γεωργίας και αν ανήκεται. Εξκαφές για κάθε ανάγκη βάθους, είτε μικρού είτε μεγάλου, διάνοιξη καναλιών, τοποθέτηση αγωγών. Η εταιρεία Αλεξιάδης διαθέτει όλον τον κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλισμό για να έχετε σωστή άρδευση στο χωράφι και στη γη σας. Καλέστε λοιπόν στα τηλέφωνα, σημειώσετε προσεκτικά, διαφορετικά στείλτε μηνυματάκι στην εκπομπή ή στο ραδιόφωνο να ενημερωθείτε σχετικά. Εσείς απλά σημειώστε το τηλέφωνο του κύριου Θεόδωρου Αλεξιάδη και θα έχετε άμεση απάντηση και εξυπηρέτηση στο 69 37 47 39 59. Και μην ξεχνάτε, το πολύτιμο αγαθό, το νερό, η προσοχή δεν πρέπει να είναι στον παραγωγό ή απλά για όλους τους καταναλωτές μόνο στα τρόφιμα. Το νερό είναι πολύ σημαντικό και πολύτιμο για εμάς. Αν και εμείς είμαστε περιοχή και έχουμε αρκετές πηγές, θα λέγαμε γενικότερα, στην κεντρική Μακεδονία, οφείλουμε να διαχειριστούμε σωστά το νερό για να μπορέσουμε να δώσουμε και σε κάποιους που πραγματικά χρειάζεται. Και φέτος προβλέπεται να γίνει ένας κακός χαμός με το αρδευτικό γενικότερα. Να μην πούμε για την ίδρυση, που βγάζουμε σοκολατούχο νερό σε κάποιες περιπτώσεις και σε πολλές περιοχές. Όλες αυτές οι υποδομές δυστυχώς είναι παλαιωμένες, είναι σε άλλο επίπεδο, σε άλλη εποχή, να το πούμε έτσι καλύτερα. Δεν γίνονται σοβαρά σημαντικά έργα, δεν επενδύουμε εκεί, αλλά επενδύουμε άμεσα να στήσουμε μια δομή εδώ, να στήσουμε μια άλλη παράνομη, γιατί ακούγονται και για παράνομες δομές, κρυφές. Έχουμε φανερές, έχουμε και κρυφές. Και γενικότερα υπάρχει ένα σύστημα χρήστο μεθοδευμένο για εθνοκάθαρση. Είτε σας ακούγεται παράλογο, και δεν είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Δεν μείναμε και πολύ, γιατί αν ανοίξουμε όλοι και το κινητό μας, από τα 500 τηλέφωνα που έχουμε, έχουμε τους μισούς κοινούς γνωστούς, συγγενείς. Μείναμε πάρα πολύ λίγοι σε αυτή τη χώρα. Και δυστυχώς ίσως αυτοί μπορεί να είναι και πολύ περισσότεροι. Και βλέπετε τι γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλω να συζητήσουμε, Χρήστο, μετά τις 7, το κομμάτι των εργατών γης, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους παραγωγούς.
1: Εμείς το έχουμε πιάσει από το 22, να πούμε, και αλλά δεν μας πίστεψαν τότε.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε και για το συμπύρινο ροδάκινο, το οποίο απλά πονάει, γιατί όταν βλέπουμε βιομηχανίες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στην κονσέρβα, εκεί τότε έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα με όλα όσα συμβαίνουν. Και προσοχή, να το πάρουμε έτσι και λίγο θεσμικά. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε ότι υπάρχουν καρτέλ, υπάρχουν εγκληματίες, υπάρχουν εσχροκέρδια κτλ. Αυτά τα συμπεράσματα δεν θα τα βγάλουμε εμείς. Θα τα βγάλει μια επιτροπή ελέγχου ανταγωνισμού, που εκεί θα πρέπει να γίνει μια σωστή μελέτη, πάντοτε με συλλογικές προσπάθειες και συμμετοχές παραγωγών, ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε εμείς ακριβώς τι γίνεται στην αγορά. Όχι να τα συζητάμε πάντοτε σε μια εκπομπή ή στο καφενείο, αλλά να μπουν δυναμικά κάποιοι αγρότες, 5-10 αγρότες, και να κρατήσουμε στοιχεία, να συγκεντρώσουμε αυτά τα στοιχεία για να μπορέσουμε να έχουμε θεσμικό πάτημα, να το πούμε έτσι λαϊκά, στην Επιτροπή Ελέγχου Ανταγωνισμού. Μόνο αυτή θα μπορούσε να κινηθεί. Και τώρα εδώ που τα λέμε, βρε Χρήστο, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, ειδικά εδώ στην Ελλάδα με όλους τους θεσμούς έχουν γίνει όλα μαντάρα. Δεν ξέρουμε ποιον να εμπιστευτούμε και πού να απευθυνθούμε τελικά κι εμείς. Γι' αυτό ξαναγυρίζω στον 89χρονο που πήρε μόνος του την απόφαση. Αλλά εσείς μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Απλά, όπως είπα και με τους γείτονές μας, προσπαθήστε να έχουμε μεταξύ μας μια πολύ καλή συμμαχία, να έχουμε συμμάχους. Εχθρούς δεν θέλουμε άλλους, δόξα τω Θεώ. Χρήστο.
1: Δήμητρα, έβαλες πολλά θέματα. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Να ξεκινήσω λίγο εγώ τα δικά μου, τα έγραφα ό,τι προλάβουμε, αλλά έχουμε και την άλλη ώρα. Καταρχήν να πούμε ότι ο πλανήτης θερμαίνεται. Μας είχαν πρίξει όλα αυτά τα χρόνια, θερμαίνεται ο πλανήτης και να οι νόμοι και να οι υποχρεώσεις και να τα πρόστιμα. Ορίστε, βλέπετε τι γίνεται. Και άμα δούμε μελέτες από πραγματικούς επιστήμονες, η θερμοκρασία της γης παραμένει σταθερή. Ελάχιστα έχει ανέβει, ελάχιστα. Κάποια στιγμή είχε ανέβει μετά το 2010, αλλά ξαναεπέστρεψε πάλι, κατέβηκε η θερμοκρασία. Τώρα δεν λένε οι δημοσιογράφοι ότι έχουμε κρύο, ο πλανήτης κρυώνει. Όταν έχουμε όμως λίγο ζεστές ημέρες, όλοι μαζί. Ο πλανήτης θερμαίνεται και να τα πλαστικά καλαμάκια, γιατί θερμαίνουμε τον πλανήτη. Τέλος πάντων, ήθελα να του πω σαν επικεφαλίδα.
0: Τα χάρτινα καλαμάκια.
1: Τα χάρτινα καλαμάκια. Και να οι σακούλες, να τις πληρώνετε 10 λεπτά.
0: Και τα καπάκια.
1: Τα καπάκια. Ναι, για να σώσουμε τον πλανήτη. Η Ελλάδα δεν έχει καμία παραγωγή. Όλες οι άλλες χώρες, η Κίνα, η Ινδία, η Αμερική, μολύνουν τον πλανήτη. Σε εμάς επιβάλλουν τα μέτρα. Τέλος πάντων. Ήθελα να του πω. Θέλω να πω και για τη διάβγεια λίγο. Βλέπω σήμερα, είδα και μία εκπομπή η οποία έκανε εκπομπή καθαρά από τη διάβγεια. Σας έχω πει πολλές φορές ότι εγώ την διάβγεια την παρακολουθώ από το 2012. Την έχω αναφέρει σε πάρα πολύ κόσμο και δημοσιογράφους. Και πραγματικά από τη μία χαίρομαι, γιατί βγαίνουν πάρα πολύ και την δουλεύουν τη διάβγεια και βρίσκουν έγγραφα τα οποία είναι επίσημα έγγραφα, είναι με αριθμό πρωτοκόλλου, με υπογραφές, με τα πάντα. Απλώς η διάβγεια, θέλω να σας πω, δεν αμφισβητείται. Δεν αμφισβητείται η διάβγεια, και μέσω από τη διάβγεια μπορούμε και μαθαίνουμε πράγματα που παλαιότερα δεν είχαν πρόσβαση οι πολίτες και κρύβανε. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με πολύ μεγάλα ποσά. Να, είδατε εδώ, παρουσιάσαμε το περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην έκθεση. Κόστησε 80.000 ευρώ. Άμα βάλουμε μέσα τα λουλούδια, τις τσαντούλες, το σημειωματάριο μαζί με το στυλό, τους υπαλλήλους, τα έξοδα των υπαλλήλων, γιατί ήθελε κάθε μέρα από όσους υπαλλήλους, τα άλλα υποπερίπτερα, ο ΠΚΕΠΕ, ο Δήμητρα, Μπενάγκιο, πιάσαμε τα 300-400 χιλιάρικα για αέρα. Αυτά όλα τα βλέπουμε μέσα από τη διάρκεια. Όπως και το Ταμείο Ανάκαμψης, που έρχεται και αυτό τώρα σε δικόγραφα προφανώς, μέσα από τη διάρκεια μπορούμε και βλέπουμε τα νούμερα, όπως και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτά που σας λέγαμε εμείς, ήτανε έγγραφα τα οποία ερμηνεύαμε μέσα από τη διάρκεια. Από το 21 σας λέγαμε από αυτή την εκπομπή ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι βαβέ και θα σκάσουν μεγάλα σκάνδαλα. Άμα ακούσετε τις εκπομπές θα δείτε ότι το λέγαμε συνέχεια. Πάμε λίγο... Α, και να πω επίσης ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τότε που πέρασε στην ΑΔΕ, ξέρουμε την ΑΔΕ, αυτοί που κάνουν κουμάντο τη χώρα μας, έτσι, και είναι αυτό το όργανο το οποίο κάνει όλους τους ελέγχους, βγάζει όλα τα πρόστιμα, μας βγάζει όλους παράνομους, μας βγάζει όλους απατεώνες. Από τότε που ο ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε στη διάβγεια δεν μπορούμε να δούμε ούτε ένα έγγραφο. Δεν υπάρχει πλέον διάβγεια του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει αλλάξει ονομασία, έχει γίνει ΓΔΕΛΠ, κάπως έτσι. Λοιπόν, Πάμε λίγο στα του νομού μας, Πέλα και η Μαθία, στη Δεντροκομεία. Καταρχήν να πούμε για το κεράσι που ξέρω ότι και την Αθήνα την ενδιαφέρει. Το κεράσι ξεκίνησε με καλές προϋποθέσεις. Έχουμε γενικά μεγάλη παραγωγή. Σας το ξαναλέω, είναι καθαρά ένα προϊόν το οποίο γίνεται εξαγωγή. Τώρα έχουμε κάτι μικροπροβλήματα όσον αφορά κάτι μικροσκισίματα. Ακόμη δεν έχουν μπει σε ορίμαση όλες τις ποικιλίες. Τώρα είμαστε ακόμη ούτε στο 1% της παραγωγής. Οι σημερινές τιμές που δώσαν οι κερασοπαραγωγοί, που θα πάει στην εγχώρια αγορά, είναι 6 με 9 ευρώ οι σημερινές τιμές. Αύριο μπορεί να είναι 5 με 8 ευρώ, γιατί αυτά τα πρώιμα τα κεράσια παίρνουν λίγο χρωματάκι, έχουν λίγο γεύση, το βλέπεις, το λυμπίζεσαι, είναι λίγο ακριβά. Κάντε λίγο υπομονή, μόλις μπουν όλα τα κεράσια, γιατί ξέρω με ακούει η Αθήνα, μόλις μπουν όλα τα κεράσια, οι τιμές θα είναι πιο χαμηλές. Αλλά να υπολογίζετε κάτι, ότι φέτος το κόστος του αγρότη και στα μεροκάματα και στα γεωργοεφόδια είναι μεγαλύτερο. Οπότε μην περιμένετε να υπάρχει κεράσι στις τιμές που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά δεν θα είναι σαν πέρσι που κάποιοι δεν φάγανε καν κεράσια. Έχει ποσότητες μεγάλες και ευελπιστούμε να συνεχιστεί έτσι, δεν έχουμε καμιά βροχή και δεν σκίσουνε, να πέσουν και οι τιμές, αλλά να δούμε λίγο και τα εργατικά, και αυτά δεν υπάρχουν εργάτες. Γιατί αν δεν μπορέσουν να μαζευτούν τα κεράσια, πάλι θα είναι λίγα στην αγορά και οι τιμές θα είναι πάνω. Σας το λέω από τώρα, είναι μια πρόβλεψη. Πίνετε κεράσια αμάζευτα. Θα το ξέρετε αυτό. Τώρα θέλω να πω ένα άλλο θέμα. Έχει προκύψει στους δύο νομούς, στην Πέλα και στην Ημαθία, ένα πρόβλημα ειδικά στα συμπύρινα ροδάκινα. Υπάρχει ένας μυκητάς, ο Φουσικόκουμ αμυγδάλι, είναι γνωστός μυκητάς, ο οποίος τι κάνει αυτός, ενώ ξεκίνησαν τα δέντρα κανονικά, άρχισαν οι βίτσες να μαραίνονται και να ξεραίνονται και να πέφτουν και τα ροδακινάκια. Και αυτό άρχισε να φαίνεται περίπου πριν 10 ημέρες. Από ό,τι φαίνεται προχώρησε πάρα πολύ αυτή η ζημία και τελικά έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση παραγωγής, ιδιαίτερα στα συμπύρινα ροδάκινα. Και όσον αφορά αυτό το κομμάτι, τώρα μιλάμε στα συμπύρινα, η Ελλάδα είναι σχεδόν πρώτη στην παγκόσμια παραγωγή. Υπήρξε χρονιά που είχαμε και το 70% της παγκόσμιας αγοράς. Είμαστε πρωταθλητές, έχουμε πολύ καλές κομπόστες και είναι ένα προϊόν το οποίο είναι καθαρά συναλλαγματικό, σταθερά. Σταθερά. Βέβαια γίνανε κινήσεις από τους αγροτικούς συλλόγους, ιδιαίτερα ο Αγροτικός Σύλλογος Χιψοχωρίου πήρε την πρωτοβουλία, πήγε στον Αντιπεριφερειάρχη της Πέλας, τον κύριο Τζαμτζή, και αποφασίσανε να συνταχθεί ένας φάκελος. Τώρα έχουν βγει ανακοινώσεις από σχεδόν όλους τους αγροτικούς συλλόγους, μάλλον και από την Μαθία, γιατί είναι κοινό το πρόβλημα. Και γίνεται εθελοντική καταγραφή του προβλήματος. Παράλληλα έχουν σταλεί δείγματα στον Μπενάκιο για να δούμε τελικά ποια είναι ακριβώς η αιτία, που μάλλον είναι αυτή που σας προανέφερα, η Φουσικόκουμ αμυγδάλι. Και εάν στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι είναι τόσο μεγάλη η ζημία, προφανώς θα δημιουργηθεί ένας φάκελος ο οποίος θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει μια αποζημίωση αγρότης, γιατί προβλέπεται ή από τον κανονισμό των 13.08 ή των 14.08. Εδώ τώρα στα συμπύρινα έχουμε και ένα άλλο προβληματάκι, το οποίο έχει να κάνει με τα παραμορφωμένα. Άρχισαν να φαίνονται νομοθεσία και μας έχουν κόψει τα φάρμακα. Έχουμε τα μισά φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα που έχουν κοπεί έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κάποιες αρρώστιες, γιατί δεν καταπολεμιούνται πλέον από αυτά τα φάρμακα, όπως και αυτό με τα παραμορφωμένα. Είναι η αιτία, από ό,τι είπε τον Μπενάκιο, είναι ένας τετράνυχος ο οποίος είναι μικροσκοπικός, ένας ξάδερφος του τετράνυχου, μόνο με το φακό το μεγεθυντικό το βλέπεις, και είναι όσο είναι το πόδι του τετράνυχου, δηλαδή θέλει πολύ μεγάλο φακό για να το δεις. Αυτό δημιουργήθηκε γιατί έλειψαν κάποια φάρμακα που καταπολεμούσαν το συγκεκριμένο, είναι ακάραιο αυτό, και δημιούργησε την παραμόρφωση στα συμπύρινα. Έχουμε εδώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Παραγωγή Ηλιακού Κάμπου ζήτησε με αίτημά του από το Υπουργείο να επιτραπεί ένα φάρμακο, δεν λέμε το όνομα για να μην κάνουμε διαφήμιση, για να καταπολεμηθεί ο τετράνυχος, το πεπόνι και το καρπούζι. Βέβαια το Υπουργείο ήταν αρνητικό, γιατί η ατζέντα είναι ατζέντα. Τελείωσε. Οπότε Πέλα και η Μαφία αρχίζουν και φαίνονται προβλήματα μεγάλα στα συμπύρινα. Τα κεράσια, είπαμε, τώρα ξεκινάνε, λόγω του κρύου μείναμε λίγο πίσω, αλλά από τέλος της εβδομάδας που μας έρχεται θα κόβονται μεγαλύτερες ποσότητες, οπότε θα δείτε και στους μανάβηδες κεράσια και στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές ιδιαίτερα. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τα προβλήματα των δύο νομών. Βέβαια έχουμε και άλλα προβλήματα, θα τα αναφέρουμε σε άλλη εκπομπή. Τώρα, το πετρέλαιο κίνησης πήρε παράταση μέχρι 31 Μαΐου για άλλον έναν μήνα ακόμη, το οποίο όλοι ξέρετε ότι υπάρχει επιδότηση στην Αντλία 0,16 λεπτά. Αυτό, λέει το Υπουργείο, θα κοστίσει περίπου 55 εκατομμύρια, δεν είναι μεγάλο το ποσό. Βγαίνει από τις γενικές κρατικές δαπάνες. Άρα μέχρι 31 Μαΐου έχουμε επιδότηση 0,16 λεπτά στην Αντλία, μόνο για τα πετρέλαια. Μακάρι να μην ανέβουν άλλο το βαρέλι με αυτόν τον πόλεμο που γίνεται εκεί, γιατί θα είναι πολύ αρνητικές οι επιπτώσεις. Πάμε λίγο στην ευλογιά. Λοιπόν, η Ελλάδα 29 Απριλίου κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 νέες εστίες. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 2 χρόνια πέφτουμε στα 6 κρούσματα. Αλλά υπόψη, η περίοδος που διανύσαμε ήταν η περίοδος όπου είχαμε την ευκαιρία να μηδενίσουμε τον ιό, γιατί το χειμώνα δεν μεταδίδεται εύκολα. Παρ' όλα αυτά είχαμε 6 νέες εστίες στην Ατωλοκαρδανία, στην Ευρυτανία, στην Ηλία και στη Λάρισα. Εκεί είναι τώρα, σε όλη την Ελλάδα εκεί είναι. Σημειωτέων ότι αυτές οι εστίες είναι από 31 Μαρτίου μέχρι 16 Απριλίου. Ευχόμαστε να μηδενίσουμε, γιατί είπαμε, οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν καταστραφεί, πρέπει να μηδενίσει όλη η χώρα, να μην υπάρχει ευλογιά πουθενά, και μετά 6 μήνες θα έχουν το δικαίωμα να βάλουν ζώα στα μαντριά τους. Βέβαια, να πούμε ότι έγινε και πληρωμή 23 εκατομμυρίων για την ευλογιά. Πληρώθηκε ο κόσμος. Ακούω κάποια παράπονα από κάποιους άλλους, λέω, ακούω ότι ήταν αυτά που περίμενα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν έχουν δουλειά. Δεν έχουν δουλειά και δεν ξέρουν τι θα γίνει. Δεν έχει τι να κάνουν. Δεν έχουν ζώα, δεν έχουν τίποτα. Παράλληλα, να σας ενημερώσω ότι στην Ευρώπη η οζόδη δερματίτιδα δεν έχει τελειώσει. Αυτή η αρρώστια έχει να κάνει με τα βοηδή. Η Ιταλία έχει 2 κρούσματα σταθερά, και η Ισπανία και η Γαλλία έχουν κρούσματα. Δεν ξέρω αν μηδενίσαν, θα δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί δεν έχουν δημοσιευθεί τα μέτρα. Αλλά γιατί σας αναφέρω την Ιταλία. Η Ιταλία παρόλο που πήρε μέτρα προστασίας και επιτήρησης 20 χιλιόμετρων και 50, ενώ εμείς εδώ είμαστε πιο μικρές αποστάσεις, έχει ζώνη εμβολιασμού για όλη τη Σαρδινία και έχει ζώνη εμβολιασμού και για μία άλλη περιφέρεια διπλανή, η οποία λέγεται Valle di Aosta. Τα ιταλικά μου δεν είναι πολύ καλά, οπότε να με συγχωρείτε. Δεν ξέρω, Δήμητρα,
0: ξέρει. Τα ιταλικά σου είναι πάρα πολύ. Ξέρω λίγα ιταλικά, αλλά δεν είμαστε για να μιλάμε ιταλικά.
1: Το ευχάριστο είναι ότι ευτυχώς πληρώθηκαν οι κτηνοτρόφοι, γιατί συνήθως οι πληρωμές αυτές αργούν από 6 μέχρι 10 μήνες. Τώρα, αυτοί που είναι στα τελευταία κρούσματα είναι τυχεροί.
0: Να πούμε ότι και όσοι πληρώθηκαν και είχαν χρέη προς την εφορία.
1: Αυτά είναι παγωμένα.
0: Ναι, έχουν παγώσει και φυσικά υπήρχαν άνθρωποι που ήταν να αποζημιωθούν 50 ή 70 χιλιάδες ευρώ και τελικά πήρανε το υπόλοιπο, 10. Λοιπόν, να σταματήσουμε κάπου εδώ για να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, γιατί ήδη πέρασε μία ώρα της εκπομπής.
1: Και να μπούμε με Μερκοσούρ, πολύ βασικό έγγραφο.
0: Πριν μπούμε με Μερκοσούρ, να είδες, δηλαδή που να είχαμε και καλεσμένους, αγαπητέ Χρήστο, γιατί εδώ πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ στενά και θα ήθελα να αναφερθούμε και ένα συγκεκριμένο γεγονός με έναν κτηνοτρόφο και μία και την σπάνια φυλή ρουμλουκιού. Να δούμε λίγο τι ακριβώς έγινε. 2-3 λεπτάκια. Και θέλω και
1: το Θεοφύλου.
0: Ο Θεοφύλου, ο οποίος θα τα πούμε όμως την επόμενη ώρα, να σημειώσουμε λίγο τα νούμερα της εκπομπής. Τηλεφωνικά λοιπόν μπορείτε να μας καλείτε από τις 7 και μετά, θα σας πούμε 7 και 4, 7 και 20 μέχρι να τελειώσουμε έτσι τα πιο σημαντικά θέματα, 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Συντονιζόμαστε όλοι, παραμένουμε εδώ, ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια που εθελοντικά κάνουμε η Λίνα Ιστρίδου, ο Χρήστος Τσιρανίδης, εγώ φυσικά και ο Μανώλης ο Ασλάνογλου, ο οποίος είναι στην ηχοληψία, και πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μας, ο Στέλιο του Κουρνιάκο, που μας ακούει πάντα, ενημερώνεται.
1: Ρε Κουρνιάκο, που θέλετε.
0: Και πραγματικά, όντως, μερικοί άνθρωποι θέλουν πραγματικά τον Κουρνιάκο, έτσι λίγο να στανιάρουμε. Λοιπόν, πάμε για ένα διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Αγροτική Κυριακή 6 με 8, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εσείς ακούτε 24 ώρες το 24ωρο Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία Μανώλης Ασλάνογλου εκτάκτος σήμερα, δίπλα μου είναι ο Πλήσος ο Τσιρανίδης και πάμε να δώσουμε έτσι συνέχεια και βήμα θα έλεγα στον κύριο Θεοφίλου, στον κτηνοτρόφο, ο οποίος πραγματικά τους ξεμπρόστιασε όλους. Δεν θα μιλήσω για τον πολίτη, τον συγκεκριμένο κτηνοτρόφο, ο οποίος τον γνωρίσαμε από παλαιότερα, ο οποίος κόντεψε και πήγε στο νοσοκομείο να πάθει και εγκεφαλικό άνθρωπος. Δεν θα μιλήσουμε για τον οπλίτη, τον 89χρονο, γιατί ο ένας είναι ο πολίτης και δεν έχει μεγάλη διαφορά ο πολίτης, ξέρετε, με τον οπλίτη. Θα ακούσουμε λίγο το βιντεάκι και θα πούμε λίγα πράγματα για όλη αυτή τη συνέχεια, να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το επιτελικό κράτος.
1: Κοιτάξτε τι υπόγραψε η περιφέρεια. Η περιφέρεια υπόγραψε, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι η χορήγηση της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων της εκμετάλλευσής σας λόγω μόλυνσης από ευλογιά των προβάτων απορρίπτεται. Τα πρόβατα μας τα πήραν και δεν μας τα αποζημιώνουν. 763 πρόβατα είχα. Με ψώφισαν από την ευλογιά 207 πρόβατα. 450 πρόβατα με σφάξαν στο μαντρί, δηλαδή τα σκοτώσαν και τα φορτώσαν και τα πήραν, και 32 γίδες. Και αρνάκια είχα, και μερικά αρνάκια, μερικά γεννημένα μικρά. Και σήμερα, όχι σήμερα, χτες, προχτές, με στείλαν το χαρτί η προϊσταμένη διευθύντρια ότι δεν με αποζημιώνουν τα πρόβατα. Τώρα, οι λόγοι είναι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κτηνιάτρους γραφείου και μπορείτε να τα πάρετε από το χαρτί αυτό όποιος θέλει. Πάντως, οι λόγοι είναι το ότι δεν συνεργαζόμουν. Δεν συνεργάστηκα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν συνεργάστηκε ο 89χρονος.
2: Δηλαδή,
0: να κρατήσει δηλαδή η καραμπίνα.
2: Δεν τα θανατώσανε δηλαδή.
0: Τα θανατώσανε. Αλλά δεν συνεργάστηκε προφανώς, γιατί έδωσε ο άνθρωπος τόση μεγάλη έκταση για να δικαιωθεί και πραγματικά ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει με αυτό το επάγγελμα.
2: Μα δεν αποζημιώνεται το αν συνεργάστηκες, αποζημιώνεται η θανάτωση.
0: Η θανάτωση έγινε, του θανάτωσαν ολόκληρο το κοπάδι και είδαμε όλοι μας το βίντεο με τον συγκεκριμένο κτηνοτρόφο. Περίμενε και σιγά την αποζημίωση που θα έπαιρνε. Γιατί την ψυχολογία αυτού του ανθρώπου και του κάθε ανθρώπου που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, την πλήρωσε κανένας? Την ψυχολογία που έχουν καταντήσει σήμερα έτσι τον Έλληνα, την Ελληνίδα, θα πληρώσει κανένας γι' αυτό? Αυτή η πίεση, η ψυχολογική πίεση στο ότι να σου παίρνουν την μπουκιά από το στόμα που μόνο σου την έχεις βγάλει, όλοι αυτοί οι υποτιθέμενοι που έχουν κατακλέψει όχι μόνο το δημόσιο αλλά και ό,τι ευρωπαϊκό κονδύλι έχει έρθει σε αυτή τη χώρα, είτε με ταμείο ανάκαψης, είτε με ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ξαφνικά δείχνουμε με το δάχτυλο τον ανθρωπάκο, που έγινε ανθρωπάκος, που είναι άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Και όλα αυτά τα σκουπίδια, τα πολιτικά σκουπίδια, τι κάνουν στην ουσία? Απειλούν, ναι, για να θυμηθούμε Χρήστο, όταν έβγαινε να μπλοκάρει, να το πούμε έτσι, το δρόμο ένας παραγωγός, πόσα τηλέφωνα πέφτανε σε όλους τους συναδέλφους μας αγρότες? Μη βγείτε γιατί έτσι θα πάθετε, μη βγείτε γιατί θα πάθετε εκείνο. Απειλητικό κράτος ενάντια στον Έλληνα πολίτη. Αυτό και αν είναι αντισυνταγματικό.
2: Στην αρχή τους λέγανε φύγετε, θα σε κάνω διορισμούς, θα σε κάνω ρουσφέτια. Μόλις είδαν οι αγρότες ότι δεν φεύγανε, αρχίσαν τις απειλές. Κοίταξε να δεις, θα σε κάνω αυτό, θα σε κάνω εκείνο. Μόλις πάλι δεν φεύγανε, λέγανε κοίταξε να δεις, ο γιος σου, ο ανιψιός σου. Και μόλις δεν έγινε αυτό, αρχίσανε να στέλνουν τα ραβασάκια. Είπαμε στους ευζώνους, σε έναν στείλανε 12 κλήσεις. 150 άτομα γράψανε, ακόμη και περαστικούς γράψανε.
0: Λοιπόν, για να λέμε και τα πράγματα με
2: τα μυαλές.
0: Και επειδή ξεκίνησαν τα πανηγύρια και ξεκινήσαμε έτσι, καθώς ουργιάζει η Άνοιξη, αγαπητέ Χρήστο, που είναι σημαδιακό, που εορτάζεται συγκεκριμένα στις 3 Μαΐου η Αγία Μαύρα και είναι προστάτηδα των αγροτών. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε και επισκέψεις από βολευτάδες γενικότερα και θεσμικούς και λοιπά στο πανηγύρι του χωριού, όπως θα ακολουθήσουν και σε πολλά πανηγύρια. Αντί να τους πάρετε με τις ντομάτες. Γιατί τουλάχιστον για τον ομό μας, για την περιοχή μας, είναι ξεκάθαρα αγροτική περιοχή και μας έχουν φτάσει στο σημείο να γίνεται και μια αντικατάσταση πληθυσμού από τρίτες χώρες. Εδώ θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους. Και είδα ανθρώπους που τους γνωρίζω και πολλά χρόνια να του πιάνουν το χέρι, να του φυλάνε το χέρι, να βγαίνουν φωτογραφίες μαζί, σαν να μην τρέχει τίποτα. Τίποτα! Αγαπητοί ακροατές, δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό να συζητάμε, γιατί είμαι άνθρωπος που συζητάω με όλο τον κόσμο, να συζητάμε για την κατάντια μας σήμερα της χώρας μας, όλου του ελληνισμού, και να καμαρώνουν σαν γύφτικα σκεπάρνια όλοι αυτοί και να ανεβάζουν βίντεο πόσο καλοί χριστιανοί είναι. Στην εκκλησία ακολουθείτε ένα πρωτόκολλο και θα πρέπει να είναι εκεί μπροστά στον αρχιμανδρίτη, στον όποιος παπάς και αν είναι του χωριού, ο δήμαρχος, ο βουλευτής,
2: ο πρόεδρος.
0: Η διάκριση αυτή, το ότι αυτοί είναι καλύτεροι πολίτες από όλους τους συμμετέχοντες μέσα στην εκκλησία, με ενοχλεί απίστευτα.
2: Αυτό είναι το τυπικό όμως.
0: Το τυπικό όμως του βουλευτή είναι να υπηρετεί τον κόσμο που τον ψήφισε και όχι τα συμφέροντα των ολιγαρχών. Εφόσον εξυπηρετούνται και εφόσον έχουν μεθοδεύσει την απαξίωση του πρωτογενή τομέα και της υπαίθρου, οφείλουν να μην παρουσιάζονται πουθενά, γιατί είναι πουθενάκηδες οι περισσότεροι, ούτε πατάνε στη Βουλή.
2: Πώς το είπες?
0: Πουθενάκηδες.
2: Τι είναι νέο ρομπιλιά, πουθενάκηδες. Ναι. Δήμητρα Τρεμπελή,
0: πουθενάκηδες. Είναι και λίγο ποντιακό λοιπόν. Και στην ουσία πληρώνονται από εμάς με τα αυτοκίνητά τους, με τα σπίτια τους, με τα ταξίδια τους. Και ποιος ξέρει τι ταξίδια έχουν κάνει, δεν έχουμε ψάξει κι εμείς καλά την διάβγεια να δούμε. Αλλά εμείς την ψάχνουμε εδώ πέρα. Γιατί κάνουν ημερίδες, διημερίδες, τριημερίδες, μπορεί να πάει πουσουκού, μπορεί να πάει και ολόκληρη την εβδομάδα ταξιδάκια.
2: Τι είναι?
0: Τα οποία γίνονται για την προώθηση των αγροτικών, των ελληνικών προϊόντων σε μεγάλες εκθέσεις, παγκόσμιες εκθέσεις, στην οποία τι εκθέτουν? Το ίδιο τους το προϊόν. Όλοι αυτοί οι διάσπαρτοι, έτσι, οι δήθεν συνεταιρισμοί ιδιώτες. Πραγματικά, όλο αυτό το μπάχαλο το έχετε σκεφτεί ή πηγαίνετε και πιάνετε, κάνετε μια χειραψία? Για ποιο λόγο? Να σας βολέψει κάπου? Υπάρχει περίπτωση να αξίζω αξιοκρατικά, να έχω ένα πτυχίο και να θέλω να μπω κάπου και να πάω στο βουλευτή να τον παρακαλέσω να με βάλει σε μια συγκεκριμένη θέση? Τροπική έσχοδη. Δεν είστε για αυτή τη θέση και τη στερείτε από κάποιον που πραγματικά το αξίζει και έχει ανάγκη αυτή τη δουλειά. Και σπούδασε και έχει αφιερώσει ολόκληρη του τη ζωή. Δηλαδή κάποια πράγματα θα πει, είμαστε νομίζω συνειδητοποιημένοι. Αλλά δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε καλά, αγαπητοί ακροατές. Καθόλου καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Ξέρεσαι, καταρχήν για όλα αυτά, έρε κουρνιάκου που θέλετε. Τώρα με τα κεράσια βγαίνουν τώρα οι βουλευτές του νομού Πέλλας και ο πρώην υπουργός ο Σταμενίτης, ο Διονύσης, και όλοι κατόπιν ενεργειών μου θα πληρωθούν τα κεράσια.
0: Όλοι το κάνουν αυτό.
2: Βρε παιδιά, μας κοροϊδέψατε, μας βάλατε στον ΕΛΓΑ. Μας βγάλατε, μας λέτε ad hoc. Αναγκαστήκαμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μάθουμε τι είναι το ad hoc, που εσείς δεν είχατε ιδέα τι είναι το ad hoc. Δεν είχατε την ιδέα. Βρίσκουμε 6 ευρωπαϊκές χώρες που τον Οκτώβριο πληρωθήκανε κεράσια. 13 Οκτωβρίου. Δημοσιοποιήσαμε το έγγραφο. Σας λέγαμε κάντε έτοιμα στην Ευρώπη και σφυρίζατε αδιάφορα. Στείλαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό από εδώ, από αυτή την εκπομπή, να είναι καλά το Radio Focus. Μόνο από το Focus ακούσατε τόσο μεγάλο αγώνα για το κεράσι. Στείλαμε την επιστολή, μπήκανε ερωτήσεις στη Βουλή, βροχή, πάνω από 15 ερωτήσεις, όλα τα κόμματα, όλοι οι βουλευτές, Και ξαφνικά έρχεται ο Χατζηδάκης, γιατί προφανώς έχει εκλογές, και αυτό που δικαιούμασταν το κάνει πράξη, και βγαίνουν τώρα όλοι οι βουλευτές και λένε «Κατόπιν ενεργειών μου, το τελείωσα το θέμα». Πάτε καλά, ρε. Μάλλον εσείς δεν φταίτε. Αυτοί που έρχονται και σας χαιρετάνε φταίνε και σας ψηφίζουν. Αυτοί φταίνε, εσείς κάνετε τη δουλειά σας.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά τι φταίνε εμείς όλοι οι υπόλοιποι, τραγικό, που δεν είμαστε σε αυτό το σκεπτικό.
0: Το μόνο σίγουρο, βρε Χρήστο, είναι ότι όταν βρισκόμαστε έτσι σε διάφορες εκδηλώσεις και βλέπουμε να παρουσιάζονται χωρίς ντροπή όλοι αυτοί.
2: Χωρίς ντροπή.
0: Χωρίς ντροπή, στην κυριολεξία. Πραγματικά ήθελα να μπω έτσι για πολύ, για δευτερόλεπτα μέσα στο μυαλό τους και να σκεφτώ το εξής. Πόσο υποτιμούν δηλαδή το συμπολίτη τους που είναι ίδιος και
2: θα σου δώσω παράδειγμα, Δημήτρα. Ξέρεις, εντός των ημερών η Τσάκρη, η οποία είναι από την Μπέλα, η Θοδώρα η Τσάκρη, που ήταν στο Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε ψήφισα μνημόνια με το περίστροφο στο κεφάλι, που είπε για τους αγρότες δυστυχώς τον ήπιαμε, που πήγε στον Κασελάκη, ετοιμάζεται μεταγραφή βόμβα στο νομό Πέλλας. Θα ακούσετε και θα τρίβετε τα μάτια. Εγώ ξέρω γιατί μου το έχουν πει, γιατί
0: με το Πασόκ
2: έχουμε κάποιες πληροφορίες.
0: Ακούγεται.
2: Ναι, με το Πασόκ από ό,τι ακούγεται, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί. Θα ακούσετε μεταγραφή βόμβα που ψήφισε τη συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά για να δούμε τι θα κάνουν πάλι οι συνάδελφοι ψηφοφόροι. Λοιπόν, να πάμε στη Μερκοσούρ.
0: Πάμε
2: λοιπόν Μερκοσούρ. Από εδώ πάλι από την εκπομπή της Αγροτικής Κυριακής και το Radio Focus, από το 24 κάναμε εκπομπές για τη Μερκοσούρ και συνεχίζουμε. Όπως σας είχαμε πει, η συμφωνία είναι σε πλήρη ισχύ, γιατί είναι δύο. Μία είναι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και μία είναι η προσωρινή συμφωνία εταιρικής σχέσης, όπου στην προσωρινή συμφωνία εταιρικής σχέσης αρμοδιότητα πλήρες έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι ανάγκη να περάσει από όλα τα κοινοβούλια. Οπότε, 30 Απριλίου, με την απόφαση 996 του 2026, τι έρχεται και κάνει τώρα, ενώ μας λένε στην αρχή όχι, θα δούμε τις ποσοστώσεις, τώρα έρχεται και τροποποιεί τους κανονισμούς τους πρώτους, και λέει τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών όσον αφορά τη δημιουργία, την τροποποίηση και διαχείριση ορισμένων δασμολογικών επιστός ποσοστώσεων. Καταλάβουν, δηλαδή ενώ πήρε κάτι αποφάσεις στην αρχή για να μας τυφλώσει, τώρα τις τροποποιεί και ανοίγει τους δασμούς πλήρως. Υπογραφή von der Leyen, μιλάει, θα πάω κατευθείαν στο ρύζ. Είναι πολλά προϊόντα, δεν έχουμε χρόνο. Θα πάω κατευθείαν στο ρύζ για να καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν, στο ρύζ θα μπουν το 2026 10 εκατομμύρια κιλά. Το 2027 20 εκατομμύρια κιλά. Το 2028 30 εκατομμύρια κιλά. Το 29 40, το 30, το 2030 50 και από εκεί και πέρα θα μπαίνουν 60 εκατομμύρια κιλά ρύζι ετησίως, που θα αυξηθεί κι άλλο αυτό ανάλογα τις ανάγκες, και θα έχουμε δασμό 0, εγγυήσεις του φορτίου είναι άνευ αντικειμένου, που σημαίνει ότι δεν το ελέγχεις, έχει πάρει σφραγίδα Μερκοσούρ.
0: Σαν τα κοτόπουλα με τη σαλμονέλα.
2: Σαν τα κοτόπουλα με τη σαλμονέλα, έχουμε και κοτόπουλα εδώ πέρα. Και στους ειδικούς όρους πάλι θα είναι άνευ αντικειμένου.
0: Μα έχουμε και αυτά,
2: αυτό τι σημαίνει. Θα σας δώσω ένα έτσι λίγο στην αρχή. Όταν μια εταιρεία φέρνει το ρύζι, υπάρχουν κάποια χαρτιά που θα πρέπει να υπογράψει. Στην αρχή θα υπάρχει αποδεικτικό καταγωγής για την ελεύθερη κυκλοφορία, δηλαδή θα γράφει Μερκοσούρ, οπότε θα είναι ελεύθερο. Στο 2 θα μπαίνουν οι ποσότητες, οι οποίες είναι τεράστιες, παιδιά. Εδώ τώρα έτσι έχω ένα γενικό πλάνο, μιλάει για 166 εκατομμύρια κιλά το 26 και το 2033 833 εκατομμύρια κιλά. Αυτό είναι το αρχικό. Στην ενότητα 3 θα μπαίνει ο δασμός και η ποσόστοση που θα είναι 0 ευρώ. Στο 4 θα μπαίνει η απόδειξη της εμπορικής δραστηριότητας. Εδώ τώρα έχει πλάκα. Στην ενότητα 5 θα μπαίνει η εγγύηση. Κάθε προϊόν θα έχει και μία εγγύηση. Ας πούμε, εδώ έχει ένα παράδειγμα. Η εγγύηση θα είναι 30 ευρώ για κάθε τόνο. 30 ευρώ δεν είναι τίποτα, παιδιά, είναι ψίχουλα. 30 ευρώ είναι αστείο ποσό. Σε άλλα προϊόντα δεν έχει ούτε καν εγγύηση. Στο 6 λέει, θα υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης πιστοποιητικού. Και λέει η Ευρώπη, ναι, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα είναι προϊόντα από χώρες εκτός Μερκοσούρ. Εκτός δηλαδή Βραζιλίας, Αργεντινής, Ουρουγουάη, Παραγουάη. Είναι εντελώς ανοιχτή. Όλος ο πλανήτης θα μπορεί να βάζει προϊόντα μέσα από αυτές τις 4 χώρες στην χώρα μας, χωρίς έλεγχο, χωρίς δασμούς. Και όπως σας είπα, είναι το ρύζι, είναι και το μέλι μες. Έρχονται τεράστιες ποσότητες μέλι από εκεί. Να σας πω ότι το 26 θα επιτραπούν. Τώρα αυτά είναι μέσα από το έγγραφο το ευρωπαϊκό που σας είπα. Το 996 του 2026 είναι εκτελεστικός κανονισμός. Σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη, κράτη-έθνη τα λέω εγώ, είναι υποχρεωμένα να τα εφαρμόσουν. Το μέλι το 26 θα βάλει 7,5 εκατομμύρια κιλά στην Ευρώπη. Και μετά το 2030 αυτά μπαίνουν διπλάσια. 7,5 θα μπουν το 26, 15 το 27, 22,5 το 28, δηλαδή πάνε πολλαπλάσια ο αρχικός πίνακας. Γιατί μπορεί το 27 να πει η Ευρώπη έχω μεγαλύτερες απαιτήσεις και να ανέβουν αυτά τα νούμερα. Και λέει το 31 και μετά 45 εκατομμύρια κιλά μέλι. Στα απορροκευτικά, στο σκόρδο μία από τα ίδια, και έχει κάποια προϊόντα τα οποία λέει, αυτά λέει, ενώ υπάρχει μία βαθμίδα να ανεβαίνει 100%, δηλαδή σας είπα 7,5, 15, 22,5. Ας πούμε, το ζαμπόν λέει θα έρχεται κατά 120% παραπάνω το πρώτο έτος. Τα πουλερικά, αυτά που τα πιάσανε στην Πολωνία με τις σαλμονέλες, και ο Σαρόπουλος τα έχει βγάλει πολύ ωραία σε ένα άρθρο, τα πουλερικά λέει θα έρχονται με 140% επιπλέον, και η γαλοπούλα. Και τώρα τα αυγά, ο κρόκος αυγών θα έρχεται κατά 246% κάθε χρόνο. Τα αποξηραμένα αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι θα έρχονται με 452%, και η αυγοαλουμβίνη, αυτή είναι μια ουσία, τη συναντάμε σε πάρα πολλά προϊόντα, παιδιά. Αυτή θα έρχεται κατά 856% ετησίως, δηλαδή 856 το 27, συν 856 το 28, και πάει λέγοντας. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας έναν εκτελεστικό κανονισμό όπου η Μερκοσούρ είναι σε πλήρη λειτουργία, έχει βγει ότιμο κατάλογος, μας δείχνει το πρώτο έγγραφο ότι δίνουμε όλα τα περιθώρια στις εταιρείες να κάνουν ό,τι θέλουν, να εισάγουν ακόμη και, να σας είπα, αποδεικτικό καταγωγής, λέει, καταγωγής του προϊόντων, έτσι, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ελεύθερη κυκλοφορία. Δεν αφήνει. Δεν δεσμεύεται τίποτα. Θα κατακλείσουν την Ευρώπη με προϊόντα και έρχεται το τέλος για τους Ευρωπαίους αγρότες και κατ' επέκταση για τους Έλληνες αγρότες. Για τους Έλληνες, ειδικά το ρύζι και το μέλι θα μας τσαλακώσει. Και να δούμε τώρα τους κυβερνώντες που θα λένε ότι θα τα μπλοκάρουν. Ποια θα μπλοκάρετε, αφού ξέρουμε ότι μας κοροϊδεύετε.
0: Εγώ τώρα να πω κάτι, μιας που είναι και ο καιρός που μαζεύουμε και αμπελόφυλλα και δοκίμασε στα τα γιαπράκια, όπως τα λέμε εμείς, τα αμπελόφυλλα.
2: Δοκίμασα, είπες μερικά, ένα προλαβα δοκίμασα, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, έπρεπε να πάρω και το κατάλληλο ριζάκι. Ξέρεις, εγώ βάζω γλασέ ρύζι. Λοιπόν, πήγα σε 2-3 σούπερ μάρκετ, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που είχα κοντά μου στη Βέρεια, και έψαχνα να βρω ελληνικό ρύζι. Και λέω, θέλω να κάνω και μια φακή αύριο, βρε παιδί μου, να κάνω και λίγα φασόλια. Όλα από Κίνα, Καναδά, από οπουδήποτε αλλού και μάλιστα γνωστές εταιρείες, ελληνικό μηδέν. Και φυσικά δεν πήρα.
2: Έχει, έχει, αλλά πρέπει να ψάξεις ή πολύ κάτω στα ράφια ή πολύ πάνω.
0: Δεν έχει. Τουλάχιστον σε 2-3 σούπερ μάρκετ που έχω πάει, γιατί και μου λέει ένας πελάτης εκεί από το σούπερ μάρκετ, μου λέει, τι ψάχνεις, λέει, όλα, λέει, τα ράφια. Μου ψάχνω να βρω ένα ελληνικό όσπριο, βρε παιδί μου. Ένα ελληνικό όσπριο. Και φυσικά λέω, δεν θα αγοράσω αμφιβόλου ποιότητας ένα προϊόν το οποίο μου βάλανε σε ένα σακουλάκι και το οποίο το είπανε και πανάκριβα. Αν σκεφτείς αυτή τη στιγμή που ξεκίνησαν κάποιες κινητοποιήσεις και βλέπουμε μια δραστηριότητα σε όλους τους αγροτικούς συλλόγους και με τους παραγωγούς να ξαναβγούν έξω στους δρόμους και πραγματικά μήπως να το ξανασκεφτούμε και να κάνουμε κάτι άλλο, να γίνουμε, όχι είπαμε οπλίτες, να γίνουμε πολίτες και να συμπεριφερθούμε εντελώς διαφορετικά σε όλους αυτούς που βγαίνουν κυρίως στα πανηγύρια. Αυτό εννοώ, αγαπητοί ακροατές. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να δώσει εντολή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να διατεθούν, όπως γίνονται πολλές τέτοιες κινήσεις, όπως και στη Γαλλία, όπου αναφέρεται ξεκάθαρα μία νομοθεσία ότι όταν θα περισσεύουν κάποια τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ θα δίνονται σε φτωχές οικογένειες κλπ.
3: Ναι, καλά.
0: Υπάρχουν τέτοιου είδους κινήσεις, αλλά στη χώρα μας δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί εμείς, όταν έρχονται μετανάστες, παύλα λάθρο μετανάστες, όποιος και να έρθει σε αυτή τη χώρα, επειδή είμαστε φιλόξενοι και επειδή ξέρουμε ότι έχουμε μάθει να δίνουμε, γιατί είμαστε και φιλότιμοι, γιατί δίπλα στο φιλότιμο, στο Μπαμπινιώτη σίγουρα θα έχει τη φωτογραφία, φαντάζομαι, κάποιου άλλου, γιατί φτάσαμε στο σημείο να είμαστε και μακάκες εμείς οι φιλότιμοι, έτσι να μας αποκαλούν όλοι αυτοί οι περίεργοι. Γιατί, γιατί δίνουμε από το στέρημά μας να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο, τον συνάνθρωπό μας, από όποια εθνικότητα, από όπου και αν κατάγεται, από όπου και αν είναι. Και το ίδιο το κράτος, αντί να βοηθήσει, να στηρίξει ιδιαίτερα τους ριζοπαραγωγούς, έχουν αδιάθετο όλο το προϊόν, απούλητο. Δεν ξέρουν πραγματικά άνθρωποι αν θα πρέπει να ξαναμπούν στη διαδικασία της καλλιέργειας και δεν ξέρουμε αν έχουν αποζημιωθεί, δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Και ποιος γνωρίζει σε αυτή τη χώρα, βρε Χρήστο, να μας απαντήσει σε αυτά τα σοβαρά θέματα? Τι συζητάνε όλοι αυτοί οι μεγαλοδημοσιογράφοι στα μεγαλοκανάλια με τους μεγαλομισθούς και με τις μεγαλοπαρέες που έχουν? Εξηγήστε μας και μας λίγο να ξέρουμε.
2: Πάντως, Δήμητρα, για το ρύζι, στα Μάλγαρα ξαναβγήκαν οι άνθρωποι. Ξέρουμε ότι μέχρι να βάλουν το ρύζι στις αποθήκες θέλουν 30 με 35 λεπτά. Δεν υπήρχε ζήτηση από κανέναν εμπορό. Κάποιοι οι οποίοι είναι οικονομικά χάλια γιατί έχουν χαρτιά πληστηριασμών, υποχρεώσεις, έχουν αρρώστους, παρακαλάνε να δώσουν το ρύζι 0-20 λεπτά για να πάρουν μία ανάσα και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί η Γερμανία έκανε ένα αίτημα, έφερε 500 εκατομμύρια κιλά ρύζι από Μιανμάρ, Βιετνάμ και Καμπότζη, το οποίο ήταν 0,35 παραδοτέω συσκευασμένο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι στηρίζουμε τις λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες και καταστρέφουμε τον Ευρωπαίο αγρότη και κατ' επέκταση τον Έλληνα. Λόγω αυτού του προγράμματος η Γερμανία έβαλε αυτές τις τεράστιες ποσότητες στην Ευρώπη. 0,20 παρακαλούν οι άνθρωποι, λέτε πάρτε να πληρώσουμε, έχουμε αρρώστους, πρέπει να πληρώσουμε νοσοκομεία, θα χάσουμε τα σπίτια μας, οι τράπεζες κάθε μέρα τηλέφωνα. Ούτε 0,20 λεπτά. Παρ' όλα αυτά στο ράφι νομίζω κανένα 1,5 ευρώ. Πόσο έχει το ρύζι, Δήμητρα? Και αν βρεις ελληνικό,
0: λίγο
2: έχει κάποιες εταιρείες.

0: δώσει από τις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις του 2023. Ο Ελγά Καβάλας το έγγραφο το έστειλε 23 Απριλίου 2026 και ζητάει να γίνει συγκρότηση επιτροπής για την εφαρμογή της διαδικασίας συνολικής εκτίμησης των ζημιών. Δηλαδή από το 23 το 26, ρε παιδιά.
1: Ξέρουμε που αποσκοπούν όλες αυτές οι έκτακτες αποζημιώσεις, γιατί και αυτή ήταν fast track, δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στο χορηγό της εκπομπής πριν το διαφημιστικό διαλυματάκι, να πούμε για τον κύριο Αλεξιάδη. Εξκαφές και τοποθέτηση αρδευτικών συστημάτων για αγρότες Αλεξιάδης. Παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα άρδευσης σε όποιον κλάδο της γεωργίας και ανανοίκεται. Εξκαφές για κάθε ανάγκη βάθους, είτε μικρού είτε μεγάλου, διάνοιξη καναλιών, τοποθέτηση αγωγών. Καθώς η εταιρεία Αλεξιάδης διαθέτει όλο τον κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλισμό για να έχετε σωστή διαχείριση. Άρδευση στο χωράφι και στη γη σας. Καλέστε λοιπόν στο τηλέφωνο 69 37 47 39 59 στον κύριο Αλεξιάδη Θεόδωρο και θα έχετε άμεση απάντηση και εξυπηρέτηση. Γιατί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις, όχι μόνο τα τοπικά προϊόντα. Είναι ένας αλληλένδετος κλάδος με τον πρωτογενή τομέα. Συνδέεται το ένα με το άλλο και συνεργαζόμαστε με όλους αυτούς. Και από τον επιστημονικό χώρο, όπως είναι η γεωπόνη, οι ερευνητές κτλ. Αλλά όλοι μας, γιατί είμαστε μία αλυσίδα από τον καταναλωτή μέχρι τον παραγωγό και από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Λοιπόν, θα περάσουμε και για ένα σύντομο
0: και να πω κάτι ότι έχει πολύ σημαντικό ρόλο η στοχευμένη σταγόνα ακριβώς στο ριζίδιο που έχει ανάγκη. Δηλαδή είναι και η οικονομία, αλλά πας και στοχευμένα.
1: Το μόνο σημαντικό είναι ότι γίνονται σωστές μελέτες. Και όταν έχεις την εμπειρία και την τεχνογνωσία, που πιστεύω ο κύριος Αλεξιάδης και αυτός προσπαθεί, όπως όλοι όσοι έχουν τοπικές επιχειρήσεις, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τους εμπιστευτεί ο κόσμος. Και να μην είμαστε μονίμως κακοί υποπτή, γιατί αυτό και
0: εγώ. Το νερό θα έρθουν μεγάλα κοστολόγια. Ακριβώς. Οπότε η εξοικονόμηση νερού είναι πολύ βασική.
1: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, διαφημιστικό διαλυματάκι και πάμε για την ώρα των αγροτών, των καταναλωτών και όλων εσάς των ακροατών του Radio Focus και Μάχη FM εκεί κάτω στην Αθήνα. Εμείς είμαστε λίγο πιο πάνω, πιο κάτω. Δεν έχει σημασία. Στην ίδια χώρα ζούμε. Γιατί έτσι πως πάμε. Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα μπορούσα να περιμένουμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.

0: Εδώ είμαστε, Αγροτική Κυριακή, κάθε Κυριακή 6 με 8. Περάσαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, εδώ στα μεγαλύτερα ραδιοφωνά της χώρας, Focus FM και Maki FM. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην κοληψή επιμέλεια παραγωγής Μανώλη Σασλάνογλου. Και ναι, ήρθε η ώρα όπου μπορείτε να καλείτε και εσείς στα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-500-676 και 2310-500-500, δηλαδή 677. Για όλους εσάς λοιπόν, δίνουμε εκεί απλόχερα την εντολή έτσι στο Μανώλη να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς, για όλα όσα συζητάμε, και μιας που δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε. Δηλαδή και τους, και όλα όσα ακούμε να γίνονται όλα αυτά τα χρόνια. Πέρυσι ήταν κοντά στα 0,35 η τιμή του συμπύρινου. Βλέπουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις, πάρα πολλά site που δεν ξέρω αν είναι και στημένες, που προφανώς είναι. Γεια. Έχουμε και γραμμούλα. Ας καλωσορίσουμε τον πρώτο ακροατή. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα ο κύριος. Καλησπέρα σας.
0: Παρακαλώ. Καλησπέρα σας.
1: Τώρα τελευταία βλέπω πολλά σκόρδα από Κίνα και έχω μάθει να τα ξεχωρίζω από τα εγχώρια.
0: Πολύ σωστά.
1: Καμία σχέση. Πώς?
2: Πώς τα ξεχωρίζετε, πείτε μας και εμάς.
1: Βεβαίως φαίνεται. Πρώτα το κινέζικο είναι ακριβώς σαν να είναι μπιμπελό και κάνει μπλετίζει, μοβίζει λίγο. Ενώ το ελληνικό είναι λίγο, έχει και την ατέλεια, πιο φυσική τέτοια. Που λέτε. Όσο για το κινέζικο ρύζι, δεν ξέρω αν αληθεύει, κυκλοφορούν κάποια βίντεο ότι είναι από πλαστικό. Αυτό δεν ξέρω, με επιφύλαξη το λέω. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Ναι, καλά κάνετε.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε, είστε καλά. Να περάσουμε και στην άλλη τηλεφωνική. Παρακαλώ, καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
3: Αληθώς ο κύριος. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω.
3: Ναι, μ' ακούτε? Χρόνια πολλά, κατά.
0: Σας ακούμε, ναι. Σας ακούμε.
3: Εγώ έχω μια απορία, παιδιά. Τόσο και όπως σας ακούω, δεν είμαι αγρότης, αλλά σε αγχωριούμαι πάρα πολύ, γιατί με αυτά μεγάλωσα, με αυτά ζω, με τα δικά μας τα προϊόντα και με αυτά και τους δικούς μας ανθρώπους. Τι γίνεται, στην κυριολεξία όμως, τι γίνεται, κάπου σας ξεκάθαρα, με το θέμα των εμβολιασμών, αν επιτρέπεται ή όχι, δεν μας είπε κανένας για τα ζώα. Ένα ξεκάθαρο πλαίσιο που ισχύει, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε όλα τα κράτη, και το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί και σε εμάς. Όχι αυτά τα όριστα που μας λένε η πολιτεία, ότι πρέπει να σκοτώσουμε και τα λοιπά, και βλέπω τους ανθρώπους καταστρέφονται και άλλοι τα πεθαίνουν. Να μας αναφέρει και πώς έχουμε φάνει. Θα το βγάζετε συνέχεια αυτό.
2: Αυτά ναι, έχουμε πει ότι... Έχουμε πει ότι η Κύπρος έχουν δημοσιοποιήσει, το έχουμε πει 2-3 φορές, απλώς δεν έτυχε εκείνη την ώρα να μας ακούσετε. Έχουμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει έγκριση στην Κύπρο για τον αυθόδη πυρετό να κάνει εμβολιασμό των ζώων.
3: Ναι.
2: Και λέει και τον κανονισμό, προβλέπεται. Έχουμε το ευρωπαϊκό έγγραφο, το έχουμε δημοσιοποιήσει. Άρα αν το κράτος μέλος, κράτος έθνος το λέω εγώ, ζητήσει εμβολιασμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει. Αν και τώρα κυκλοφορεί και μία έκθεση πρόσφατη που λέει... επειδή είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και να μην το ζητήσει το κράτος, θα πρέπει εμείς να επιβάλλουμε απευθείας εμβολιασμό.
0: Να απαντήσω κοινός και λαϊκός τον αγαπητό ακροατή. Ναι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι προσπαθούν να καλύψουν αυτά τα εκατομμύρια τετράποδα τα οποία ήταν εμπλεκόμενα εκεί με τις παράνομες κινητοποιήσεις.
3: Εγώ νομίζω ότι καταστρέψουν τελείως τον τομέα.
2: Α, αυτό ναι.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
3: Δεν ξέρω, εγώ εδώ από χρόνια ακούω από κάποιους ότι ο αγροτοπινοτροφικός τομέας επιφέρει μόνο το 7% του ΑΕΠ, δηλαδή είναι κάτι χαμηλό σε σχέση με κάτι άλλο που υποφέρουν, επιφέρουν ποιοι. Ποιοι τα υποφέρει, οι εφοπλιστές μας, ποιοι, οι βιομηχανίες μας, ποιοι. Καταλάβατε. Εγώ νομίζω ότι θέλω να σπάμε τη μέση σας, όλους.
2: Ναι, αυτό λοιπόν, είναι ξεκάθαρο, άλλο, το λέμε.
3: Εγώ να σου πω κάτι, να σας παρακαλέσω, εγώ εντάξει, εγώ δεν είμαι σχετικός, αλλά χωριέμαι πάρα πολύ. Εγώ εδώ μεγάλωσα. Έλα γενικά, έλεγα σε όλα τα θάνατα και με τους δικούς μου ανθρώπους. Και με τα προϊόντα τα δικά μας. Όχι με αυτά που θέλουν αυτοί μας ταΐζουν. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Και απόλυτα.
3: Και να σας πω, ξέρετε, για το ότι υπάρχει καθαρά νομικό πλαίσιο το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε εμβολιασμούς. Και αν υπάρχει και είναι νόμιμο, να το αναφέρετε συνέχεια.
2: Τώρα μόλις σας το είπαμε.
3: Ναι,
2: τώρα μόλις σας το εξηγήσαμε.
3: Και συνέχεια, γιατί εγώ ακούω τους αγρότες που έχουν σκάσει όλοι τους εκτινοτρόφους. Και δεν βγαίνει άκρη. Δηλαδή δεν μπορεί κάπου να απευθυνθούν να ζητήσουν τα δίκαια του και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τι να σα πω. Με τον COVID μα εμβολιάσαν, θέλαν, δεν θέλαν, θέλαν με το ζόρι. Θέλαν, ναι. Δηλαδή με το ζόρι εμβολίασαν όλο τον κόσμο.
3: Του ανθρώπου προσπαθούν να σώσουν άλλη κατάσταση, ότι πρέπει να τα θανατώσουν. Γιατί και εμά κάποια στιγμή θα μα παίρνουν σε αυτό το επίπεδο, θα μα θανατώνουν αντί εμβολιασμού. Μήπω δεν ξέρω τι με αυτού του ανθρώπου. Και δεν έχει καμιά δικαιολογία κανένα από του πολιτικού μα. Εγώ αυτό ξέρω. Καμία. Αν υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο μπορούσε να σωθεί όλη η κατάσταση, ή βασικά εγώ ξέρω ότι προαιρετικά έπρεπε να γίνουν όλα. Και αυτό που έγινε στη Μυτιλίνη, και μετά θα έρθει στη Λίμνο, και θα έρθει και σε άλλο, στη Σαμοθράκη, και σε άλλα τέτοια. Θα τα καταστρέψουν όλα αυτά. Εγώ αυτό ξέρω, να με συγχωρείτε, και συγγνώμη για την ένταση.
0: Να είστε καλά, όσοι
3: δεν είστε καλά, κάνετε και πάλι τη φοβερή δουλειά. Παιδιά, ενημερώνομαστε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ που δάξατε καρδιά σου.
0: Και εμεί σα ευχαριστούμε που μα ακούτε. Μεγάλη υπόθεση. Μάθε να ακού. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη. Καλησπέρα, Χριστό Ανέστη.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα, Χρήστο.
5: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, παιδιά, το δυστύχημα είναι ότι εδώ και 7 χρόνια με αυτά που έχουμε τραβήξει από αυτή την ελεηνή κυβέρνηση να υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και ειδικά αγρότες, αγρότες και κτηνοτρόφοι, τους οποίους τους έχουν κάνει τεράστια ζημιά και που θα έπρεπε να ενεργούν αλλιώς. Και το λέω αλλιώς, να σας πω ότι ένας Κύπριος αγρότης που πήγαν να τους φάξουν τα ζώα άρπαξε τα όπλα. Τους έκανε άφανος.
0: Και πολίτης και οπλίτης.
4: Πολίτης. Πήγαν να τους φάξουν τα ζώα γιατί και αυτοί έχουν πρόβλημα εκεί. Λοιπόν, άρπαξε τα όπλα. Αυτοί οι μπαγκλαμάδες, γιατί αυτοί οι κτηνίατροι και αυτοί έχουν γίνει ένας κατώ με αυτούς. Σκοθήκαν, φύγαν, του ρίξαν πρόστιμο 40.000 ευρώ, αλλά το ακύρωσαν. Λοιπόν, εάν δεν βάλουμε το χέρι επί των, πώς λένε, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν να προσκυνάμε τους βιαστές μας. Δεν μπορούμε να προσκυνάμε και να δίνουμε στο χέρι στους, σε αυτούς που μας έχουν καταστρέψει αυτά τα χρόνια. Να μην πω και τη ζημιά που έχει κάνει η αντιπολίτευση, αλλά αυτοί που κυβερνούν σήμερα είναι οι βιαστές του ελληνικού λαού και ειδικά των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Ας καταλάβουμε ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση με αυτούς τους τύπους. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Όχι να τους δίνουν το χέρι τη στιγμή που τους έχουν καταστρέψει. Τους έχουν καταστρέψει. Αυτή η δουλειότητα, αυτός ο ραγιαδισμός πρέπει να φύγει από πάνω μας. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Πώς το λένε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τι λαός είμαστε τελικά. Θέλουμε δηλαδή να αφανιστούμε. Θέλουμε να εξαφανιστούμε. Ενώ πρέπει να είμαστε όλοι στους δρόμους. Όλοι στους δρόμους. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ τους βλέπω και αναγκουλιάζω. Τους στείνω. Δεν θέλω να τους δω. Δεν βλέπω τις ειδήσεις. Και άμα δω κανιά φορά με ζάφικ τις φάτσες τους, τους συχαίνομαι. Κάνομαι το, πώς το λένε. Να προσκυνώ τον κάθε καράγλο και τον κάθε ανόητο. Εδώ είδατε κι εσείς πόσα χρόνια κάνουν να αποζημιώσουν κάποιους ανθρώπους. Ας το καταλάβουν αυτό οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αλλά και ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί να είμαστε τόσο δουλικοί. Δεν μπορούν να είμαστε τόσο υποτελείς. Έλληνες είμαστε, ρε γαμώτο. Εμείς, αυτός ο λαός έχει στο ιστορικό του τεράστιους αγώνες. Μα και αν δεν έκανε αγώνες αυτός ο έρμος ο λαός να μπορέσει. Και εμείς πουλάμε τα χωράφια μας, πουλάμε τα σπίτια μας στους Τούρκους, στους Εβραίους, στους Βουλγάρους. Πόσο βλακία μας δεν είναι, ρε παιδί. Τι είναι αυτό το χάλιμα αυτή τη χώρα. Τόσο ηλίθιοι. Προσκυνούμε τους βιαστές μας. Προσκυνούμε αυτούς που μας έχουν καταστρέψει αυτόν τον τόπο.
0: Καταλαβαίνω την αγανάκτηση σας
4: δεν είναι Έλληνες, αλλά είχαμε τους Τούρκους, τους Βουλγάρους με τόσους αγώνες να ελευθερωθούμε. Τώρα έχουμε αυτούς τους υποτελείς των Βρυξελών και εμείς πάμε και τους προσκυνάμε. Τους δίνουμε το χέρι μας. Δεν είμαστε καλά. Έχουμε πάθει κακό. Πιστεύω ότι βλέπω στην τηλεόραση δεν υπάρχει άντρας. Δεν υπάρχει άντρας. Στα κανάλια βγαίνουν όλοι οι ανώμαλοι.
2: Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα.
4: Οι γυναίκες έχουν περισσότερο πίνη, περισσότερο θέλω. Τι πράγμα είναι αυτό στην Ελλάδα, τι ξεφτύλα είναι αυτή. Αλίμονό μας. Αλλήμονό μας. Περιμένουμε από άλλους να μας ξερασπώσουν. Κανένας μας ξερασπώσει. Μόνοι μας πρέπει να ξεσηκωθούμε. Και να πούμε όχι ρε στο ραγιαλισμό, όχι σε αυτούς τους καρατάδες που μας έχουν καταστρέψει. Ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια είναι τόσα πολλά τα κακά που κάνανε, που ξεπεράσαν και τη δικτατορία του Παπαδόπουλου. Γιατί κύριος έκανε και 5 πράγματα. Αυτοί δεν κάναν τίποτα.
0: Έτσι. Έτσι.
4: Στο τέλος της Δήμητρα, άμα θυμηθείς, βάλε αυτό το τραγούδι που λέει ο Μιλιώκας, στο τέλος θα μας πούνε και μαλάκες. Αυτό γίνεται. Πες στον φίλο μας εκεί τον Εχολύπτη. Ναι, ναι, στη Δήμητρα. Έλεος, έλεος πια, έλεος. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, έλεος.
0: Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να είστε καλά.
2: Λέει ο Καϊλίτης, λέει 16 Μαΐου, λέει στο Κάραβελ στην Αθήνα, λέει έχει συζήτηση για τα αγροτικά επιμελητήρια, καθώς λέει και ο αγροτικός τομέας λέει έχει το 3,9 του ΑΕΠ, λέει, αλλά εξαρτάται το 20 του ΑΕΠ από τα αγροτικά προϊόντα. Εντάξει, η βαριά βιομηχανία μας είναι ο τουρισμός. Μετά ήταν τα μέταλλα τα οποία τα κλείσανε, ξέρεις. Είχαμε πολύ νικέλιο πάνε και ήταν τα αγροτικά προϊόντα.
0: Να ανοίξουμε και άλλη γραμμούλα. Χρήστο, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη.
5: Καλησπέρα στην παρέα σας.
0: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Λέμε ότι είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
5: Δήμητρα, ο Γιώργος είμαι, εκείνος ο ψηλός, ο άχαρος.
0: Αχ, Γιώργος. Ο καλός μου φίλος, ο νέος φίλος, αλλά πραγματικά, Γιώργο, είναι σαν να σε γνωρίζω τόσο πολλά χρόνια. Γιατί με μια ματιά πλέον αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον, και ιδιαίτερα όταν έχουμε κοινούς προβληματισμούς, εννοείται τα χωριά μας και εννοείται τις καλλιέργειές μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Παιδιά, εδώ συντελείται ένα οργανωμένο σχέδιο πολλών ετών, το οποίο ο σκοπός του είναι να αφανιστεί ο ελληνισμός από την τελευταία του γενέτειρα που λέγεται ελλαδικός χώρος. Και θα ξεκινήσει από την επαρχία, από την περιφέρεια, χρησιμοποιώντας τον πρωτογενή τομέα. Γιατί ανέκαθεν ο Έλληνας τρεφόταν από τη γη και την κτηνοτροφία και την αλία και τη μελισσοκομεία. Ακόμα και η υποτιθόμενη μυθολογία που μας αναφέρουν αυτοί ως παραμυθάκι αναφέρεται πάμπολες φορές στον πρωτογενή τομέα και στη μελισσοκομεία και στην αλία και στην κτηνοτροφία και στη γεωργία. Εμείς όμως αγροαγοράζουμε. Δεν μας απασχολεί τίποτα. Είμαι τραμακούς.
0: Σε ακούμε, Γιώργο, πολύ προσεκτικά και μας ακούνε και πάρα πολλοί ακροατές. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική τοποθέτησή σου. Αγρό να αγοράσουμε.
5: Το σχέδιο ήταν πάρα πολύ καλά δουλεμένο. Δυστυχώς σε 2 χρόνια από τώρα, με 3 χρόνια το πολύ, ψεύτης να βγω, δεν θα έχουμε ανθρώπους να παράξουν τα αυτονόητα. Γιατί ξέρανε ότι θα φύγουνε η ενέργεια που λέγεται φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια και ούτω καθεξής. Άρα ο πρωτογενής τομέας που βασίζεται σε όλα αυτά τα προϊόντα ή μη προϊόντα, πώς θα παράξουν. Πώς θα παράξουμε. Τις προάλλες βγήκε ένας αλλιέας και μίλησε για υψηλό κόστος παραγωγής. Δεν μπορεί να κινήσει το καΐκι του, γιατί τα κάψιμα και τα παράγωγα που χρειάζεται, πάγος, τελάρα και το καθεξής, έχουν φύγει στα ύψη. Εμείς σήμερα σπήραμε σιτάρια πριν 2 μήνες, πριν 6 μήνες. Πότε θα θερήσουμε και τι θα θερήσουμε και αν θα ξανασπείρουμε λόγω κόστους. Άρα και ο άρτος ή μόνο ο επιούσιος θα είμαστε αναγκασμένοι στις εισαγωγές. Γιατί από την Ουκρανία το φέρνουν το σιτάρι με 7 λεπτά και εμείς έχουμε κοστολόγιο με τα σημερινά δεδομένα 30 λεπτά. Αν πουλήσουμε εμείς 20 λεπτά σαν παραγωγή, είμαστε 10 λεπτά μέσα. Τον ενδιαφέρει κανέναν από αυτούς τους ηθήνοντες το πού πάει το κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής? Δεν νοιάζουν. Όλοι στα κανάλια, όλοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης νοιάζονται τι θα πει η παράταξη, τι θα πει το κόμμα. Λες και η Ελλάδα αποτελείται μόνο από κόμματα και παρατάξεις, όχι από ανθρώπινες ψυχές που κάθε μέρα διασύρονται, βιάζονται και ακόμη πάρα πολλοί κόσμος αυτοκτονεί και καταλήγει με εγκεφαλικά και ανακοπές καρδιάς στα νοσοκομεία. Κάνω λάθος?
0: Πολύ σωστά τα λες, Γιώργο. Πολύ σωστά.
5: Άρα τι πρέπει να δούμε τελικά? Με ενδιαφέρει εμένα το κόμμα. Με ενδιαφέρει εμένα η παράταξη. Παιδιά, ξυπνήστε. Δεν μας ταΐζει κανένα κόμμα, καμία παράταξη. Άρα, ποιο να δώσω χειραψία? Γιατί εγώ είμαι υπόχρεος να απλώσω το χέρι σε αυτόν που με κλέβει? Τον ιδρώτα μου, τον κόπο μου, το μέλλον από τα παιδιά μας. Πού είναι οι επόμενες γενναίες που πρέπει να αντικαταστήσουν τον πληθυσμό στην Ήπεθρο? Όλοι φεύγουν για μεγάλα αστικά κέντρα, δήθεν. Όλοι φεύγουν γιατί έχουν ένα πτυχίο. Και τι κάνουν? 360 με ένα πτυχίο. Καλή ώρα. Τις προάλλες μια κοπελίτσα έκανε την πρακτική της, αν δεν κάνω λάθος, 25 χρονών. Εφημερίες, απανωτές, ατελείωτες ώρες. Πώς θες αυτός ο άνθρωπος ύστερα, 25 χρονών, κοπελίτσα, άνδρας, τι είναι, να μείνει στη χώρα για να σου προσφέρει παροχή υπηρεσιών, όταν εσύ με το καλημέρα τον ξεζουμίζεις και τον εκβιάζεις και τον απειλείς? Θέλω τον αντίλογο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Έτσι. Ας το σκεφτούμε λοιπόν όλοι μας. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μέσα από τέτοια ραδιέφωνα μεταφέρεται έτσι η αλήθεια, η πραγματικότητα, γιατί δεν αρέσει σε πάρα πολλούς όλα αυτά που αναφέρεις, Γιώργο, όπως και εμείς εδώ στην εκπομπή αυτό το πράγμα κάνουμε.
2: Από το 21 μιλάμε για την παρατεταμένη εξόντωση του αγρότη. Από το 21 αυτή είναι η επικεφαλή μας.
5: Δεν μιλάμε μόνο για παρατεταμένη εξόντωση του αγρότη, μιλάμε και για παρατεταμένη εξόντωση του ελληνισμού πλέον. Γιατί και ο πολίτης που είναι στην πόλη δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο καθημερινό ισοζύγιο που μας εφαρμόζουν αυτή βάση πληθωρισμού.
2: Ακριβώς έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
5: Δηλαδή δεν γίνεται εγώ τώρα αυτή τη στιγμή σήμερα από τον πυρήνα του πιο παραγωγικού κάμπου της Ημαθίας να φεύγει ο αρακάς ο φρέσκος 1 ευρώ το κιλό και να φτάνει στη λαϊκή και στο ράφι 4 ευρώ τα 450 γραμμάρια. Πού πάει αυτή η απόκληση? Κάποτε λέγανε ότι είχε αγορονομία. Εγώ δεν την πρόλαβα. Σήμερα τι έχουμε? Ο κλέψαντος του κλέψαντος.
2: Λοιπόν, πολύ ωραία αυτά που μας λέτε. Επειδή έχουμε άλλη μία γραμμή και πρέπει να κλείσουμε, περιμένουμε να ξαναπάρει το τηλέφωνο να μας πείτε. Να μιλήσει λίγο και ο άλλος που περιμένει με υπομονή. Ευχαριστούμε για όσα είπατε.
0: Και να σε ξαναπείτε. Να είσαι καλά, Γιώργο, εδώ είμαστε. Για όλους εσάς, εδώ είμαστε. Να περάσουμε πολύ πολύ σύντομα και στην επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα στην εκπομπή, σύντομα.
0: Ναι,
6: καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
6: Απλά ένα νούμερο μόνο θα αναφέρω που έδειξε η ΕΡΤ3 προχθές και αν δεν το έγραφε σε καρτέλα δεν θα πίστευα, ας πούμε, ότι αυτό το νούμερο είναι πραγματικό, ότι κάτι λάθος άκουσα. 116 γενείς θάνατοι στα Γρεβένα. Και κρατηθείτε, παιδιά, 3 γεννήσεις το πρώτο τρίμηνο του 26.
2: Τραγικό.
6: Για το δημογραφικό. Μία γέννηση το μήνα.
2: Τραγικό.
6: Μία γέννηση το μήνα.
2: Και να δούμε και ποιες είναι αυτές οι 3 γεννήσεις. Γιατί εκεί στα Γρεβενά έχουν και δομές.
6: Σε καλά ξενοδοχεία. Σε καλά ξενοδοχεία κιόλας.
0: Αυτά δεν αναφέρονται οι γεννήσεις από
2: εδώ τις, τις καταγράφουν εδώ στα νοσοκομεία. Η στατιστική
6: παίρνει
2: τα
6: αποδεικτικά
2: των νοσοκομείων.
6: Αυτά, κυρία Δήμητρα, θα τα αναλάβει η τεχνική νοημοσύνη, να πούμε. Για περαιτέρω λεπτομέρειες. Για περαιτέρω λεπτομέρειες. Δεν βάζουν και ένα αστεράκι στις γεννήσεις, έτσι. Καταλαβαίνετε έτσι που πάει το θέμα, έτσι, τα Γρεβενά βγάζουν από λεβάντα, φασόλια, φακές, τα καλύτερα τυριά, παλιότερα, έτσι, όλη κτηνοτροφία.
2: Μανιτάρια πολύ ωραία έχουνε.
6: Καλά, είναι και βασίλισσα του μανιταριού, δηλαδή καταλαβαίνετε, εγώ δεν σας λέω να κάνουν βιομηχανία αυτοκινήτων ή πυράβλων, που θα μπορούσαν να κάνουν και μια βιοτεχνία drones, ας πούμε, έτσι, αν είχε γίνει παραγωγή. Γιατί όχι, γιατί πρόσφατα είχε σκάσει ένα εργοστάσιο που έκανε τελικά εκεί στα ορεινά των Γρεβενών πυροκροτητές, δεν ξέρω εγώ, είχε ανατιναχτεί, έχει 2-3 χρόνια ας πούμε και είχε και...
0: Ναι, ναι, το θυμόμαστε.
6: Δηλαδή, ναι. Παιδιά, εντάξει, οι τύποι έχουν βάλει σχέδιο, έτσι έχουν βάλει σχέδιο, τελειώνει την Ελλαδίτσα μας και δεν μπορούν να το κάνουν και κρυφά. Μας έχουν το νου τους στις εκλογές. Αν υπάρχουν Έλληνες ακόμα, έστω νεοέλληνες, να τιμωρήσουν κάποιους ψευτοπατριώτες και ψευτονοικοκυρέους του Κολωνακίου. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Να πούμε πολύ σύντομα ότι ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης μας επιβεβαιώνει ότι ψηφίστηκε μια έκθεση που λέει ότι τα κράτη πρέπει να εμβολιάζουν τα ζώα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον υπολήπτη μας, τον Μανώλη Ασλάνογλου, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, πολλούς χαιρετισμούς επίσης και τη Λίνα της Τρίδου, τον Στέλιο τον Κουρνιάκο, σε όλους τους συμμετέχοντες έτσι και σήμερα, τους ακροατές μας, που πραγματικά ο καθένας έβαλε στο δικό του λιθαράκι, είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να κρατηθούμε και μερικοί, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς πάνω σε όλη αυτή την ένταση, όπως είπα, ουριάζει η φύση, ουριάζουμε και εμείς με αυτά που ακούμε και βλέπουμε καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοίκηση του Focus FM και Mach FM για τη στήριξη στην Αγροτική Κυριακή και όχι μόνο, αλλά σε όλη την κοινωνία, σε όλους τους Έλληνες που μας στηρίζουν και αυτοί με τη σειρά τους, τους ακροατές μας. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και συνεχίζουμε θελοντικά αυτό το έργο που πραγματικά πιστεύουμε ότι θα έχει και την καλύτερη κατάληξη και όχι σαν τα άλλα παραμυθάκια που μας λένε όλοι αυτοί οι διάσπαρτοι πολιτικάντιδες. Να ευχαριστήσω επίσης και την οικογένειά μου που με στηρίζει σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο έργο και τους στενούς μου φίλους, συνεργάτες που έχω καθ' όλη τη διάρκεια έτσι αυτής της υπέροχης εμπειρίας που έχουμε εδώ με την Αγροτική Κυριακή. Εννοείται ότι δεν φεύγει κανένας, γιατί έχουμε συνέχεια στην μάχη κάτω στην Αθήνα. Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή με το Θωμά Καλοκύρη, η ώρα του δικηγόρου, και φυσικά εδώ εμείς Κεντρική Μακεδονία, ένα τρίωρο με μουσικές επιλογές φανταστικές που πραγματικά θα μας ηρεμήσει και θα μας βοηθήσει να κάνουμε τι, να αλλάξουμε και όχι ιδεολογικά πάντα, να αλλάξουμε, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να μπορέσουμε να βγάλουμε και αυτή την εβδομάδα, να ανεχτούμε όλους αυτούς που μας έχουν καταστρέψει στην κυριολεξία και να πάρουμε έτσι θάρρος, πυγμή και να κάνουμε ένα βήμα πιο μπροστά από όλους αυτούς.
2: Δώρα Ιωάννου.
0: Δώρα Ιωάννου, λοιπόν, Δώρα Focus. Χαιρετισμούς πάρα πολλούς την επόμενη Κυριακή. Ναι, θα έχουμε γιορτή γιατί θα είμαστε ζωντανά εκεί στο στούντιο όπου θα μας παρακολουθείτε και μέσω του Facebook. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα.
9: από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος στα FM εδώ και λίγο καιρό, μαζί σε αυτή την εκπομπή και φιλοξενούμενος και σήμερα για άλλη μια φορά σταθερό μέλος εκπομπής αυτής, ο συνάδελφος, αγαπητός φίλος Ιωάννης Θωμαΐδης.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Τι ωραία να μπαίνω εδώ πέρα στο στούντιο. Νιώθω θωρακισμένος από την ηλιακή ακτινοβολία που χτυπάει όλα τα κτίρια.
0: Ευτυχώς έρχεσαι και μας λες και μια καλή κουβέντα.
1: Μα τι να πω, εδώ πέρα λάμπει όλο το περιβάλλον και πρέπει να το επιβραβεύω κάθε φορά.
0: Μπράβο. Ευχαριστούμε. Πώς είναι η υγεία σου?
1: Υγεία μου, παιδιά, στους συνδιαβητικούς έχω να αναφέρω ότι έχω παροδικό ζήτημα αισθητήρα. Δεν έχω δηλαδή αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω και στην προηγούμενη εκπομπή
1: κάτι συμβαίνει, πρέπει να το καταγγείλω αυτό. Δεν ξέρω τώρα πόσο έχω.
0: Okay.
1: Αλλά εντάξει, είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Αν με δεις να πέφτω κάτω.
0: Το έχουμε πει αυτό.
1: Δώσε μου λίγα σαχαρωτά που έχω στην τσάντα μου.
0: Εντάξει. Ωραία. Υπό έλεγχο.
1: Ετοίμασε μου μια σοκολάτα.
0: Όλα είναι υπό έλεγχο εδώ στο στούντιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσουμε έτσι. Πάμε στα θέματά μας, πολλά διάφορα. Ας πάμε λίγο από το δικαστικό, έτσι, δικαστική ενημέρωση.
1: Δικαστική επικαιρότητα.
0: Δικαστική,
1: ναι,
0: επικαιρότητα. Αυτό το διάστημα που πέρασε και αυτό που έχετε, υπάρχουν πολλές και ολοήμερες και δύο ώρες αποχές δικαστικών υπαλλήλων και στην Αθήνα, την Αττική και σε όλη την Ελλάδα, ενώ το Μάιο βλέπετε και πανελλαδική απεργία των δικαστικών υπαλλήλων. Ας δούμε λοιπόν λίγο τι ζητάνε και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί καθόλου δεν ακούγεται και τόσο η διαμαρτυρία στη δικαιοσύνη γενικότερα όσο αλλού. Λοιπόν, έχουμε αυξανόμενες κινητοποιήσεις λοιπόν, και τα αιτήματά τους είναι οι ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, η λήψη οστικών μέτρων, η προστασία υγείας και ζωής. Εδώ μην ξεχνάμε ότι και τα περιστατικά που συμβαίνουν συνεχώς στα δικαστήρια και θέτουν σε κίνδυνα την υγεία και την ασφάλεια των διεχομένων αλλά και των υπαλλήλων. Είδες τι έγινε τις βάλες? Το περιστατικό των πυροβολισμών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, συνάδελφε.
1: Γίνεται χαμός.
0: Αποτύχει από ανθρώπους.
1: Καταρχήν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε πάθος με τη δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη η οποία αργεί συστηματικά. Αυτοί εδώ οι δίωροι, η αποχή, ναι, μεν έχουν τα δικαιώματά τους οι άνθρωποι. Αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι μας βοηθάνε καθημερινά. Αλλά μήπως φρενάρει την πορεία της δικαιοσύνης? Μήπως δημιουργεί. Μήπως την κολυσιεργεί παραπάνω?
0: Υπάρχουν και φυσικά και αιτήματα που έχουν να κάνουν με το σύνολο του κλάδου, με τις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές και πολλά άλλα ζητήματα, και ζητούν να γίνει συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τα θέματα που τους αφορούν. Είναι ο τρόπος διαμαρτυρίας που έχουν οι δικαστικοί υπάλληλοι, και εμείς οι δικηγόροι προσπαθήσαμε να διαμαρτυρηθούμε με αποχές, οι οποίες δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.
1: Κανένα αποτέλεσμα, απολύτως. Το μόνο αποτέλεσμα είχαν να αργήσουμε και εμείς πάλι την διαδικασία της δικαιοσύνης. Θα προτιμούσα ως δικηγόροι να κάναμε διαδικασίες, προσφυγές, αγωγές, εναντίον του οποιοδήποτε που είναι υπεύθυνος για αυτό το πρόβλημα που έχουμε, ας πούμε, την κάθε φορά.
0: Και η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγόρων, εντωμεταξύ των Δικηγορικών Συλλόγων, έχει βγάλει ανακοίνωση που τονίζει ότι είναι αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας και τη διερεύνηση των συνθήκων με τις οποίες τελέστηκε η ένοπλη επίθεση και την απόδοση ευθυνών. Για όσους δεν το είδανε, που είναι ένα περιστατικό που φυσικά απασχόλησε και τις ειδήσεις. Είχαμε μια ένοπλη επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο χώρο του πρώην Ενωδικείου Αθηνών. Είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμό δικαστικών υπαλλήλων και συγκεκριμένα ερωτήματα ως προς το πώς κατάφερε ο άνθρωπος αυτός να είναι μια στον εύκα και να πυροβολεί κάποιον άλλον και μετά στα δικαστήρια και να πυροβολεί άλλους και να φεύγει στην Πάτρα και εκεί να συλλαμβάνεται εν τέλει. Και σχετικά με αυτό τίθεται θέματα.
1: Μα νιώθει κάποιος ασφαλής? Νιώθει κάποιος ασφαλής? Μπήκε ο άνθρωπος μέσα στο ΕΦΚΑ, αλλά και όπου πήγαινε έβγαζε, το εξωτερήκευε με μία σφαίρα. Ήταν ιδιαίτερα επιθετικός και από ό,τι μαθαίνω συγκεκριμένως από δημοσιεύματα, είχε και κάποιες συντάξεις από το εξωτερικό. Νιώθει κάποιος ασφαλής? Δηλαδή, αν δεις κάποιον περίεργο έξω με ένα πιστόλι, θα το καταγγείλεις? Θα πας να... Εγώ δεν συμβουλεύω κανένα να πλησιάσει έναν άνθρωπο έτσι με ένα πιστόλι. πρέπει κατευθείαν να πάμε και να το καταγγείλουμε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές και στην αστυνομία.
0: Εντάξει, από τη μία προφανώς δεν γίνεται στο κέντρο της Αθήνας να συμβαίνουν τα πράγματα.
1: Μα μπήκε με το, σοτ, ναι. Μπήκε με το μακρύκανο αυτό μέσα σε ταξί και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Ναι, εδώ όμως ο πολίτης θα κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν πρέπει να... Δηλαδή μιλάμε για ένα κτίριο τώρα στην Ευελπίδων, και όχι στην Ευελπίδων, Λουκάιος για το συγκεκριμένο, που είναι ο Άιος Πάγος, είναι η Γαδά. Έχει αστυνομική παρουσία.
1: Πώς μπαίνεις εκεί πέρα, λοιπόν, πώς μπαίνεις εκεί πέρα,
0: δεν φτάσαμε εκεί πέρα.
1: Δεν περνάς από έναν έλεγχο κάθε φορά που. Πόσες φορές έχουμε πάει στα δικαστήρια,
0: ναι.
1: Περνάς από έναν έλεγχο. Αυτός ο έλεγχος είναι αρκετός. Από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο δεν είναι αρκετός. Τζάμπα καθόμαστε ο ένας πίσω από τον άλλον. Πώς δεν λειτουργούν και τα μηχανήματα, από ό,τι φαίνεται τώρα εδώ πέρα. Δεν πρέπει να τα ελέγξουμε και αυτά. Σίγουρα από ευρωπαϊκά κονδύλια θα είναι και αυτά τα μηχανήματα. Με σταματάει εμένα κάθε φορά που έχω τη ζώνη μου. Και ο άλλος πέρασε ολόκληρο πιστόλι μέσα στα δικαστήρια. Δηλαδή, ποιος νιώθει ασφάλεια εκεί πέρα μέσα, που είναι το άνδρο της ασφάλειας γεμάτο με αστυνομικούς.
0: Και άλλα περιστατικά γίνανε πιστόλια μέσα στα δικαστήρια πρόσφατα.
1: Και με χειροβομβίδα.
0: Και με ερωτήματα.
1: Ναι. Θα πρέπει, μάμα εδώ, θα πρέπει λίγο να ενεργοποιηθούν περισσότερο οι αρχές. Οι τρόποι. Του ελέγχου να πω. Είμαστε στο 2026, πλέον υπάρχουν ειδικά μηχανήματα τα οποία από μακριά σου λένε αν οπλοφορείς, αν έχεις κάτι μεταλλικό επάνω σου, αν είσαι επικίνδυνος, αν μπορείς να περάσεις ή όχι. Τώρα δεν ξέρω τον τρόπο που έβαλε το όπλο, αυτό το πιστόλι μέσα στο ΕΦΚΑ και στα δικαστήρια, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι ένα μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο. Θα έπρεπε κάποιος να το σταματήσει και να του πει ή να καταγγείλει το περιστατικό αυτό.
0: Καλά, προφανώς. Γι' αυτό και ζητάμε ενημέρωση. Από την άλλη, στο πλαίσιο των προσωπικών δεδομένων, υπάρχει και μια συζήτηση για τη χρήση των τεχνολογιών για τον υπολογισμό των προστήμων και τελών. Υπάρχει και μια αρχή, μια απόφαση αρχής προστήρισης δεδομένων που κάνει λόγο και για τη δυνατότητα αεροφωτογραφιών από drone για να υπολογίζουν τα δημοτικά τέλη. Δηλαδή θα μας πυροβολούν μέσα στη μέση του δρόμου, αλλά με τον drone θα καταλαβαίνουν αμέσως την παράβασή μας.
1: Μα καλά, ωραίο αυτός ο υπολογισμός. Δηλαδή είναι υπολογισμός προς τα κάτω, άντε θα πει το πρόστιμο είναι 350 ευρώ, επειδή το κάνει το ρομπότ θα είναι 300.
0: Στην ουσία θα κάνουν χαρτογραφικές ενέργειες για να διαπιστώσουν τα τέλη από...
1: Αν έχετε πληρώσει τέλη,
0: Όχι, τα δημοτικά τέλη, δηλαδή μιλάμε τώρα για όμπρια ύδατα και για λοιπές δραστηριότητες.
1: Μακάρι να το δούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Να δούμε τα σέρβις μετά από τα drone, ποιος θα αγοράσει αυτά τα drone, ποιος θα τα φέρει. Πιστεύω το κάθε drone θα έχει και 20-15.000 ευρώ αν είναι κονδύλο το οποίο θα το πληρώσει το κράτος, έτσι.
0: Το ενδιαφέρον είναι επίσης κατά πόσο σε επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ανεκτό να στο μέλλον να βλέπουμε drone ή άλλα τέτοια μέσα να καταγράφουν παραβάσεις οποιαδήποτε μορφής, είτε τροχέας είναι, είτε του Δήμου.
1: Άμα δεις ένα drone το οποίο βλέπει την προσωπική σου, την οικογενειακή σου σφαίρα προστασίας, στο διαμέρισμά σου, έχεις δικαίωμα να πάρεις ένα δίχτυ και να το πετάξεις και να το, και να το ρίξεις κάτω. Έχεις δικαίωμα, σε ρωτάω.
0: Είναι... Μα πού να ξέρω εγώ τον drone είναι του Δήμου, πώς θα καταλάβω.
1: Μα πώς θα προστατεύσεις.
0: Νομίζω ότι είναι ο γείτονας που έβαλε τον drone να με κοιτάει.
1: Ακριβώς αυτό. Καταρχήν δεν ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω, ποιος είναι ο χειριστής, ποιος κάνει τον έλεγχο και τι στοιχεία τραβάει από την οικογενειακή μας σφαίρα προστασίας.
0: Σχετικά γενικότερα με τη βιντεοσκόπηση και στο παρελθόν έχει απασχολήσει την αρχή προστασίας δεδομένων και επικρατεί η άποψη ως εξής, ότι προφανώς είναι παράνομο να σε βιντεοσκοπεί οποιοδήποτε. Αυτό έχει κάποιες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, είμαστε σε μια εκδήλωση, σε μια συναυλία. Εκεί βγάζουν φωτογραφίες λοιπόν όλοι, σηκώνονται drone που παίρνουν το χώρο και εσένα και ποιον είσαι κτλ. Εδώ δεν τίθεται θέμα προστασίας προσωπικών δεδομένων, γιατί είναι μια εκδήλωση δημόσια που παρίστασε κτλ. Αρκεί να μην επικεντρώνεται σε εσένα. Δηλαδή, αν πας σε μια συναυλία, κατάμεστη,
1: ναι.
0: Και μέσα στις φωτογραφίες που βγουν είσαι και εσύ, τότε δεν τίθεται θέμα. Όταν θέλουμε προσοχή με ποιον πάμε συναυλίες, αυτό το είδαμε και άλλωστε και με την υπόθεση.
1: Ωραία, βρίσκεσαι μέσα, ναι. σε ένα δικαστικό μέγαρο.
0: Σε ένα δικαστικό
1: μέγαρο. Όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου. Βρίσκεσαι μέσα σε ένα δικαστικό μέγαρο. Μπορείς ξαφνικά να βγάλεις το κινητό, να βιντεοσκοπήσεις αγγελίες, να βιντεοσκοπήσεις διαδικασίες, να βιντεοσκοπείς δικαστικούς υπαλλήλους, να τους πρόχνεις.
0: Όχι μόνο δεν μπορείς, κανονικά συλλαμβάνεσαι. Δηλαδή, υπήρχαν περιπτώσεις και στη Λάρισα που συλλήφθηκαν πολίτες επειδή πήγανε να βγάλουν βίντεο και φωτογραφίες στη δίκη για τα τέμπη όταν ξεκίνησε. Και συλλήφθηκαν, πέρασαν αυτόφορο και αντιμετώπιζαν βαγιές ποινές. Πολύ βαγιές. Πολίτες. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Φυσικά με τις νόμιμες διαδικασίες, όχι γενικότερα. Κανείς. Άλλο, αν βιντεοσκοποθεί μια δίκη, είναι άλλο θέμα. Θα γίνει νόμιμα. Δεν θα γίνει από εμένα που θα μπω μέσα και θα αρχίσω να τραβάω βίντεο.
1: Εξαρτάται και τι εντολές είχε ο κάθε αστυνομικός εκείνη τη στιγμή. Εγώ βλέπω, έχει τύχει να πετύχω ανθρώπους μέσα στο δικαστικό μέγαρο να φωτογραφίζουν τον εαυτό τους, να είναι περήφανοι ότι πετύχανε μια θετική νίκη, μια ήττα.
0: Γενικότερα πιστεύω ότι οι δίκες δημοσίου ενδιαφέροντος είναι δημόσιες ούτως ή άλλως και πρέπει να βιντεοσκοπούνται, όπως είναι τα τέπη, όπως είναι όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να βιντεοσκοπούνται, να δούμε όλοι τι γίνεται εκεί μέσα.
1: Μακάρι να βιντεοσκοπηθεί.
0: Από εκεί και πέρα, άλλο αυτό, το νόμιμο, το θεσμικό, και άλλο το να τα πω ένα βίντεο που βρίσκομαι τους γύρω μου.
1: Εάν βιντεοσκοπηθεί όμως και το δύο ελληνικός λαός, το πόσο χαμηλό επίπεδο είναι κάποια πράγματα σε μια τέτοια σοβαρή δίκη. Μετά, μήπως φοβούνται ότι θα υπάρξει μια κινητοποίηση από όλους. Μήπως.
0: Τι άλλο να δούμε.
1: Γι' αυτό τα απαγορεύουν τόσο πολύ.
0: Τι περισσότερο να δούμε. Πόσο πιο χαμηλό επίπεδο τώρα.
1: Πολλοί κόσμος δεν έχει πάει στα δικαστήρια να καταλάβει το τι περνάει ο οποιοδήποτε συνάδελφος ή οποιοδήποτε που έχει πρόβλημα.
0: Ούτε καν τα στοιχεία δεν πήγανε σωστά. Πόσο χειρότερο να γίνει.
1: Μιλάμε
0: τι να δούμε άλλο πια.
1: 2,5 χρόνια μετά. Και εμφανίζουν βίντεο.
0: Ναι.
1: Ότι τα έχει ο τάδε πραγματευόμενο, σκριμμένα και. Μα αυτό εδώ, εάν μπει σε ένα κανάλι ή το δούνε παραπάνω άνθρωποι, εγώ πιστεύω θα κινητοποιηθούν, δεν θα το αφήσουν. Είμαστε ένας λαός ο οποίος στρέφεται κατευθείαν στη δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι η μόνη που θεωρούμε, αλλιώς δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις. Μετά είναι η αυτοδικία. Ό,τι άλλο και να κάνεις εκτός από το να καταγγείλεις, να καταγράψεις ένα περιστατικό. Και να το πας στα δικαστήρια είναι αυτοδικία, θεωρείται.
0: Ναι, προφανώς. Πάντως, ας γυρίσουμε στη βιντεοσκόπηση που λέμε ότι εκεί θέλει και λίγο προσοχή. Στο δρόμο, άμα σου βγάζουν βίντεο, συνάδελφε, αντιδράσεις.
1: Εγώ τι να αντιδράσω, θα περπατήσω κανονικά. Είναι και ένας δημόσιος χώρος. Τώρα εξαρτάται και ο λόγος και ο τρόπος που με βγάζουν και
0: είναι
1: βίντεο.
0: Είναι ένας τουρίστας από την Κίνα και βγάζει σένα.
1: Ναι, μπορώ να πάω. Τι θα κάνω εγώ προσωπικά, ως Ιωάννης Τωμαίδης.
0: Ναι.
1: Κύριε τουρίστε, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε από την Κίνα
0: που ήρθατε
1: και φέρατε εδώ πέρα να επενδύσετε στα Airbnb μας και στα ξενοδοχεία. Μισό, κύριε Δημοτική Αστυνομία, κύριε Αστυνομική, ελέγξτε τον, γιατί μας βγάζει βίντεο με ένα περίεργο τρόπο. Πάρτε του το.
0: Κατάσκοπος μου φαίνεται.
1: Διαβατήριο.
0: Κοίτα, αυτόν πιθανότατα, άμα τον πει ότι τον υποπτεύουμε για κατάσκοπο, να τον πάρουν μέσα να βγει μετά από ένα μήνα. Τον άλλους όμως που ναι, κατά την ίδια στιγμή υποθέσεις για κατασκοπία πάνε στο αρχείο. Δεν πάνε στο αρχείο, δεν ανασύρονται.
1: Θα πρέπει να έχουμε και κάποια αποδεικτικά για να πάει η κατασκοπία. Να ας πούμε ότι βρισκόμαστε κοντά σε ένα στρατόπεδο, σε ένα λιμάνι, σε κάποια δικαστική αρχή για να προστατεύσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Αλλιώς μπορεί να ήταν πριν, να το τσεκάρουμε. Αλλά μου φάνηκε περίεργο, μπορούμε να το καταγγείλουμε.
0: Έτσι, εδώ είναι ένα θέμα των προσωπικών δεδομένων. Λοιπόν, πολύ απλά βρίσκομαι σε ένα δημόσιο χώρο, βγάζω ένα μνημείο μπροστά μου, περνάνε κάποιο κόσμο εκείνη την ώρα. Είναι προσωπικό δεδομένο ότι του βγάζω. Απ' την άλλη, είναι μέσα στο δρόμο, σε δημόσιο δρόμο μπροστά από ένα μνημείο. Οπότε εδώ είναι ένα θέμα. Το θέμα είναι βασικά να μην γίνεται σκόπιμα, να μην παρακολουθώ κάποιον και το βγάζω βίντεο. Απλά τυχαίνει να βρίσκεται σε ένα δημόσιο χώρο κάποιο. Οπότε είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Και δεν είναι ποινικό αδίκημα, θα χρειαστεί να κινηθούν άλλες διαδικασίες.
1: Ή θα μπορούσε να είναι κάποιος YouTuber ο οποίος χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά που βγάζει από το δρόμο με σκοπό να βγάλει χρήματα και να αποζημιωθεί από το YouTube.
0: Σε ρωτάνε στον δρόμο πράγματα.
1: Ναι, 1,200. Εκεί πέρα. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Ξαφνικά σταματά στον δρόμο, σου ανεβάζουν.
0: Και αυτή σου κάνει μια δύσκολη ερώτηση. Δεν το ξέρεις.
1: Δεν είναι να είναι μόνο δύσκολη ή εύκολη. Μπορεί να έχει και περιεχόμενο ακατάλληλο.
0: Ακατάλληλο.
1: Και να εμφανιστείς ξαφνικά να δείξεις αυτή την ερώτηση. Ναι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο.
0: Και επίσης να δούνε κάποιον ότι είσαι κάπου που δεν θέλεις να δουν ότι είσαι.
1: Γι' αυτό και δεν πας σε τέτοια
0: στον δρόμο στην Αθήνα να βρεθεί σε live ενώ εσύ υποτίθεται ότι είσαι στην Πάτρα.
1: Συμβαίνουν και όλα. Μα απαγορεύεται να δείχνουν τους πίσω περαστικούς ή τους
0: θεωρητικά,
1: πρακτικά.
0: Πρέπει
1: να είναι θολό.
0: Γενικά όλη η ζωή μας έχει γίνει δημόσια λίγο πολύ. Όλα.
1: Εντάξει, έχουν γίνει δημόσια και πρέπει να τα προστατεύσουμε.
0: Για προστατεύσουμε. Πας για ποτό. Αυτό πιο παλιά γινόταν περισσότερο, το λιγότερο, για καφέ. Σε ένα καινούριο καφέ άνοιξε, πάω να πιω ένα καφέ. Και ξαφνικά είναι φωτογράφος, περνάει από τραπέζι σε τραπέζι και σας βγάζει έναν έναν. Με ποιον είστε, τι κάνετε, πώς τα λέτε, αν είστε κοντά, αν είστε μακριά και τα ανεβάζει στα social.
1: Μα καλά. Θα το ζητήσουμε ευγενικά. Είναι φωτογράφος, τώρα τον έχει προσλάβει κάποιος, δεν ξέρουμε και τι. Να μην ανεβεί αυτό. Ευγενικά, φαντάζομαι, θα το πούμε την πρώτη φορά.
0: Δεις.
1: Εάν το δούμε, κατευθείαν screenshot. Πηγαίνουμε στο φωτογράφο ή στον οποιονδήποτε ο οποίος έχει ανεβάσει τη φωτογραφία μας χωρίς να έχει ένομο συμφέρον. Του κάνουμε αγωγή να αποζημιωθούμε για την ηθική βλάβη. Και... ποιος ξέρει τι διαφυγόντα κέρδη θα είχα εγώ μετά από αυτή τη φωτογραφία που με έβγαλε.
0: Σε μια απόρριτη σύσκεψη με πελάτη, μου πει ένα καφέ, την έκανε. Ναι.
1: Θα βρούμε τι λόγο θα προσθέσουμε από πίσω. Γι' αυτό και να μην φοβούνται οι ακροατές, κατευθείαν να επικοινωνήσουν με τον αγαπημένο τους δικηγόρο.
0: Δεν υπάρχει ιδιωτικότητα, πιστεύω.
1: Εννοείται ότι δεν υπάρχει ιδιωτικότητα, αλλά αν έχουμε διαφυγόντα κέρδη από κάποια παράνομη φωτογράφηση στην οποία δεν συνενέσαμε, μπορούμε να διεκδικήσουμε
0: αναλόγως
1: την αποζημίωσή μας. Αναλόγως.
0: Αναλόγως.
1: Θα πρέπει να τα αποδείξει. Πάθαμε σοβαρή ζημία.
0: Τι ζημία πάθαμε.
1: Θα του στείλουμε και ένα εξώδικο κιόλας να το αναφέρουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει 15 μέρες να την κατεβάσει.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και μετά βλέπουμε πώς θα κινηθούμε.
0: Προσοχή.
1: Προσοχή απλά από τη στιγμή που υπάρχουν drone θα πρέπει και εμείς να πάρουμε. Δεν θα πρέπει κάπως αυτά
0: προστασία.
1: Τα βλέπω κάποια βίντεο τα οποία είναι κάποιες συσκευές οι οποίες τα στρέφεις προς τα drone και τα κινητοποιούν ή τα βάζουν και
0: μάλιστα
1: παρκάρουν κάτω. Και αυτό πολύ καλό είναι ένα δίχτυ. Θα πάτε στον τοπικό ψαρά σας, θα πάρετε ένα δίχτυ
0: και θα τα πιάνουμε.
1: Μα τι να κάνουμε, αφού βιντεοσκοπούμε σαν το διαμέρισμά μου.
0: Εν τω μεταξύ είναι όλο το σύστημα τόσο διάταγμα. Μόνο από τα κινητά μας που έχουμε και μιλάμε, είδαμε τι γίνεται με τις υποκλοπές. Γιατί να παρακολουθήσουν τον κάθε έναν από εμάς, προφανώς δεν ενδιαφέρει κανέναν ιδιαίτερα να παρακολουθεί όλους τους Έλληνες. Αλλά άμα κάποιος θέλει να παρακολουθήσει κάποιον άλλον, και αυτός ο κάποιος έχει την εξουσία να το κάνει, θα το κάνει.
1: Δεν επιτρέπεται να. Παρακολουθούμε και
0: καλά.
1: Ούτε γίνεται.
0: Είδαμε
1: ούτε
0: τι γίνεται.
1: Αν έχουμε κάποιες. Ναι.
0: Τις υποκλοπές παρακολουθούνταν ανώτατα κυβερνητικά. Στην υπουργή παρακολουθούνταν. Και δεν μάθαμε ποιος παρακολουθούσε.
1: Και για τον
0: βουλευτές, πολιτικοί βουλευτές.
1: Και τη γνώση
0: τίποτα
1: αυτή που πήρε.
0: Δεν μάθαμε τίποτα.
1: Πώς τη χρησιμοποίησε.
0: Και τι συζητάμε τώρα.
1: Και δεν τους νοιάζει. Λέει μηδαμινή σημασία ο.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Ο υπουργός. Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Η νομοθεσία που υπήρχε, άλλαξε λίγο τέλος πάντων για κατασκοπία και για τα λοιπά. Δίνει τη δυνατότητα στην ΕΥΠ και σε αυτό που τη διατάζει να κάνει τα πάντα. Τα πάντα. Απλά παίρνεις δηλαδή και μια απογραφή εισαγγελέα και παρακολουθείς ό,τι χρειάζεται. Και εδώ δεν μάθαμε ακόμα γιατί και πώς ποιο παρακολουθούσε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις άρση απορρίτου.
0: Για σένα και για μένα είναι δύσκολο.
1: Μα πρέπει θέλω όλος να είναι τρομοκράτης. Να το κοινό να απειλείται η ζωή ενός αρκετών ανθρώπων για να ζητήσεις άρση το απορρίτου. Προσπάθησα να το κάνω εγώ.
0: Ο πολίτης, ναι. Ο πολίτης, υπάρχει ένας νόμος για να διευκρινίσουμε που λέει τι πρέπει να γίνει για άρση απορρίτου. Από πολίτη. Είναι πάρα πολύ αστείος. Πολύ δύσκολος. Προϋποθέτει, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και υπόνοια ότι θα σε σκοτώσει ο άλλος και τέτοια πράγματα. Και απειλές. Όχι απλά θέλω να το απόρριτο για να δω τι υποτάδε. Και να απευθύνεται και σε σένα, προφανώς. Μιλάμε για κάτι άλλο τώρα. Μιλάμε για μια κυβέρνηση να παρακολουθεί όποιον θέλει. Και μια υπηρεσία από πίσω επίσης να μπορεί να την υπακούσει.
1: Που δεν τους ενδιαφέρει και καθόλου.
0: Η δουλειά τους είναι.
1: Δεν τους ενδιαφέρει πλέον και καθόλου.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα θεσμικό θέμα. Από εκεί πέρα παρακολουθήσεις γίνονται και από υπηρεσίες όπως η εφορία, από εκεί είναι άλλο θέμα. Εκεί διατάσσεται έρευνα και γίνονται παρακολουθήσεις. Ή διατάσσεται έρευνα για κακουργήματα, δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε εγκληματική οργάνωση, πολύ συχνά το βλέπουμε στις δικογραφίες. Δίνει η εισαγγελία εντολή και η αστυνομία έχει παρακολουθεί τηλέφωνα. Άλλο είναι αυτό. Για να δουν εγκληματικές ενέργειες. Απόλυτα νόμιμο και μετά προκύπτει η δικογραφία και πολύ συχνά δικογραφίες δένονται και μόνο με τα τηλέφωνα. Με τις συνομιλίες. Το έχουμε δει πολύ συχνά να συμβαίνει.
1: Έτσι ακριβώς. Έγινε ένα τρομερό περιστατικό. Έγινε μια δοσοληψία, μια αγοροπολισία η οποία είναι παράνομη και έκανες το λάθος ή εμπλέκεσαι και συνομίλησες με τον άνθρωπο ο οποίος είχε κάνει αυτή την παρανομία. Ενδεχομένως να βρίσκεις και εσύ σε μια δικογραφία.
0: Ναι. Και αν είναι παράνομη, οκ, να είσαι. Αν δεν είναι.
1: Είναι, δεν είναι παράνομη. Θα σε πάνε κανονικά, θα σου ασκήσουν την κατηγορία σου ανάλογα με το τι υποπτεύονται ότι έχεις κάνει. Θα πας στα δικαστής και αν μπορείς θα δοθείς.
0: Ναι, και τα στοιχεία πολλές φορές δικογραφίες δεν είναι όπως στις ταινίες που βλέπουμε, που είναι αναδιάσυστα. Δηλαδή σχηματίζονται δικογραφίες και με πολύ λιγότερα.
1: Πολύ
0: και με εντοπισμό ότι το κινητό ήταν εγώ στο τάδε μέρος της ληστείας εκείνη τη στιγμή, φτάνει. Δεν χρειάζονται πολλά πολλά.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι. Τι σημαίνει εκεί πέρα, ο κύριος εισαγγελέας ή οποιοδήποτε δεν θέλει να αφήσει τη δικογραφία χωρίς τους
0: ενόχους.
1: Χωρίς τους ενόχους.
0: Το θέμα να βρίσκουμε την αλήθεια. Αλλά την ίδια στιγμή που κινούμαστε έτσι σε γενικές γραμμές, δηλαδή βλέπουμε τι έγινε, έχουμε στοιχεία. Πάμε τον άλλο ακροατήριο να δούμε τι γίνεται. Για τον πολίτη, θα πρέπει με τον ίδιο τρόπο να λειτουργεί για τους πολιτικούς. Υπάρχει υπόνοια. Πάμε στα δικαστήρια να δούμε τι γίνεται. Πάμε να διερευνήσουμε τι γίνεται. Και δυστυχώς εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
1: Τι υπόνοια είναι, τι άνθρωποι είναι και αυτοί. Πώς τους έχουμε επιτρέψει να κυβερνούν. Εδώ μιλάμε για τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα, το οποίο χρωστάει τόσες πολλές χιλιάδες ευρώ.
0: Εκατομμύρια, τι
1: γιατί χιλιάδες. Χιλιάδες είπαμε, συγχωρείτε. Ακροατές, μιλάμε για εκατομμύρια τα οποία ανά χρόνο διπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται.
0: Αφού το βγάλανε και δεν κάνουν εκεί τον εξωδικαστικό και την πτώχευση και τα λοιπά και το διαφημίζουν, γιατί δεν μπαίνουν στο εξωδικαστικό.
1: Γιατί τους μεταχειρίζονται οι τράπεζες. Τους έχουν δεμένους.
0: Πήγανε σε φαν στα δάνεια αυτά ή μείνανε στα χέρια των τραπεζών. Και αν μείνανε, γιατί μείνανε.
1: Ακριβώς. Είναι στα χέρια των ελληνικών τραπεζών όλα αυτά τα δάνεια. Και πληρώνονται κάθε φορά, κάθε μήνα από εμάς. Και διπλασιάζονται.
0: Θα πληρώνονται όσο βγαίνουν κυβέρνηση, όλα καλά. Κάποια στιγμή, άμα σταματήσει να είναι κυβέρνηση ή χάσει το ποσοστό του το κόμμα, απλά δεν τα πληρώσει κανείς. Ή τα πληρώσουμε πάλι εμείς με κάποιο τρόπο, πιστεύω.
1: Μόνο εμείς τα πληρώνουμε. Μόνο εμείς. Οι ασταμάτητοι φορολογούμενοι Έλληνες πολίτες.
0: Δεν κουραζόμαστε. Έχω μια είδηση αποκλειστικά για σένα, συνάδελφε. Και θέλω τη γνώμη σου. Παράταση ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομώ. Καταληκτική ημερομηνία 30 Ιουνίου 2026. Είναι απόλυτα την είδηση. Παρατάσεις για την ολοκλήρωση των εξής προγραμμάτων εξοικονομώ δόθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Άλλο ταμείο.
1: Ναι, συνέχισε.
0: Εξοικονομώ 2021. Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωση προγράμματος 30 έκτου του 26. Το 23 το εξοικονομώ πάλι. Εξοικονομώ να κινήσω για νέους επίσης. Όλα τα
1: είναι
0: βασικά.
1: Δυνατόν.
0: Και εξοικονομώ 2025.
1: Διάβασε τώρα μόλις το 21 και να λήξει τώρα 6 χρόνια μετά. Ποιος κάνει ανακαίνιση 6 χρόνια.
0: Το Υπουργείο έχει βγάλει και. Περίμενε, λέει, τα λέει καλά. Λέει με τις παρατάσεις, λέει αυτές, και ασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των πόρων και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αχ.
1: Ποιος κάνει ανακαίνιση από το εξοικονομώ, από το 21 ή από το 22 ή το οποιοδήποτε πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Και θα κάνει να το τελειώσει 6-5 χρόνια. Και τώρα ξαφνικά σου βγάζει αυτό εδώ πέρα που διάβασε. Ότι λύγει το εξοικονομώ σε 1,5 μήνα. Σε 1,5-2 μήνες. Πότε ήταν.
0: Θα χαθούν κονδύλια πολλά πάλι. Θα χάσουμε πολλά λεφτά.
1: Πληρώθηκε κανείς από αυτό εδώ το πράγμα. Και εγώ που το έκανα δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα σου κάνει τη δουλειά. Θα σου βάλει το air condition σου, θα σου κάνει τη θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, κουφώματα και δεν θα θέλει να πληρωθεί εκείνη τη στιγμή ή θα πληρωθεί μετά από 5 χρόνια. Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος το κάνει? Εδώ μιλάμε για μια φορολογική τρύπα.
0: Ναι.
1: Ποια εταιρεία μπορεί να χρηματοδοτεί?
0: Πότε έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα?
1: Το 22.
0: 22. Είσαι τώρα μέσα 20... αυτά, γιατί βλέπω 21-23.
1: Ναι, είναι μόλις το είπες. Θα λήξει τώρα.
0: Το 22 δεν το έχει μέσα.
1: Θα λήξει.
0: Πώς είναι το 21-23.
1: Εγώ έκανα το εξοικονομώ των νέων. Μου είπαν να βάλω καυστήρα, μου είπαν να βάλω φυσικό αερίο και τέτοια και τώρα όλα αυτά που έχω βάλει τα έχουν απορρίψει. Γιατί έχουν λένε απορρίψει. Ο καυστήρας φυσικό αερίου, ναι, δεν. Έκανα λάθος που τον έβαλα εκείνη την περίοδο. Διότι έπρεπε να βάλω. Αν και ήταν κλικαρισμένο ότι θα τον βάλω αυτόν από πριν, μου είπαν ότι θα πρέπει να βάλω μόνο τον. Πώς το λέγεται,
0: ναι.
1: Εσωτερικής με τον ηλεκτρισμό που είναι.
0: Αντλία. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Αντλία θερμότητας. Όχι, είναι πολύ σοβαρό γιατί 3.000 ευρώ είχε αυτό το οποίο έβαλα. Και δεν θα τα πάρω ποτέ. Όχι μόνο εγώ. Και πάρα πολλοί ακροατές.
0: Είναι ένα θέμα το αυτό. Και περνάνε χρόνια, δεν ολοκληρώνουν τα προγράμματα, χάνονται κονδύλια. Τα κονδύλια είναι εύκολο να δοθούν μόνο εκεί που υπάρχουν μεγάλα έργα και λίγοι πλειοδότες. Στα υπόλοιπα είναι δύσκολο και θα χαθούν πολλά χρήματα για την Ελλάδα για άλλη μια φορά με την ανικανότητα αυτή. Πάντως εδώ πρέπει να κάνεις το ίδιο, γιατί θυμάμαι είχα κάποια στιγμή που είχαμε συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα, πήραμε κάτι ακουστικά και μου είχαν δώσει να βάλω ένα αυτοκόλλητο ίσα με τα ακουστικά που θα έπαιρνα κάποια στιγμή.
1: Αυτό ήταν και εμένα από εκεί πέρα.
0: Και να βγάλω φωτογραφίες.
1: Από εκεί πέρα πρέπει να την πηγαστούμε.
0: Και αφού έβαλα, τύλιξα τα ακουστικά με αυτό το
1: μαθητική πράγμα. Στην το λέει και φωτογραφία, να το φοράς. Να το φοράς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Μου τα πέριψαν τελικά. Λένε δεν τα χρειάζεται τα ακουστικά. Δικηγόρος με το μεταξύ, θα πάρετε κάτι άλλο. Και λέω καλά, τι να άλλο να πάρω, δηλαδή σαν τι να πάρω.
1: Γιατί μας δώσανε επιδότηση όσοι ακούνε τους δικηγόρους μία φορά στη ζωή μας, έτσι. Έχει ξαναπάρει ποτέ. Να πάρουμε ένα λάπτοπ τότε 1.200 ευρώ.
0: Να το κρατήσω, λέει, κάποια χρόνια. Πού είναι το ακουστικό να κρατήσω.
1: Θέλει πέντε χρόνια. Ναι.
0: Με αυτό θα... πώς θα χάνω, εσύ. Τα χάνω. Να κάνουμε. Και θα με πούνε μετά φέτα πίσω. Άστε τώρα, δεν θέλω τίποτα, είπα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπαιρναν τόσο δύσκολο για τους πολίτες και τόσο εύκολο για άλλους. Και ένα θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να το διερευνούμε και εμείς και γενικότερα περισσότερο, πού δόθηκαν τα χρήματα, σε ποιον, ποια προγράμματα προχώρησαν, ποια όχι. Και τώρα που θα βγουν τα αποτελέσματα και θα δούμε πόσους πόρους απορροφήσαμε και πόσους όχι.

0: ολόκληρη γραφειοκρατία.
1: Το ξέρεις ότι στο εξοικονομώ όταν παίρνεις.
0: Ναι.
1: Λέμε ότι παίρνεις 1000 ευρώ ένα air condition. Τα 1000 ευρώ σου τα καλύπτει και μετά σου ζητάει να πληρώσεις το ΦΠΑ. Δηλαδή σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το ΦΠΑ δεν είναι κάτι το οποίο το γλιτώνεις. Πρέπει να το ξαναπληρώσεις.
0: Το πληρώνεις, ναι. Το ΦΠΑ είναι ΦΠΑ. Απλά έχει και κάποιες δυνατότητες.
1: Ναι, αλλά το παίρνω εγώ αυτό το αγαθό για να βελτιώσω το ακίνητό μου. Δεν το παίρνω για να το πουλήσω. Είναι ευρωπαϊκό
0: το κονδύλι. Το παίρνεις για ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Το ΦΠΑ όμως το πληρώνω εδώ στην Ελλάδα.
0: Πώς θα το πληρώσω ΦΠΑ. Το ΦΠΑ δεν είναι. ΦΠΑ είναι. Είμαστε εισπράκτορες, πως ήταν παλιά αυτοί που πήγαιναν και έλεγαν φέρε το φόρο να τον πάω στον Σουλτάνο. Έτσι είμαστε.
1: Δεν θα έπρεπε
0: όλοι οι επιχειρήσεις και επιχειρηματίες και έμποροι και ιδίως οι υπηρεσίες. Γιατί τις υπηρεσίες δεν έχουμε προστιθέμενη αξία. Δεν αγοράζω κάτι το πουλήσω. Ότι κάνω, συλλέγω φόρους. Έχεις σε μένα, λέω ότι 24% από ό,τι μου δώσεις θα το πάρω από σένα και θα το δώσω εκεί. Μόνιμα. Επιμονή μου βάσω όλη μέρα.
1: Στα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να υπάρχει αυτό το ΦΠΑ.
0: Προφανώς και δεν υπάρχει.
1: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Τι να πω. Μπορεί και μόνο εδώ να συμβαίνει αυτό.
0: Τέλος πάντων. Έχουμε πολλά, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να δούμε κάτι σύντομο από αυτά που έχουμε.
1: Κάτι σύντομο. Έχουμε εποπτεία ανηλίκου. Προσέχετε τα παιδιά σας. Μην τυχόν και τα αφήνετε μακριά σας.
0: Θα σχολιάσουμε λίγο αυτό. Μας πετάνε πράγματα στο κεφάλι.
1: Περνάτε κάτω από το πεζοδρόμιο και σας έρχεται ένα μπιμπερό ή κάποιο παιχνίδι, κάποια φιγούρα του Axioman κάτι σε παιχνίδι.
0: Τι πρέπει να κάνουμε.
1: Κατευθείαν πρέπει να καταγγείλουμε το περιστατικό. Τι άλλο να κάνουμε. Καταγγείλουμε, πάρει τη δημοτική αστυνομία, μας πετάνε πράγματα.
0: Ναι.
1: Και να έρθει να κάνει αυτό που έκανε. Μπήκε η αστυνομία πριν λίγο καιρό μέσα σε ένα κίνητο όπου η μητέρα άφησε το παιδάκι της λέγοντας ότι θα μπορούσε, ότι αμέσως αφού έφυγε θα ερχόταν ένας κύριος να το προσέξει και αυτό βγήκε το καημένο μόνο του στο μπαλκόνι και άρχισε να πετάει πράγματα.
0: Ναι.
1: Αμέσως ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή της για πλημελία
0: για να διερευνηθεί τι έγινε. Ναι, γιατί είναι παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
1: Μην το αφήνετε αυτό το παιδάκι σας μόνο, μπορεί να.
0: Προφανώς.
1: Στα ρετυρέ ειδικά.
0: Εδώ το σημαντικό είναι να διερευνηθεί τι γίνεται. Δηλαδή δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες. Μπορεί να πρέπει να διερευνηθεί να δούμε τι γίνεται. Μένει το παιδί συχνά μόνο του. Γιατί η εμφάνιση τη συμπεριφορά. Υπάρχει κάτι που. Κάτι άλλο. Ποιες συνθήκες που μεγαλώνει. Να γίνει έρευνα.
1: Αλλά ανυπομονώ να μάθω.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω η απομάκρυνση με οποιοδήποτε τρόπο από τους γονείς είναι η έσχατη των εσχάτων λύση. Δεν πρέπει να είναι τόσο απλό, έτσι δεν είναι τόσο απλό.
1: Εντάξει, υπάρχουν ποτέ πάρα πολλοί γονείς, τους καταλαβαίνω.
0: Υπάρχουν πολλοί που είναι αμελείς. Αμελείς, ναι.
1: Αμελείς ή μπορεί κάτι να σου συμβεί και να μην μπορείς να πάρεις το μέρος. Κάτι πιο ότι έκτακτο. Θα πρέπει όμως να μεριμνήσουμε για το νεογνώ μας.
0: Ναι.
1: Για το παιδί μου, πρέπει να μεριμνήσει. Δεν πρέπει να
0: φύγει. Δεν μπορεί εδώ να κατέβει και δύο λεπτά να πάει κάτι και να ανέβει.
1: Μπορεί να σου πει η γυναίκα σου τράκαρα με το αμάξι πιο κάτω. Έλα, βοήθησέ με.
0: Δεν μπορώ. Μπορεί όμως να το έχει αφήσει μόνο το όλη μέρα. Δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν μπορεί, ναι. Πρέπει κάποιος να προσέχει το παιδί μας, να του δώσουμε την εποπτεία του για λίγο, να τον εμπιστευτούμε, να έχει και ειδίκευση ένα βρεφονιπιοκόμο ή κάποιο εκπαιδευτικό και να το προσέχει.
0: Κυρίες και κύριοι, είμαι ο καλοκύριος Θωμάς, μαζί μας ο Ιωάννης Θωμαίδης. Σήμερα θα μείνουμε συντονισμένοι και εμείς και εσείς, γιατί θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επιστρέψαμε στο στούντιο. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, δικηγόρος νομικός, και μαζί μου σε αυτή την εκπομπή είναι ο Ιωάννης Θωμαΐδης.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Επιστρέψαμε δυναμικά. Να προσέχουμε τα παιδιά μας, λέγαμε πριν κλείσουμε.
1: Εννοείται να τα προσέχουμε, έχουμε ευθύνη προς αυτά. Άμα πρέπει ξαφνικά να τα αφήσουμε και να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε κάποιον, πρέπει να πάρουμε κάποιον ειδικό να τα προσέχει.
0: Έτσι. Άμα κάποιο παιδί λοιπόν βγει στο μπαλκόνι και πετάει πράγματα, αυτό είναι δική μας ευθύνη. Και αν περνάει κανένα μηχανάκι του στο κεφάλι και πέσει κάτω.
1: Ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη.
0: Ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη.
1: Ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη και με τα προσωπικά μας. Με ό,τι έχουμε στο προσωπικό μας αφημί, μπορεί κάποιος να τα διεκδικήσει. Αν γίνει κάποια ζημιά από το παιδί μας, θα πρέπει

0: εμείς θα το πληρώσουμε αυτό. Οπότε να έχουμε λίγο περισσότερο το νου μας ή να βάλουμε...
1: Μόνο μανιλίκου ισχύει αυτό. Αν είναι γιαγιά που βγαίνει στο μπαλκόνι και την έχω κλειδώσει μέσα.
0: Αν είναι γιαγιά...
1: Και φωνάζει και ουγιάζει.
0: Αν έχει, την έχουμε κλειδώσει τη γιαγιά...
1: Ναι.
0: Να μην την κλειδώσουμε, να τη έχουμε ελεύθερη πρόσβαση, να είναι καθημερινή.
1: Αν υπάρχει άνοια...
0: Αν υπάρχει άνοια και δεν έχουμε κάποια απόφαση, δικαστική συμπαράσταση, τίποτα. Στην... Όχι για χιούμορ, το λέω πάλι, έχουμε ευθύνες.
1: Το έχω δει σε υπόθεση να συμβαίνει αυτό. Μεγάλης ηλικίας κυρία λοιπόν με άνοια στο μπαλκόνι έβγαινε, φώναζε, πετούσε πράγματα και έχω την αστυνομία σχεδόν κάθε μέρα. Έχω τα νικόη, δούλευε, την προσέχω, την κάνω, την κλειδώνω γιατί δεν ξέρω που θα πάει. Τι γίνεται εκεί. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή υποχρέωση. Έχει καταρχήν και προς τους ανήμπορους μεγαλύτερους να τους φροντίζουμε και τους γιατρέφουμε και να τους προσέχουμε. Από εκεί πέρα εδώ δεν είναι και λίγο κοινωνικό θέμα αν μπορεί το κράτος εδώ κάπως να προστατεύσει τους αδύναμους.
0: Έτσι ακριβώς. Το κράτος μας δεν προστατεύει καθόλου τους αδύναμους.
1: Είναι εύκολο για αυτή την κυρία να έχει την περίθαλψη που χρειάζεται. Εδώ δεν είναι για μας.
0: Είναι, είμαστε όλοι εκτεθειμένοι σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Σε ένα τέτοιο κίνδυνο λέμε ότι χτυπάμε, έχουμε ένα πρόβλημα ξαφνικά και μας βεβαιώνεται, μας εμφανίζεται μάλλον στο σώμα μας επάνω κάποια αναπηρία. Μέχρι να βγει η διαδικασία του ποσοστού της αναπηρίας, να έρθει κάποιος να σε προσέξει, να σε βοηθήσει, είσαι απόλυτα εκτεθειμένος και δημιουργείς και πολλές ευθύνες στην κατάσταση αυτή στους αγαπημένους σου κοντινούς συγγενείς.
1: Προσέχουμε την υγεία μας.
0: Προσέχουμε και την υγεία μας. Μπορεί και κάποιοι να το εκμεταλλευτούν αυτό.
1: Ναι.
0: Και να σε πάνε να υπογράψεις να πάρουν κανένα δάνειο.
1: Να υπογράψεις μια γονική παροχή.
0: Μια γονική δωρεά. Παροχή είναι και αυτό, το έχουμε καθημερινά. Ακροατές μας, άμα ακούσετε ένα τέτοιο περιστατικό, επειδή είναι πλέον της καθημερινότητας, αμέσως θα πρέπει να το καταγγείλετε και να έρθετε σε ένα δικηγορικό γραφείο. Τιμή μας ήταν να εμπιστευτείτε κιόλας εμάς να το διαχειριστούμε αυτό, ένα δικηγορικό γραφείο για να μπορέσει να βρει να βρείτε το δίκιο σας. Είναι πολύ δύσκολες υποθέσεις αυτές και πρέπει να υπάρχει ένας ειδικός τρόπος διαχείρισης. Συμβαίνει όμως καθημερινά. Καθημερινά γιατί έτσι, πώς θα το πάρεις το ακίνητο. Θα βρεις τον άλλον στη δυσκολία, θα πας αν θα πληρώσεις και το φόρο τον MVI ή όχι και θα το πάρεις έτσι.
1: Έτσι το κάνεις.
0: Πόσες υποθέσεις έχουμε ρε εσύ τέτοιες και διαχειριζόμαστε. Σου δημιουργεί εντύπωση έτσι.
1: Φοβία.
0: Ο μεγαλύτερος μου φόβος, ένας από τους μεγαλύτερους μου φόβους είναι αυτό. Μην τυχόν και...
1: Χαζέψεις.
0: Δεν θα χαζέψω. Μεγαλώντας ο άνθρωπος αφαιρείται και δεν τον νοιάζουν. Δεν γνωρίζει τη διαδικασία. Μπορεί σε 10-20 χρόνια από τώρα, 30, να μην υπάρχει το κτηματολόγιο, να υπάρχει κάτι άλλο και ένας ο οποίος με φροντίζει.
1: Να πάει το αποτύπωμά σου.
0: Να τα πάρει όλα.
1: Και, πάει
0: ναι,
1: όλα.
0: Και με το αποτύπωμά μου να τα πάρει όλα και να βρεθώ στο δρόμο. Αυτό δεν θα έπρεπε κάποιος να με προστατεύσει, να με θωρακίσει. Και τώρα τι κάνει ο Πρωθυπουργός, άμεσες διαδικασίες σε πώληση ακινήτων στο κτηματολόγιο.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν να μας το κάνει
1: αυτό. Να στα παίρνουμε ένα κουμπί.
0: Με ένα κουμπί, έρχεται το φαντ, πατάει ένα κουμπί,
1: τελείωσε.
0: Είμαι ανήμπορος, έχω πρόβλημα υγείας, είμαι διαβητικός.
1: Τουλάχιστον να τα χάσει με τα θάνατο, να μείνει εδώ να το δει.
0: Και η οικογένειά μου πού θα μείνει, ο αδερφός μου, η αδερφή μου, τα ξαδέρφια μου, τι θα γίνει με αυτούς, αφού όλοι μένουμε σε αυτό το σπίτι χρόνια, δεν μένουμε σε καμιά βίλα με την πισίνα.
1: Αγωγές. Εδώ θα υπάρχει κάλυψη.
0: Όλοι θα πρέπει να ενημερωθούν και να ασκήσουν τα νόμιμά τους δικαιώματα. Μεγαλώνουμε με μια παιδεία στην οποία δεν έχουμε στην καθημερινότητά μας μέσα αυτό το νομικό αίρισμα. Θα πρέπει άμεσα να πάμε σε ένα δικηγόρο. Δηλαδή δεν μπορεί στην Ελλάδα του 2026 να κυκλοφορείς χωρίς μια νομική συμβουλή.
1: Πραγματικά έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα και δυο μη σου πω. Πάμε σε άλλα νέα. Κτηματολόγιο. Λίγο από κτηματολόγιο. Έχουμε έναρξη ανάτηση στους δήμους Θύμνου, Ανογείων, Μυλοποτάμου, Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου. Η προθεσμία είναι 2 μηνών και ξεκίνησε 34 του 26. Αφορά λοιπόν τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε και είτε βρίσκονται στην Κρήτη είτε έχουν ακίνητα εκεί, στις περιοχές αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να δούνε τώρα, επειδή ξεκινάει η προθεσμία διόρθωση στοιχείων.
0: Να δω στην Κρήτη τα χωράφια.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον.
0: Τι θα γίνει εκεί που
1: τα έχουν. Στο Μεγαλοπόταμο θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Κτηματογραφήσει 5 και 6 φορές το ένα πάνω από το άλλο και έχουν πάρει την από μέχρι και δημόσιες εκτάσεις από αεροδρόμιο.
1: Α, ναι, και γι' αυτό. Εγώ πιο πολύ το λέω γιατί σε πολλά μέρη εκεί πέρα. Εντάξει, όπως και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, τα συμβόλαια γινόταν με τα λόγια. Ήταν λόγος τιμής.
0: Πρικό συμβόλαιο.
1: Έδινε στο χέρι και ήξερες αυτό είναι δικό μου, εκείνο είναι δικό σου και δεν το καταπατά κανείς. Γιατί αλλιώς επιβολούσαν.
0: Πολύ ωραία. Και έτσι γλιτώνεις.
1: Μα τι
0: έτσι. Απλό είναι, μα έτσι γλιτώνει φορολογικό αδίκημα αυτό. Ναι. Δεν πληρώνεις έμφυα, δεν πληρώνεις φορές, τίποτα.
1: Το θέμα είναι τώρα από εκεί του προβλήματα, γιατί δεν υπάρχουν τίτλοι για πολλά.
0: Για κίνητα. Να δούμε πώς θα τα δηλώσετε.
1: Πολλά έχουν βγει αγνώστου, άλλα έχουν βγει λάθος, γιατί ένας χαμός. Αυτή η προθεσμία λοιπόν τώρα που ανοίγει είναι 2 μηνών για όσους έχουν έτσι ακίνητα στους Δήμους Εθήνου, Ανογίων, Μελοποτάμου, Γιού Βασιλείου ή είναι από εκεί ή οτιδήποτε για διόρθωση. Η διόρθωση αυτή τώρα χρειάζεται μια καθοδήγηση, μια έγκαιρη καθοδήγηση γιατί είναι για 2 μηνών. Κάποια πράγματα διορθώνονται τώρα, κάποια όχι. Δηλαδή ο άγνωστος θέλει μελέτη, θέλει έρευνα και πιθανότατα θα διορθωθεί μετά μόλις βγουν οριστικοί πίνακες. Με αίτηση αγωγή, αν δεν έχω συμβόλαιο. Αν δεν έχω συμβόλαιο, θέλω αγωγή εκκλησίας και ανάλογα σε ποιον πήγε. Είναι άγνωστος ή είναι στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί είναι στο ελληνικό δημόσιο, αλλάζει το πράγμα.
0: Καλά, μιλάμε εκεί πέρα, θα γίνει η απόλυτη αγωγή. Μία δικαστική διαδικασία, την οποία όμοιά της δεν έχετε ξαναζήσει. Μιλάμε τώρα για ένα θορυκτό, το κράτος, το οποίο έρχεται με ειδικούς, έτσι, με ειδικούς λειτουργούς της δικαιοσύνης, δικηγόρους από την άλλη πλευρά και σου λέει. Το ακίνητο το οποίο το είχες εσύ τόσα χρόνια, το ναι, καλλιεργούσες, ναι. Έμενες εκεί, το πλήρωνες, πλήρωνες τη ΔΕΗ, πλήρωνες την ΕΙΑ, το νερό και ό,τι ακριβώς ο λογαριασμό έχεις, είναι δικό μου. Είναι δικό μου και δεν συμφωνώ να το πάρεις. Το έχω πάρει εγώ.
1: Θέλει λοιπόν διαδικασία μετά, κάποιες πριν, κάποια μετά. Καταρχήν να τελειώσουμε την είδηση. Έχουμε στο νου μας ότι τους επόμενους 2 μήνες σε αυτές τις περιοχές χρειάζεται έλεγχο των κτηματολογικών στοιχείων που δηλώσαμε, έλεγχο της διοκτησίας μας. Από εκεί και πέρα, το ελληνικό δημόσιο, όταν εμφανίζεται στους πίνακες, τα πράγματα λίγο αρχίζουν και δυσκολεύουν και υπάρχει τεράστιο θέμα και με τα γνώστου και με τα δημόσια και με τα κατεχόμενα και με τα δημοτικά. Χαμός γενικά. Λειτουργεί τελευταία και μία πλατφόρμα. Που πάλι θέλει φυσικά συμβουλή, καθοδήγηση, πολύπλοκες διαδικασίες. Εξαγορά διακατεχόμενων ακινήτων του δημοσίου. Και ψηφιακά ξεκίνησαν να γίνονται αιτήσεις. Αφορά ιδιώτες που κατέχουν ακίνητα ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και έχουμε με βάση την αντικειμενική αξία αλλά και εκπτώσεις ανάλογα με τα έτη κατοχής. Προβλέπεται τη δυνατότητα λοιπόν υποβολής έτοιμας εξαγοράς για τα διακατεχόμενα. Θέλει έτσι στοιχεία κινήτου, τίτλους υπηρεσίας αν υπάρχουν, παράβολα, τακτοποίηση και τα λοιπά. Και καθορίζεται ένα τίμημα και χρειάζεται κατοχή του ακινήτου για 30 έτη με τίτλο ή 40 έτη χωρίς τίτλο. Υπάρχει μια διαδικασία εξαγοράς διακατεχόμενων, επαναλαμβάνω. Αυτό αφορά το δημόσιο, δεν αφορά το Δήμο. Δηλαδή στο Δήμο δεν ισχύει αυτό. Εκεί πρέπει να δεις τι γίνεται με το Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω αυτό γιατί σε πολλές περιοχές με το κτηματολόγιο, επαφορμής κτηματολογίου, πάρα πολλά ακίνητα βρέθηκαν ξαφνικά να βρίσκονται στο δημόσιο ή στο Δήμο, ενώ μέναν εκεί οι οικογένειες για πάρα πολλά χρόνια, μια ζωή ολόκληρη, και αυτοί και οι γονείς και οι παππούδες τους.
0: Μη χάνετε χρόνο.
1: Ναι.
0: Όλοι οι ακροατές οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν αυτό το πρόβλημα ή δεν γνωρίζουν ή θέλουν να μάθουν, άμεσα να επικοινωνήσουν. Με ένα δικηγορικό γραφείο, αν θέλετε εμάς εννοείται επιλέξτε εμάς, διότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Εάν τελειώσουν και αυτοί οι 2 μήνες, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο έως, τι να πω, και έχει και περισσότερα έξοδα να κάνεις μια τροποποίηση στο ακίνητό σου.
1: Πολλές φορές απλά ίσως χρειάζεται ένας έλεγχος ότι όλα είναι σωστά.
0: Ένας έλεγχος, μια έρευνα. Έχω αυτό τελικά που έχω, είναι δικό μου, έχει κάνει ένα χρέος. Μην τυχόν πήγε το ΙΚΑ ξαφνικά και μου έκανε καμιά κατάσχεση. Μην τυχόν πήγε κάποιος άλλος κύριος και μου έχει κάνει κάποια κατάσχεση στο ακίνητο που έχω στο βουνό. Όλα αυτά με μια δικηγορική έρευνα κατευθείαν διελευκάνουν. Σου δίνουμε ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι για να έχεις και εσύ το νου σου ελεύθερο.
1: Και πάντα έχουμε στο μυαλό μας ότι θα δοθεί καμία παράταση όπως δόθηκε στις Κυκλάδες που και εκεί και τι δεν είδαμε. Αλλά δεν θεωρούμε, έχουμε στο μυαλό μας το δίμηνο για αρχή. Γιατί οι παρατάσεις είναι πάντα κάτι το οποίο δεν είναι σίγουρο. Αυτά λοιπόν από κτηματολόγιο. Πολύ το κτηματολόγιο μπέρδεμα. Πολύ γραφειοκρατία, ηλεκτρονική γραφειοκρατία πλέον. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση, πολλά προβλήματα. Και πάρα πολλές διοκτησίες στον αέρα. Και αυτό με το δημόσιο, σκεφτείτε ότι δεν συμβαίνει απλά γιατί κάτι ανοίξει στο δημόσιο. Μπορεί κάτι να μην είναι ως αγνώστου και να πήγε εκεί. Μπορεί να έγιναν αποποιήσεις, δηλαδή σε ένα κίνητο κληρονομιές, κάποιοι να είναι ένα μικρό ποσοστό να αποποιήθηκε, να αποποιήθηκαν όλοι και τελικά να κατέληξε στο ελληνικό δημόσιο. Και εκεί μπελάς. Γιατί η χρησικτησία δεν θεμελιώνεται κατά το ελληνικό δημοσίου, παρά μόνο με πολύ πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οπότε θα πρέπει να θεμελιώσει η χρησικτησία πριν να αποκτήσει κυριότητα το δημόσιο. Σύνθετα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία απαιτούν μια εξειδίκευση στο εμπράγματο δίκαιο και μια έτσι μελέτη των περιστατικών της υπόθεσης.
0: Τώρα με το κληρονομικό δίκαιο να δούμε και.
1: Ξανά θα επανέλθουμε.
0: Ψηφιοποίηση, καλά. Ταχύτητα, περισσότερος έλεγχος.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά και προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες για το κληρονομικό δίκαιο. Βέβαια, ακόμα.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Είναι σε λειτουργία έτσι. Λένε οι άνθρωποι να μην ξεκινήσουν να αποποιηθούν αν έχουν κάποιο χρέος, να κάνουν υπομονή. Βέβαια, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι να συμβουλεύσω. Κάποιο φαν το οποίο κυνηγάει έναν αγαπημένο σας, ο οποίος απεβίεσαι και είναι αυτή τη στιγμή το ακίνητο έτοιμο να βγει σε πληστηριασμό. Εκεί πέρα, εντάξει, μπορείτε να κάνετε μια βία ή διακοπή δίκης για να βρεθούν ποιοι είναι πλέον οι πραγματικοί ιδιοκτήτες. Αλλά όσον αφορά με την αποδοχή και την αποποίηση, είναι ένα θέμα το οποίο.
1: Και τελευταία, επειδή τυχαίνει να χειρίζουμε και υποθέσεις απογραφής κληρονομιάς, δεν είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή, το ευεργέτημα της απογραφής, αυτό που θέλουν να κάνουν, τι λέει, ότι αυτός που έχει χρέη, κληρονομώ τα χρέη όσο είναι η περιουσία του, όχι στη δική μου περιουσία. Οπότε χρειάζεται απογραφή. Η απογραφή ρυθμίζεται τον κώδικα πολιτικής οικονομίας, τον αστικό κώδικα, ως εξής: αίτηση στο δικαστήριο, να ορίσει συμβολογράφο, πραγματογνώμονα και εκτιμητή, ο οποίος θα οριστεί, θα συντάξει την απογραφή, θα κάνει την εκτίμηση και με δικαστική απόφαση, δηλαδή και όλα τα συναφή. Μια διαδικαστική διαδικασία πολύπλοκη με πολλά έξοδα και πρέπει να συντονίσει συμβολογράφο, επικτιμητή, πιστοποιημένο, οικονομολόγο, δικηγόρο κτλ. Για να καταλήξει την απογραφή. Γιατί αν δεν κάνεις απογραφή, δεν έχεις το ευεργέτημα.
0: Μου ακούγεται δύσκολο, ανυπομονώ να το διαχειριστώ. Και να δω τι αντικειμενική αξία θα δώσουν στα ακίνητα. Μήπως θα δώσουν αυτοί που γράφουν τα συμβόλαια. Μήπως θα έχουμε μετά και άλλα θέματα με αγωγές.
1: Εδώ μιλάμε για εκτίμηση. Οπότε ανοίγουν θέματα. Ποια είναι η εκτίμηση που έγινε, είναι σωστή? Πώς πρέπει να είναι άλλη? Πώς θα ευστοποιηθούν αυτά, από ποιον? Θα ευστοποιούνται προφανώς από τα funds εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση. Θα ευστοποιούνται τα ακίνητα. Θα κάνεις την απογραφή για να μην βρεθείς μπλεγμένος. Με σκοπό να θέλουν να τα πάρουν. Δηλαδή θα κάνουμε τη δουλειά τους. Στο τέλος. Ο κληρονόμος θα είναι αυτός ο οποίος θα εξυπηρετεί το φαντ να το πάει γρήγορα τα κίνητο του αποβιώσατο κληρονομούμενου. Αυτό θα γίνει. Και θα ανοίξουν πάρα πολλές δίκες σχετικές. Έχω αρκετές στάσεις για αυτή τη διαδικασία σχετικά με αυτά τα θέματα.
0: Έτσι ωραία το λες. Είδες.
1: Ναι,
0: ορίστε πάλι ξανά και άλλο μπέρδεμα θα γίνει εκεί πέρα. Δεν θα κάνει κανείς αποποίηση.
1: Θα ξεκινήσουν πάλι να κάνουν αποποίηση. Ποιος θέλει να βρεθεί τον μπελά? Να αποδεχτώ εγώ το ένα σπίτι που θα το πάρουν τα funds και δεν θα πάρουν με τα δικά μου, αλλά εγώ και να, για το εξασφαλίσω αυτό, θα πρέπει να κάνω διαδικασία. Γιατί να το κάνω αυτό? Τους το δώσω έτοιμο?
0: Μπορεί να χρωστάει το fund στο fund 100.000 ευρώ, το ακίνητο να κοστίζει 400.
1: Άρα τι θα γίνει, θα βγει σε πληστηριασμό το ακίνητο.
0: Να πάρω τα μετρητά εγώ.
1: Σωστά, θα βγει σε πληστηριασμό το ακίνητο, το fund θα θεί από 100, θα το φτιάξει 200, θα το έχει φτιάξει και εγώ θα πρέπει να κάνω ανακοπή τώρα σε αυτό, γιατί είναι λεφτά.
0: Ακριβώς.
1: Και να πω πώς το έφτασες από 100-200 εσύ τώρα, πώς το έκανες αυτό, πού τους βρήκες τους στόκους, από πού και ως πού. Επομένως πάλι εμπλέκομαι σε μια διαδικασία, αλλά προφανώς στην περίπτωση που ανέφερες αξίζει. Θα γίνει όμως αυτό πάλι διαπληστηριασμό του αν πληρωθεί το χρέος. Δηλαδή θα αναλάβω εγώ την οφειλή να την πληρώνω, θα βγει το σπίτι σε πληστηριασμό, θα πάει το φάνη τα λεφτά του, πολύ παραπάνω τα λεφτά του, και θα πάρω εγώ τα υπόλοιπα. Και αν είμαστε και πολλοί, θα πάρουμε τέλος πάντων. Θα πάρουμε. Δεν ξέρω τι να πω για αυτή τη διαδικασία.
0: Εντάξει.
1: Θα δούμε. Οψόμεθα. Δεν έχει ακόμα
0: και
1: διαβούλους.
0: Κάτι. Πετάει μια στο τόσο και κάτι που βλέπουν από το εξωτερικό.
1: Ναι,
0: στα καθημερινά της Ελλάδος που είμαστε. Εδώ που είμαστε τέλος πάντων, σε νομικό επίπεδο. Εντάξει. Εγώ το θεωρώ θετικό βήμα αυτό. κάποιος μπορεί να το κάνει. Έχει τις δυσκολίες του.
1: Προφανώς, εντάξει, οκ. Okay. Και το έγινε με την απογραφή. Θέματα σύνθετα και τα κληρώνουμε. Δηλαδή αυτά που συζητάμε τώρα, λίγο έτσι χαλαρά στο ράδιο για πράγματα κληρονομικά, είναι πάρα πολύ σύνθετα. Έχουν γίνει ακόμα πιο σύνθετα και όσο πάει γίνονται ακόμα περισσότερο. Να αφήνουμε λίγο το κλίμα. Συνάδελφε, να δούμε καμιά είδηση έτσι γενικότερα από το δικαστικό ρεπορτάζ ή από την επικαιρότητα.
0: Καταρχήν να μας πεις. Είδατε καμία αλλαγή στο πετρέλαιο? Σας ήρθε λίγο φθηνότερα? Τι φθηνότερα σας ήρθε? Είναι κάτι που δεν ισχύει. Έχει ξαναυξηθεί η τιμή και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη. Ενώ ήταν να πέσει. Δεν πέφτει με τίποτα.
1: Μόνο ανεβαίνει, αλλά όταν να πάει πέσει δεν πέφτει.
0: Έχεις δει να επηρεάζεται καθόλου οι τιμές στο σούπερ μάρκετ έτσι, το τελευταίο καιρό? Έχουν ανεβεί, έχουν ισορροπήσει. Εγώ παρατήρησα, επειδή πηγαίνω καθημερινά, ότι είναι ακόμα στο ίδιο επίπεδο. Πότε θα χτυπήσει το μεγάλο το μπαμ και θα αυξηθούν όλα ακόμα παραπάνω?
1: Ήδη έχουμε μεγάλο πληθωρισμό. Πιστεύω, ήδη έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Αυτό... Είναι στα όρια τα νοικοκυριά πλέον. Όχι στα όρια, τα έχουν ξεπεράσει τα όρια.
0: Τα έχουμε ξεπεράσει τα όρια.
1: Ας από πού να το ξεκινήσουμε, από τη στέγη ή τη διατροφή, την ένδυση ή την παιδεία, τι δεν κοστίζει, υγεία ή μετακίνηση?
0: Υγεία μας πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία. Αν δεν την έχουμε, δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα από τα... από ό,τι είπαμε πριν από λίγο. Γι' αυτό να την προσέχουμε, να τη θωρακίζουμε, ειδικά εμείς οι διαβητικοί. Αυτές τις μέρες που ξεκινάει, βγαίνει λίγο ο ήλιος περισσότερο, θα ανεβαίνουν και η θερμοκρασία σας, να έχετε πάνω σε ένα μπουκαλάκι νερό και να έχετε και λίγη τροφή μαζί σας, μην τυχόν και πεινάσετε ή πέσει το σαχαρό σας.
1: Πάντως σε αυτό δεν σε παραδέχομαι, συνάδελφε. Δηλαδή πάντα είσαι προετοιμασμένος στις δίκες με το νερό, τους ξηρούς καρπούς, έχουμε γλιτώσει μαζί.
0: Δίνω και σε άλλους, δίνω και σε άλλους συναδέλφους. Εκεί πέρα όλοι πεινάνε. Όλοι πεινάνε, δικηγόροι εκεί πέρα. Δεν υπάρχει επάγγελμα που να τρώει χειρότερα από τους συναδέλφους. Έτσι δεν είναι? Ένα τόστ τρώνε, εκείνα τα κρακεράκια που με το που το τρως κάνει να φύγει από τον οργανισμό σου 2 εβδομάδες, 3.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι απίστευτο και αυτό. Είναι. Διότι πρέπει να είσαι μόνιμα σε μια αίθουσα, να περιμένεις να έρθει το νούμερό σου. Μην τυχόν έρθει νωρίτερα, μην τυχόν έρθει αργότερα.
1: Και δεν είσαι εκεί. Τελείωσε.
0: Το χάσαμε. Όμως δεν είσαι εκεί, ρημοδικάστηκες. Άντε μετά να τους το εξηγήσεις.
1: Πολλά νεύε, ακούμε.
0: Πολύ ένταση.
1: Πολύ ένταση. Πολύ ένταση.
0: Πολύ ένταση από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν υποστεί κάποια μείωση, κάποια δυσκολία στη δουλειά τους, οι δημόσιοι λειτουργία αυτοί. Οι δικαστές δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
1: Πολλές φορές είναι προκατηλημένοι. Μπορεί και εμείς να είμαστε. Με εμάς τους δικηγόρους. Μερικές φορές δηλαδή βιώνω μια επιθετικότητα χωρίς λόγο.
0: Ναι, μα και εγώ σε αυτήν την επιθετικότητα τους διορθώνω. Τους λέω σε μένα δεν χρειάζεται επιθετικότητα. Αφού έχω έρθει καλοντημένος. Έχω βάλει αυτό το συνολάκι μου σήμερα. Έχω βάλει την κολόνια μου. Να σας πω και τι πέρασα, άμα θέλετε, για να έρθω εδώ πέρα για να κόψω αυτό το παράβολο, το πανάκριβο παράβολο. Τα λεφτά από τα παράβολα πού πάνε?
1: Τώρα θέλει δυο παράβολα.
0: Τα λεφτά από τα παράβολα πού πάνε αυτά?
1: Βλέπω, δηλαδή, προχθές.
0: Υπάρχει δικηγορικό σύλλογο στην Ελλάδα που να κάνει κάτι για τους δικηγόρους? Δηλαδή να πει να πάρτε μια αίθουσα. Έχω πάει σε όλα τα δικαστήρια. Πάρτε μια αίθουσα με μασάζ και με ένα συντριβάνι.
1: Ναι.
0: Μετά από την...
1: Εδώ τα παράβολα γίνανε το επί δύο. Επειδή δεν είχαν προλάβει να προσαρμοστούν τα ποσά, που να το πας δύο φορές.
0: Δύο φορές το παράβολο, ναι.
1: Ναι, εκεί λέω μου, λέει, μου τυχαίνει, το βλέπω στα δικαστήρια. Βλέπω μικρά παιδιά να πάνε να δίνουν τα παράβολα και να λέω: Κασίση, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?
0: Τι είναι αυτό?
1: Ποιος το έδωσε αυτό? Γιατί είναι ένα.
0: Ηρεμήστε, μη φωνάζετε.
1: Πού είναι το άλλο?
0: Μη φωνάζετε, γιατί θα φύγουν τα χαρτώσιμα, τα πινάκια, έτσι όπως φωνάζετε, θα φύγουν τα χωδούς.
1: Όπως λέω εδώ για το παράβολο. Εντάξει, θα το φέρει το παιδί, μην συμπεριφέρεστε έτσι, μην τον κάνετε να νιώθει άσχημα. Πάει να το φέρει. Πιο γενικά. Δεν μιλάμε για τι τραβάνε και.
0: Καλά, δεν είναι το ευγενικό. Είναι το ότι πώς η διαδικασία μπορεί να κολλήσει τόσο πολύ και ανεπανόρθωτα εάν δεν πληρώσει 3, 4, 20 ευρώ.
1: Αν δεν έχεις το πινάκι σου, τελείωσε. Δεν εκφωνείσαι. Γιατί δεν έχετε το πινάκι? Ποιο πινάκι?
0: Μα το είχα δώσει την προηγούμενη φορά. Όχι, την προηγούμενη ήταν άλλος.
1: Πόσο κάνεστε το πινάκι, κύριε Πρόεδρε, και με φωνάζετε? 3 ευρώ.
0: Ορίστε, εντάξει, πάρε τα μετρητά.
1: Έχω δώσει παράβολα εδώ, αξίες 500 ευρώ τα 3 ευρώ.
0: Όχι, πολύσαμε. Όχι, θα πας να πάρεις στην ουρά.
1: Από το άλλο κτίριο.
0: Από το άλλο κτίριο και θα πάρεις 2-3 ευρώ.
1: Θα τα βγάλεις αυτό τι πήγα μετά στο υπόγειο. και θα μου τα φέρεις σε 5 λεπτά.
0: Έτσι. Και είναι ο πελάτης από πίσω και σε βλέπει να κάνει αυτά τα πράγματα και λέει: πω, πω, κοίταξε, όλο αυτό το έκανε.
1: Το κάνει για μένα.
0: Για 3 ή 4 ευρώ. Είναι κάτι απίστευτο αυτό το πινάκι, δεν ξέρω γιατί το επανέφεραν.
1: Τι επανέφεραν, δεν
0: το πινάκι που μπαίνει. Ποιο το παίρνει αυτό το ευρώ.
1: Στην Γραφειοκρατία.
0: Ποιο το παίρνει αυτό.
1: Ταμείο χρηματοδότηση δικαστικών κτηρίων.
0: Ποιο δικαστικό κτίριο, το ΤΑΔΙΚ.
1: Εκεί πάει τα γραμματόσημα.
0: Ρε, ποιο...
1: Από εκεί και πέρα το ή παράβολο και τα λοιπά. Το πού πάνε αυτά τα λεφτά. Ποιος τα παίρνει, ποιος τα διαχειρίζεται. Δεν έχω ιδέα.
0: Το ΤΑΓΔΙΚ ενδεχομένως και να έχει πληροφορηθεί από αρκετούς συναδέλφους μας να βάλει λίγη τροφή για τα περιστέρια που έχουμε πάνω στην οροφή.
1: Ξεφύγει η κατάσταση στη δικαιοσύνη. Υπάρχει ένταση, υπάρχει νευρικότητα, υπάρχει δυσπιστία προς δικηγόρους, προς δικαστές, των δικαστών προς δικηγόρους, πάρα πολύ. Είναι μια εκρηκτική κατάσταση επικρατεί και το βλέπουμε καθημερινά στο πιο απλό. Μόνο από τη γραφειοκρατία, τα παράβολα, έχουν πει καταρχήν σε κάθε διαδικασία 15 διαφορετικά παράβολα. Το πιστοποιητικό που ζητούσε τη διαθήκη από. Πόσο έκανε, 2 ευρώ. Θα πάει 5 μαζί με το 3 της αίτησης, θα πάει 35. Η αναβολή από 40 θα πάει 80. Λέμε απλά πράγματα τώρα. Και άμα τις ζητήσεις και δεν έχεις και λόγο, θα πάρεις και ποινή. Και το... Έτσι, καλά, δεν το συζητώ για να κάνεις μια αγωγή τι έξοδα θέλει.
0: Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αλλά εγώ
1: θα μπει μια βόμβα στην πραγματικότητα. Κάποιος θα βάλει μια βόμβα που
0: θα. Έτσι, θα βάλει μια βόμβα αγάπης. Μια βόμβα αγάπης, η οποία με την εκτόνωσή της θα μας φέρει όλους πιο κοντά να αγαπήσουμε αυτό το επάγγελμα και να προωθήσουμε την δικονομική διαδικασία. Μόνο τέτοιο μπορείς να βάλεις, γιατί ό,τι άλλο και να βάλεις δεν μπορείς. Μόνο αγάπης.
1: Μπορείς στο τέλος. Ναι, μακάει. Μακάει. Μακάει, γιατί.
0: Αυτό έχω να πω. Αυτό έχω να πω. Εγώ όσο μπορώ προωθώ τη δικαιοσύνη, είμαι υπέρ της, έτσι κάνω ό,τι μπορώ, είμαι λειτουργός, τρώω ένα τοστ αν φάω σκέτο κιόλας έτσι, αν το φάω και είμαι βλέπεις κάτω από το κρεατήριο από
1: δεν
0: κάτω
1: καταλαβαίνεις και... τίποτα.
0: Παρακαλώ άλλους συναδέλφους να μας κρατάνε τις υποθέσεις αν μπορούν να μας φέρουν και κανένα έγγραφο
1: και να είναι ευγενικοί μαζί μας έτσι.
0: Αν μπορεί να είναι ευγενικοί αλλιώς δεν τους μιλάμε. Κάνω ό,τι μπορώ να δημιουργώ μια ωραία τάξη, να μην δημιουργώ κάποια αίσθηση, κάποιο στυλ.
1: Έτσι προσπαθούμε και εμείς να μεταδώσουμε αυτή την εικόνα, μιας και είμαστε δικηγόροι από την δικαστία, εκεί πραγματικότητα.
0: Άσχετα αν το στομάχι μας είναι άδειο και έχουμε τις δυσκολίες μας.
1: Όπως όλοι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να δούμε και άλλα θέματα, έτσι διάφορα συμβαίνουν. Θέλαμε λίγο και διεθνή επικαιρότητα να σχολιάσουμε την επόμενη φορά. Γιατί δεν γίνεται.
0: Για την επόμενη φορά.
1: Γιατί δεν γίνεται. Καταρχήν μέχρι την επόμενη εβδομάδα έχουν αλλάξει όλα.
0: Είναι απίστευτο το πώς λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πλέον. Μόνο άσχημα περιστατικά δείχνουν και δημιουργούν στους ανθρώπους και μια ανασφάλεια.
1: Ναι,
0: δεν είναι πλέον όλα ανασφαλή. Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουν περισσότερες πληροφορίες για τέτοια ποινικά ζητήματα, για επιθέσεις, για απάτες που συμβαίνουν, οπότε κατακλείζουν τα μέσα μας. Να ξέρουν όλοι ότι μπορούν άμεσα να επικοινωνήσουν με τον δικηγόρο τους αν θεωρήσουν ότι είδανε κάτι παράνομο ή θέλουν κάτι να διεκδικήσουν. Γιατί θα αποζημιωθείτε σίγουρα κάποια στιγμή και είναι με τόκο, έτσι.
1: Ναι. Μακάρι.
0: Επενδύστε τώρα. Επενδύστε στη δικαιοσύνη.
1: Ήμουν λίγο προεφημένος, κοιτούσα τις καλέτα να πω έτσι. Τίποτα δεν προλαβαίνουμε. Τελειώνουμε. Πρέπει να δώσουμε τις χιτάλες στους επόμενους. Αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ και συζητάμε και, έτσι, και για τα δικαστικά που είναι κάτι ιδιαίτερο και θέλουμε να το βάλουμε εδώ στην εκπομπή. Να έχουμε και αυτές τις ιδιαίτερες δικαστικές ειδήσεις. Και φυσικά και για τα κοινωνικά πολιτικά που μας ενδιαφέρουν και να σταμάτητε σε εξελίξεις και τα έχουν πολύ γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύριος Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Μαζί μου και σήμερα ήταν ο Ιωάννης Θωμαΐδης.
0: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στο Πανιδίν.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Εντάξει.
5: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
6: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
7: Δεν μπορεί κύριε Χαουτιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαουτιώτη και κυρία Αποντώνη να εξαιρετούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
10: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Χαίρετε κύριε Χριστός Ανέστη, καλό μήνα με υγεία εύχομαι σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είμαστε καλά και του χρόνου με υγεία. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Πρωτομαγιά. Μια ημέρα με βαθύ κοινωνικό και ιστορικό συμβολισμό. Μια ημέρα αφιερωμένη στην εργασία, στον αγώνα για δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου και της δουλειάς. Και σήμερα, σε μια εποχή ακρίβειας, οικονομικής πίεσης και αβεβαιότητας, η Πρωτομαγιά αποκτά ξανά πραγματικό νόημα. Γιατί ο εργαζόμενος σήμερα δεν ζητά πολυτέλεια, ζητά να ζήσει, να πληρώσει το σπίτι του, να μεγαλώσει τα παιδιά του, να κρατήσει όρθια την οικογένειά του. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο ερώτημα της εποχής. Μπορεί σήμερα η εργασία να εγγυηθεί μια αξιοπρεπή ζωή? Για πολλούς η απάντηση είναι δύσκολη. Και αυτό είναι το κεντρικό κοινωνικό ζήτημα. Με αυτό το πλαίσιο ανοίγουμε σήμερα την εκπομπή. Γιατί η οικονομία, η πολιτική, η κοινωνία ξεκινούν πάντα από τον άνθρωπο της εργασίας.

0: Η χώρα βρίσκεται μπροστά σε τέσσερα μεγάλα μέτωπα. Επιτελικό κράτος, διαχείριση δημόσιου χρήματος. Ακρίβεια και φτωχοποίηση της κοινωνίας, δημοσκοπήσεις και πολιτική φθορά, διεθνείς εξελίξεις και οικονομικές συνέπειες. Αυτά θα ζητήσουμε σήμερα. Μάχη FM 99,8, Δευτέρα στο Παρασκευή 4-5. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή έχουμε τις εκπομπές μας που έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο και την κυρία Βορδόνη και μιλάμε για τους συνταξιούχους, για τα κόκκινα δέντρα. Και κάθε Δευτέρα 9 και Τετάρτο σε πανελλαδική εμβέλεια στο Χαλκιό της Γαϊούλη κάνουμε το live και μπαίνετε χιλιάδες εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε να ξεκινήσουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Τον έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε καθηγητά, καλό μήνα, με υγεία σας εύχομαι.
1: Καλό μήνα, καλή εργατική Πρωτομαγιά. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Καλά δικαιώματα να έχει η εργατική τάξη και όλη η κοινωνία. Είναι μεγάλη μέρα, αγαπητέ Γαβρίλο, κύριε Χαλκιώτη, αγαπητοί ακροατές. 140 χρόνια από το Σικάγο που καθιέρωσε το 8ωρο. Μέχρι σήμερα 140 χρόνια στην Ελλάδα που καθιέρωσε και αυτή το 13ωρο. Έτσι λοιπόν έχουμε πισωγύρισμα σε αρκετά εργατικά δικαιώματα, δυστυχώς. Και βεβαίως είναι και άλλες ημερομηνίες, 133 χρόνια από τότε που το 1893 είχαμε την πρώτη εργατική Πρωτομαγιά του Πλάτων Ανδρακούλη και του Καλέργη, του Σταύρου Καλέργη στο Παρθεναϊκό στάδιο. Και βεβαίως έχουμε και 82 χρόνια από τη Γεσαριανή, όταν 200 παλικάρια χάσαν τη ζωή τους ως αντίπεινα από τους ναζιστέ, από τους ναζί, επειδή είχαν σκοτώσει κάποιον υποστράτηγο, τον Φραντς Κέρχ, εκεί στους Μολάους. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη, είναι το Άγιο Δισκοπότηρο των εργατικών δικαιωμάτων, η εργατική Πρωτομαγιά, μέρα μνήμης, ιστορίας και βέβαιως διεκδίκησης δικαιωμάτων, διότι τα περισσότερα τα έχουν χάσει και οι Έλληνες εργαζόμενοι, αλλά και παντού στον κόσμο έχει γίνει μεγάλο πισωγύρισμα στα εργατικά δικαιώματα.
0: Πάμε λίγο, εφημερίδα 60 Plus, κεντρικός τίτλος, τα παραμύθια του Μαξίμου συνεχίζονται για τους δίθεν ενισχύσεις συνταξιούχους.
1: Είναι και αυτός πολύ επιτυχημένος τίτλος του κυρίου Παπαγεωργίου της εφημερίδας που συνεργαζόμαστε και οι δύο και εσείς γράφετε θαυμάσια, παρεμβατικά, επιδραστικά, αλλά και εγώ επιχειρώ να γράψω με τους συνεργάτες. Συνεπώς είναι πολύ επιτυχημένος τίτλος, όπως και τον προηγούμενο φίλο
0: τους ξέχασε
1: θα τον ξεχάσω, πολύ επιτυχημένος τίτλος για τους συνταξιούχους. Αναμένουμε να δούμε τι θα πει και στις εξαγγελίες του στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, αφού όπως προβλέπουμε και εμείς και εσείς και πολλοί αντικειμενικοί παρατηρητές, μετά τη ΔΕΘ, μετά την ΕΘ Θεσσαλονίκης, κατά μήνα Οκτώβριο ή Νοέμβριο μάλλον, θα οδηγηθεί η χώρα στις εκλογές.
0: Μάλιστα. Αλέξης Μητρόπουλος, αναγκαίο γενικευμένο Big Bang στην πολιτική και το εργατικό κίνημα.
1: Εδώ αποτιμούμε κάποια στοιχεία, ήδη ανέφερα το τι σήμαινε και γιατί γιορτάζουμε την εργατική Πρωτομαγιά. Έχει σημαντικά στοιχεία ιστορίας αυτή η παρέμβασή μας. Την αναρτήσαμε και από το πρωί στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ για την εργατική Πρωτομαγιά και βεβαίως ποιο είναι το ετούμενο σήμερα. Και βεβαίως αυτό το οποίο στον τίτλο και εσείς διαβάσατε είναι ένα γενικευμένο, γιατί είναι μεγάλη κρίση του συνδικαλιστικού κινήματος, μεγάλη υποχώρηση των εργατικών δικαιωμάτων, βίαιη ακύρωση και από δίθεν προοδευτικές κυβερνήσεις, διότι μην ξεχνούμε κύριε Χαλκιώτη ότι και το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν κατεδαφιστικές κυβερνήσεις των εργατικών δικαιωμάτων. Ακύρωσαν κατακτήσεις δεκαετιών. Ο υποκατώτατος μισθός των 500 ευρώ με πλήρες ωράριο ήταν της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Το 32% μείωση του κατώτου μισθού από τα 751 στο 584 ήταν της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ ήταν της δίθεν κυβέρνησης αριστεράς του Τσίπρα. Η κλιμάκωση της σύνταξης των αναπήρων με βάση το αναπηρικό ποσοστό, αυτός ο ιδιότυπος κοινωνικός ρατσισμός, ήταν της κυβέρνησης Τσίπρα. Η εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο και στους δανειστές ποδοσφαιριστές ήταν, δεν θέλω να πω προδοτικοί, ήταν απαράδεκτη πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα να μην διαχειριζόμαστε τα δημόσια αγαθά, αλλά να τα διχειρίζονται οι ξένοι για να παρακρατούν τη μερίδα του λέοντος υπέρ του χρέους. Άρα λοιπόν, δυστυχώς, και κυβερνήσεις στο όνομα της αριστεράς κατεδάφισαν και συνέθλιψαν ολόκληρες κοινωνικές τάξεις, τη συνταξιουχική, την επιτηδευματική τάξη, των αγροτών μας, των φθηνοτρόφων μας και ούτω κατ' το μικρομεσαίων συνολικά. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι ένα γενικευμένο Big Bang, δηλαδή ανασχεδιασμός των πάντων στην πατρίδα μας λόγω της κρίσης των συνδικάτων, της πολιτικής, του πολιτισμού, της παιδείας και το καθεξής.
0: Και καθηγητά, διαβάζω εδώ enipec.gr, λέτε είσαστε σκληρός, λέτε αριστερά και συνδικάτα χωρίς σχέδιο υπέρβασης και όραμα για την κοινωνία. Η Ελλάδα ξανά...
1: Μα είναι αυτονόητο και το πιστεύουμε, βεβαίως.
0: Η Ελλάδα ξανά στην παγίδα του τριπολικού μνημονιακού τόξου, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, κόμμα Τσίπρα. 140 χρόνια ιστορικό. Αυτό το αριστερά και συνδικάτα μου έκανε εντύπωση.
1: Βεβαίως, και η κεντρική ιδέα αυτής της παρέμβασης είναι αυτό το οποίο μόλις αναγνώσατε. Πάμε ξανά, δυστυχώς, αυτό επιθυμεί το κυρίαρχο σύστημα στην πατρίδα μας, σε ένα τριπολικό μνημονιακό τόξο. Εδώ και η έλευση του Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, φαίνεται ότι ονειρεύονται πάλι μνημονιακές πολιτικές, δηλαδή σκληρές πολιτικές, δηλαδή πολιτικές που σε συνεννόηση με τους δανειστές της χώρας θα βάλουν στο σόχαστρο πάλι την κοινωνία. Γι' αυτό διαιωνίζεται ο έμφυα, γι' αυτό πληρώνουμε οι Έλληνες το 26 τους περισσότερους φόρους στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, γι' αυτό καταραίουν οι γεννήσεις, γι' αυτό καταργήθηκαν τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις των γυναικών, γι' αυτό καταργήθηκε η ισόβια σύνταξη στην πολυτεχνία αγρότησα από αυτά τα κόμματα. Εγώ πιστεύω, κύριε Χαλγιώτη, ότι η έλευση του Τσίπρα είναι καθυπαγόρευση και μετά από πίεση ξένων, διεθνών, ευρωπαϊκών κύκλων για να ξαναπαίξουν το παιχνίδι σε βάρος της κοινωνίας. Δηλαδή να εφαρμόσουν τους μνημονιακούς νόμους, να επιβάλλουν φορολογίες και να ακυρώσουν κοινωνικές κατακτήσεις.
0: Κύριε καθηγητά, δηλαδή λέτε εσείς ότι όλα αυτά είναι προμελετημένα και προσυνοημένα.
1: Αυτό θεωρώ, ότι η έλευση του Τσίπρα ως του τρίτου πόλου του αυτού του μνημονιακού τριπολικού συστήματος είναι βεβαίως για να είναι δέσμια η χώρα ξανά στον αστερισμό αυτού του τριπολικού μνημονιακού τόξου που χρεοκόπησε τη χώρα, που δήθεν την έβγαλε από το χρέος, αλλά που φόρτωσε στο λαό την αποπληρωμή του χρέους, διότι εμείς πληρώνουμε τον έμφυα, εμείς πληρώνουμε τους φόρους, ο λαός πληρώνει το 6% υπερηγεία, ενώ πληρώνε όσο όλο τον εργασιακό βίο υπερπερίθαλψης, τώρα πληρώνουν μέχρι το τάφου οι συνταξιούχοι. Άρα είναι μια αντικοινωνική πολιτική που η τεχνογνωσία έχουν τα κόμματα του μνημονιακού τόξου και ανέφερα πια.
0: Εδώ θα είμαστε, κύριε καθηγητά, θα το σχολιάζουμε.
1: Βεβαίως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Πάλι καλή εργατική πρωτομαγιά. Έτσι είναι η ευχή ολόκληρη, γιατί κάποιοι να είναι καλή πρωτομαγιά και νοούν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός απαραδέχτο σήμερα, ναι, στο μήνυμά του. Έμπλεξε τον Ακύλα με το Άγιο Δισκοπότηρο των εργατικών αγώνων. Έτσι έκανε σήμερα, θα το είδατε.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν,
0: θα το
1: και σχολίασα προηγουμένως και στο Μέγκα, εγώ που κλήθηκα να συζητήσω, το σχολίασα, διότι είναι απαράδεκτο και αστοχία μεγάλη για όσους βούλευσαν τον Πρωθυπουργό να αρχίσει το μήνυμα στην Πρωτομαγιά με τον Ακύλα.
0: Μάλιστα.
1: Ανεξαρτήτως ποια θέση έχει ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Για τη Eurovision, για τον Ακύλα, τους τραγουδιστές και όλα. Δεν μπλέκονται οι υπερβατικοί, ταξικοί, κοινωνικοί αγώνες υπέρ της κοινωνίας και των αντικειμένων, δεν μπλέκονται με αυτά τα σύγχρονα ρεύματα, τα οποία δεν ξέρω ο καθένας πώς τα δέχεται, πώς τα αποδέχεται, πώς τα κριτικάρει και το καθεξής.
0: Συμφωνώ. Καλή εργατική πρωτομαγιά, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.

Εδώ είμαστε, Γαβρίλος Καλλιώτης στο μικρόφωνο, Εφραίμ Χαλαμπίδη στον ήχο, voinews.gr. Πάμε στο άθρο Μητσοτάκης και Ακύλας. Η πρωτομαγιά έγινε Eurovision και λαός πήρε φέρτο στα μούτρα. Για lifestyle στην πολιτική έχει χρόνο ο Μητσοτάκης, λέει το άθρο. Θεέ και κύριε, την τροπή. Ενώ οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έκαναν πορείες και φώναζαν για την ακρίβεια, για μισθούς που δεν φτάνουν ούτε για το ενίκιο, για απλώς τις περιορίες, για ένα κράτος που τους έχει συγγράψει, ο Πρωθυπουργός βρήκε το χρόνο να κάνει stand-up με το Αγγίλα και το Φέρτο. VoiceNews.gr, ενημερωνόμαστε καθημερινά.

Κάποιοι μιλάνε για πλήρες ερωρίες και άλλοι γαλάζιες ακρίδες κάνουν βόλτες στη Β' Πειραιά και διαφημίζουν ότι τα μαγαζιά γεμίζουν. Ρεμούλες, κονόμες, αρπαχτές και από την άλλη αγώνας, πίεση για το μεροκάματο. Η κοινωνία των φτωχών και των πλουσίων.

Και επειδή όλα αυτά που θα πούμε καταλήγουν τελικά στην τσέπη του πολίτη, 2, 10, 49, 64, 5, 6, 9, θα το πω τρεις φορές γιατί μου έχετε πει να το λέω, 5 μου έχετε πει, εγώ το πω τρεις, για να μπορέσετε να σημειώσετε το τηλέφωνο για δικές υποθέσεις ή για φίλων σας, 2, 10, 49, 64, 569, 2, 10, 49, 64, 569, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για σας, να πετύχουμε ένα κούρεμα μεγάλο, όπως σταματήσαμε πληστηριασμούς, τα 711 χιλιάρια για 150, πολλά κουρέματα και στους πληστηριασμούς. Σημειώστε το τηλέφωνο και καλέστε τώρα να δούμε τι μπορεί να γίνει και για τη δική σας υπόθεση που δεν έχετε βρει λύση για όλη την Ελλάδα, κάνοντας 3 διαφορετικά ραντεβού στη Νίκαια, στην πλατεία Χαλκιδόνος, στον Κορυδαλό, στην πλατεία Ελευθερίας και στο Μαρούσι, στον πεζόδρομο. Άρα, κλείνετε ένα ραντεβού, έρχονται στα γραφεία μας ή μπορούμε να κάνουμε και τηλεφωνικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα, να δούμε ποια είναι η λύση που κατάλληλη για σας, για τις δημόσιες οφειλές, για τις τράπεζες, και σήμερα μείνετε μαζί μας γιατί θα πούμε και τι πρέπει να κάνετε για τις υποθέσεις στον νόμο Κατσέλη με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Μείνετε μαζί μας, με άλλα τη συχνότητα, έχουμε πει πάρα πολλά σοβαρά και σημαντικά θέματα. Και βέβαια πάνω απ' όλα να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε το οικονομικό σας προϋπολογισμό, να πιέσουμε να πάρετε κάτι παραπάνω εσείς και να δώσετε κάτι λιγότερο. Αυτή είναι η δουλειά η δικιά μας εδώ. Μάχη FM 99,8, Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 η ώρα δείχνουμε κουρέματα. Η ώρα του δανειολήπτη, η ώρα του οφειλέτη, η ώρα του συνταξιούχου. Να δείτε τι επιλογές έχει, τι λέει ο νόμος, τι λένε οι εξοδικαστικές διαδικασίες. Σήμερα θα πούμε λίγο πιο μετά τι πρέπει να κάνουν όλοι εσείς στον νόμο Κατσέλη και να πράξετε για να δούμε τι γίνεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και Δευτέρα 9 και 4 στην Πανελλαδική Εμβέλεια στο προσωπικό μου προφίλ Γαλλικιώτης Γαβρίλ και σε όλες τις πλατφόρμες TikTok, Instagram, YouTube, όλα αυτά που μιλάμε πολιτικά, οικονομικά και δίνουμε λύσεις. Εμείς θέλουμε και τις λύσεις. Δεν θέλουμε μόνο το πρόβλημα, θέλουμε και τις λύσεις. 2, 10, 49, 64, 569. Βέβαια και για αγορές, πωλήσεις, αν έχετε ένα κίνητο που θέλετε να το πουλήσετε, έχουμε ανθρώπους μετρητά. Να πούμε μια πολύ ωραία ευκαιρία, 70 τετραγωνικά μέτρα στην Κεσαριανή, 70 τετραγωνικά μέτρα στην Κεσαριανή, στο 4ο όροφο, όχι 200.000, 100 μόνο, πλήρες ανακαινισμένο, 70 τετραγωνικά μέτρα στην Κεσαριανή, 100.000 μόνο. Θα πούμε και για το νέο πρόγραμμα που έχει, θα πούμε πολλά, πάμε σιγά σιγά, πάμε να τα αναλύσουμε. Άρα και εσύ που έχεις απελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις, πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα. Από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Μακελιό.gr. Μπαίνουμε μέσα, ενημερωνόμαστε. Η αλήθεια που κρύβει ο Μητσοτάκης. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη. Η Eurostat κατεδαφίζει τα πέτσινα υπερπλεονάσματα της κυβέρνησης και επισήμως παρείες της Ευρώπης. Τα νούμερα μιλούν και η καθημερινότητα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κοφεύει. Η Eurostat δημοσίευσε στις 30 Απριλίου στοιχεία που διαλύουν κάθε αφήγημα περί οικονομικού θαύματος και αποκαλύπτουν με ομή σαφήνεια την πραγματική εικόνα της χώρας που έχει καταληφθεί στη φτώχεια και την ακρίβεια, ενώ η κυβέρνησή της μετράει πλεονάσματα και μοιράζει αυτοεπαίνους. Μακελιό.gr, μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε.

0: επιτελικό κράτος, όπου και ΠΕ, προστήματα, απευθείας αναθέσεις. Το θέμα είναι βαθιά πολιτικό, αλλά και κυρίως οικονομικό. Όταν η χώρα πληρώνει πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων, δεν μιλάμε για τεχνικό λάθος. Μιλάμε για κρατική αποτυχία. Και εδώ μπαίνει ο ΠΚΠΕ. Αγροτικές ενισχύσεις, καταλογισμοί, ευρωπαϊκή έλεγχη. Ποιος πληρώνει? Ο παραγωγός χάνει χρόνο, το κράτος χάνει αξιοπιστία και ο φορολογούμενος πληρώνει. Και εδώ υπάρχει οικονομική αρχή. Κάθε χαμένο δημόσιο ευρώ λείπει από την πραγματική οικονομία. Λείπει από την αγορά, λείπει από τις επενδύσεις, λείπει από την κοινωνία. Και πάμε στις απευθείας αναθέσεις. Εδώ υπάρχει δομικό πρόβλημα. Όταν το δημόσιο χρήμα κυκλοφορεί χωρίς ουσιαστικό ανταγωνισμό, το κόστος ανεβαίνει. Και όταν ανεβαίνει το κόστος, τι κάνουμε? Μειώνεται η αποτελεσματικότητα. Και όταν μειώνεται η αποτελεσματικότητα, τι γίνεται? Χάνει η κοινωνία. Και εδώ μπαίνει το πολιτικό ερώτημα. Το επιτελικό κράτος είναι αποτελεσματικό ή συγκεντρωτικό χωρίς έλεγχο? Γιατί η λογοδοσία είναι δημοκρατική προϋπόθεση? Και εδώ έχουμε τη θέση την ξεκάθαρη. Πλήρης διαφάνεια σε κάθε δημόσια δαπάνη, στήριξη του προγενού τομέα, έλεγχος του δημοσίου ευρώ για το κάθε νευρό. Και προσέξει και κάτι. Όταν το κράτος κάνει λάθη, ο λογαριασμός δεν πάει στον υπουργό. Δεν πάει στον κύριο με το ωραίο κουστούμάκι, με το μόλις παροχές, με τα ωραία αυτοκίνητάκια, τζάμπε όλα. Εσύ που με ακούς τώρα θα πληρώσεις για το τηλέφωνο σου, για το αυτοκίνητό σου, για τη βενζίνη σου, για τα ρούχα σου. Αυτοί δεν πληρώνουν ευρώ. Όταν λοιπόν γίνεται ένα λάθος λογαριασμός, δεν πάει στον υπουργό. Πάει στον πολίτη. Και όταν το κράτος χάνει χρήμα, ο πολίτης, αυτός ο δόλιος πολίτης, το πληρώνει στην καθημερινότητα. Και τώρα θα πάμε και στην ακρίβεια. Πληθωρισμός, φτώχεια, συνταξιούχοι, συνεργασία. Η ακρίβεια είναι η σημερινή μεγαλύτερη κοινωνική πίεση. Δεν είναι θεωρία. Είναι το σούπερ μάρκετ, είναι το ρεύμα, είναι το φάρμακο, είναι το ενίκιο, είναι το ψυγείο που λέω εγώ. Γιατί έρχονται ανατιμήσεις και γιατί έρχονται, γιατί η ενέργεια παραμένει ακριβή. Οι μεταφορές ακριβές, η παραγωγή ακριβή και όλα αυτά περνούν στο ράφι. Ποιος πληρώνει? Ο πολίτης, ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος, η οικογένεια. Και εδώ θέλω να πω κάτι πολύ καθαρό. Όταν ένας συνταξιούχος των 780 ευρώ πληρώνει φάρμακα, ρεύμα, τρόφιμα και βοηθά τα παιδιά του, δεν ζει, επιβιώνει. Και όταν οι άνθρωποι των 70 ετών επιστρέφουν στην εργασία, τι ξεφτύλα, αυτό είναι ενεργός γέρανση. Και δεν είναι ξεφτύλα για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους ανθρώπους είναι έπαινος. Για αυτούς που τους κάνουν όμως να ξαναγυρίσουν στα 70. Είναι άνθρωποι 70 ετών, επιστρέφουν στην εργασία. Αυτό δεν είναι ενεργός γύρανση, είναι οικονομική ανάγκη. Και αυτό είναι το οικονομικό τραύμα, γιατί το κοινωνικό κράτος οφείλει να προστατεύει τους αδύναμους. Και εδώ υπάρχει βαθιά κοινωνιολογική διάσταση. Όταν η μεσαία τάξη πιέζεται, αλλάζει η κοινωνική δομή. Μειώνεται η κατανάλωση, παγώνει η αγορά, αυξάνεται η ανασφάλεια. Τι ζητάμε? Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, στήριξη παραγωγών, ενεργειακή αυτάρκεια, φορολογική ανάσα. Γιατί χωρίς την προστασία του εισοδήματος δεν υπάρχει κοινωνική σταθερότητα. Και όταν πιέζεται η κοινωνία, αλλάζει και πολιτική συμπεριφορά. Και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
1: Για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου.
0: Το τηλέφωνο Μάχη FM 694-363-5451. Και μέχρι να φτάσουμε στην οικονομία, μην ξεχνάτε ότι μπορεί και τώρα εσείς να καλείτε στο 210-49-64-569. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά να δούμε πώς μπορούμε να σταματήσουμε τον πληστηριασμό, πώς μπορούμε να σταματήσουμε τη διαταγή πληρωμής και πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε και ένα κόρμα. Καθημερινά γίνονται αυτά. Μην τα παρατάτε, μην απογοητεύεστε. Έχουμε πάρα πολλές φορές πετύχει πράγματα που πριν που είχατε πάει κάπου αλλού δεν μπορέσατε. Δεν θα το κρίνουμε. Όμως εκεί που άλλοι τελειώνουν, εγώ ξεκινώ. 2-10-49-64-5-69. Κανένα πρόβλημα δεν είναι άλυτο. Απλά δεν έχουμε πάει με το σωστό δρόμο. 2-10-49-64-5-69. Ο δρόμος που πρέπει όλοι να τον περάσετε.
2: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-569. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Άρα, υπάρχουν οι λύσεις του εξοδικαστικού που διεκδικούμε και πετυχαίνουμε 420 δόσεις για τις τράπεζες, τα funds, 240 δόσεις για το δημόσιο, χαμηλότερο επιτόκιο, πολλοί επιχειρηματίες έχουν φραγμένους λογαριασμούς και εδώ είμαστε να αντιμετωπίζετε και φορολογικά προβλήματα, φορολογικά θέματα. Είμαστε εδώ, πολλοί επιχειρηματίες που ήταν σε απογοητευμένοι άνθρωποι, δεν ξέραν πώς να λειτουργήσουν, βρήκαμε τις λύσεις. 2-10-49-64-569. Είτε εσείς έχετε ένα πρόβλημα με ένα δάνειο, είτε αυτή τη στιγμή δεν ξέρετε πώς θα αντιμετωπίσετε μια διαταγή που σας έχει έρθει, ένα πρόγραμμα πληστηριασμού, μπορεί να έχετε φραγμένους λογαριασμούς. 2-10-49-64-569 για όλη την Ελλάδα.
1: Ο παντός φανατικός, αυτόν που πάντοτε την τρώνε από πίσω.
0: Με απορριπτική στον νόμο Κατσέλη, με πληστηριασμό και τις 710.000 κάναμε 150 και θα εξοπληθεί ένα τόκος. Για 450.000 κάναμε 150. Επαγγελματικά δάνεια τα ρυθμίσαμε προνομιακά. Άρα μην

0: ούτε συνένοχο σε κόλπα ομαδικά.
1: Έχουμε νέο πρόγραμμα που περιμένουμε να κινήσω. Νοικιάζω. Θα δίνει χρηματοδότηση μέχρι 95% για κίνητα τα οποία είναι κλειστά και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις επιδοτήσεις. Αφορά κατοικίες στους 120 τετραγωνικά μέτρα. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ.
0: Εγώ κρατάω την ουσία και ονειρεύομαι. Παίρνω την κιθάρα μου.
1: Ποσοστό επιδότηση 95%.

0: και για τον πληθωρισμό που είναι το εξωτερικό, ρε παιδί μου, δεν είναι. Δεν είναι. Όλοι το ίδιο, ναι, εντάξει παιδιά. Ευρώπη 3%, η Ελλάδα 4,6%. Τα στοιχεία τα έχω πάρει από το αποκαλυπτικό με τον Βαριακόπουλο και με τους όλους δημοσιογράφους εκεί. Λοιπόν, άρα τι είναι τώρα, αφού λέμε ότι είναι απ' έξω και η Ευρώπη έχει 3 και εμείς έχουμε κοντά στο 5, τι κάνουμε, πώς πάμε, καλά, καλά είμαστε. Μαύρα χάλια, μαύρα χάλια, κόκκινα τριαντάφυλλα, για πάμε.
1: Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, εγώ κρατάω την ουσία.
0: Και τι γίνεται, εμείς προσπαθούμε μέχρι να γίνουν εκλογές να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να προσφέρουμε λύσεις σε εσάς, στα δάνειά σας, δημόσιες οφειλές, και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που λέμε, να γίνει κούρεμα, να διασώσουμε το σύνολο της εκείνης της περιουσίας και να πάτε σε μια οικονομική λύση καλύτερη για να μπορέσετε να λειτουργήσετε. Αυτό κάνουμε πάρα πολλά χρόνια και το πετυχαίνουμε τις περισσότερες φορές. Άρα και εσύ αν με ακούς τώρα, κάλεσε τώρα 2-10-49-64-569 για όποιο πρόβλημα και αν έχεις. Πάρε και τη δική μας νομιμότητα από 32 χρόνια εμπειρίας που κουβαλάμε στις πλάτες μας, και αν εσύ μας ακούς τώρα δεν έχεις κανένα πρόβλημα, κάλεσε το φίλο σου, τη φίλη σου, και πες του, θυμάσαι που μου λέγεις ότι είχε αυτό το πρόβλημα, για πάρε εκεί. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει από σύσταση και όμως δεν το μετονιώσει κανένας. Ούτε αυτός που τον σύστησε, ούτε αυτός που μπήκε στο κόμπο και είδε στο δικό μας το γραφείο ή κάναμε τηλεφωνικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ πραγματικά να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση και μπορούμε αυτό που έχουν απορριφθεί να τα γυρίσουμε. Το έχουν κάνει σε πολλούς. Σας είπα, 710.000 στον πληστηριασμό και με πολιτική στον νόμο. Για προσέξτε με λίγο τι λέω, για δώστε λίγο σημασία. Μπορεί αυτό το τυχαίο τηλέφωνο τώρα είναι το τηλέφωνο που θα αλλάξει τη ζωή σου. Έχεις αποφασίσει να τα παρατήσεις όλα. Μόνο αν έχεις αποφασίσει να τα παρατήσεις όλα, κάνε την διαδικασία της στόχευσης. Που εκεί θα πάμε για ολική διαγραφή, με τις νομικές διαδικασίες που τα λέει και τα εξηγεί η κυρία Βορδόνη. Μην τα παρατάτε, μην απαγοητεύεστε, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Τώρα ξεκινάνε όλα. 2-10-49-64-569. Κανένας δεν μετάνιωσε που συνεργάστηκε μαζί μας. Κανένας.
2: Και προβάλλει σε οθόνη μυστική. Η παράσταση rock and roll.
0: Και βέβαια όποιος ενδιαφέρεται για νέα δάνεια, επαγγελματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά, εδώ είμαστε 2-10-49-64-569 με τους καλύτερους όρους της αγοράς. Μπορούμε να σας υποδείξουμε για την δική σας την ανάγκη ποιο είναι το καλύτερο επιτόκιο, ποια είναι η καλύτερη τράπεζα που σας υφέρει εσάς, και βέβαια να είμαστε δίπλα σε όλες τις διαδικασίες, να μην υπογράψετε 100 και χρωθείτε 1 εκατομμύριο. Βλέπε ερβετικό δηλαδή.

Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Εδώ είμαστε, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, Έφρεμ Χαλαμπή στον ήχο. Η κοινωνία αντιδρά, η κοινωνία στεναχωριέται, η κοινωνία δεν αντέχει και τι έρχονται, έρχονται οι δημοσκοπήσεις. Ο πολιτικός καρδιογράφος. Δεν εκλέγουν αλλά προειδοποιούν και σήμερα η εικόνα δείχνει φθορά. Και φθορά δεν είναι τυχαία. Έχει αιτία, ακρίβεια, θεσμικά προβλήματα, κούραση της κοινωνίας, αίσθηση αδικίας. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Η φθορά είναι συγκυριακή ή δομική? Και απάντηση. Όταν η φθορά ακουμπά την καθημερινότητα γίνεται δομική. Γιατί ο ψηφοφόρος μπορεί να συγχωρέσει ένα λάθος. Δεν συγχωρεί αδιαφορία. Και εδώ αλλάζει η ψυχολογία του ψήφου. Από ενοχή περάσαμε σε αμφισβήτηση. Και από αμφισβήτηση έχουν περάσει σε αναζήτηση εναλλακτικής λύσης. Εδώ είμαστε τώρα. Εμείς τι λέμε? Πατρίδα, οικονομία, ασφάλεια. Και εδώ είναι η ουσία. Ο πολίτης ζητά αποτελέσματα, όχι αφήγημα. Γι' αυτό λοιπόν όλο και περισσότεροι ακολουθούν τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Γιατί στα μάτια τα δικά του βλέπουν την επόμενη λύση, την επόμενη μέρα της Ελλάδος. Και επειδή η πολιτική δεν λειτουργεί σε κενό, πάμε στις διεθνείς εξελίξεις. Ουκρανία, Τραμπ, Πούτιν, Ρωσία, Ιράν, η νέα τάξη. Ο κόσμος αλλάζει. Και όταν αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει η οικονομία. Οι πληροφορίες για πιθανή μεταβολή ισορροπιών στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι κρίσιμες. Γιατί αν αλλάξει η στάση των ΗΠΑ, αλλάζει το παγκόσμιο ενεργειακό περιβάλλον. Και όταν αλλάζει η ενέργεια, αλλάζει το κόστος. Άρα καύσιμα, ρεύμα, παραγωγή, μεταφορές, πληθωρισμός, όλα συνδέονται. Και εδώ υπάρχει και το Ιράν και η Ρωσία και οι νέες συμμαχίες. Και η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Και η Ελλάδα, δεν μπορεί να ακολουθεί παθητικά. Χρειάζεται στρατηγική. Τι λέμε εμείς? Ισχυρά σύνορα, ενεργειακή ανεξαρτησία, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Γιατί η Ελλάδα όμως, πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Γιατί η Ελλάδα πρέπει πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα να εξυπηρετεί και να υπηρετεί ελληνικά συμφέροντα των πολιτών της.

Και αν τα βάλουμε όλα μαζί, θα καταλάβουμε ότι ο πολίτης του Περάματος, ο πολίτης του Κορυδαλού, ο πολίτης της Θεσμίκαιας, Σαλαμίνας, το Ρέντι, τι τους νοιάζει, τι καταλαβαίνουν, τι αισθάνονται. Οι πολίτες αυτοί, οι πολίτες μας πιέζονται οικονομικά. Και από ποιους πιέζονται, από τις τράπεζες, από τα φαν, από το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία. Και εδώ υπάρχουν λύσεις που μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά όμως. Γιατί πολλοί, πολλοί να θέλουν, αλλά σημασία έχει ποιοι μπορούν. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά. Και γιατί εμείς μπορούμε, γιατί το έχουμε αποδείξει μετά από 32 χρόνια και από τα καθημερινά κουρέματα που ανακοινώνουμε. Σήμερα μην χάσει την εκπομπή 8 με 9 στο Alert. Δεν έχουμε κουρέματα, γιατί εδώ μπορούμε μόνο να τα εκφωνούμε και δείχνουμε πραγματικά κουρέματα, δείχνουμε τις συμβάσεις, δείχνουμε τα ποσά πριν και μετά. Και βέβαια κάθε Δευτέρα 9 και 4, 9.30 μην το χάσετε. Στο προφίλ μου Γαβρίλος Χαλκιώτης και σε όλες τις πλατφόρμες έχουμε την εκπομπή μας, εκεί είναι μία ώρα και κάτι, με μεγάλη συμμετοχή δική σας. Εκεί ίσως είναι και η μοναδική εκπομπή που απαντάω επί τόπου σε ό,τι και αν με ρωτήσετε, σαν να το ξέρω. Δέχομαι όλα τα ερωτήματα, δέχομαι όλες τις θέσεις και απαντάω την ίδια στιγμή. Όποια ερώτηση και αν είναι.

Και βέβαια εξηγούμε και δείχνουμε ιστορίες δανειοληπτών που ήταν σε πραγματική απόγνωση, πολύ κοντά στην καταστροφή, και με τη δική μας την παρέμβαση, με τη δική μας διαχείριση, με το δικό μας τρόπο διαπραγμάτευσης, οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν για πολλά χρόνια και είναι στα σπίτια τους και έχουν κουρευτεί και τα ποσά τους είτε από τις τράπεζες είτε από τις δημόσιες οφειλές. 2-10-49-64-5-69 για πραγματικές λύσεις. Και έχω πει πολλές φορές ότι το 99% της έκβασης μιας υπόθεσης είναι αυτός που τη στηρίζει και την διαχειρίζεται. Μπορούμε λοιπόν να ρυθμίσουμε τραπεζικά δάνεια, μπορούμε να μιλήσουμε για διαγραφές οφειλών, μπορούμε να μιλήσουμε για δημόσιες οφειλές, μπορούμε να μιλήσουμε για ασφαλιστικές εισφορές, γιατί έχουν τον εξοδικαστικό, ο οποίος ο εξοδικαστικός λειτουργεί καλά, έχει 420 δόσεις για τις τράπεζες, 240 δόσεις για το δημόσιο οφειλές. Θέλει βελτιώσεις, έχει κάποια γκάθια, αλλά και έτσι σε χέρια έμπειρων συμβούλων μπορεί και φέρνει αποτέλεσμα. Διαπραγμάτευση με τα funds, προστασία από πληστηριασμούς, νέα τραπεζικά δάνεια και διαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση. Είμαστε εδώ. 2-10-49-64-5-69, εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Και να θυμάστε, η πολιτική δεν κρίνεται από τις δηλώσεις, κρίνεται από το πώς ζει ο πολίτης. Και ο πολίτης σήμερα ζητάει ένα πράγμα. Αλήθεια και λύσεις. Αυτό ζητάει. Αλήθεια και λύσεις. Και εγώ από αυτή την εκπομπή προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι ενημερωμένος και να λέω την αλήθεια και να προσφέρω λύσεις που εκεί το γνωρίζω άριστα να το κάνω μετά από 32 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάτε με έναν άνθρωπο που ξέρει τις τράπεζες από έξω και από τα πιο καλά ξέρει τις τράπεζες από το σπίτι μου. Μην φοβάστε, μην απογοητεύεστε, είμαστε εδώ πραγματικά να βοηθήσουμε όπου μπορούμε και όπου εσείς μας ζητήσετε. 2-10-49-64-569 για όλη την Ελλάδα, είναι σημαντικό, για όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, ακούμε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε να ακούσουμε πολύ σημαντικά νέα για τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και πώς αυτές πρέπει να χειριστούν από εσάς.
1: Ακούμε το διαφημιστικό. Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάχνεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.

0: Το λόγο της ημέρας πρέπει να πούμε κάτι πολύ σοβαρό. Η εργασία δεν είναι αριθμός στους δείχτες. Είναι η ζωή του ανθρώπου. Και όταν η ζωή πιέζεται, πιέζεται και η κοινωνία. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό έχουμε και τις οικονομικές στεναχώριες. Θέλω να είμαι ήπιος. Μια οικογένεια που δουλεύει και οι δύο προσπαθούν να ικανοποιήσουμε όσο μπορούμε τις ανάγκες τους, τα παιδιά τους. Γιατί ξέρετε, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν από οικονομικά. Τα παιδιά νομίζουν ότι όλα είναι τέλεια. Εγώ όταν έλεγα στις εποχές, σας έχω πει στη συγχωρημένη μάνα, είχα βγάλει τάντερα. Δεν τη ρώταγα πώς έλεγε στο πορτοφόλι. Τη έλεγα, μαμά, τα καινούργια φρούτα πήρες. Πάρε μου όλα τα καινούργια φρούτα. Και η κακομοίρα η μάνα που θέλει πάντα να οικονοποιήσει το παιδί της με τον πιο χαλαρό ή τον πιο σκληρό τρόπο. Και βέβαια η γιαγιά του παιδιού μου, το παιδί δύο φορές παιδί μου. Έχω δει γιαγιά να μαλώνει με τη μάνα 30 χρόνια αν δεν είχαν αλλάξει σπίτι. Μην πειράξει τον εγγονό της, την εγγονή της. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε μάθει να παλεύουμε για να μπορούμε να επιβιώνουμε, για να μπορούμε να έχουμε τα ελάχιστα. Και απ' την άλλη όμως έχουμε τα φαντ που ζητάνε ό,τι θέλουν. Ό,τι γουστάρουν. Περιμένω την απόφαση αυτού του ωραίου πάγου και θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Δώστε μεγάλη προσοχή. Όλοι όσοι έχουν την υπόθεσή τους στο νόμο Κατσέλη και περιμένουν την απόφαση, κατά τη γνώμη τη δική μου, πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις για να μπορέσουν, να το πούμε έτσι απλά, να δέσουν ότι θα πάνε στις καινούργιες δόσεις και ότι αυτές είναι δόσεις είναι σωστές. Άρα, όσοι λοιπόν έχετε υπόθεση σας στο νόμο Κατσέλη, καλέστε όλοι 2-10-49-64-5-69, ενημερωθείτε από μένα τραπεζικά και από τον κύριο Βορδόνη νομικά, να δώσει μια συμβουλή. Τι πρέπει να κάνουν οι δανειολήπτες οι οποίοι περιμένουν να δουν μια καλύτερη δόση? Μην εμπιστεύεστε κανέναν. Δεν πρόκειται να γίνουν όλα αυτά αυτοματοποιημένα. Κάποιοι θα ξεχαστούμε να το αλλάξουμε, λένε αυτοί. Και αυτοί κάποιοι είναι κάποια δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς από την άλλη, εκπροσωπώντας δανειολήπτες, θέλουμε να βοηθήσουμε εσάς και να σας ενημερώσουμε τι πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε εσείς για να μην έχετε κανένα πρόβλημα με τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Άρα 2-10-49-64-5-69 για τους ανθρώπους που περιμένουν τώρα να αλλάξει τη δόση τους. Θα πρέπει να ενημερωθούν σωστά. Η ενημέρωση είναι η πρώτη νίκη. 2-10-49-64-5-69. Θα τα πω γρήγορα, τελειώνει ο χρόνος. 2-10-49-64-5-69. Πάρτε τις σωστές πληροφορίες, κάντε τις σωστές κινήσεις για να προστατεύσετε τις δόσεις και το υπόλοιπο το κεφαλαίο. Μιλάω για τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Τώρα, για όσους ήρθανε και μιλήσαμε και δεν είχαν κάποιο πρόβλημα, αλλά μετά από ένα διάστημα ήρθε μια διαταγή πλειοψηφία, ένα πρόγραμμα πληστηριασμού. Κάπου πήγανε, κάπου δεν μπορούσαν να βρουν λύση οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 2-10-49-64-5-69. Έχουμε διάφορους τρόπους. Έχουμε εναλλακτικές μεθόδους που μπορούμε να βοηθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα και να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι ο εξοδικαστικός, μία είναι ρυθμίσεις, μία άλλη διαδικασία. Είναι πολλές οι διαδικασίες. Εμείς, θα το λέω συνέχεια, εμείς τις ρυθμίσεις δείξαμε πριν 15 χρόνια, πρώτη φορά από το μακελιό. Πρώτη φορά σε όλη την Ελλάδα, όταν οι άλλοι είχαν μαύρα μεσάνυχτα. Λοιπόν, άρα δεν είναι μόνο εξοδικαστικός, είναι πολλοί οι τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν έχετε απορριπτική στον νόμο Κατσέλη, αν αυτή τη στιγμή εσείς περιμένετε την τροποποίηση της δόσης, θέλω να κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις για να είμαστε σίγουροι. Και βέβαια μπορούμε να σταματήσουμε τη διαταγή πληρωμή και το πρόγραμμα πληστηριασμού και μπορούμε και να διεκδικήσουμε και ένα μικρό ή μεγάλο κούρεμα. Κάμια διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. 70 μέτρα στην Κεσαριανή είναι σούπερ ευκαιρία αυτό. 70 μέτρα στην Κεσαριανή, τετράτο ρόφου, πλήρως ανακαινισμένο, πωλείται μόνο σε 100.000. Είναι τσάμπα το ακίνητο. Από εκεί πέρα, αν εσείς έχετε διαμέρισμα, σε ενδιαφέρει. Αν έχετε ένα διαμέρισμα και θέλετε να το πουλήσετε, στην Αττική να είναι, παιδιά. Εδώ, Νίκαια Κορυδαλό, γύρω-γύρω. Παραλία, κέντρο Αθήνα και τέλος. Δεν έχουμε χρόνο για περισσότερα πράγματα. Καλέστε τώρα στο 2-10-49-64-5-69 και πείτε, παιδιά, εγώ ενδιαφέρομαι να πουλήσω το ακίνητό μου που είναι εκεί, είναι τόσα μέτρα και θέλω αυτά τα λεφτά. Ή ανάποδα, μπορείτε να πάρετε και τώρα στο 2-10-49-64-5-69 και να πείτε, παιδιά, εγώ ψάχνω για ένα διαμέρισμα, αλλά είμαι διαθετημένος να προσφέρω τόσα. Έχει κάτι, το θέλω για επένδυση. Και αυτό το συζητάμε. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και εσάς στεγαστικά δάνεια, στην εκπαιδεύση των στεγαστικών δανείων, να πάρετε το καλύτερο πρόγραμμα στην καλύτερη τιμή και πάνω απ' όλα μπορεί και εσείς να έχετε κάποιες στεναχώριες, κάποιες δυσκολίες στην επιχείρησή σας, στην προσωπική ζωή και αν θέλετε ένα στεγαστικό δάνειο, να χρειάζεται μετρητά με λίγα λόγια. Έχουμε την εμπειρία να σας καθοδηγήσουμε σωστά, να πάρετε το καλύτερο προϊόν και βέβαια να έχετε και ασφάλεια για το μέλλον. Μην ξεχνάτε, πολύ πήγατε και κάνατε συμβάσει μόνοι σα με τι τράπεζε ευρωδικών. Πήρατε 100 και χρωστάτε 300 τώρα. Έχετε δώσει 200 και ζητάνε άλλα 500 αυτοί. Τράπεζε είναι αυτέ. Δημοσκοπήσει τι λένε. Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η Νέα Δημοκρατία. Οι σωστέ δημοσκοπήσει ξέρετε ποια είναι. 30% η Αλφα Μπανκ, 25% η Eurobank. Αυτέ δεν κυβερνάνε. Αυτέ δεν λένε τα πάντα. Άρα κροϊδευόμαστε τώρα. Είμαστε εδώ. Δίπλα σα, καθημερινά, Δευτέρα, Παρασκευή, 4-5 Μάχη FM, δυνατά πατριωτικά. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, στο Αλέρθ, έχουμε την κυρία Βορδούνου και τον κύριο Μητρόπουλο που μα βοηθούν και μα ενημερώνουν πώ ο συνταξιούχο μπορεί να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο γίνεται, πώ μπορούμε με τα δάνεια και τι δημόσιε συμβουλέ να τι αντιμετωπίσουμε με ένα όσο μπορούμε καλύτερο κούρεμα. Και Δευτέρα, 9 και 4, σε προσωπικό μου προφίλ, Χαλκιώτη Γαβρίλ και στο TikTok και σε όλε τι πλατφόρμε, γίνεται το έλα να δει εκεί. Μιλάμε πολιτικά, κοινωνικά, δείχνουμε τα κουρέματα, δέχουμε ερωτήσεις για όλα τα θέματα και απαντάμε εκείνη τη στιγμή. Και πραγματικά να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους και νομίζω απαντήσαμε στις περισσότερες ερωτήσεις. 2-10-49-64-5-69, ήδη αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει. Μην φοβάστε, μην απογοητεύεστε, είμαστε εδώ με εμπειρία και με αποτελεσματικότητα. Να είστε καλά. Και πάλι θα πω καλή εργατική πρωτομαγιά, καλό μήνα, Χριστός Ανέστη με υγεία, μην κουνηθεί κανείς. Έρχεται Στέφανος Χίος, δυνατός και με την εκπομπή Ραδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά.
1: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα» είναι μια μουσική δημοσιογραφική παραγωγή η οποία κυριολεκτικά έχει σχέση με τα τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε, ειδικά οι πιο παλιές γενιές. Η γενιά του 60, του 70, του 80, αλλά και πιο παλιά, του 50 και του 60. Οι πιο νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν μέσα από αυτή την εκπομπή έναν από τους μεγαλύτερους, ίσως ο μεγαλύτερος, ο πιο πολυγραφής, ο πιο πλούσιος, ο πιο γεμάτος, ο πιο δημιουργικός στιχουργός, ηθοποιός, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος δεν είναι στη ζωή διότι έφυγε νωρίς. Μιλάμε για τον Πυθαγόρα Παπασταματίου. Πυθαγόρας Παπασταματίου, γνωστός με το μικρό του όνομα ως Πυθαγόρας, γεννήθηκε στις 12 Απριλίου του 1930 και έφυγε από κοντά μας στις 12 Νοεμβρίου του 1979. Ήταν ένας Έλληνας πατριώτης και ένας αξεπέραστος και μοναδικός στιχουργός της γνήσιας ελληνικής λαϊκής μουσικής. Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε το 30 στο Αγρίνιο, έζησε μέχρι τα 18 του εκεί. Οι γονείς του κατάγονταν από τη Σάμμο, η μητέρα ήταν δασκάλα και ο πατέρας του καπνοτεχνίτης, δημιουργός χαρμανιών. Είχαν γνωριστεί στη Σμύρνη, λίγο πριν από την καταστροφή, όπου η μητέρα του υπηρετούσε ως δασκάλα και ο πατέρας του ήταν έφεδρος αξιωματικός. Η μικρασιατική καταστροφή, που σημάδεψε όλο τον ελληνισμό, σημάδεψε και την οικογενειακή ζωή του Πυθαγόρα και επηρέασε το έργο του. Ένα από αυτά ήταν και το Μικρά Ασία το 1972. Το 1940, με το ξέσπασμα του πολέμου, ο Πυθαγόρας όριζε γραφτή στο οκτατάξιο γυμνάσιο Αρένων του Αγρινίου. Ήδη από το γυμνάσιο υπέγραφε ως Πυθαγόρας, χωρίς το επώνυμό του, και στην ερώτηση του καθηγητή του γιατί δεν γράφει και το επώνυμο, αυτός απάντησε: διότι ένας είναι ο Πυθαγόρας, όλοι με ξέρουν και δεν χρειάζεται το επώνυμο. Με το μικρό του όνομα έμελε να γίνει και αργότερα πασίγνωστος. Ήταν ένας από τους καλύτερους μαθητές τάξης του και έδειχνε ιδιαίτερη κλίση στα νεοελληνικά και φυσικά στην ποιήση και τη λογοτεχνία, και ήταν αξεπέραστος. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι γονείς του και οι αδερφές του είχαν καταφύγει στο Βάλτο, στην Ετωλακαρνανία, και μετά την απελευθέρωση επέστρεψε στα σχολεία. Ο Πυθαγόρας ήταν μαθητής της τελευταίας τάξης του γυμνασίου. Σε μια μαθητική παράσταση το Μάρτιο του 1948 του ανατέθηκε ο ρόλος του Παπαφλέσσα. Είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε για αυτό το σπουδαίο δημιουργό. Στο ομότιτλο έργο του Σπύρου Μελά. Η ηθοποιία του Πυθαγόρα, γιατί αργότερα υπήρξε και θεατρικός συγγραφέας, ήταν εκπληκτική. Ήταν ένας αληθινός Παπαφλέσσας. Ο μεγάλος αυτός στιχουργός, που πολλές από τις ταινίες του τις βλέπουμε και στο ελληνικό κινηματογράφο ακόμα και τις ακούμε και ακούμε τις μελωδίες του, φίτησε στη δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών με ένα σπουδαίο δάσκαλο, τον Δημήτρη Ροντήρη. Από τη σχολή αποφύτησε με άριστα, αλλά δεν ήταν αυτό που ζητούσε. Ο Πυθαγόρας είχε μια πολύ μεγάλη επιθυμία η οποία κατέληξε τραγική για τον ίδιο. Ήταν μανιώδης καπνιστής, αρνούνταν συνέχεια να πειθαρχήσει στις συστάσεις των γιατρών του και πέθανε ευνηδίως από έμφραγμα σε ηλικία μόλις 49 ετών στις 12 Νοεμβρίου του 1979 και κυδεύτηκε στο Μαρούσι.

Το 1954 έρχεται μεγάλη στιγμή με τον Πυθαγόρα, με την πρώτη παρουσία στη δισκογραφία που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Το τραγούδι «Ξαναβλέπω τον μικρό του αμαξάκι» σε μουσική του Νίκου Γιάκοβλεφ και ερμηνεύτρια τη Μέρι Λό θα αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ευρύ κοινό. Το γεγονός αυτό θα έχει σαν συνέπεια μια σειρά από δυνατές επιτυχίες, πολύ δυνατές επιτυχίες, στο χώρο του ελαφρολαϊκού, συνεργαζόμενος με τους αξεπέραστον Νίκο Γούναρη, τον Γιάννη Βέλα, τον Ανδρέα Χατζιαποστόλου και φυσικά τον Νίκη Γιάκοβλεφ. Στο καλλιτεχνικό Αθηναϊκό στέκει Πέντογκρατ του Γιάκοβλεφ, γράφονται πολλά και σπουδαία τραγούδια του Πυθαγόρα με ορόσημο στην πορεία του αυτό το αξεπέραστο τραγούδι «Κάθε λιμάνι και καημός» σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού που ακούστηκε μέσα από την ομώνυμη ταινία με την εκπληκτική πραγματικά ερμηνεία των Πάνου Γαβαλά και Ρίας Κούρτη. Πάντα σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού θα ακολουθήσουν σπουδαία λαϊκά τραγούδια με ερμηνευτές του Στέλιου Καζαντζίδη και Μαρινέλα. «Στην πόρτα σου», «Δρόμος χωρίς σύνορα», «Να φύγω, να φύγω», «Μες της μπόρας», «Μες στον ήλιο».

Εκτός από τον Γιώργο Κατσαρό, συνεργάστηκε και με άλλους συνθέτες, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Βασίλης Βασιλιάδης, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ένας ακόμα σπουδαίος, ο Γιάννης Πανός. Ο Πυθαγόρας έγραψε δεκάδες τραγούδια που αγαπήθηκαν με πάθος από το ελληνικό κοινό, τραγουδήθηκαν και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα. Παρά το σύντομο βίο του, τη 49 του χρόνια, κατάφερε να έχει μια μεγάλη εργογραφία, συνδυάζοντας ιδανικά τους όρους ποιότητα και εμπορικότητα. Κανένα από τα τραγούδια του Πυθαγόρα δεν είναι αυτό που λέμε σαρίδι. Για τον Πυθαγόρα ήταν απαγορευτική η λέξη αυτή, γι' αυτό και μέσα από το ανεξάντλητο πραγματικά ταπεραμέντου του φρόντισε να αφήσει πίσω του έναν σπουδαίο τραγουδιστικό θησαυρό. Τα τραγούδια του είναι άμεσα και επίκαιρα, γοητευτικά και κατανοητά, και βεβαίως χωρίς να τους λείπει και ο προβληματισμός.

Πυθαγόρας εργάστηκε όσο πρόλαβε στα 49 χρόνια της πολύ μικρής και σύντομης ζωής του στο θέατρο, γρήγορα όμως στράφηκε στη συγγραφή στίχων και επιθεωρήσεων. Ήταν ένα πολυτάλαντο και σπουδαίο παιδί του μουσικού στερεώματος. Έγραψε κινηματογραφικά σενάρια στα οποία επικεντρώθηκε ιδίως από το 58 και μετά. Το πολύπλευρο ταλέντο και η έντονη προσωπικότητα του Πυθαγόρα τον εμφανίζουν και τον ίδιον σαν ηθοποιό σε κάποιες από τις ταινίες που στηρίζονται τα σενάρια του. Το τραγούδι «Κάθε λιμάνι και καημός» ακούστηκε πρώτη φορά στην ταινία «Το Κάθαρμα» το 1963. Αν δεν κάνω λάθος, πρωταγωνιστής ήταν ο Γιώργος Φούντας, αυτός που έριχνε πολύ ξύλο σε κινηματογράφο, και βεβαίως η ταινία «Κάθε λιμάνι και καημός» το 1964. Ήταν όμως τόσο δυνατή η απήχηση, ώστε ο σκηνοθέτης Οδυσσέας Κοστελέτος, ο Κοστελέτος ήταν ένας από τους αγαπημένους σκηνοθέτες και ίσως ο πιο αγαπημένος του άλλου αξεπέραστου λαϊκού τραγουδιστή, του Όλη Βοσκόπουλου, με τον οποίο είχαν γράψει και τραγούδια μαζί. Ο Κοστελέτος έδωσε ως τίτλο σε μια ταινία το στίχο «Κάθε καημός και δάκρυ» το 1964. Μετά το 1972 ο Πυθαγόρας ασχολήθηκε περισσότερο με τα θεατρικά έργα. Εργάστηκε ως συγγραφέας επιθεωρήσεων για το μουσικό θέατρο με ιδιαίτερη επιτυχία. Μαζί με τον Κώστα Νικολαίδη έγραψαν κείμενα για επιθεωρήσεις στη δεκαετία του 70. Το 1973 διατέλεσε έκτακτο μέλος, το 1974 πρόεδρος και το 1975 τακτικό μέλος εταιρείας θεατρικών συγγραφέων, εκείνα τα χρόνια τα παλιά, στα οποία αυτές οι ιδιότητες είχαν αξία. Ο Πυθαγόρας, και θα πρέπει να δούμε μερικά από τα τραγούδια του και τις συναντήσεις που έκανε στο Πεντάγραμμο, είχε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Καζαντζίδης και Πυθαγόρας συνδέθηκαν φιλικά και έτσι το 1966 κυκλοφορούν τα τραγούδια «Έφυγε, έφυγε», «Δεν σε πιστεύω», όπου συναντάμε το τραγούδι Πυθαγόρα σε ταινία του Λάμπρου Κωνσταντάρα, και σε μουσική του ακορντεονίστα του Βασίλη Βασιλιάδη. Συνεχίζουν την πορεία τους με συνθέσεις του Νάκη Πετρίδη, «Μη μου λέτε για αυτή», «Στα βράχια της Πυραϊκής», «Τα ροζιασμένα χέρια». Όταν εμφανίζεται ο νεαρός Χρήστος Νικολόπουλος, η στενή φιλική και επαγγελματική σχέση του Καζαντζίδη, του Νικολόπουλου και του Πυθαγόρα θα αποφέρει μεγάλα και διαχρονικά σουξέ, όπως «Απόψε σε έχω στην αγκαλιά μου», «Άσε με να ζήσω μοναχός», «Το Αγριολούλουδο», «Γυρίζω από τη νύχτα», «Την Παρασκευή το βράδυ», πάει και αυτός. Ποιος δεν θυμάται αυτές τις επιτυχίες. Αυτές τις επιτυχίες που τραγουδούσαν όλοι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το 75 ξανασυναντιέται με τους Στέλιο Καζαντζίδη και Χρήστο Νικολόπουλο για ένα από τους μεγαλύτερους λαϊκούς στίχους όλων των εποχών. Είναι το «Υπάρχω», που αποτελεί ίσως το αποκορύφωμα της πορείας και των τριών συντελεστών. Ναι, το «Υπάρχω» είναι του Πυθαγόρα. Πυθαγόρα, Νικολόπουλου και του Καζαντζίδη. Κάθε τραγούδι του δίσκου αποτελεί, όπως αργότερα, τι αργότερα δηλαδή, μέσα σε 5 ώρες αυτός ο δίσκος είχε γίνει ανάρπαστος. Το «Υπάρχω» έχει μέσα σπουδαία τραγούδια όπως το «Κάτω από το πουκαμισό μου», «Οι αισθηματίες», «Άργησα να σε γνωρίσω», «Μετάνιωσες», «Κράτα καρδιά», «Πέντε πάνω, πέντε κάτω», «Ποια είσαι εσύ» κλπ.

Ένας σταθμός στη συνεργασία του Πυθαγόρα ήταν η συνάντησή του με τον Γιώργο Κατσαρό. Μαζί με τον Κατσαρό δημιούργησαν τραγούδια, εποποιίες για το ελληνικό τραγούδι. Θα γράψουν τεράστια τραγούδια όπως ο Σταμούλης Ολοχίας, το οποίο ερμηνεύει ο Γιάννης Καλατζής, το Κύρα Γιώργενα, το πολυσυζητημένο, που υπόθηκε κάποτε ότι γράφτηκε για τον Γιώργο Παπαδόπουλο της 21ης Απριλίου, αλλά ο Κατσαρός έχει μια άλλη άποψη γι' αυτό. Αν και ο Κατσαρός θεάτησε φωτογραφίες να του βαφτίζει το παιδί ο Παπαδόπουλος στην Κολυμβήθρα. Είναι ο πολύ γνωστός δημοσιογράφος και σήμερα Αντώνης Κατσαρός. Εκτός από το Σταμούλη το Λοχεία του Γιάννη Καλατζή και τον επιπόλαιο του επίσης του Καλατζή, έχουμε το Πίσω από τις Καλαμιές της Μαρινέλλας. Πάμε για Ύμνο Κατερίνα, Γιάννης Πουλόπουλος. Άσπρα θα φορέσω ρούχα γιορτινά, Γιάννης Καλατζής. Δεν υπάρχει ευτυχία, Λίτσα Διαμάντη. Είναι μικρός ο κόσμος, από το Λευτέρη Μυτιληναίο. Έσβησε το κερί, Γρηγόρης Πηδικότης. Αποκλείεται, σου λέω αποκλείεται, το Λίτσο Βασκόπουλος. Έρωτά μου ανεπανάληπτε, Τζένι Βάνου. Τεράστια τραγούδια, τεράστιες επιτυχίες. Θα γράψουν ακόμα και μεγάλους δίσκους όπως ένα καράβι γεμάτο τραγούδια με τη Μαρινέλα, το Χατζή και το Φίλιππο Νικολάου. Ο Σταμούλης Ολοχίας με το Γιάννη Καλατζή, το Γιάννη Πάριο, το Γιώργο Νταλάρα και τη Λίτσα Διαμάντη, τα Αθηνοπορεινά με τη Λίτσα Σακελαρίου, 13 περιπτώσεις Γιάννης Καλατζής, Λίτσα Διαμάντη και πόσα διαμάντια έγραψε ο Πυθαγόρας σε αμέτρητους στίχους με αμέτρητες επιτυχίες. Συχνά συμμετέχουν σε δίσκους τραγουδιστών με λιγότερα ή περισσότερα τραγούδια, όπως με τη Βίκη Μοσχολιού το 1969, Σταλιά Σταλιά με τη Μαρινέλα, ο Επιπόλαιος, Επιπόλαιο με λες, Γιάννης Καλατζής, 12 επιτυχίες, Λίτσα Διαμάντη, Δούκισα, Εγώ και Εσύ, 12 ερωτικές στιγμές με την Αλέκα Κανελίδου, Τι Παράπονα Είχες με τον σημαντικό Κωστή Χρήστου και έναν ακόμα μεγάλο δίσκο το 1975 με το Λευτέρη Μυτιληναίου. Στις 6 Απριλίου του 1974 στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στο διαγωνισμό Eurovision με το λαϊκό τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου» σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού και στίχους του Πυθαγόρα. Και ερμηνεύτηρια του Μαρινέλα

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όταν έφυγε ο Πυθαγόρας, ακολούθησαν πολλά αφιερώματά του στην τηλεόραση της ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση. Ένα από τα αφιερώματα ήταν αυτό που είχε κάνει η δημοσιογράφος, όσο ήταν ακόμα δημοσιογράφος και όχι πολιτικός. Εμείς δεν την αποδεχτήκαμε ποτέ ως πολιτικό, τη Φωτεινή Πεπηλή. Στο αφιέρωμα αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο, και είναι ένα ωραίο δεκάλεπτο γεμάτο αφιέρωμα, ακούγονται ο Τέρες Κουίκ, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Φρέντι Γερμανός και ο αξεπέραστος Παπαστεφάνου.
1: Αν είναι στα αλήθεια τυχεροί όσοι πεθαίνουν νέοι, κύριε Κατσαρέ, η τύχη τελικά ήταν με το μέρος του Πυθαγόρα που έγραψε αυτόν τον προφητικό στίχο. Γράψατε πολλά τραγούδια μαζί του και πιστεύω πως ήσασταν και καλοί φίλοι. Έτσι δεν είναι?
2: Με τον Πυθαγόρα δεν ήμασταν μόνο φίλοι και συνεργάτες, ήμασταν αδέρφια. Δηλαδή ο Πυθαγόρας ήταν ο σημαντικότερος άνθρωπος όσον αφορά τη σχέση μου στον χώρο αυτό που έχει περάσει από τη ζωή μου. Τον Πυθαγόρα γράψαμε τα περισσότερα τραγούδια, κάναμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αλλά ήμασταν δύο φίλοι, δύο αδέρφια που ζήσαμε πολύ κοντά και που εγώ με τίποτα δεν μπορώ να τον ξεχάσω. Δεν μπορώ να τον ξεχάσω όχι μόνο από τα τραγούδια, από τις στιγμές που θυμάμαι που έχω ζήσει μαζί του. Και εδώ και στο εξωτερικό και στην επαρχία έχουμε περάσει μια ζωή, εγώ τον πάντρεψα, εκείνος μου βάφτισε το δεύτερο μου γιο. Είμαστε μια οικογένεια με τον Πυθαγόρα και η οικογένειά του τόσο αξιόλογη και μαζί ήμασταν μια οικογένεια. Ήταν ο άνθρωπος που τηλεφωνούσε στο σπίτι μου πάρα πολλές φορές την ημέρα και από τα τηλεφωνήματα αυτά βγήκε και η κυρία Γιώργενα. Δηλαδή όταν δεν με έβρισκε, έλεγε στη γυναίκα μου, κυρία Γιώργενα, ο Γιώργος σου πού πάει, έφυγε? Του έλεγε ναι, πάει για να παίξει στο κέντρο. Α, έβαλε το σκούρο του, άραψε το πουρο του κλπ. Εγώ τότε κάποιος θα πω. Έτσι βγήκε και η κυρία Γιώργη και έτσι βγήκαν και πολλά τραγούδια με τον Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας είχε αυτή την ευχέρεια.
3: Με το συγχωρημένο τον Πυθαγόρα γνωριστήκαμε πάνω στο δημοσιογραφικό μου καθήκον. Το συνάντησα πάνω σε ένα ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα κολλήσαμε, μας πήγε η χημεία και ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο μέχρι και την τελευταία ώρα της ζωής του είχαμε μια συνεχή επικοινωνία. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και δύο-τρεις άλλοι πολύ καλοί του φίλοι που γνωρίζαμε ότι είχε κάποια προβλήματα υγείας, αλλά που ο ίδιος τα ξεπερνούσε με ένα απίστευτο θάρρος. Αυτό πάντως που θέλω να σας πω είναι ότι με τον Πυθαγόρα και με τον Γιάννη Πάριο μας συνδέουν δύο παράλληλες ιστορίες. Γιατί το δέσιμο το πολύ μεγάλο έγινε όταν ο Γιάννης χώρισε από τη γυναίκα του, χώρισα και εγώ τότε και μας μάζεψε και τους δύο μαζί σε ένα σπίτι που είχε στην Πεύκη και για αρκετές εβδομάδες μας είχε κάνει οικοτροφείο το σπίτι του και ίσως, δεν ξέρω, αλλά υποπτεύουμε ότι ίσως από τις δικές μας τις προσωπικές εμπειρίες του Γιάννη και τις δικές μου ο Πυθαγόρας δεν αποκλείται να έβγαλε και κάποιους στίχους που σήμερα είναι επιτυχίες, είναι ακόμα επιτυχίες.

0: Τον Πυθαγόρα τον ήξερα πολύ καλά από πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα, κάποια στιγμή συνεργαστήκαμε και στην τηλεόραση. Όταν το 1976 κατάφερε να πείσει το Στέλιο Καζαντζίδη να εμφανιστεί στην τηλεόραση. Εκείνη την εποχή ο Στέλιος ήταν πολύ πιο φοβισμένος από ό,τι αργότερα. Δεν ήθελε δηλαδή να ακούσει τη λέξη τηλεόραση. Ο Πυθαγόρας όμως είχε συνεργαστεί μαζί του και εκείνη ακριβώς την περίοδο είχαν βγάλει μαζί με τον Χρήστο Νικολόπουλο την συλλογή Υπάρχω. Ο Καζαντζίδης τον εμπιστευόταν πολύ. Το έζησε αυτό, το είδα. Κρεμόταν από τα χείλη του Πυθαγόρα. Και ο Πυθαγόρας ήταν πολύ προστατευτικός απέναντι στον Καζαντζίδη.
1: Θυμάμαι ότι του χρωστάω την πρώτη εμφάνιση, την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Στέλιου Καζαντζίδη. Του τη χρωστάει και η τηλεόραση άλλωστε. Δεν είχε ξαναβγεί ο Στέλιος. Βγήκε για πρώτη φορά στο Ραντοπίπερο. Και πρέπει να πω ότι είχε και πάρα πολλούς δισταγμούς. Και δικαίως. Θυμάμαι είχε πει στον Πυθαγόρα «Δεν βγαίνω στο Γερμανό, είναι καρφί». Και του είχε απαντήσει ο Πυθαγόρας πολύ έτσι λεβέντικα «Αν ο Γερμανός είναι καρφί, τότε και εσύ μπορεί να γίνεις σφυρί».
0: Τον έπεισε λοιπόν και ήρθε στο στούντιο και έγινε εκείνη η εκπομπή που πραγματικά έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης. Σε εκείνη την εκπομπή συμμετείχε και ο Γιώργος Νταλάρας, κάνοντας δεύτερη φωνή σε δύο τραγούδια του Πυθαγόρα, και στη συνέντευξη ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εκεί λοιπόν έζησα τον Πυθαγόρα έτσι όπως τον θυμάμαι. Πάντα χαμογελαστό, πάρα πολύ ευγενικό, με ισχυρές δόσεις χιούμορ, γι' αυτό το χιούμορ του άλλωστε έχουν υποθεί πολλά, και με αυτή την απλότητα.

0: Θυμάμαι κάποτε τον είχα ρωτήσει, δηλαδή μη είχε ρωτήσει και εκείνος, αλλά τον είχα ρωτήσει και εγώ και θυμάμαι την απάντησή του. Τον είχα ρωτήσει κάπως προφητικά, αν φοβάται το θάνατο, και μου είχε απαντήσει όχι, φτάνει να μην είμαι παρόν.
1: Τελικά βέβαια ήταν παρόν το Νοέμβριο του 1979 όταν ο θάνατος του χτύπησε την πόρτα σε πολύ νεαρή ηλικία. Νεαρή με εισαγωγικά, έτσι, ήταν ακόμα 49 χρονών μόνο. Ο γιατρός τον είχε προειδοποιήσει ότι έπρεπε να κόψει το κάπνισμα, να το περιορίσει τουλάχιστον, αλλά εκείνος, ενώ φοβόταν, ας πούμε, το αεροπλάνο και δεν έμπαινε σε αεροπλάνο, προστατεύοντας τη ζωή του από πιθανούς κινδύνους, στο θέμα του τσιγάρου δεν έπαιρνε κουβέντα και κάπνιζε βαριά γαλλικά τσιγάρα, γκολουάζ, κάτι τέτοιο, και πολλά τσιγάρα την ημέρα.
2: Σε ένα ακόμα σπάνιο τραγούδι, το οποίο δεν είναι ένα συνηθισμένο τραγούδι και δεν το έχουμε ακούσει πολλές φορές, είναι αυτό που τραγουδήθηκε από τον Σταμάτη Κόκοτα με τίτλο «Την ξέχασα».

νεότεροι τραγουδιστές, μεταγενέστεροι τραγουδιστές, επιχείρησαν να εκτελέσουν ή να εκτελέσουν Πυθαγόρα. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι απέτυχαν. Ένας που θεωρούμε ότι τα κατάφερε ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος, όπου ακούμε ένα σπουδαίο τραγούδι του Πυθαγόρα σε ερμηνεία του κυρίου Μακρόπουλου, που θεωρούμε ότι είναι πετυχημένη.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να ακούσουμε το τραγούδι «Δεν σε πιστεύω», που είναι ένα από τα ωραία τραγούδια της δισκογραφίας του Πυθαγόρα. Η στίχη είναι του Πυθαγόρα, η μουσική είναι του Βασίλη Βασιλιάδη και η πρώτη εκτέλεση είναι του Στέλιου Καζαντζίδη. Άλλες ερμηνείες έχουν δοθεί από τον αείμνηστο Μανώλη Λιδάκη και βεβαίως και από τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο.

κλείνοντας αυτό το πραγματικά όμορφο, όμορφο αφιέρωμα για τον σπουδαίο Πυθαγόρα, Πυθαγόρα Παπασταματίου, και θα πρέπει να ξεχάσουμε, κυρίες και κύριοι, κάποιες από τις μεγάλες του επιτυχίες. Πραγματικά το βιογραφικό του Πυθαγόρα είναι ένας τόμος. Για να μπορέσεις να εκτυπώσεις το βιογραφικό του Πυθαγόρα, χρειάζεσαι πραγματικά έναν εκτυπωτή δικό σου με 3 κιλά χαρτί. Αξέχαστες επιτυχίες του Πυθαγόρα είναι το «Για σένα» με το Γιάννη Πουλόπουλο, το «Μοναξιά μου» με το Στέλιο Καζατζίδη, το «Μιλές αντίο» με το Λάκη Αλεξάνδρου, τα «Τραγούδια του ήλιου» με το Μιχάλη Βιολάρη, το «Θύμησέ μου» με το Σπύρο Σερεμέτη, και αυτός είναι ένας σημαντικός λαϊκός τραγουδιστής, το «Απόψε σ' αγαπώ» με την Πολυπάν και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επίσης το 1979 ο Πυθαγόρας συνεργάστηκε με τον Μάνο Λοΐζο. Μια συνάντηση κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού τραγουδιού. Και βεβαίως συνέδεσαν τα τραγούδια της Χαρούλας, «Τώρα θα μείνω» με το Δάκη και ένα τραγούδι με τον Γιώργο Μαρίνο σε μουσική του Γιώργου Κατσάρου.

το 1984, το 1996 και το 2018 επίσης ακολουθούν επανεκδόσεις δίσκων από τον Πυθαγόρα σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Θέλω να σταθούμε και να σταθούμε ιδιαίτερα, γιατί σας λέω ότι το βιογραφικό του Πυθαγόρα είναι τεράστιο, σε ένα σταθμό του 1966. Εκεί λοιπόν ο Πυθαγόρας γράφει τον Μπορεί με την Άτζελα Ζήλια, το Θεσσαλονίκη μάνα μου του Χάρη Λεμονόπουλου, το Έφυγε έφυγε με το Στέλιο Κωνσταντζίδη, με Χτυπάει η βροχή και αγιάζει του Βαγγέλη Περπινιάδη και της Ρίας Νόρμα, Είσαι ο άνθρωπος που περιμένω, το Λισβοσκόπουλος, Αδικημένη μου καρδιά, Δούκισα, Απόψε χάνω μια ψυχή, Μαρινέλα Πάριος, Κάθε σπίτι και ένα δράμα, Πάνος Τζανετής, Σήμερα έκλαψα εγώ, Σάββατο δειλινό, Πίνω νερό στο όνομά σου, με τον Πέτρο Αναγνωστάκη, Και τι θα γίνω μοναχός, μουσική Γιώργο Ζαμπέτας, Πάνος Τζανετής, και. Και βεβαίως υπάρχει και ένα ωραίο τραγούδι, το Αν σε μαλώνει η μάνα σου, Θα τα κάψω τα λεφτά μου, με τη μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη και ερμηνεία με τον αξέχαστο Μάνο Παπαδάκη. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κλείσουμε αυτό το σύντομο αφιέρωμα, αν και δεν ήταν παρά μια σταγόνα στον ωκεανό όλων αυτών των δημιουργημάτων ενός εξεπέραστου στιχουργού, Έλληνα στιχουργού, Μικρασιάτη στην καταγωγή και πατριώτη στο ταπεραμέντο και πάνω απ' όλα ανεξάντλητου, όπως ήταν ο Πυθαγόρας ο Πασταματίου. Το κρίμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Έφυγε σε ηλικία 49 ετών και δεν πρόλαβε, ή μάλλον πρόλαβε, να γράψει όσα δεν πρόλαβε. Η εκπομπή το «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα» σε τακτικά χρονικά διαστήματα θα προσπαθήσουμε να προβάλλει καλλιτεχνικούς θησαυρούς και καλλιτεχνικά αφιερώματα σπουδαίου είδους που μας άφησαν πίσω τους αυτοί οι αξεπέραστοι στιχουργοί, συνθέτες και καλλιτέχνες του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Να σας ευχαριστήσουμε και να σας πούμε εις το επανειδήν.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι θα ανθίζει, κάτι έχει ανθίσει, αυτό είναι σίγουρο. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Καλό μήνα, καλό μήνα. Εργατική πρωτομαγιά σήμερα, ε. Έχει αναφερθεί, το έχετε ακούσει, το ξέρετε. Καλό μήνα να έχουμε καταρχήν, έτσι, και σαν μήνας λουλουδιών. Όχι μόνο σήμερα, αλλά και σαν μήνας λουλουδιών είναι ο Μάης. Ξέχωρα από τον ξεσηκωμό των εργατών Σικάγο 1886. Θα τα πούμε και στην πορεία. Να καλησπερίσω τους πάντες. Πήραμε σκυτάλια από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Εφραίμο Χαραλαμπίδης. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Ώρα ψυχαγωγίας για την καλή μας ψυχολογία, παιδιά. Να τα λέμε και αυτά. Η μουσική συνοδεύεται πάντα με καλή ψυχολογία για να ανεβάσουμε την ψυχολογία μας. More than tax, φορολογικά, φοροτεχνικά, ό,τι έχει να κάνει με τα λογιστικά. Το More Than Tax, το λογιστικό γραφείο Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου είναι πάντα δίπλα σας. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Στο κέντρο, στην καρδιά του Μενιδίου. Και δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι πολύ περισσότερα από μία πίτσα. Λοιπόν, για πάμε τώρα βραδιά με τον Μιχάλη και έχουμε να πούμε πολλά. Και να ακούσετε βέβαια πολλά.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Τραγούδια λαϊκά, ό,τι θέλετε.

Όχι βέβαια ότι δεν τα ξέρετε, δεν τα γνωρίζετε, θα διαβάσουμε και τα μηνύματάκια. Καλά είναι να τα υπενθυμίζουμε, να τα θυμούνται και οι νεότεροι, όχι και πρέπει να τα θυμούνται. Ξεσηκωμός των εργατών στο Σικάγο το 1886 ήταν οι κορυφαίες στιγμές της πάλης των εργατικών τάξεων στην νεότερη εποχή. Να τα μαθαίνουμε αυτά, να ξέρουμε κι εμείς, όχι εμείς ξεσηκωθήκαμε τότε με τα μνημόνια που μας έβαλαν στα μνημόνια. Ένα μήνα, ούτε μήνας ήταν με τις κατσαρόλες τότε, γιατί τα θυμάμαι, είχα συμμετέχει και εγώ σε αυτά. Στις διαδηλώσεις πορείες τότε με τα μνημόνια, έτσι, άλλος θα τα σκίσει τα μνημόνια, άλλος τα έσκισε, θα τα κάνουν, θα τα ράνουν. Αυτά τα θυμόσαστε, έτσι. Εδώ πάλευαν για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, έτσι, να καθιερωθεί το οκτάωρο, να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Γι' αυτά πάλευαν. Σήμερα τα συνδικάτα είναι και ο ρόλος τους άλλος, διαφορετικός. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάμε προς το καλύτερο, όπως είπα όμως και νωρίτερα. Η 1η Μάη είναι και ο μήνας, ο Μάης, έτσι. Από 1η Μάη είναι και μήνας των λουλουδιών. Το λουλούδι τι είναι, ένα όμορφο πράγμα, έτσι. Στολίζει. Στολίζει πάντα. Ό,τι είναι πανέμορφο και μοσχοβολάει. 693-84-00-856 είναι το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Για να δω στο πολυδέντρι. Λοιπόν, έχω πάρει μηνυματάκι από το πολυδέντρι. Για να δούμε πού είναι το πολυδέντρι. Λέει για προβατίνα. Για κοίτα να δεις, παιδάκια. Ωραία το πάτε. Μπράβο, μπράβο, λεβεντάκο μου. Τα πρώτα μηνυματάκια για φαγητό να μου λένε. Καλά το πάω χθες εγώ. Θα πάει το ψήσιμο, θα πάει τσίκνα σήμερα. Βεντούζα.

0: Παλικάρι μας εκεί από τα Μέγαρα, έτσι πάντα φετούσα, δεν το συζητάμε, πάντα φετούσα. Ο φίλος μου Γιώργος, Γιώργο μου καλό μήνα να έχουμε. Στο αστέρι σου το Λενάκι με υγεία, τα καλύτερα εύχομαι. Να πούμε καλησπέρα σε καλό μήνα. Στέλνει ο φίλος μου ο Γιάννος. Γιάννο μου καλησπέρα, καλό μήνα να έχουμε με υγεία, μήνας δημιουργικός να είναι. Στην φίλη μας την Λία, το 944, Λία μου και σε σένα εύχομαι τα καλύτερα. Να είναι από τους καλύτερους μήνες και όχι μόνο η συνέχεια, έτσι. Από εδώ και πέρα να έχουμε ό,τι το καλύτερο. Και είπαμε, το πιο πολύτιμο ότι είναι να έχουμε την υγεία μας, να έχουμε υγεία. Όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Λοιπόν, ορίστε, λένε ότι ήταν μια έξοδος μεγάλη στα διόδια. Και γιατί το αναφέρουν τώρα με την έξοδος, έτσι, τριήμερο, τετραήμερο το κάνανε άλλοι. Αναφερθήκανε για την ακρίβεια και την βενζίνα, έτσι. Πανάκριβα. Εδώ κάθε μέρα λένε για την ενεργειακή κρίση που θα φτάσει βενζίνα τις επόμενες ημέρες, έτσι. Εφιάλτης. Τώρα εμείς τον ζούμε τον εφιάλτη εδώ, ή μας κοροϊδεύουνε. Πάμε, ένα όνειρο. Εγώ δεν ξέρω γι' αυτό τον εφιάλτη, ρε παιδιά. Κι εγώ είδα στα διόδια κόσμος αρκετός. Βγήκανε. Δεν πιάνω το παράδειγμα που έχω εδώ τώρα εδώ στο Πολυδέντρη που δεν ξέρω που είναι, που τρώνε προβατίνα. Καλησπέρα στην μεγάλη ομάδα του φίλου μου του Ρομπίνιο. Καλησπέρα, καλό μήνα Λεβεντάκο μου να έχουμε με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Και σας εύχομαι καλά αξιώματα. Γαλονά.
1: Απ' το τίποτα τι θέλεις να σου δώσω.

0: Λοιπόν, ευλογημένοι να είμαστε όλοι. Πραγματικά. Ευλογημένοι να είμαστε όλοι. Στην Δημητρούλα μας εδώ, την νοσηλεύτρια. Να την καλησπερίσουμε. Θα δούμε με τον ηλεκτρικό. Θα δούμε, ήταν και λίγο τα μέσα σήμερα στην κοινωνία. Μπερδεμένα με τις απεργίες, με τις αργίες, με το τραμ. Θα τα ακούσουμε και το τραγουδάκι. Πάμε στην μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα τώρα σε μια ταβέρνα και μας ακούνε. Είναι το Σοφίνι, είναι Αλεπουδίτσα. Να τα καλησπερίσω για να πω καλό μήνα, έτσι. Στο Σοφίνι εκεί πέρα με τον μπλοκάκι φτιάχνει ωραίες μακαρονάδες. Στην Αλεπουδίτσα. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, τον Μάριο. Καλησπέρα στην Ράνια, την Πέννη, τον Παναγιώτη και τον Γιώργο. Πολλές και όμορφες καλησπέρες σε αυτή την μεγάλη παρέα. Είναι ομαδικότητα. Στον Μπαρμπαγιάννη μας από την Πετρούπολη. Καλό μήνα, Μπαρμπαγιάννη μου, με υγεία εύχομαι. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βαγγέλη, γιατί όντως, Βαγγέλη μου, δάσκαλε. Από το κάτω Εγάλαιο, ο Βαγγέλης ο Ρούμπος. Πολύ κρύο, παιδάκια, σήμερα, έτσι. Έχει αλλάξει ο καιρός. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα του καιρού όχι μόνο μας αρρωσταίνουν, έτσι, και μετά λέμε γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. 10 βαθμούς και παραπάνω, 10 βαθμούς μείον το θερμόμετρο. Ας την ψυχάλα, ας το νεράκι, καλό είναι. Αλλά αυτό το σκαμπανέβασμα με το καιρό. Λοιπόν, καινούργιες μέρες έρχονται. Πάμε να ακούσουμε έναν Βασίλη Καρά και εμείς εδώ συνεχίζουμε για τον Μπαρμπακώστα. Για την ομάδα αυτή του Μπαρμπακώστα, έτσι. Είπαμε στη Λοβάτης. Για τον Αυγολέμωνο και για τον Πάπα Παναγιώτη. Το εύχομαι τα καλύτερα, Πάπα Παναγιώτη μου. Και σε όλη την παρέα σας εκεί. Θα ακούσουμε τραγουδάκια. Καλό μήνα να έχετε.
1: Τα λόγια στον καθρέφτη μου απόψε δεν μασάω.

0: Λοιπόν, ορίστε, η μία μέρα έρχεται και διαδέχεται την άλλη. Έτσι, καινούργιες μέρες. Να κάνουμε το σταυρό μας να έχουμε πάντα αισιοδοξία. Αθηνούλα μου, όλοι δουλεύανε λίγο πολύ. Υπήρχαν βαρδιούλες σε άτομα, σε επιφυλακή. Να ορίστε τα παιδιά, η ομάδα που διάβασα πριν. Η ομάδα που είναι πάντα στις επάρξεις. Πάντα έχουν βαρδιούλα, σχολάσανε. Πήγαινε να φάνε το φαγητάκι τους, αν και χθες. Πήρα έτσι για να πάω σήμερα να παραβρεθώ σε τραπέζι, δεν έχω να πω, και για τον φίλο μου τον Νίκο που του λέω όμορφη καλησπέρα και καλό μήνα στο Γέρακα. Να είστε πάντα καλά και να έχετε. Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα είναι νοσηλεύτρια. Από τη Νέα Ιωνία έχει πλέξει, πάρε τον ηλεκτρικό. Αλλά με εισιτήριο όμως, έτσι.
1: Έχω αγωνία στη Νέα Ιωνία.
0: Έλα Δημητρούλα, και βοήθειά μας έτσι με το μαγιόξυλο. Έλα. Χριστέ μου!
1: Ηλεκτρικό.
0: Αυτό το μαγιό ξυλό σου.

Χριστούγεννας των λουλουδιών, έτσι το γιορτάζει η Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω το γιατί και πώς. Λενάκι μου, θέλω να σε καλά. Καλησπέρα. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Πάντα η Φιλαδέλφια, έτσι από τη Δεκελία μέχρι πάνω, πάντα το γιόρταζε την Πρωτομαγιά. Καλό μήνα εύχομαι σε σένα. Υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελο πάντα. Το Λενάκι μας από Φιλαδέλφια. Πάμε στην Μαρία μας τώρα από το Ήλιον. Μαράκι, καλησπέρα. Καλό μήνα. Παρασκευούλα σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λέγαμε. Έτσι θα ακούσουμε και παράδοση και χορευτικά τραγουδάκια. Δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Λοιπόν, για την ομάδα που είπα πριν, τον κύριο Αυγολέμονο, τον Μπαρμπακώστα και τον Παπαναγιώτη, ο Γιώργος, ο κύριος Γιώργος, να το πω έτσι σεβαστικά, γιατί πάντα σέβομαι, τους χαρίζει το επόμενο τραγουδάκι. Είναι το επόμενο τραγουδάκι, να τα ακούσετε από την αρχή και είμαστε εδώ. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, καλό μήνα στην ευγενική μας πάντα, έτσι, πάντα ευγενική, πάντα καλό προαίρετη, χαρούλα μας από την Κυψέλη. Πήρα μια φωτογραφία, ένα τριαντάφυλλο εδώ, ένα πανέμορφο τριαντάφυλλο. Υπάρχουν κάτι τριανταφυλλιές, όντως ρε παιδάκια, και μόνο που τις βλέπεις. Δεν ξέρω το παλικάρι το άλλο που μου έλεγε με τα 30 στρέμματα κάτω και στο Αμέγαλα που άκουσε και αφιέρωσε τραγουδάκι. Γιώργο τον λένε και πέραμε την Έλενα. Ονόματα εγώ δεν λέω, δεν φύγω γιατί θα φορολογηθεί. Έτσι πανέμορφο Μαρία μου το λουλουδάκι, Μαρία μας πανέμορφο το τριαντάφυλλο, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Λενάκι μου το παλεύουμε πάντα. Να το βάζουμε κάτω. Λες, δεν είναι. Το βάζουμε κάτω, Φιλαδέλφια. Με τίποτα. Με τίποτα. Να πω μια όμορφη καλησπέρα και να χαρίσουμε τραγουδάκι στη Ρένα, το Ρενάκι που είναι πάντα εδώ από την Σαρονίδα. Γυναικεία ύπαρξη. Άντε να μας φτιάξει και σάντουιτς εκεί η Ρένα και από την Σαρονίδα μεριά. Είναι και αγαπημένο, έτσι. Λοιπόν, καλό μήνα στην Μελίνα. Μελινάκι μου, καλό μήνα σε πόλια. 6-18.

είναι γεγονός τώρα. Νικολάκη μου στον Πειραιά. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, είναι το επόμενο. Καλό μήνα. Σε ευχαριστώ, Λεβεντάκο μου, πάρα πολύ. Το 117-11-77. Να πάμε να πούμε καλησπέρα σε καλό μήνα. Πώς έχει έρθει το μηνυματάκι, τα δικά σας τα μηνυματάκια είναι αυτά. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, και καλό μήνα με υγεία και αγάπη. Αυτό προσπαθούμε να το περάσουμε στις καρδιές των ανθρώπων, η Εύη μας από την Ελευσίνα. Εύη μου, εύχομαι τα καλύτερα, κορίτσι μου, και σε σένα. Καλό μήνα με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Λοιπόν, η Διονυσία μας εδώ, το 613. Διονυσία μου, καλησπέρα. Πολλές καλησπέρες. Καλό μήνα. Με το αστέρι σου μαζί εκεί. Δεν ξέρω, είχε ρεπουδάκι σήμερα. Από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα, καλό μήνα. Είναι η Ειρήνη μας, η Μπολινάκη. Ειρηνάκη μου, και σε σένα καλό μήνα εύχομαι. Με υγεία να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Βασίλη μου Παπαγιάννη, καλό μήνα και σε σένα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για τον φίλο τον Νίκο, που το επέλεξε από τον Πειραιά. Είναι το παλικάρι μας εδώ, έτσι. Και θα καεί ο Πειραιάς τώρα, θα δεις. Νίκες, Νικόλα μου,

όσοι θα νομίσουμε ότι το σώμα μας θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Όσοι νομίσουν ότι το σώμα μας θα είναι αιώνια εδώ, η ψυχή ναι περιφέρεται, περαστικοί είμαστε. Θα τα διαβάσω τα μηνυματάκια γιατί είναι και τα τηλέφωνα. Να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι πάλι. Γεια σου Μπαρμπαγιάννη μου Πετρούπολη.

καταρχήν δεν ξέρω αν το πέτυχα το τραγουδάκι για την ομάδα την μεγάλη πάλι, έτσι. Δεν χρειάζονται εδώ να έχουμε στεναχώριες, παιδάκια. Έχουμε αρκετές, μας έχουν προκαλέσει αρκετές. Λέμε πολλές φορές, πάμε σε ένα γιατρό και λέει έχει προκληθεί αυτό, π.χ. λένε το άγχος. Μπορούμε να το αποβάλουμε. Μπορούμε. Α, μπορούμε, γιατί να μην μπορούμε. Λοιπόν, για την μεγάλη ομάδα, όπως το ξαναλέω πάλι, τον Γιώργο. Ο Γιώργος πήρε την πρωτοβουλία γιατί ο Μπαρμπακώστας. Τώρα θα το γυρίσω και σε ελληνική ταινία, εγώ αυτό, έτσι. Θα το γυρίσω και σε σύριαλ με όλα αυτά τα παλικάρια που θέλω να είναι καλά και να έχουν πάντα την υγεία τους. Έτσι, Μπαρμπακώστα μου, δεν ξέρω αν το τραγουδάκι με τον Κώστα το Ρούκουνα είναι αυτό. Δεν τα γνωρίζω τα παλιά και τόσο καλά, αλλά κάνω την προσπάθεια. Και λένε οι καθηγητές, και έχω καθηγητές εδώ εκπαιδευτικούς, βαθμολογείται, λέει, βαθμολογείται και η προσπάθεια. Λοιπόν, Παπαναγιώτης Μπαρμπακώστας, και θέλουμε να έχουμε δύναμη. Δεσποινάκι μου, θα διαβάσω το δικό σου το μηνυματάκι.

0: Λοιπόν, θα μου βάζεις και απόστροφο στο μηνυματάκι πάνω για να το καταλαβαίνω. Έτσι, θα τα πούμε λίγο πιο μετά όμως με την απόστροφο. Πάμε στο αφεντικό που τριλάθηκε, λέει, έτσι. Έφερε και γλυκό, λέει, λευκαδίτικο για την παρέα. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, στον κύριο Δημήτρη με την ταβέρνα που είναι τα παιδιά, μεγάλη ομάδα. Βέβαια, τώρα είναι και παιδιά άλλα που είναι σε νησιά. Ξενιτεμένα μου παιδιά. Ανταναφέρω πιο μετά. Κύριε Δημήτρη, η παρέα η μεγάλη σου αφιερώνει αυτό το τραγουδάκι. Κύριος Δημήτρης έχει την ταβέρνα.
1: Ποιος θα μου δώσει δύναμη.
0: Πολυδένδρη, καλά το λέω, στο Πολυδένδρη.
1: Το κόσμο αυτό να...
0: Ζούμε μεγάλες στιγμές.

Λοιπόν, αυτό δεν επιθυμούμε, αυτό δεν θέλουμε. Μια κοινωνία ίση για όλους τους ανθρώπους είναι και πρωτομαγιά σήμερα, έτσι. Και δεν ήταν, Μαρία μου, με τον Γιώργο σου στην Πλατεία Αμερικής να μην κάνω μια μικρή αναφορά, όπως και την έκανα με τα συνδικάτα που ξεσηκώθηκε ο κόσμος τότε. Μα κάνει να το ξανακάνουν πάλι τώρα, έτσι. Μα κάνει να το ξανακάνουν πάλι, γιατί έφτασε, λένε τώρα μεικτά. Είναι λογιστές και λογίστριες εδώ, δεν τα ξέρω καλά. Στα 920 ο βασικός μισθός. Θα ξεπαγώσουν και οι τριετίες. Και τώρα είμαστε περήφανοι όταν το νίκιο έχει 6-7 κατοστάρικα, ένα διαράκι. Λοιπόν, οι φίλοι μας οι καλοί. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη, καλό μήνα να έχουμε, λέει, όλοι μας. Χαιρετισμούς, λέει, σε όλη την παρέα. Δέσποινα Παγκράτη, χαιρετισμούς, λέει, και στο Σάκη. Το Σάκη το Μπουζδούνι εννοεί, που τον είχε ακούσει τότε που έλειπα εγώ για τις Ελιές. Τον έχω, κάνα 2-3 μέρες, τον έχω χάσει. Μπορεί να ετοιμάζεται για γάμο. Ο κουμπάρος του πάντως εδώ είναι, τρώει προβατίνα. Η κουμπάρα του κοκτέιλ έπινε κάτω σε ένα νησάκι εκεί πέρα. Ό,τι ξέρω, Δεσποινάκι μου, λέω. Θα του τα δώσω πάντως, ε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Καλό μήνα, Νίκο Σοφνητόπουλος. Λοιπόν, για την φίλη μας την Ειρήνη από την Ηλιούπολη, ζητήσει τραγουδάκι με το Αστέρι, με το Βέρτι. Θα το ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Θα προλάβουμε να μην χρωστάμε και τις Μιχαλούς, γιατί έχουμε και τα χρωστούμενα τα χθεσινά. Έχω πάρει μια κυμολία, γράψεις βίσε. Έτσι δεν έλεγε ο Ζήσκος, μια κυμολία, γράψεις βίσε, λέει. Το ξετάκι. Ωλαλά. Ωλαλά. Πες μου το κοκτέιλ, τι ήτανε. Φράουλα, καρπούζι.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.